0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

άγχος πάει στου χίλια. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Βολώνα. Για μια θέση στο στρατόνα. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Βολώνα. Για μια θέση στο στρατόνα. Ένα κράνος αλφαμή. Κι εγώ ψάχνω για ζωή. Ταγμένη στη γραμμή. Διατάγες για προσοχή. Έξω στήθος, ίσια πόδια. Θα περάσω τα διόδια. Έξω στήθος,

Σ' έχω κρύψει, σ' έχω κρύψει στις ψυχής μου μια ζεστή γωνιά. Σαν φωτάκι, σαν φωτάκι.

πρόσεχες πάντα στα πλακάκια. Κάθε σκουπίδι και λέκε και είχα στο βάζο λουλουδάκια.

πάνω στη γη κατά από τα αστέρια. Όλοι γεννιόμαστε αδέρφια. Το γράψε κάποιος σε παγκάκι. Το πε μια πόρνη στον πελάτη. Μπροστά τη στέκει σαν χαμένος. Εκείνη στρώνει το κρεβάτι. Το ασπρό της

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

τα σκληρά. Να μην κολλάς στους μπιλτεράδες, να διοργανώνεις ρεσιτάλ για μετανάστες και φυγάδες.

τι θα δίνεις. Press conference στα σπαστικά, σύμβολο θα σε της ειρήνης. Σαν τη Μαντόνα θα κοιτάς όλες τις κάμερες στα μάτια. Με θλίψη θα χαμογελάς και θα τις στέλνεις στα κομμάτια.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του νέου κόμματος που ανακοίνωσε χθες από το θυσίο Αλέξης Τσίπρας, με το οποίο επιστρέφει στην κεντρική πολιτική σκηνή. Στην παρουσίαση 7 βασικών δεσμεύσεων από την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, τόνισε ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία. Επανέλαβε ότι η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας και επιτέθηκε σε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Τόση διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτο, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές, προσθέτοντας ότι η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμη πιο μπροστά και ο κύριος Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και το τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Προειδοποιήσεις για την τουρκική στρατηγική της γαλάζιας πατρίδας και τις πληροφορίες για το νέο νομοσχέδιο που προωθείται στην Άγκυρα, απίθυνε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, μιλώντας χθες στην παρουσίαση του βιβλίου των Κωνσταντίνου Φίλη και Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου, ενώ διατύπωσε προβληματισμό για την πολιτική των ήρεμων νερών. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα στην Αθήνα οι 22 από τους συνολικά 138 κατηγορουμένους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο Ηράκλειο Γελασίθη. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζεται σήμερα στην αίθουσα Αγιώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμαλή, δήλωσαν οι συγγενείς θυμάτων Πάνος Ρούτσι, Ηλίας Παπαγγελής και Μαρία Ντόλκα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα αναμένεται να συνεδριάσει στο Λευκό Οίκο το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο αναμένεται στο μεγαλύτερο μέρος του να αφιερωθεί στο Ιράν, καθώς οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη δεν μοιάζουν να φέρουν τα αποτελέσματα που περιεξοφλούνταν. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 31 άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον 4 παιδιά και 3 γυναίκες, ενώ άλλοι 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Στο μεταξύ, το Ισραήλ πιθανολογεί ότι ο ηγέτης του στρατιωτικού βραχίωνα της Χαμάς είναι νεκρός μετά το χθεσινό πλήγμα σε συνοικία στην πόλη της Γάζας. Πρωτοφανέ σχήμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη. 8 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία, 5 στη Βρετανία και 6 στη Γερμανία, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 38 βαθμούς στην Ισπανία. Να κινητοποιηθεί για να αποτρέψει ανθρωπιστική καταστροφή στη χώρα του, που παραμένει υπό αμερικανικό αποκλεισμό, κάλεσε χθες τη διεθνή κοινότητα ο Κουβανός Υπουργός Εξωτερικών, απευθυνόμενος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τραυματίστηκαν σοβαρά εξαιτίας διαρροής χημικής ουσίας σε εργοστάσιο παραγωγής χαρτιού στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, ενημέρωσαν αργά χθες οι αρχές, χωρίς όμως να δίνουν συγκεκριμένους αριθμούς. Στη Βολιβία, η Βουλή ενέγρινε χθες τη χρήση στρατευμάτων εναντίον των μαζικών διαδηλώσεων, με κεντρικό αίτημα την παραίτηση του Προέδρου ΠΑΣ, καθώς η χώρα βιώνει τη σοβαρότερη οικονομική κρίση των τελευταίων 40 ετών.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα σε υπηρωτικά Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων, με μονωμένες καταιγίδες στα δυτικά ορεινά. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα πρωί και βράδυ στα δυτικά. Άνη μείως 5 μποφόρ, από 18 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 17 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και Διονύση Χατζημιχάλιου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Αχ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κυρίες και κύριοι.
0: Βεβαίως. Σήμερα είναι Τετάρτη.
1: Και είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8.
0: 27 Μαΐου. Σήμερα.
1: Ναι.
0: Τι έμεινε, πάει και ο Μάιο. Άντε, γεια.
1: Ναι.
0: Γεια σου, Μάιε. Γεια.
1: Μεγάλωσε, παιδί μου, ημέρα. Πλέον έχει ανοίξει ο ουρανός, ας πούμε. Έχει ξημερώσει.
0: Θες να γίνω ποιήτρια. Είχε ένα μεγάλο.
1: Πάντα θέλω να είσαι.
0: Είμαι, ναι, ναι.
1: Είσαι.
0: Είχε ένα μεγάλο σύννεφο. Το οποίο ήταν λουσμένο στο φως του ανατέλλοντος ηλίου.
1: Παπαπαπαπαπα.
0: Αυτά τα χρώματα.
1: Πες μου κι άλλα.
0: Αυτά τα χρώματα, τα πορτοκαλιό,
1: ναι,
0: τέτοια.
1: Ναι.
0: Και είχε μια γωνία που ήταν σαν δάχτυλο, σαν αντίχειρα. Και ήταν σαν να χάιδευε το κόσμο.
1: Ποιο δάχτυλο?
0: Το αντίχειρα, λέω.
1: Α, τον αντίχειρα.
0: Τα αντίχειρα, μου το είπα. Δεν είπα το μεσαίο.
1: Εντάξει. Μη λες τέτοια πρωί-πρωί. Μη λες τέτοια πρωί.
0: Αυτό το μεσαίο το βλέπουμε κάθε πρωί.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 26 ο μήνας. Ναι. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα τι θα γίνει σήμερα. Θα έχει γενικά άθλιο καιρό. Έχετε δει τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη? Και αν δεν έχετε δει, θα μάθετε σε λίγο. Στη συνέχεια της εκπομπής,
0: βέβαια,
1: δηλαδή. Χαμός.
0: Βράζει ο τόπος.
1: Περιμένουν, λέει, 38 39 στο Παρίσι, στο Λονδίνο. Αυτό, χαμός γίνεται.
0: Βράζει,
1: δεν,
0: βράζει.
1: Δεν θα έρθει εδώ ακόμα. Δεν θα έρθει εδώ ακόμα.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά διάβαζα μία έρευνα έτσι επιστημόνων, οι οποίοι έλεγαν ότι περιμένουν το φετινό καλοκαίρι να είναι πολύ θερμό. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Γιατί άλλες φορές θα έχουμε ακούσει. Ναι, θα το δούμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα έχει το μεσημέρι και το απόγευμα. Υπηρετικά, την Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων. Εκεί θα εκδηλωθούν και τοπικές βροχές ή και όμβροι. Μεμονωμένες καταιγίδες θα πέσουν στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα δυτικά. Η άνεμη μεταβλητή ασθενής 4 με 5. Η θερμοκρασία, λέει, δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Δηλαδή θα φτάσει 29 στις περισσότερες περιοχές. Κατά τόπους στα υπηρετικά θα φτάσει και τους 31. Καλώς τα δεχτήκαμε.
0: Εντάξει, είναι για μας 31, μωρέ.
1: Ναι, μωρέ.
0: Τώρα.
1: Είναι, για Μάιο είναι.
0: Για μας δεν είναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Για μας, ας το Μάιο.
1: Μίλησα χθες με κάτι παιδιά που παίρνουν ρούχα, σιδερώνουν, πλένουν κτλ.
0: Ναι, ναι.
1: Και μου λέγανε το τι γίνεται τώρα. Όλοι πετάνε τα παπλώματα, τα χαλιά κτλ. Λέει, έχουμε πήξει στη δουλειά.
0: Πολύ μπουγάδα.
1: Ναι, πολύ μπουγάδα πέφτει αυτό το διάστημα, ας πούμε, γιατί βγαίνουν τα καλοκαιρινά.
0: Ναι, γιατί τελειώσαμε.
1: Βλέπεις το δρόμο, ειδικά έτσι τα πιτσιρίκια,
0: τις
1: νεαρές.
0: Καλά, δεν κρατιώνται εδώ και καιρό.
1: Τα οποία, εντάξει, είχαν το χειμώνα που είχαν την κυλίτσα έξω και από πάνω μπουφάν.
0: Ναι.
1: Τώρα έχουν και την κυλίτσα έξω.
0: Τίποτα, όλα έξω είναι.
1: Και καυτά σορτζάκια και τα λοιπά. Άρχισαμε από τώρα. Δηλαδή τον Ιούλιο τι θα κάνουμε?
0: Α, στα παιδιά μου, ρε.
1: Όχι, μπορούμε. Εγώ το χαίρομαι. Δεν έχω. Εγώ,
0: ναι,
1: ο καθένα. Δηλαδή και εμεί στην ηλικία του έτσι ήμασταν.
0: Ναι.
1: Και κυκλοφορούσαμε σχεδόν ημίγυμνοι.
0: Εντάξει, τι? Όχι, δεν κυκλοφορούσαμε έτσι.
1: Εσύ μπορεί, γιατί στην Λιούπολη δεν το κάνατε. Εμείς το κάναμε στα Εξάρχεια.
0: Ναι, ναι.
1: Ό,τι ας, δεν έχει σημασία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Δεν κρατιώσουν πάντως να βάλεις τα καλοκαιρινά.
1: Ναι, ρε.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι Διεθνής ημέρα μάρκετινγκ. Ημέρα επίγουσας ιατρικής. Ημέρα της μητέρας στη Βολιβία. Ημέρα του παιδιού στην Νιγηρία. Ημέρα των ενόπλων δυνάμεων στην Νικαράγουα. Και ημέρα του ποδηλάτου στον Καναδά. Ωραία χώρα, ρε, ο Καναδάς. Ωραία χώρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Κοίταξε να δεις. Είναι και του Αγίου Μπρούνου της Καρινθίας.
1: Ναι.
0: Του Αγίου Ευτροπίου της Οράγκης.
1: Ναι.
0: Του Αγίου Ιουλιανού του Βετεράνου.
1: Ναι.
0: Και του Αγίου Αυγουστίνου της Κανταβρίας, του Βενεδικτίνου Μοναχού που προσιλήτησε τους Άγγλους στο χριστιανισμό.
1: Ναι, αλλά είναι και του Βεδαία του Ομολογητού.
0: Δεν θα είναι.
1: Δεν το έχεις δει του Βεδαία
0: δεν
1: του Ομολογητού.
0: Δεν το είδα, όχι.
1: Χρόνια πολλά, Βεδαία.
0: Γεια σου, Βεδαία. Λοιπόν, 1679. Θεσμοθετείται στην Αγγλία το Habeas Corpus, που καθιερώνει την προστασία των πολιτών από την αυθαιρεσία της εξουσίας.
1: Το 1821 ο ψαριανός πυρπολιτής Δημήτριος Παπανικολής πυρπολεί τουρκικό δίκροτο με 74 πυροβόλα και 1000 άνδρες στο λιμάνι της Ερεσού στη Λέσβο.
0: Βέβαια.
1: Οι Έλληνες που ως εκείνη την ημέρα αναλογίζονταν με φόβο την άνηση αναμέτρηση με τον τουρκικό στόλο, αναθαρούν και συνειδητοποιούν τη δύναμή τους.
0: Πατήσαμε. Λοιπόν, 1855 υπογράφεται στο προάστιο Κανλιντζά της Κωνσταντινούπολης η πρώτη ελληνοτουρκική συμφωνία, η Συνθήκη Εμπορίου και Ναυτιλίας. Με την ίδια συνθήκη παραχωρείται καθεστώς διομολογήσεων για τους Έλληνες υπηκόους στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Τίποτα δεν τήρησαν.
1: Το 1942 Τσέχοι και Σλοβάκοι αντιστασιακοί στείλουν ενέδρα σε κεντρικό σημείο της Πράγας και τραυματίζουν σοβαρά τον αρχηγό της Γκεστάπο Ράινχαρντ Χέιντριχ. θα πεθάνει λίγες μέρες αργότερα.
0: Ώρα καλή.
1: Η επιχείρηση είχε την ονομασία Ανθρωποειδές.
0: Τι είναι,
1: επιχείρηση
0: είναι.
1: Ανθρωποειδές. Humanoid.
0: Πολύ Τουρκία. Το 1960 ο Τούρκος στρατηγός Τζεμάλ Γκιουρσέλ ανατρέπει με πραξικόπημα τον εκλεγμένο πρόεδρο της χώρας Τζελάλ Μπαγιάρ. Αυτά ήταν ψωμοτήρι από την Τουρκία. Και τον πρωθυπουργό Αντάν Μεντερές, ο οποίος και εκτελείται. Η χώρα θα επιστρέψει στη δημοκρατική νομιμότητα. Τακ, που το λέμε κάπου. Ένα χρόνο αργότερα. Και καλά.
1: Και σαν σήμερα το 2010, ψηφίζεται κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο της κυβέρνησης Παπανδρέου για την αυτοδιοικητική αναδιάρθρωση της χώρας, γνωστό και ως σχέδιο Καλλικράτης. Υπέρ του νομοσχεδίου ψηφίζουν 160 βουλευτές, ΠΑΣΟΚ και 3 ανεξάρτητοι, κατά 124. Νέα Δημοκρατία, ΚΚΕ, Λαός, ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δεν σας άρεσε ο Γιώργος.
1: Ναι, η ανεξάρτητη Ντόρα Μπακογιάννη ψηφίζει παρούσα.
0: Γενέθλια.
1: Ανεξάρτητη είχε διαγραφή. Ναι,
0: ναι. Ναι, γενέθλια θα είχε σαν σήμερα, αν ζούσε, που θα ήταν λίγο περίεργο, γιατί γεννήθηκε το 1774, ο Φράνσις Μπόφορ ή Μποφόρ, ναύαρχος του Βρετανικού Ναυτικού, που τον έχουμε και μετράμε τώρα την ένταση του ανέμου, τα Μποφόρ.
1: Το 1923 γεννήθηκε ο Χένρι Κίσιγκερ.
0: Το 1900.
1: Okay. Πρέπει να πούμε ότι βραβεύτηκε με Νόμπελ Ειρήνης.
0: Ναι,
1: να το υπενθυμίσουμε.
0: Αυτό που το πας. Το 1933 η Ζωζό Σαπουτζάκη, χρόνια πολλά Ζωζόκα.
1: Και το 1957, Σιούξι Σιού.
0: Α, μ' αρέσει Σιούξι.
1: Είναι καλλιτεχνικό ψευδόνιμο τη Σούζαν Μπάλιον. Είναι Αγγλίδα τραγουδίστρια, το Σιούξι and the Banshees.
0: Πολύ μ' αρέσει. Πολύ.
1: Ναι.
0: Μ' άρεσε δηλαδή, τότε που ζούσαμε. Χάσαμε σαν σήμερα τον Νικολό Παγκανίνη το 1840, που έπαιζε πολύ ωραίο βιολί, βιρτουόζος ήταν, ναι, και έγραφε και έργα για βιολί.
1: Το Ρόμπερτ Κοχ, το γερμανό μικροβιολόγο, που ανακάλυψε τον βάκυλο της φυματίωσης και της χολέρας, τιμήθηκε με Νόμπελ Ιατρικής και Φυσικής.
0: Φυματίωση και χολέρα. Τι ανακάλυψε, τη φυματίωση και τη χολέρα. Κακά πράγματα. Και το 1963.
1: Έτσι, πρέπει να τα απομονώνεις αυτά για να δεις πώς θα τα αντιμετωπίσεις.
0: Ναι, βέβαια.
1: Γιατί αλλιώς, άμα τα αφήνεις, κατάλαβες, μπερδεύονται, χάνονται κτλ. Μπράβο του.
0: Και το 1963, σαν σήμερα, έφευγε από τη ζωή ο Γρηγόρης Λαμπράκης. Λοιπόν.
1: Καλημέρα στη Γιάννα και το Σάβα. Ήδη στην Κοζάνη. Καλημέρα από Σαβαγιάννα. Τους άρεσε το Σαβαγιάννα που είπα χθες. Από Κοζάνη 18 βαθμούς έχει ήδη. Κυριακή 18 και στην Καλαμάτα. Ο κύριος Παύλος, καλημέρα. Ξάγρυπνος είμαι. Γιατί, κύριε, σας σκεφτόμουν να σας πω την αλήθεια. Θα είχατε νευρούλια και δεν θα κοιμόσασταν.
0: Αχ, ναι.
1: Όλο το βράδυ ψάχνω σε κάτι αραχνιασμένα μπαούλα να βρω το καταχωνιασμένο δίκοχο του Ελλάς. Αλλά ματέως, ένα μόνο βρήκα, αλλά είναι του Δημοκρατικού Στρατού. Το φυλάω να το φορέσω στην επόμενη επιστροφή του ηγέτη, όταν το κόμμα που θα ξαναφτιάξει θα το πει δούσου. Δημοκρατικό Στρατό. Βαρέθηκα, τα παράτησα και έβαλα να ακούσω τον Πασχάλη Τερζή να τραγουδά «Επιστροφές, καταστροφές». Κύριε Παύλο μας, κύριε Παύλο μας. Καλημέρα στο Δημήτρη, το φίλο μας που λέει «Διονύση Κουράγιο, σε λιγότερο από ένα μήνα φτάνουμε ησημερία. Η μέρα θα αρχίσει να μικραίνει και πάμε όλο ταχώς για το χειμώνα. Γιουπί!» Καλημέρα στη Φωτεινή επίσης.
0: Μη φάτε, θα έχουμε γλαρόσουπα.
1: Είναι το Αγίου Γιάννη το Ρώσου, λέει.
0: Σήμερα τα Γιάννη του Ρώσου.
1: Ναι.
0: Σήμερα.
1: Και σου λέει προπαρασκευή. Έχει συνέντευξη για δουλειά σήμερα. Καλή επιτυχία.
0: Με το καλό, με το καλό. Αν είναι τα Γιάννη του Ρώσου. Εκεί δεν με πήγε σήμερα. Πρέπει να πάμε στον Γιάννη του Ρώσου.
1: Πού είναι αυτός?
0: Στην Εύβοια.
1: Στην Εύβοια είναι.
0: Ναι.
1: Μπα.
0: Που έχουν εκεί και την εκκλησία, ο Γιάννης ο Ρώσος.
1: Δεν έχει τύχει. Εγώ στην Εύβοια είμαι κάθε χρόνο.
0: Συγγνώμη, εγώ πηγαίνω από μικρή εκεί.
1: Δεν έχει τύχει.
0: Έχει κάτι ωραίες ταβέρνες με κάτι ωραία. Πάω σουβλάκι.
1: Στην εκκλησία.
0: Απέναντι.
1: Απέναντι.
0: Πας προσκυνά τον Άγιο απέναντι, και μετά πας τα βέβαια.
1: Εμείς χθες είχαμε 31 βαθμούς το μεσημέρι, παιδιά, μας λέει η Κυριακή στην Καλαμάτα, καταλαβες.
0: Ναι.
1: Πόσο πίσω πήγαμε το Ελλάς, θυμήθηκα το ΕΑΜ, μας λέει ο κύριος Κωνσταντίνος.
0: Σιγά μην το ζήσατε κιόλας. Εντάξει τώρα. Εντάξει, χαλαρώστε λίγο.
1: Όχι, μπορεί να είναι, ρε παιδί μου, το θυμάται. Ο άνθρωπος να το έχει ζήσει. Καλημέρα και στην κυρία Φωτεινή. Ποθητή. Από την Σαντορίνη. Ναι. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Έλα, πάμε τώρα. Πάμε να συζητήσουμε.
1: Ναι, ας πάμε.
0: Άντε, ξενύχτα. Το βράδυ δεν πέθανε.
1: Ας πάμε να συζητήσουμε.
0: Για όνομα του Θεού.
1: Ναι. Ναι. Τι θες να συζητήσουμε.
0: Συνειδητοποίησα χθες ότι είμαι πάρα πολύ παλιά.
1: Δηλαδή.
0: Είμαι παλιά κι εγώ. Πολύ παλιά. Δηλαδή είμαι τόσο όσο το ΕΑΜ.
1: Ναι.
0: Δεν το ζήσα ούτε εγώ.
1: Ναι.
0: Αλλά όταν είδα τη μικρή Ανούλα, το κοριτσάκι,
1: ναι,
0: να πηγαίνει στο κύριο Τσίπρα το χαρτί για το όνομα, το ναι, εντόξερε.
1: Τι να σου πω, τι να σου πω. Ξέρω εγώ, δεν το ξέρω. Το ξέρε. Οι φήμες λένε ότι το επέλεξε και ο ίδιος κιόλας.
0: Δεν θα ξέρω το όνομα του
1: πριν από δύο μήνες περίπου. Αλλά έμεινε επτασφράγιστο μυστικό. Αυτό είναι επιτυχία.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Ότι έμεινε επτασφράγιστο μυστικό.
0: Τέτοιο όνομα, ναι.
1: Ναι. Είναι γιατί είναι πνευματική ιδιοκτησία. Το Ελλάς. Οκ.
0: Παιδιά, αυτό.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Υπάρχει, επειδή δεν έχει δύο λάμδα όμως.
1: Ναι.
0: Μπορεί να. Μην υπάρχει πρόβλημα.
1: Διάβασα ένα σχόλιο του Θανάση του Χειμωνά, του συγγραφέα και στελέχος του Πασόκ. Πρώην, δεν ξέρω αν είναι ακόμα στο Πασόκ. Δεν ξέρω σε ποιο χώρο είναι. Έχει περάσει και από το ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω. Τέλος. Ο οποίος έγραφε, παιδιά, μην απορείτε. Ούτε την ελληνική αστυνομία θέλει να υπομνεί, ούτε θέλει να θυμηθεί τον Ελλάς, το Βελουχιώτη. Ναι. Απλά έτσι γράφει ο Τσίπρας το Ελλάς, το Ελλάδα δηλαδή, με ένα λάμδα.
0: Α, επειδή είχε το Γιάννη με ένα νι.
1: Όπως ο Γιάννης είναι. Δεν έκανε τότε. Απλά λέει ο Αλέξης Τσίπρας έτσι γράφει το Ελλάς. Αυτό.
0: Ναι, εντάξει. Ναι. Πάντως αυτά με τα ορθόγραφα δεν μας έχουν
1: πει. Το τι γίνεται στα σόσια είναι το κάτι άλλο. Ναι. Δηλαδή τώρα θα χτυπάει το τηλέφωνο και θα λένε είμαστε από την Ελλάς. Και ποιος θα είναι ο Τσίπρας άμα βάλει και τριψήφιο τηλέφωνο στα κεντρικά των γραφείων του κόμματος, βάλει το 100, να παίρνει το 100, θα είναι ρούμπος μεγάλος.
0: Περίμενε.
1: Είναι κατοχυρωμένο από όλους. Να βάλει το 911.
0: Ναι. Χτες λέγαμε εδώ που είχαμε ρεπορτάζ και λέγαμε ότι όταν όσοι πάνε και υπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη τα λοιπά, τα στελέχη του Ελλάς.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ. Λοιπόν, θα πηγαίνουν.
1: Δεν είναι του Ελλάς, είναι της Ελλάς. Γιατί είναι η συμπαράταξη.
0: Γιατί είναι της Ελλάς, είναι του κόμματος Ελλάς.
1: Του κόμματος Ελλάς, ναι, εντάξει.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εκεί θα πηγαίνουν λίγο πόρτα-πόρτα.
1: Ναι, μας το έλεγε χθες ο Βαγγέλης.
0: Ναι, μας το έλεγε και ο Βαγγέλης.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, χτυπάει το κουδούνι. Παρακαλώ, ποιος είναι?
1: Από την Ελλάς.
0: Από την Ελλάς. Σκόρω τα χέρια σου.
1: Όχι, κύριε αστυνόμε μου, δεν έκανα.
0: Ή παραδίνομαι.
1: Παιδί μου, θα ακούς περιπολικό στον δρόμο. Ιου. Και θα λες, όπα.
0: Όχι, εντάξει.
1: Μας την πέσανε.
0: Αλλά αυτό όμως, χτυπάνε το κουδούνι. Γεια σας, από την Ελλάς είμαστε.
1: Ναι. Δεν ακούγεται το πολύ ωραίο. Λέω εγώ τώρα. Αλλά ποιος είμαι εγώ να το κρίνω.
0: Αν αισθάνεσαι αθώος.
1: Ναι.
0: Δεν έχεις πρόβλημα.
1: Όχι. Κανένα πρόβλημα.
0: Εντάξει.
1: Καλημέρα στη Μόρφο. Στο φίλο μας τον Γιάννη. Ένσταση για το όνομα.
0: Δηλαδή.
1: Από το Λαύκο είμαστε σίγουροι που θα το έλεγε Πανελλήνια Προοδευτική Αριστερά. Παρ.
0: Όχι, καλημέρα στον Πατρίδα, λέγανε.
1: Καλημέρα στον Παύλο. Που έχει, παιδιά, 17 βαθμούς. Που έχει 17. Α, στην Αλεξανδρούπολη, προσφερές. Φέρες. 17. Καλημέρα στον κύριο Σολομόντα. 15 βαθμούς Ξάνθη προς Αλεξανδρούπολη. Καλημέρα και στον Δημήτρη. Ατυχές το όνομα Ελλάς. Εντάξει. Εξαρτάται.
0: Εξαρτάται
1: πώς το βλέπεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, φαντάζομαι ότι για τους συγγραφείς επιθεωρήσεων μπορεί να είναι έμπνευση. Για άλλους να παραπέμπει όντως σε πράγματα στον Ελλάς. Και αυτό να το θεωρούν πάρα πολύ καλό. Εξαρτάται στον κάθε να κάνει διαφορετικά γκέλ το οποιοδήποτε. Γιατί, για παράδειγμα, όταν βγήκε το Πασόκ. Θεωρούνταν όλοι ότι θα γινόταν αυτό το εμβληματικό όνομα που κατέληξε να γίνει στην πορεία. Όχι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτό που με ρώτησε και ο Γιάννης πριν.
0: Ναι.
1: Τώρα, να πάμε τώρα πέραν του ονόματος.
0: Πάμε, ναι.
1: Μου λέει, τι σου έκανε εντύπωση χθες? Μου έκανε εντύπωση ότι όλο ήταν ένα ντεζαβού. Δηλαδή, σαν να έβλεπα ξανά τον Ανδρέα Παπανδρέου να κρατάει τη διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη.
0: Αυτό ήταν αντιγραφή τελώς.
1: Ήταν τελείως αντιγραφή. Η Ανούλα που είπες εσύ ήταν αντιγραφή.
0: Μικρή Ανούλα τη δηλαδή, ζήσαμε με τον Ιωσάκο εμείς βέβαια.
1: Η διακήρυξη και όλα αυτά δηλαδή, δεν είχε κάτι καινούριο, κάτι... μπορεί να ήταν πιο στημένο η στρογγυλή η εξέδρα και δεν ξέρω εγώ τι. Να ήταν πιο καλωστημένο ενδεχομένως. Δεν ξέρω.
0: Τι καλωστημένο γιατί... ήταν, που ήταν ο Τσίπρας πάνω σε μια εξέδρα που έχει συνηθίσει να μιλάει αλλιώς και δεν ήξερε να κάνει τα χέρια του και διάβαζε από ένα οτοκιού τη διακήρυξη που ήταν προεκλογική ομιλία επί της ουσίας.
1: Εντάξει.
0: Τι.
1: Εντάξει.
0: Αυτό ήταν τέντεξ. Τέντεξ δεν έχει κάνει ο Τσίπρας. Θα μου πεις έχει κάνει τόσα.
1: Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι ως εκδήλωση και ως συμβάν, εμένα δεν μου χαράχτηκε στη μνήμη, ρε παιδί μου. Και δεν ξέρω κι αν για τον ιστορικό του μέλλοντος, ας πούμε, θα υπάρχει η αντίστοιχη φωτογραφία του Τσίπρα με τη διακήρυξη, όπως υπήρξε και υπάρχει ακόμα στα σπίτια πολλών ανθρώπων του Ανδρέα Παπανδρέου από την 3η Σεπτεμβρίου του 1974.
0: Στο σκρίνιο είναι.
1: Αυτό με, με τα χοντρά γυαλιά. Ναι. Φορούσε τότε το χοντρό σκελετό. Όχι χοντρό γυαλιά, χοντρό σκελετό. Ναι. Φορούσε Ανδρέα Παπανδρέου και το πουκάμισο το χωρίς γραβάτα. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν είναι το θέμα μας τώρα το ούτε το στιλιστικό, ούτε το ένα, ούτε το άλλο.
0: Όλα έχουν σημασία.
1: Απλά ήταν ένα πράγμα που το έχουμε λίγο πολύ ξαναδεί. Δεν ήταν κάτι να πεις α, να σου μείνει εντύπωση ρε παιδί μου, ή τουλάχιστον όπως το δαγώ. Μπορεί οι φίλοι ακροατές να έχουν άλλη γνώμη και θα ήθελα με χαρά να την ακούσω, ας πούμε. Πώς θα την ακούσω? Viber, Earth News Radio, έτσι στέλνετε μήνυμα, και η Messenger, πρώην η παρέα επασφαλισμένη, μας βρίσκεται, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Για ξέρουμε και εμείς και τη δική σας γνώμη, γιατί μπορεί να είμαστε έξω. Ναι. Κατά τα λοιπά, επειδή εγώ έχω τα σκαλώματά μου, ας πούμε, ναι, και μένοντας στο περιεχόμενο,
0: ναι,
1: άκουσα περί εξωτερικής πολιτικής, περί αυτό και τα λοιπά, δεν μπορούμε να μένουμε πώς το λένε, αμέτωχοι, ναι, δεν θυμάμαι τι ρήμα
0: αυτό,
1: ναι, όταν πέφτουν κορμιά στην Ουκρανία. Από ποιον? Από ποιον πέφτουν τα κορμιά? Δεν το ακούσαμε. Εγώ δεν το άκουσα, δηλαδή, μπορεί να το είπε. Η λέξη Ρωσία, η λέξη Πούτιν, ας πούμε, άκουσαν Νετανιάχου. Τον Νετανιάχου γιατί τον κατονομάζεις και τον Πούτιν δεν τον κατονομάζεις? Είναι ένα ερώτημα που εγώ έχω, ας πούμε, που μου δημιουργείται, επειδή ξέρετε, έχω μια αιμονή με τα διεθνοπολιτικά, ας πούμε, και τα τέτοια. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Αλήθεια. Δεν καταλαβαίνω, επειδή υπάρχουν και τα ντοκιμαντέρ. Μπορεί να περιμένεις ότι κάποια στιγμή θα σου έρθουν ρούβλια απ' έξω, να έχεις ακόμα αυτές τις δοξασίες. Άρα, ξέρω εγώ. Εμένα μου έκανε εντύπωση προσωπικά. Δεν άκουσα τη λέξη Πούτιν, για παράδειγμα, ενώ άκουσα Νετανιάχου. Και καλά έκανε και είπε Νετανιάχου. Έτσι. Δεν λέω δεν έκανε καλά, πολύ καλά έκανε. Πούτιν δεν άκουσα. Για κάποιο λόγο. Είπα τη λέξη Πούτιν, θα έρθουν διάφορα μηνύματα.
0: Ναι, προσέχετε. Γιατί. Τέλος πάντων. Επειδή όλα είναι. Πολλά είναι εικόνα. Ναι. Παίζει ρόλο
1: είμαστε
0: πολύ.
1: Είμαστε σε αυτή την εποχή.
0: Ναι, είμαστε στην εποχή της εικόνας, ναι, πάρα πολύ. Γιατί, ας πούμε, εγώ, ας πούμε, χτες το βράδυ.
1: Ναι.
0: Ανοίγοντας την τηλεόραση, γυρίζοντας αργά το βράδυ σπίτι.
1: Ναι.
0: Και ανοίγοντας την τηλεόραση, έπεσα πάνω σε μια κυρία που μίλαγε για το κόμμα Τσίπρα, την, ναι, οποία νόμιζα ότι την έβλεπα για πρώτη φορά, αλλά την είχα ξαναδεί αυτές,
1: ναι,
0: τις μέρες.
1: Ναι.
0: Είναι η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων, η κυρία, ναι, Κουφονικολάκου.
1: Mm-hmm.
0: Αν δεν μου είχε εντυπωθεί το επίθετο, γιατί σου μένει τώρα.
1: Ναι.
0: Δεν το ξεχνάς αυτό το επίθετο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι, ξέρω εγώ.
1: Πώς την είπες?
0: Κουφονικολάκου.
1: Ναι, θα τη συγκρατήσω κι εγώ.
0: Ναι, Θεώνη Κουφονικολάκου.
1: Ναι, ωραία. Ναι.
0: Λοιπόν, και τη είδα αλλαγμένη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή. Σαν όλο τον καιρό αυτό να παίρνει κάθε το ραντάρ, ότι έβγαινε σε εκπομπές,
1: ναι,
0: διάφορες. Είχε βγει σε κάνα 3-4 πάνελ.
1: Ναι.
0: Η μόνη της. Και εδώ νομίζω είχε έρθει στη τηλεόραση. Και χτες μια άλλη.
1: Καλά.
0: Πώς είμαι εγώ, ρε παιδί μου, όταν φτιάχνουμε. Χτες, ας πούμε.
1: Εμένα δεν μου κάνουν εντύπωση αυτά, ρε παιδί μου.
0: Γιατί εικόνα,
1: ναι,
0: είναι κι αυτό.
1: Ναι. Εντάξει, εμένα δεν μου κάνουν εντύπωση αυτά. Μου κάνουν εντύπωση, ας πούμε.
0: Αν φορές τα καλά, τσι,
1: όχι, μου κάνουν εντύπωση αυτά που λέει. Για παράδειγμα, τη ρωτήσανε ποιο είναι ο όμορος χώρος στο Πασόκ. Στο καινούργιο κόμμα, εν πάση περιπτώσει, στο Ελλάς. Είναι όμορος χώρος στο Πασόκ.
0: Όχι,
1: το Πασόκ δεν έχουμε καμιά σχέση. Εν τω μεταξύ.
0: Δεν είπε, όχι.
1: Εν τω μεταξύ, ο κύριος Τσίπρας έκανε τα πάντα για να παραπέμψει στο Πασόκ. Το ανέφερε κιόλας ότι είμαστε στα πρώτα χρόνια της αλλαγής.
0: Το παλιό Πασόκ.
1: Παλιό Πασόκ, ναι, τα πρώτα χρόνια. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Μέχρι σκάρτα Σιμίτη.
0: Όχι,
1: Σιμίτη.
0: Όχι,
1: όχι,
0: ναι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Το Ανδρέα.
1: Μακριά Σιμίτη.
0: Τα Ανδρέα.
1: Λοιπόν, αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Εν τω μεταξύ, αυτό τα κούνι οι Πασόκ, οι οποίοι κάποιοι εκ των Πασόκων που ήθελαν προοδευτικά μέτωπα και συνεργασίες και διάφορα τέτοια. Τι να σου πω εγώ. Το Πασόκ έβγαλε εν τω μεταξύ μια ανακοίνωση. Θα τα πούμε μετά όμως.
0: Ναι,
1: τώρα δεν προλαβαίνουμε.
0: Πάει και μισή.
1: Έβγαλε πιο οξύ ανακοίνωση από ό,τι έβγαλε η Νέα Δημοκρατία.
0: Η Νέα Δημοκρατία του σχολεία.
1: Ναι, κύκλη η Νέα Δημοκρατία. Κύκλη, ναι. Το Πασόκ έβγαλε ανακοίνωση ολόκληρη.
0: Αφού μας πάρουν τα σύμβολα, να πούμε.
1: Τα πάντα όλα.
0: Τα παιδιά μας. Ναι, δεν σου πάω.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε τεντωμένο σκηνή εκεχηρία στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές ζυμώσεις για την επίτευξη συμφωνίας με αντίπεινα απειλή Τεχεράνη στις αμερικανικές επιθέσεις. Έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου συγκαλεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Στο Λίβανο τουλάχιστον 31 νεκροί, μεταξύ των οποίων 4 παιδιά και 3 γυναίκες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το νέο φορέα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το όνομα του νέου κόμματος με το οποίο επιστρέφει στην κεντρική πολιτική σκηνή. Παρουσίασε 7 βασικές δεσμεύσεις από την ιδρυτική διακήρυξη. Στόχος η μεγάλη δημοκρατική και προοδευτική πλειοψηφία, τόνισε. Τόση διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά το ίδιο μετανόητος και απαράλλακτος σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Σήμερα αναμένονται στον Ευρωπαϊκό Εισαγγελέα στην Αθήνα οι 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Θερμικό στόλο στη Δυτική Ευρώπη, 8 νεκροί στη Γαλλία, 5 στη Βρετανία και 6 στη Γερμανία. Οι μετρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 38 βαθμούς στην Ισπανία. Έκτακτα μέτρα λαμβάνει και η Ιταλία. Γενικά αιθρίος καιρός, έως 31 βαθμούς στην Αττική, ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Γεια σας.
1: Και πάλι.
0: Εδώ είμαστε. Στο Earth News Radio είστε συντονισμένοι. Earth News Radio 105,8 παρακαλώ. Πολλές άλλες συνότητες. Μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά. Από το earthnews.gr, από το earth.gr, αλλά κυρίως από το Earth Echo. Το Earth Echo είναι εφαρμογή. Μπορείτε να την κατέβασε στο κινητό σας, στον υπολογιστή σας, στο iPad σας, στο οποιοδήποτε, στο tablet, πώς τα λένε, και να μας κουβαλάτε παντού μαζί σας και εμάς και όλα τα ραδιόφωνα της Earth. Έχουν έρθει πολλά μηνυματάκια. Η Φωτεινή λέει ότι ακόμη και με αυτό το όνομα βάζει έναν τοίχο στην κοινωνία, ρε παιδί μου, ή από εδώ και από εκεί. Ότι είναι αναχρονιστικό και κοντόφθαλμο. Ένας ηγέτης θα προσπαθούσε να αποφύγει διχαστικούς συνειρμούς, λέει, και βάζει και διάφορα χαρακτηριστικά τα οποία δεν μπορώ να πω. Καλημέρα στον κύριο Ιερώνημο, ο οποίος στέλνει την καλημέρα του στο Βούρνο Αριστάνο Καμίλα Σερών Χρυσόστομο και σε όλους τους ανθρώπους, 19 της αίρες ήδη. Καλημέρα στον κύριο Νίκο. Για πείτε μας τι λέει ο Βουρλιώτης για τα χάλια μας, ή δεν πάει η γλώσσα σας. Ή δεν τα πάει η γλώσσα σας.
1: Και ο Βουρλιώτη.
0: Τον Ήβο.
1: Α.
0: Τον τραγουδιστή.
1: Έχω καιρό ποιον, να ακούσω.
0: Τι ακριβώς. Πείτε μας τι θέλετε να ακούσετε, να σας το πούμε εμείς.
1: Ό,τι θέτε.
0: Γεια σου φίλε Γιώργο. Καλό δρόμο να έχεις. Καλημέρα στον Παναγιώτη από τις Σέρες. Δεν ξέρω ρε παιδιά, τώρα άκουσα από εσάς το όνομα. Κακώς ασχολείται όλος ο κόσμος με αυτό το κωμικό. Μας τρολάρει κανονικά, λέει ο Παναγιώτης. Καλημέρα στη Σοφία από την Κέρκυρα. 20 βαθμοί μας βλέπω να βράζουμε σήμερα. Έτσι είναι. Καλημέρα στον κύριο Νίκο από την Ξάνθη, 17 βαθμούς ήδη, και στην Ελασσόνα επίσης 17. Μας λέει ο Θεοδωρής. Καλημέρα, Θεοδωρή. Τώρα, ο Αντώνης από τον Παπάγου, σας μιμείτε, επιλεκτικά ευαίσθητος για εσάς. Ο κύριος Πέτρος λέει: για όσους έχουν ασθενή μνήμη, να υπενθυμίσω ότι στις 27/5/2019, σαν σήμερα, ο κύριος Τσίπρας εξήγηλε πρόωρες εκλογές επειδή ήρθε δεύτερος σε ευρωεκλογές που είχαν προηγηθεί και μας έτρεχε καλοκαιριάτικα. Είχαμε ματαιώσει.
1: Αφήστε το τώρα. Μην τα θυμίζουμε.
0: Πατάτε κάλο τώρα. Στρίβεται το μαχαίρι τώρα. Γιατί ακυρώθηκαν οι διακοπές εκείνη την περίοδο. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Ναι.
1: Τ' άρεσαν τα πρώτα χρόνια του Πασόκ τελικά,
0: Τ' άρεσαν, φαίνεται. Τ' άρεσαν. Βέβαια αυτό τότε ήταν στην ΚΝΕ. Αλλά δεν έχει σημασία.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Προχωράς, διαβάζεις.
0: Όχι, τότε η ΚΝΕ δεν.
1: Μελετάς.
0: Δεν αισθανόταν και τα καλύτερα για το Πασόκ. Ακόμη και των πρώτων ημερών. Τέλος πάντων. Μπας περιπτώσει. Το θέμα της ημέρας με λίγα λόγια είναι αυτό.
1: Είναι συνεπής. Είναι συνεπές και το ΚΚΕ και η ΚΝΕ. Δεν έχει αλλάξει. Απέναντι σε αυτά όλα.
0: Ο κύριος Τσίπρας έχει αλλάξει.
1: Αυτό όλο.
0: Ναι.
1: Τι έχει αλλάξει.
0: Δεν είναι στην ΚΝΕ και στο ΚΚΕ πλέον. Αλλιώς θα ήταν στη θέση του κυρίου Κουτσούμπα.
1: Σωστό.
0: Καταλαβαίνεις. Έχει αλλάξει κόμμα.
1: Ναι.
0: Όχι, έχει αλλάξει κόμματα. Γιατί πλέον είναι νέο κόμμα αυτό. Δεν είναι νέο. Εν τω μεταξύ. Η μισή που ήταν εκεί από τον κόσμο που είχε μαζευτεί ήταν ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή είδα τον κύριο Γαβρόγλου.
1: Ο κύριος Γαβρόγλου είναι μέσα στους επιστημονικούς.
0: Ναι, παιδί μου, ναι. Ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Είδα τον κύριο Βασιλιάδη. Είδα την κυρία. Τον κύριο.
1: Γαβρόγλου είναι μέσα στους επιστημονικούς.
0: Ναι, παιδί μου, ναι. Ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Είδα τον κύριο Βασιλιάδη. Είδα την κυρία. Τον κύριο.

0: Πήγαν να δούνε.
1: Μπορεί να πήγαν να δούνε. Ναι. Δεν σημαίνει ότι είναι στο νέο τέτοιο. Εμένα μου κάνει. Εγώ θέλω να πω μόνο το εξής. Πέρα από το τέτοιο. Όλο αυτό το στήσιμο που είδα. Ναι. Πήγε τώρα από την αρχή μέχρι το τέλος. Όλο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Οι δύο ηθοποιοί, πάρα πολύ καλοί ηθοποιοί, ο Εμίλιος Χιλάκης και η κυρία του Μασάτου.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούσαν να το μάθουν απ' έξω αυτό που είπαν.
0: Γιατί?
1: Είχαν τα χαρτιά και διαβάζανε και θέλανε και κάνανε και αστιάκια, ας πούμε, αφήσανε, πέταξαν και σπόντα για την Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Αλλά, δηλαδή δεν ήταν κανένα τεράστιο, κανένα μονόπρακτο που κράτησε, ξέρω εγώ, μισή ώρα.
0: Ναι, δεν ήταν Άμλετ, ναι. Αυτό,
1: ναι. Ναι, θέλω να πω, αυτά δεν μπορούσαν να μάθουν απ' έξω.
0: Μπορεί να τους τα δώσαν τελευταία στιγμή, μπορεί. Γιατί τα κρατούσαν τα σφράγγια στο μυστικό. Και αυτά. Δεν ξέρω.
1: Α, μπορεί.
0: Μπορεί για να μην διαρρεύσουν, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Εντάξει. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, να πούμε για τις αντιδράσεις που υπήρξαν.
1: Ναι.
0: Από τη μία ήταν η κύκλη κυβερνητική που είπαν ότι είναι τα παλιά.
1: Ναι.
0: Είναι μία από τα ίδια.
1: Τα παράλλα.
0: Δηλαδή ναι. Αυτό. Στα social media γράφεται κιόλας ότι αυτό το rebranding δεν ξέρουμε πόσο κόστησε ή ποιος το πλήρωσε και πώς το πλήρωσε κτλ. Αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να πήγε στράφη, γιατί επί της ουσίας είναι μία από τα ίδια σε γενικές γραμμές. Το Πασόκ.
1: Πω, νευρούλια.
0: Μπήκε επί της ουσίας.
1: Ναι.
0: Δεν μας είπε τίποτα για τους εφοπλιστές.
1: Ναι.
0: Που δεν φορολόγησε όπως είπε ο Γιούνκερ.
1: Που έφερε τα φαντς.
0: Δεν μας είπε τίποτα που συγκυβέρνησε με την χειρότερη μορφή της ακροδεξιάς. Δηλαδή τον κύριο Καμένο, ήθελε να πει. Δεν τον κατονομάζει.
1: Ναι.
0: Το Πασόκ. Και διάφορα τέτοια.
1: Ναι, γιατί ρε παιδί μου.
0: Ναι, έφερε τα φαντς και πώς αυτό ναι. Θα φέρει τη φορολογική ισότητα και τέτοια πράγματα.
1: Ναι, γιατί μίλησε για τα χρέη του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Ο κ. Τσίπρας.
0: Και από το Πασόκ επανέλαβαν ναι. Ότι είναι ρυθμισμένα από την εποχή της εφόβης γεννηματά της αείμνηστης και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Αλλά
1: τα βάλανε.
0: Ξεκινήσανε από τώρα, έτσι.
1: Έχει αρχίσει.
0: Έχει αρχίσει αυτό το πράγμα. Είναι και μια δημοσκόπηση που βγήκε χθες, η οποία φέρνει τον κύριο Τσίπρα, δεν ξέραμε το κόμμα του. Χθες ήταν μια φωτογραφία Τσίπρας, δεν ήταν.
1: Ναι.
0: Θα μου πεις τώρα, και τώρα δεν ξέρουμε κόμμα, δηλαδή ξέρουμε τη διακήρυξη, η οποία ούτως ή άλλως ήταν λίγο πολύ γνωστή. Δεν ξέρουμε ούτε στελέχη ούτε τίποτα. Ξέρουμε κάποια στελέχη από το Ίδρυμα Τσίπρα. Αυτό. Το Ινστιτούτο, πώς το λένε.
1: Ναι.
0: Ούτε τώρα ξέρουμε τα στελέχη του κόμματος. 3η Σεπτεμβρίου του 1974, θυμάμαι. Το έχω διαβάσει.
1: Ναι, ναι,
0: λοιπόν, ξέραμε και τα στελέχη του κόμματος. Τώρα τα στελέχη του κόμματος δεν τα ξέρουμε ακόμα. Τα στελέχη του κόμματος, επαναλαμβάνω, έτσι.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Να με ρωτήσω, τι θες.
1: Αυτό που λέει η νεολαία,
0: ναι.
1: Το cringe.
0: Ναι.
1: Αυτό που είδαμε χθες, μήπως να είναι ορισμός.
0: Δεν το καταλαβαίνω. Τι είναι το cringe?
1: Αυτό που είδες θες.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι ότι αυτό είναι τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
0: Ο κύριος Νίκος λέει: η διαφθορά στην Ελλάδα γίνεται κανονικότητα. Αυτό προειδοποιεί ο επικεφαλής κατά του μαύρου χρήματος Βουρλιώτης, σοκάροντας με τις αποκαλύψεις του. Καταλαβαίνω. 1 δισεκατομμύριο ευρώ παράνομου χρήματος δεσμεύεται πλέον κάθε χρόνο στη χώρα μας. Δεσμεύεται όμως. 500 εκατομμύρια ευρώ αγγίζει τεράστια πάτη με τις αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΚΠ. Το έχουμε πει, δεν τα έχουμε πει αυτά, κύριε Νίκο. Περί του ΟΠΚΠ. Άκουσα χθες και το εξής, επειδή καταδικάστηκε. Χθες υπήρχαν νέες συλλήψεις στο Κιλκίς, στις Σέρες,
1: ναι.
0: Θεσσαλονίκη κτλ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άκουσα από συνάδελφο, δημοσιογράφο, καταδικάστηκαν κάποιοι για ατασταλίες την περίοδο 2016-2019.
1: Ναι.
0: Το σχόλιο της συνάδελφου ήταν: πολλά τα γαλάζια σκάνδαλα. 2016 με 2019, να θυμίσω έτσι για την ιστορία. Ας πούμε, δεν κυβερνούσε η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Να το πούμε αυτό. Όχι ότι δεν είναι γαλάζιο σκάνδαλο ή δεν είναι. Αυτά η δικαιοσύνη θα τα βρει, η δικαιοσύνη τα βρίσκει, οι αρχές, οι αρμόδιες, οι ιδιοκτικές κτλ. Έτσι. Γιατί δεν ξεχνάμε ούτε τους φραπέδες, ούτε τον έναν, ούτε τις κουμπαριές, ούτε τίποτα. Τίποτα δεν ξεχνάμε. Και τα έχουμε παρουσιάσει κατά διαστήματα όλα. Απλά τα λέμε όλα. Εντάξει. Αυτά.
1: Εντάξει, τώρα κοίταξε να δεις.
0: Ναι.
1: Με αυτό το θέμα του ΟΠΚΠ, το οποίο έχει πάρα πολλές διαστάσεις και πολλές υποθέσεις είναι στη δικαιοσύνη και γίνονται επιχειρήσεις ακόμα,
0: ναι.
1: Και γίνονται συλλήψεις.
0: Είναι σε εξέλιξη.
1: Ναι, και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Εμπλέκονται ευρωπαϊκοί εισαγγελίες, ναι. Αυτό κτλ.

0: τα πάντα όλα.
1: Φυσικά και κάποιοι, φαντάζομαι, κάποιοι πολιτικοί χρησιμοποίησαν, μπορεί να χρησιμοποίησαν,
0: ναι,
1: βάλω, μπορεί ένα μπροστά,
0: ναι,
1: μπορεί να χρησιμοποίησαν τη δύναμη που είχαν έτσι ώστε να πάρουν, για να υπάρχει κάποιος που τα δίνει πρέπει να υπάρχει και κάποιος που τα παίρνει,
0: ναι,
1: να το τονίσω αυτό το πράγμα.
0: Η ουσία για μένα, η ουσία είναι να τα επιστρέψουν και να τα επιστραφούν,
1: ναι,
0: στους δικαιούχους, στους πραγματικούς, ναι, δικαιούχους, ναι. Μπορεί να βρεθεί ένας τέτοιος μηχανισμός για να πάρουν αυτοί που πρέπει να πάρουν τα δέοντα. Αυτό είναι η όλη ουσία. Κατά τα λοιπά, είναι ένα θέμα που πρέπει να δούμε από πού χάνει, από πού χάσκει, από πού έχει τρύπες, κενά και οτιδήποτε. Αυτό πρέπει να το δουν οι αρμόδιοι. Να το δουν, να το λύσουν, να το κλείσουν, πάμε παρακάτω.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι μοχθούν στο χωράφι, ας πούμε, και περιμένουν, τους έχουν υποσχεθεί, δικαιούνται, είναι από τις κρατήσεις τους και τις κρατήσεις όλων μας για να ενισχυθεί ο πρωτογενής τομέας. Αυτοί οι άνθρωποι να τα πάρουν. Αλλά αυτοί που πραγματικά ταξίζουν, αυτοί που πώς λέμε, είναι του σερμού η φράση, υδρώνουν τη φανέλα κάθε μέρα στο χωράφι.
1: Μπράβο.
0: Κατάλαβες. Αυτοί να τα πάρουν. Γιατί τα παίρνουν όλο κάποιοι επιτίδη.
1: Ωραία τα πας.
0: Όχι τώρα.
1: Ναι.
0: Από καταβολής.
1: Ναι.
0: Δεν ξεχνάμε, παιδιά, τι έχει γίνει και στο παρελθόν, ούτε παραβλέπουμε τι γίνεται τώρα. Αυτό το πράγμα το ότι διαιωνίζεται είναι ένα κακό για τη χώρα. Και για την εικόνα της χώρας, αλλά κυρίως για τους ανθρώπους που μοχθούν. Αυτό. Ναι. Πάμε παρακάτω.
1: Ναι, πάμε. Στη Γαλλία.
0: Είστε απαράδεκτοι. Ευχαριστούμε. Πάμε παρακάτω.
1: Στη Γαλλία.
0: Ναι. Η κυρία Έφη. Καλημέρα, κυρία Έφη.
1: Γεια σας, ναι, κυρία Έφη. Στη Γαλλία τι έχει γίνει.
0: Τι έχει γίνει.
1: Τι συμβαίνει με. Είναι η δεύτερη περίπτωση.
0: Ναι.
1: Χτες διάβαζα. Δεύτερη περίπτωση είναι παρόμοια με τη Σπελικό.
0: Ναι.
1: Μία γυναίκα, την οποία είχε κάποιες αναπηρίες η γυναίκα αυτή.
0: Ναι.
1: Και 42 ετών. Η οποία εμπνεύστηκε από την Σπελικό. Πήρε δύναμη μάλλον από την Σπελικό και πήγε και κατήγγειλε αυτό που περνούσε η γυναίκα.
0: Η οποία...
1: σύζυγος τραπεζίτη, διευθυντή,
0: ναι,
1: τράπεζας,
0: ναι,
1: τραπεζίτη, διευθυντή τράπεζας,
0: ναι,
1: ο οποίος την εξέδιδε επί χρόνια και...
0: Πρόσεξε να δεις τώρα, εδώ είναι ακόμα χειρότερο από την υπόθεση Σπελικό. Την Σπελικό την άρκωνε.
1: Ναι.
0: Έτσι, εδώ δεν την άρκωνε καν.
1: Όχι.
0: Εδώ την εξέδιδε κανονικά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή...
1: Τι να πω ρε παιδιά, δεν ξέρω πραγματικά, ναι, δεν σηκώνω τα χέρια ψηλά, δεν...
0: Μάλιστα. Λοιπόν, στα υπόλοιπα, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με αυτή τη συμφωνία.
1: Ποια συμφωνία,
0: Ποια συμφωνία,
1: ποια συμφωνία πια δηλαδή, έχουμε χάσει την μπάλα, ας πούμε,
0: ναι,
1: το... Θα τελειώσει αυτό το πράγμα. Ανέβω. Κάθε Παρασκευή λέμε καλές ειδήσεις ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά. Κάθε Δευτέρα τα λέμε μαύρα. Ο κόσμος έχει, πώς το λένε, έχει τρελαθεί, ας πούμε. Δεν ξέρει από πού του έρχεται με την, ναι, ακρίβεια και τις αυξήσεις στα καύσιμα.
0: Ναι.
1: Είναι άνθρωποι οι οποίοι επανεξετάζουν τα πλάνα τους πια. Για το καλοκαίρι.
0: Δεν είναι μόνο για τις διακοπές.
1: Όχι,
0: για τις εμπορικές συναλλαγές, για τις σπορά τους, για την παραγωγή τους. Για γιατί αυτό έχει, περνάει οριζόντια όλη την οικονομική δραστηριότητα του κόσμου.
1: Ναι.
0: Του κόσμου.
1: Ναι.
0: Έτσι, όχι της Ελλάδας, ούτε της Ευρώπης, ούτε της περιοχής.
1: Ναι.
0: Όλου του κόσμου. Περνάει οριζόντια.
1: Εδώ μεταξύ, με αυτό το κύμα ζέστης που υπάρχει, που σας έλεγε ο Διονύσης, σε όλη την Ευρώπη,
0: ναι,
1: μιλάμε για ζέστη τώρα, όχι αστεία πράγματα, και μιλάμε για ζέστη η οποία είναι αφόρητη, και αυτές οι χώρες, π.χ. στη Γαλλία,
0: ναι,
1: στη Γερμανία, δεν έχουν, στο Βέλγιο,
0: ναι,
1: δεν έχουν οι άνθρωποι air condition. Δεν τα είχαν ανάγκη ποτέ τα air condition για να βάλουν όλοι air condition.
0: Mm.
1: Καταλαβαίνετε, και επειδή ακριβώς δεν τα είχαν ανάγκη για να, και δεν τα βάλανε, τώρα λιώνουνε. Και δεν βρίσκουν. Έχουν γίνει, λέει, μου έλεγε η φίλη μας η Μαργαρίτα που ζει στις Βρυξέλλες, η οποία έλειωσε χτες, έλειωσε κανονικά. Μου λέει, δεν βρίσκεις και να θέλεις.
0: Τι, air condition?
1: Ναι, ναι, ναι. Καταρχήν ότι υπήρχαν έχουν γίνει ανάρπαστα.
0: Ναι.
1: Και δεν βρίσκεις. Έχει τρελαθεί ο κόσμος. Είχε μέσα σε λίγες μέρες 11 νεκρούς στη Γερμανία που πνίγηκαν σε λίμνες και ποτάμια. Και πηγαίνανε για μπάνια.
0: Και στη Γαλλία το ίδιο.
1: 11 είχε μόνο στη Γερμανία.
0: Ναι, και στη Γαλλία το ίδιο. Είχε χθες, εκεί έχουμε μείνει εμείς. Μπορεί να έχει αλλάξει ο απολογισμός. Μπορεί να έχει αλλάξει ο απολογισμός. Αλλά από τους 6 θανάτους, οι 5 νομίζω ήταν από πνιγμό.
1: Ναι, στη Γερμανία και οι 6 ήταν από πνιγμό.
0: Α, και οι 6.
1: Ναι. Δηλαδή τι είναι αυτά τα πράγματα. Κατά τα άλλα, βέβαια, δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή. Εντάξει, ναι. Να τα λέμε τώρα αυτά τα πράγματα. Γιατί όλα
0: γι' αυτό
1: αυτά...
0: έλεγα πριν και προειδοποιούσα ότι θα είναι. Λένε κάποιοι επιστήμονες. Δεν είναι. Δεν μπορείς να κάνεις τέτοια πρόγνωση. Αλλά με βάση κάποια δεδομένα και τα ιστορικά
1: λες.
0: Αρχεία κτλ. Λένε ότι γενικώς στην Ευρώπη φέτος θα είναι από, από τα πιο ζεστά καλοκαίρια.
1: Κοίταξε να δεις. Αν πάει 38 σε εμάς, για εμάς δεν είναι ζέστη. Το 38.
0: Ναι. Είχαμε 47 πέρυσι.
1: Ναι. Δηλαδή έχουμε ζήσει χειρότερα. Αλλά αν αυτό το πράγμα, αν διατηρείται, ας πούμε, η θερμοκρασία πάνω από 40 ή πάνω από 30 που λένε τη νύχτα, γιατί έτσι μετράνε τον καύσωνα, ναι, και δεν πέφτει, εντάξει, θα πυρώσει το σύμπαν. Αλλά εμείς έχουμε κάνει τα κουμάδα μας. Ναι. Θα μου πεις, εντάξει.
0: Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη που λέει: δεν ξέρω τι ιστορίας λέει ο κύριος Τσίπρας. Πάντως η επωνυμία του κόμματός του είναι βγαλμένη από το χρονοτούλαπο, βασισμένη πάνω στην ιστορία της Ελλάδας και σε ανθρώπους που έδωσαν αίμα για την πατρίδα και την ελευθερία αυτής της χώρας. Τον θεωρώ καταχραστή της ιστορίας και του ονόματος. Ο κύριος Κώστας λέει: σήμερα αρχίζει πάλι η δίκη για το έγκλημα των Τεμπών, την εξέλιξη της οποίας μαθαίνουμε πλέον μόνο από συγγενείς θυμάτων, κανάλια και ραδιόφωνα κάνουν μούγκα. Προς το παρόν, η δίκη των Τεμπών, η δίκη για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Δεν, ακόμα επί της ουσίας δεν είχε αρχίσει. Ακόμα είναι στα διαδικαστικά. Όταν θα μπει επί της ουσίας θα ενημερώνεστε. Τώρα το εάν υπάρχουν ενστάσεις για το ποιος θα είναι από την πλευρά της πολιτικής αγωγής ή ποιος δεν θα είναι, ή αν, για το ποιο θα κληθούν μάρτυρες ή ποιοι δεν θα κληθούν, δεν έχει κανένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Όταν θα λήξει αυτή η ιστορία και θα αρχίσει η ουσία της δίκης, φαντάζομαι θα μαθαίνουμε και θα μαθαίνετε, κύριε Στάθη. Τουλάχιστον από την πλευρά τη δικιά μας, έτσι, όσον μας αφορά. Καλημέρα στον κύριο Νίκο. Γίνονται συνεχόμενες διακοπές στην εκπομπή του σήματος μικρές επαναλαμβανόμενες, λέει, ανά 10-15 δευτερόλεπτα. Το λέμε στο φίλο μας τον Γιάννη, το ακούει, θα το ρυθμίσει. Καλημέρα και στον κύριο Μάκη. Το επάγγελμα του μέλλοντος, ψυκτικό στην κεντρική Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Θα δούμε το λιγνίτι πώς θα κρατήσουν τα air-condition ανοιχτά. Χωρίς το λιγνίτι πώς θα κρατήσουν τα air-condition ανοιχτά, λέει η κυρία Νίνα. Ωραία.
1: Γίνεται τεστ πάντα στο σύστημα.
0: Να βάλουμε πυρηνική ενέργεια. Είναι μια, ας πούμε, μια σκέψη που έχει πέσει.
1: Αυτό.
0: Να βάλουμε. Ή να κάνουμε συμφωνία.
1: Ενέργεια. Όχι, ευχαριστώ.
0: Ή να κάνουμε συμφωνία να παίρνουμε από την Βουλγαρία αυτή
1: την
0: πυρηνική. Τέλος πάντων, πάση περιπτώσει. Τρόποι υπάρχουν πάρα πολύ. Έχει προχωρήσει η τεχνολογία από την εποχή του λιγνίτη, δηλαδή. Έχει προχωρήσει η τεχνολογία. Έχει κάνει κάτι άλματα. Αλλά τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Καλημέρα και στην κυρία Μαριντίνα. Η προσπάθεια Τραμπ για συμφωνία μου θυμίζει τη δική μου προσπάθεια για δίαιτα. Ίδιο αποτέλεσμα έχουν.
1: Κυρία Μαριντίνα, η δικιά μας παιδί μου είναι.
0: Η δικιά μας Μαριντίνα,
1: σε περίμενε πώς και πώς μου στέλνε μηνύματα χθες το βράδυ. Καταλαβαίνεις, γιατί είναι και έχει και εκείνοι θέματα, ας πούμε, να λύσετε.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι,
0: τότε περιμένουμε... να τα λύσουμε, ναι. Να λύσουμε ό,τι θέλουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Ό,τι θέλει, εδώ είμαστε. Ανοίξαμε και θα σας περιμένουμε.
1: Τώρα το συζητάς. Πάντως ήταν ένα έντονο βράδυ.
0: Ναι. Όχι, να πούμε ότι επειδή λέγαμε πριν για το πόλεμο, αλλά το σταμάτησε η Κατερίνα και πέταξε στη Γαλλία, ας πούμε. Να πω μόνο ότι μπορεί να μην έχουμε καμία συμφωνία ακόμα και να μην έχουμε κάποιες εξελίξεις στον Περσικό κόλπο αυτό καθ' αυτό. Ναι. Έχουμε στο άλλο μέτωπο, στο μέτωπο του Λιβάνου, όπου έχει μπει ο στρατός του Ισραήλ και επελάβνει με εντολή, όπως είπε ο Νετανιάχου, δική του, του Υπουργού Άμυνας και του Αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων. Διευρύνει τη ζώνη που έχει κάνει μέχρι το ποταμό Λιτάνη, υποτίθεται που ήταν το όριο. Διότι λέει θα φτάσουμε όπου, από όπου μπορεί η Χεσμολάχ να πετάξει ντρόουνς ή πυράβλους εναντίον του Ισραήλ και να βλέπει το Ισραήλ. Διότι η Χεσμολάχ δεν έχει αφοπλιστεί και δεν μπορεί να την κάνει καλά, να την κάνει ζάφτη η κυβέρνηση του Λιβάνου. Έτσι ισχυρίζεται το Ισραήλ. Και προχωράει, έτσι. Αυτό. Έχει κάνει πλέον, έχουν μπει άρματα κτλ. Είναι κανονική εισβολή στο Λίβανο. Αυτό.
1: Κανονικότατη. Αλλά εντάξει.
0: Να το πούμε και αυτό.
1: Εντάξει, δεν είναι τώρα. Ναι. Ο Λίβανος δεν. Ο Λίβανος δεν πουλάει.
0: Δεν καταλαβαίνω γιατί. Δεν καταλαβαίνω.
1: Δηλαδή οι επιλεκτικά ευαίσθητοι.
0: Μια χώρα που ήταν. Μια χώρα που ήταν. Παλιά λεγόταν η Ελβετία της Μέσης Ανατολής. Η Ελβετία της Μεσογείου. Ανάλογα με το. Πώς έβλεπε κανείς.
1: Και Παρίσι.
0: Και Παρίσι τη Βηρητό. Ναι, έτσι.
1: Όσοι
0: έχει καταντήσει από τότε που ξεκίνησε ο εμφύλιος πόλεμος χριστιανών, μουσουλμάνων και στη συνέχεια γίναν τα όσα γίνανε, εν πάση περιπτώσει, τώρα μην ανατρέχουμε, δεν είναι ασύλληπτο.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Τέλος πάντων, θα πηγαίνουμε προς πίσω τώρα. Το έχετε καταλάβει αυτό το πράγμα.
0: Ναι, θα πηγαίνουμε.
1: Στο θέμα αυτό. Ναι. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να συνδεθούμε, επειδή είναι η ώρα 7 παρα 5. Δεν νομίζω ότι θα συνδεθούμε με τον Κώστα Παπακλημίτζο και την Κάτια Γραδούκα. Καλύτερα για όλους μας. Είναι αυτό σήμερα. Η αλήθεια είναι, τέλος πάντων. Κοίτασε όμως το Θησίο έτσι από ψηλά. Χτες το βράδυ. Που το βλέπα από τα ντρόνς που πετάγανε και τα. Και έλεγα, παιδί μου, τι ωραίο που είναι. Έχω καιρό να πάω στο Θησίο. Μια βόλτα.
0: Μια βόλτα.
1: Που έχει πράσινο, που βλέπεις την Ακρόπολη, τον Παρθενώνα, ας πούμε. Που περπατάς, που έχει τα καφέ, που έχει τα.
0: Πολλά καφέ.
1: Ναι.
0: Πολλά καφέ.
1: Ναι.
0: Ωραία είναι, ωραία.
1: Είναι.
0: Και ωραία
1: η Αποστόλου Παύλου. Εμείς έχουμε προλάβει την Αποστόλου Παύλου δρόμο.
0: Τώρα είναι πεζόδρομο.
1: Με το Διονύση, βέβαια. Ναι.
0: Έχουμε πάρει μαλλί τη γριά.
1: Έχουμε παρκάρει στην Αποστόλου Παύλου.
0: Έχουμε παρκάρει και έχουμε πάρει και μαλλί τη γριά.
1: Βέβαια.
0: Αυτό.
1: Θυμάμαι, είχε ένα μπαράκι εκεί. Και είχαμε πάει στα μικρά τα μας και είχαμε διασκεδάσει και ήταν χειμώνας. Και μου λέει κάποιος θα χιονίσει. Λέω, άντε καλέ, λέω, που θα χιονίσει. Λέω, τι είναι αυτά που λες. Και βγαίνουμε κάποια στιγμή έξω. Μας κλείσαν τον πάρο, μας πετάγανε έξω. Και βγαίνουμε και ήταν στρωμένο το χιόνι. Στην Αποστόλου Παύλου. Πολύ ωραίο. Και ήταν μια εικόνα.
0: Ωραία. Τι την κρατάς, την κουβαλάς όλη τη ζωή.
1: Και μετά περιμέναμε να ξημερώσει λίγο αυτό και πήγαμε και φάγαμε κάτι.
0: Αλίμονο. Αλίμονο, δεν πηγαίνατε να φάτε.
1: Πρωινούρες, Διονύση. Κάτι αυγά, μάτια με μπέικον.
0: Επανέρχεται η κυρία Φωτεινή. Η Φωτεινή, η φίλη μας, λέει: δεν υπάρχει πιο καθαρή μορφή ενέργειας από την πυρηνική, αλλά για τη χώρα μας δεν είναι λόγος σεισμών. Και αυτό κάποιοι το αμφισβητούν. Δηλαδή το λένε ότι είναι debatable, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή η Ιαπωνία, που έχει πιο σεισμογενής χώρα από την Ελλάδα, έχει πάρα πολλούς πυρηνικούς αντιδραστήρες. Και λένε, ως επιχείρημα λέω, δεν το λέω επιχείρημα που έχω διαβάσει σε έρευνες κτλ. Ότι η καταστροφή που έγινε δεν έγινε εξαιτίας σεισμού, έγινε εξαιτίας του τσουνάμι, το οποίο δεν είχε προβλεφθεί. Πάρα πολύ ωραία. Κυρία Έφη, οι χαρακτηρισμοί δεν μου αρέσουν καθόλου. Δεν πειράζει, πάμε παρακάτω. Τι άλλο. Ποιος άλλος έχει στείλει μήνυμα. Ο κύριος Νίκος λέει ότι ο άνθρωπος το μεγαλύτερο παράσιτο πάνω στη γη την καταστρέφει. Όμως η γη θα λουλουδήσει ξανά χωρίς το είδος μας.
1: Χωρίς, γιατί χωρίς.
0: Αισιόδοξα σας βλέπω πρωί. Αισιόδοξα σας βλέπω πρωί. Ναι, πάμε.
1: Λοιπόν, πάμε και θα επιστρέψουμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι η Ανάση Μέλη. Σε εξαιρετικά έθραυστο σημείο βρίσκεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας. Η Τεχεράνη κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για παραβίαση της εκεχηρίας και απείλησε με αντίπεινα μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, τα οποία ο Λευκός Οίκος τα χαρακτηρίζει αμυντικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο αναμένεται στο μεγαλύτερο μέρος του να αφιερωθεί στο Ιράν, καθώς οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη δεν μοιάζουν να φέρνουν τα αποτελέσματα που προεξοφλούνταν. Την ίδια ώρα, στο Λίβανο, τουλάχιστον 31 νεκροί, μεταξύ των οποίων παιδιά και γυναίκες, ενώ άλλοι 40 τραυματίστηκαν από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστεράς. Αριστερή συμπαράταξη και τις 7 δεσμεύσεις της παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στο θυσίο. Τόνισε ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία. Επανέλαβε ότι η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας και επιτέθηκε σε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα στην Αθήνα οι 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμανλή, δήλωσαν οι συγγενείς θυμάτων Πάνος Ρούτσι, Ηλίας Παπαγγελής και Μαρία Ντόλκα. Τελευταίο κουδούνι σήμερα για τα γυμνάσια της χώρας, καθώς ξεκινά η περίοδος των εξετάσεων από την 3η 2 Ιουνίου έως και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Πρωτοφανές κύμα καύσων απλήττει την Ευρώπη. 8 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία, 5 στη Βρετανία και 6 στη Γερμανία, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που θα φτάσουν στους 38 βαθμούς στην Ισπανία. Έκτακτα μέτρα λαμβάνει και η Ιταλία. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Κούβας, Μπρούνο Ροδρίγκες Παρίγια, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να κινητοποιηθεί για να αποτρέψει ανθρωπιστική καταστροφή στη χώρα του που παραμένει υπό αμερικανικό αποκλεισμό απευθυνόμενο στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, άνεμοι ως 5 μποφόρ, από 18 ως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 17 έως 30 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Τράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο.
3: Ειδήσεις με ρυθμό.
2: Και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Έρες.
2: Είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7. Γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή. Η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Και πάλι καλημέρα.
1: Σιγά σιγά τον αποχαιρετούμε.
0: Αχ, ναι.
1: Ποιον
0: αποχαιρετούμε, το Μάη.
1: Το Μάη.
0: Ένα φίλο πια, εντάξει.
1: Και ένα άλλον.
0: Βροχές. Τα λίγες μέρες τώρα μας έκανε ζέστη. Τώρα αρχίζουμε και λέμε, οφ, τη ζέστη είναι αυτή.
1: Πάντως και χθες είχε αρκετή ζεστό.
0: Τριανταδιάρια
1: ανέβασε. Δεν ξέρω πώς.
0: Και σήμερα πάλι.
1: Αλλά και σήμερα έτσι πολύ καλά ξεκίνησε η μέρα με ανεβασμένη θερμοκρασία.
0: Δεν με βλέπεις εμένα.
1: Σε βλέπω.
0: Γκόλους.
1: Όλα κοντά. Κοντά μανίκια, κοντά παντελόνια, όλα
0: δεν,
1: κοντά.
0: Όταν ανεβαίνει το θερμόμετρο στους 32 το μεσημέρι και. Εντάξει. Έβλεπα τις θερμοκρασίες στο Παρίσι, στο ναι. Λονδίνο. Και λέω, καλά, δεν υπάρχει. Από τώρα, μα έχουν 35 και 37 βαθμούς. Α, μην ανοίξεις το στόμα σου.
1: Νόμιζα ότι θα μου λέγες χαμηλή θερμοκρασία, γιατί αν έπρεπε στο Λονδίνο, βάλω εκεί δεν θα.
0: Έχουν βγει όλοι έξω σε τριβάνια στους ποταμούς της θάλασσας.
1: Θα αρρωστήσουν. Αν έχουν από τώρα 35, θα αρρωστήσουν.
0: Ναι, ναι. Εμείς πάντως αυτή την ώρα έχουμε γύρω στους από 14 έως και. Έως και 20 σχεδόν τώρα που μιλάμε έτσι. Βλέπω ας πούμε στα βόρεια του Εύρου είναι 13-14 βαθμοί Κελσίου. Στα νότια 18, 19 στην περιοχή της Ξάνθης, 14 στην Κομωτινή μόλις. Στην Καβάλα 17, απέναντι στη Θάσο 18, χοντρά χοντρά τώρα έτσι. Η Κοσάρη που είδα προηγουμένως και είπα, στα παράλια της Ροδόπης.
1: Ναι.
0: Και γύρω στο 17 στις Σέρες.
1: Δράμα.
0: Η Δράμα έχει 15 βαθμούς. Εντάξει, λογικό. Έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά σε γενικές γραμμές είναι πολύ καλές θερμοκρασίες.
1: Σε γενικές γραμμές πολλά 20άρια και 24άρια. Και είναι πολύ ανεβασμένη θερμοκρασία,
0: ναι.
1: Όντως. Σκέψου τώρα τα πολύ πολύ ορεινά που ήταν με πολύ πολύ χαμηλές θερμοκρασίες έχουν διψήφια νούμερα.
0: Ναι. Πάντως σύμφωνα με την πρόβλεψη θα δούμε θερμοκρασίες και πάλι τις τάξεις έως και των 32 βαθμών Κελσίου. Α, τώρα μου δίνει καμιά παραπανίσια. Τι θα κάνουμε. Και από εδώ και πέρα.
1: Θα εξηγηθούμε κιόλας μέσα να χωριέσαι.
0: Ναι. Πλην της Παρασκευής που λόγω λίγη συννεφιάς έτσι να είναι λίγο πιο χαμηλή θερμοκρασία, τις επόμενες μέρες θα είναι κοντά στους 30 συν πλην 30 βαθμούς Κελσίου και από ό,τι φαίνεται. Θα σταθεροποιηθεί κάπου εκεί με άνοδο και της πρωινής θερμοκρασίας.
1: Και από φαινόμενα πώς πάμε.
0: Από φαινόμενα
1: γιατί
0: τώρα
1: δεν λέμε και αυτά. Υπάρχει κάτι στον ορίζοντα. Υπάρχει κάτι στον ορίζοντα.
0: Κάποιες καταιγίδες εννοείται για σήμερα δεν. Μόνο στα πολύ ορεινά. Αύριο ενδέχεται το μεσημέρι να πάρουν κάποιες μπόρες καλοκαιρινές έτσι στην περιοχή μας μέχρι το βραδάκι. Κατά τόπους, από ό,τι φαίνεται.
1: Ναι.
0: Και την Παρασκευή επίσης, σε κάποια βόρεια τμήματα του Εύρου, ξημέρωμα Παρασκευής φαίνεται να έχει κάποιες βροχές. Γενικότερα μια αστάθεια θα υπάρχει, όχι τίποτα σημαντικό, από ό,τι φαίνεται. Τώρα, αν συμβεί κάτι άλλο.
1: Σημαντικό να μην είναι και ακραίο να μην είναι, γιατί με αυτές τις ζέστες έχουμε δει τα ακραία καιρικά φαινόμενα, λέγοντας βλέπε χαλάζει και δεν συμμαζεύεται, που δεν είναι. Που είναι ό,τι χειρότερο τέλος πάντων για αυτή την.
0: Σταμάτα με
1: αυτό
0: το τσάι σου, μου θυμίζει το ανέκδοτο με τον Δράκουλα. Οπότε άστο το κάνω. Δεν μπορώ να το πω πρωί-πρωί. Λοιπόν, η μέρα επίγουσας ιατρικής η σημερινή, Ελένη.
1: Τιμάται κάθε χρόνο στις 27 του Μαΐ με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Επίγουσας Ιατρικής και βασικό στόχο έχει την προώθηση του δικαιώματος στη δωρεάν υψηλού επίπεδου και έγκυρη επίγουσα ιατρική περίθαλψη σε όλες τις χώρες του κόσμου. Με τι ασχολείται? Με τη φροντίδα τραυμάτων ή ασθενειών που απαιτούν άμεση ιατρική παρέμβαση. Οι ιατροί επιγόν των περιστατικών, οι νοσηλευτές, οι διασώστες και το λοιπό εξειδικευμένο προσωπικό πρώτης γραμμής φροντίζουν ασθενείς όλων των ηλικιών, χωρίς ραντεβού, συχνά σε καταστάσεις ζωής και θανάτου. Σκοπός της είναι η έγκαιρη και ικανή ανταπόκριση σε πληθώρα επικίνδυνων καταστάσεων, όπως εμφράγματα, εγκεφαλικά, καρδιακή ανακοπή, αναπνευστική ανεπάρκεια, τραύματα, αιμορραγίες και σύψη. Δεν ασχολείται με παθήσεις που μπορούν να αντιμετωπιστούν στην πρωτοβάθμια ή στην εξωνοσοκομιακή περίθαλψη.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντική.
1: Πολύ, μα πάρα πολύ.
0: Είναι και Διεθνής ημέρα marketing. Πώς λέγεται στην Ελλάδα το marketing? Αγοραλογία.
1: Δύσκολη λέξη.
0: Σιγά μου ρε που είναι δύσκολη, είναι αγορά και λογία.
1: Ναι, δεν έχει χρησιμοποιηθεί.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή,
0: μάθαμε τώρα.
1: Πού την έχεις δει σαν λέξη?
0: Ξενομανία.
1: Άντε και να την ακούσαμε ακόμα πέρσι. Πώς την είπες,
0: αγοραλογία.
1: Αγοραλογία.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Δεν έχει επικρατήσει, πολύ καλά λέει. Ναι. η διαδικασία προώθησης, πώλησης και διανομής ενός προϊόντος ή υπηρεσίας. Περιλαμβάνει την αναγνώριση των αναγκών των πελατών, τη δημιουργία αξίας και της επικοινωνίας αυτής της αξίας, ένα στοχευμένο κοινό για να δημιουργηθεί ζήτηση και να χτιστούν σχέσεις με τους πελάτες. Αυτό λοιπόν, προκειμένου να δειχθεί ο ρόλος του marketing, λέει μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Δεν κάνουμε μια μέρα έτσι σαν αυτή, να πούμε ωραιότατη 27 Μαΐου, ότι γιορτάζουμε το marketing ή αλλιώς την αγοραλογία. Και έγινε...
1: Να, πάρε μια μέρα να έχεις.
0: Ναι. Τι άλλο, έχουμε και άλλες. Ξέρω εγώ.
1: Όχι, άλλες διεθνείς δεν έχουμε, αλλά μπορούμε να πάμε μέχρι τη Βολιβία, γιατί εκεί γιορτάζουν την ημέρα της μητέρας.
0: Πολύ μακριά είναι τώρα να πάμε μέχρι τη Βολιβία.
1: Είναι πιο κοντά.
0: Στην Ιγυρία είναι πιο κοντά.
1: Εδώ δίπλα.
0: Η ημέρα του παιδιού.
1: Ενώ στην Νικαράγουα γιορτάζουν την ημέρα των ένοπλων δυνάμεων.
0: Στον Καναδά, αν έχει ποδήλατο, σήμερα το γιορτάζει, βάζει κανένα λουλουδάκι. Αυτό δεν
1: είναι κρύο. Το τιμούν προ τα εκεί το ποδήλατο.
0: Κρύο έχει στον Καναδά ακόμη και τώρα, δηλαδή. Δεν έχει.
1: Δεν ξέρω τι θερμοκρασίες έχει.
0: Θα δούμε.
1: Μπορούμε όμως να ρίξουμε μια ματιά να δούμε σε τι θερμοκρασίες κινούνται αυτοί. Πάμε ή δεν πάμε Καναδά, για παράδειγμα.
0: Ναι. Καναδά έχουμε και εμείς εδώ, στον Εύρο. Να, λίγο μα πάσα 22 πόσα χιλιόμετρα, 27 πόσο είναι προς τα πάνω, προς τα βόρεια, θα συναντήσεις τον Καναδά.
1: Άμα
0: κατεβείς τα 125 χιλιόμετρα,
1: ναι,
0: θα συναντήσεις τη Χιλή. Μα τι νομός είναι αυτός.
1: Τι τίποτα δεν του λείπει.
0: Πω, απίστευτο, ναι.
1: Και από τα εξωτερικά και από τα εσωτερικά.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Έχουμε και την Μάνη, έχουμε και την...
0: με ό,τι θες.
1: Και εκεί η Ιαννία, δεν έχουμε χωριό.
0: Πώς δεν έχουμε. Ναι.
1: Ουφ.
0: Τι άλλο θες.
1: Δεν χρειάζεται να βγεις από τον νόμο.
0: Ναι. Μέχρι και Γαλήνη. Άσχετα δεν κατοικείται, αλλά μια Γαλήνη εκεί την έχεις. Αν πας δηλαδή,
1: ναι,
0: ακούς τα πουλάκια τσίου τσίου.
1: Γι' αυτό την έχεις.
0: Αυτό είναι το
1: όνομα
0: πράσινο.
1: Όνομα και πράγμα.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς είναι ένα από τα χωριά που...
0: Ένα καιρό πηγαίνουμε για να πιάσουμε το Μάι εκεί. Στα πολύ παλιά τα χρόνια.
1: Ναι, σαν περιοχή, ναι, στα πολύ παλιά τα χρόνια. Τώρα σαν πως βγαίνεις να πιάσεις το Μάι.
0: Ναι. Λοιπόν, τι άλλα νέα μας έφερε σήμερα.
1: Δεν νομίζω ότι σας έφερα κάτι.
0: Τίποτα.
1: Θα κινηθώ σε...
0: Εντάξει, χθες ήταν μια μέρα,
1: γνώριμα
0: βέβαια,
1: μονοπάτια. Τι?
0: Σε γνώριμα μονοπάτια, μια μέρα που είχαμε και νέα κόμματα και τα λοιπά και χαμός γίνεται και με τους πολέμους και όλα αυτά. Για να δούμε. Ελλάς, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρου που παρουσιάστηκε χθες με ένα λάμδα, με μπλε και κόκκινο χρώμα. Είδαμε και όσοι είδατε τέλος πάντων τα όλα όσα είπε κάτω από το βράχο της Ακρόπολης στο Θησίο. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Ελένη?
1: Από ό,τι βλέπω, Αλήπιος Αλυπία,
0: ναι,
1: Θεράπων,
0: ναι,
1: και...
0: Α, είναι το Ιωάννη του Ρώσου σήμερα.
1: Έτσι λέει.
0: Μάλιστα. Για να το λέει.
1: Ναι, για να το λέει. Κάτι παραπάνω ξέρει, ναι, από εμάς. Εμείς απλά το ψάχνουμε.
0: Μάλιστα, που είναι τα λείψανά του, είναι πάνω στην Εύβοια.
1: Ναι,
0: εκεί
1: στην Εύβοια είναι.
0: Ναι. Για να πας γύρω-γύρω είναι πολύ μακριά. Καλύτερα είναι άμα κατεβείς προς τα κάτω από τον Άγιο Κωνσταντίνο, τσουκ, περνάς απέναντι, μια χαρά. Βολεύει.
1: Εντάξει. Οδηγίες λάβατε.
0: Ναι, ναι, ναι, βολεύει καλύτερα.
1: Αν πάτε προς τα κάτω, να ορίστε του Αγίου Πνεύματος όσον ούπο.
0: Τη Δευτέρα δεν είναι.
1: Δεν είναι.
0: Ναι.
1: Έτσι νομίζω κι εγώ.
0: Αργία.
1: Αν έχετε κανονίσει τίποτα τριήμερο, να, μια καλή περίπτωση να βρεθείτε μέχρι εκεί, αν μπορείτε.
0: Εγώ ξέρω κάποιους, ναι, που έχουν. Πώς το λέω, θα το κάνουν πενθήμερο. Με μία πριν και μία μετά.
1: Καλή περίπτωση.
0: Oh, ναι. Να το σκέφτεται κιόλας. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά για αρχή.
1: Αυτά
0: Πού
1: για
0: θα πάμε
1: αρχή,
0: σήμερα.
1: Για αρχή. Δεν σας είπα ότι μαζί μας είναι η Δώρα Δασκάλου και θα πάμε στην... Η πρώτη μας στάση είναι στην Κομωτινή. Μας περιμένει η Βασιλική Μαχαίρα. Δεύτερη στάση Καβάλα με την Τασούλα Κρητικού. Τρίτη στάση επιστροφή εδώ στην Ορεστιάδα. Και τέλος έχουμε τη Δέσποινα Γιαννακίδου από Σέρες. Έτσι θα το πάμε και σήμερα και βέβαια όλα αυτά αφού εσύ βάλεις το πρώτο τραγούδι για σήμερα.
0: Και τι τραγούδι. Μια πολύ ωραία διασκευή πάνω στα χίλια περιστέρια του Γιώργου Ζαμπέτα με την Αδριάννα Μπάμπελη και τον Γιώργη Χριστοδούλου.

0: Μέχρι που στο χορεύω κιόλας. Έτσι, αυτό το ρυθμό. Τον ωραίο.
1: Δεν θα λέγω όχι. Μ' αρέσει.
0: Δεν θα λέγω και εμένα. Ναι. Λοιπόν, είμαστε Κομωτινοί τώρα και πάμε να καλημερίσουμε τη Βασιλική Μαχαίρα. Καλημέρα, κορίτσι.
1: Καλημέρα,
2: παιδε.
1: Καλημέρα, Βασιλική.
0: Τι γίνεται, τι νέα μας έχεις?
2: Ηλιόλουστα.
0: Α, εντάξει. Και ζεστά, φαντάζομαι.
2: Και ζεστά. Χθες. Μέχρι και εγώ ζεστάθηκα χθες, ρε παιδί.
0: Ναι.
2: Τι να πω. Ήταν μια μέρα, το μεσημέρι δηλαδή, ήταν πολύ πολύ καλοκαιρινό.
0: Ναι. Λοιπόν, κατά καλό καιρό είχαμε χθες. Όταν έχει πάνω από 30 βαθμούς, λογικό είναι να αισθάνεσαι.
2: Ναι. Ήταν ωραία, ήταν ωραία. Λοιπόν, και σήμερα από ό,τι φαίνεται θα είναι καλή ημέρα και μπαίνουμε μετά σε έναν Ιούνιο καλοκαιρινό. Τώρα,
0: ναι.
2: Να πούμε ότι από την 1η του Ιούνιου η γιορτή του Αγίου Πνεύματος τίθεται σε κυκλοφορία, έχει ολοκληρωθεί η παράκαμψη της παρακαμπτηρίου οδού για τον κάθετο άξονα. Ναι. Όπως έχουμε πει, είχε μια καθίζηση ο δρόμος του καθέτου άξονα, είχε φτιαχτεί μια παράκαμψη, μέσω μιας άλλης παράκαμψης πηγαίναμε προς την Βουλγαρία. Και βέβαια τώρα για να βοηθηθεί τέλος πάντων η κυκλοφορία και να μην είναι μέσα από όλο το κομμάτι της παλιάς οδού που περνούσε και μέσα από χωριά, λοιπόν έχει ολοκληρωθεί αυτός ο δρόμος και βέβαια να πούμε ότι θα δοθεί στην κυκλοφορία, δίνεται στην κυκλοφορία αύριο, όχι 1η Ιουνίου που είχαν πει αρχικώς. Οπότε όσοι εκδρομείς θέλουν, γιατί είχαμε πολλά τηλέφωνα και από Βουλγαρία τι γίνεται με το δρόμο, μπορούν να ενημερώσουν λοιπόν τους ανθρώπους σας ότι θα δοθεί νωρίτερα ο δρόμος 5η, κατά πρώτα ο Θεός πάντα, και όχι την 1η του Ιούνιου. Έχουν κοκκινήσει τα κερασοχώρια μας από τα κεράσια, θάμνα, ρίζωμα, σώματι, αγίασμα, θυμίζοντας έτσι κήπους.
0: Τόσο πολύ, τι ωραία. Ωραία εικόνα πρέπει να είναι.
2: Φέτος πολύ ωραία, πολύ ωραία. Μίλησε στην ΕΡΤ ο πρόεδρος του συνεταιρισμού, ο κ. Αράπ Σεντάτ, πάνω από 400 τόνους εκτιμάται ότι θα φτάσει η φετινή παραγωγή. Βεβαίως δίνεται και για εσωτερική κατανάλωση, πωλείται το προϊόν και εσωτερικά, αλλά γίνονται και εξαγωγές Βουλγαρία, Ρουμανία και Γερμανία. Βέβαια τα ζητήματα για την ανάπτυξη της συγκεκριμένης καλλιέργειας πάντοτε είναι στο τραπέζι, για το πώς θα προσελκυστούν, θα έρθουν νέοι άνθρωποι να συνεχίσουν την καλλιέργεια, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα στο ότι δεν έχουν την κατάλληλη στήριξη από την πλευρά της πολιτείας, ειδικά στο κομμάτι των σχεδίων βελτίωσης. Να πούμε ότι θα γίνει και φέτος το φεστιβάλ κερασιού, που γίνεται και για αυτόν τον λόγο, και για να αναδειχθεί το προϊόν, αλλά και να συνδυαστεί αυτό με δράσεις πολιτισμού. Το τριήμερο θα είναι 12, 13 και 14 του μήνα, Ιουνίου, από τον Δήμο Ιάσμου, στη σκηνή, το οποίο μεταξύ άλλων θα εμφανιστεί και η Κέλλη Κελεκίδου. Και θα έπρεπε να πω, εκεί που μιλούσα και για τη γιορτή του Αγίου Πνεύματος που έχουμε την Δευτέρα, από σήμερα ξεκινάει το Κουρμπάν Μπαϊράμ, μεγάλη γιορτή των μουσουλμάνων συμπολιτών μας. Χρόνια πολλά σε όλους, τα 3 ημέρες έχει διάρκεια. Φαντάζομαι αυτό το έχουν καταλάβει ιδιαίτερα οι κάτοικοι της Αλεξανδρούπολης.
0: Καλά, εννοείται. Ώρες, πώς το λένε, καθυστερεί στα Τελωνείο, καταλαβαίνεις. Ναι.
2: Λοιπόν, και εδώ βεβαίως και στη δική μας περιοχή γίνεται αισθητό. Καταφύγιο αδέσποτων ζώων θα αποκτήσει ο Δήμος Μαρονίας Σαπών και συγκεκριμένα στην περιοχή του οικισμού της Αετοκορυφής με 28 χώρους παραμονής ζώων σχεδιασμένους με γνώμονα την ασφάλεια, την ευζοία και την αξιοπρεπή διαβίωσή τους. Νέος αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Θράκης, ο δικός μας, ο Γιάννης Βεζηριανίδης, εννοώ από την Ροδόπη, πρόεδρος Πολυζώης Παρασκευόπουλος, αντιπρόεδρος Ιωάννης Βεζηριανίδης, γενικός γραμματέας Μιχάλης Κούγκουλος. Το παράρτημα Ροδόπης της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας διοργανώνει Εσπερίδα με θέμα την έμφυλη βία. Θα μιλήσουν στελέχη του Συμβουλευτικού Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας και ο ψυχολόγος του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Κομοτηνής. Σήμερα λοιπόν στο πολυλειτουργικό στις 5 το απόγευμα. Εξόρμηση στην παραλία ημέρου με σκοπό τον καθαρισμό της θα πραγματοποιήσει το τρίτο νηπιαγωγείο Κομοτηνής και απευθύνει σχετικό κάλεσμα συμμετοχής στο ευρύ κοινό. Αύριο Πέμπτη έως και τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος θα έχουμε λοιπόν μία έτσι, δράση που έχει να κάνει με λαχταριστά food snacks με γεύσεις από Αμερική, Ασία και Ευρώπη. Θα κατακλείσουν λοιπόν το Δημοτικό Πάρκο της Αγίας Παρασκευής. Μεγάλος πρωταγωνιστής θα είναι το εντυπωσιακό 3 μέτρων American Texas Barbecue, όπου τα κρέατα αργοψύνονται σε σιγανή φωτιά για την απόλυτη απόλαυση, είσοδος ελεύθερη. Και βέβαια θα κλείσω με την μεγάλη αυτή παράσταση του το μπαλέτο του Κρατικού Θεάτρου Σερβίας. Μιλάμε για το Δον Κιχώτη την Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ. Αυτά, παιδες.
0: Μάλιστα. Ωραία, Βασιλική. Σε ευχαριστούμε. Καλημέρα.
2: Αύριο δεν θα τα πούμε.
0: Μπα, πού θα πας?
1: Α, είναι αυτό που είπαμε.
0: Αίτηση.
2: Γιατί εγώ παρά... σε ρώτησα.
0: Μάλιστα, καλά.
1: Όχι, Δευτέρα όμως ξανά θα... Όχι, Δευτέρα, την Τρίτη.
2: Την Τρίτη, πνευματική εβδομάδα, ναι, από Τρίτη.
0: Να περάσει καλά.
2: Θέλω να πάω να δω από κοντά πόλη της Ανατολικής Θράκης.
0: Μπράβο.
2: Και μάλλον κάτι τέτοιο θα προσπαθήσω να κάνω. Πρωτόθεος.
0: Άντε με το καλό. Πολύ ωραία.
2: Καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε.
1: Γεια σου.
0: Πάμε για ένα ταγκό.
1: Και δεν πάμε.

0: Βίκυ Λέανδρος, που ήταν και καταπληκτική βέβαια και στον πρώτο ημιτελικό ήταν.
1: Ναι,
0: Eurovision, ναι, ήταν υπέροχη. Ωραία, είμαστε ήδη Καβάλα τώρα, αν δεν το κατάλαβες. Είναι μαζί μας η Τασουλίτσα μας, Τασούλα Κρητικού. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Τασούλα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Κάτι σαν τη Ζωζό. Δεν πάει να γίνει και να γίνουν και 80-90, έτσι θα μπερδεύει.
0: Ναι, σήμερα έχει ναι, ναι. Την ανέφερε. Το επόμενο τραγούδι θα ήταν ένα από τα επόμενα. Γιατί όσο σήμερα έχει γενέθλια.
2: Α, το καλό. Όσο μπροστά είμαι.
0: Το 33 γεννήθηκε. Αν δεν κάνω λάθος, κάτσε να το δω.
2: Το 33.
0: Ναι. Το 33.
2: Γερίνανε η γλυκιά.
0: Γερίνανε, ναι.
2: Α, και μια που την αναφέραμε, είναι και το κερινό μείωμά τη. Εδώ στα κεφιά της Καβάλας. Όποιος δηλαδή περάσει τώρα για το καλοκαίρι, πάει καμιά βολτούλα. Αυτό το Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων του Θεόδωρου Κοκκινίδη είναι τόσο ωραίο και έχει μέσα και την Ζωζό. Ναι, σαν να την έχω τώρα μπροστά μου. Λοιπόν, έχει πάρα πολύ ωραία μέρα. Από χθες έχει ανέβει η θερμοκρασία, δηλαδή κάνει ζέστη. Τώρα αισθάνεσαι ότι είναι καλοκαίρι.
0: Ναι.
2: Και επειδή κάνει αυτές τις απότομες εναλλαγές, η αλήθεια είναι ότι ξαφνιάζεσαι. Γιατί τη μία μέρα φοράς ζακετάκι και την άλλη μέρα πρέπει να βάλεις το μαγιό και να πας να βουτήξεις.
0: Φόρα καλύτερα το μαγιό πάντα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις.
2: Νομίζω τελικά έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, τα καιρικά, τα φαινόμενα, κάπως έτσι θα γίνουμε στο μέλλον.
0: Να, εγώ ήμουν προχθές, ας πούμε, σε μια θάλασσα που δεν είχα πάρει μαζί το μαγιό και έλεγα τώρα.
1: Και έμεινε με την όρεξη, κατάλαβες.
0: Να βουτήξω, αλλά να είμαι με το σόβρακο δεν γίνεται, ξέρω εγώ.
2: Ναι, γιατί μωρέ, ποιος σας επαρεξηγούσε.
0: Εκεί που ήμουν δεν γινόταν.
2: Είναι οι άλλοι εκεί με τα μαγιό και τα αυτά και βγεις και εσύ τέλος με αυτό. Τότε μέσα εκεί στη τσαντούλα σε ένα αυτό, χώσε και ένα βρακάκι εκεί μαγιό και είσαι μια χαρά. Λοιπόν, τι έχουμε να πούμε σήμερα από την περιοχή μας. Θα ξεκινήσω με αυτό. Γίνονται εργασίες και θα δημιουργηθεί ένα αστικό πάρκο μέσα στην πόλη της Καβάλας. Αυτό είναι στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού έργου, το οποίο συγχρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους και στοχεύει στην ενίσχυση των τοπικών ικανοτήτων παρέμβασης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Θα έχει όλα αυτά τα οποία περιλαμβάνονται σε τέτοιες παρεμβάσεις. Θα γίνουν νέοι διάδρομοι πεζών και επιστρώσεων με ανθεκτικά υλικά. Θα ενισχυθούν οι ζώνες πρασίνου με φυτεύσεις χαμηλής συντήρησης. Θα υπάρχει τοποθέτηση καθιστικών και σύγχρονου αστικού εξοπλισμού. Εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικού φωτισμού τεχνολογίας, τα γνωστά μας λέει.
0: Ναι, ναι.
2: Οπότε θα αλλάξει τελείως μορφή εκεί το πάρκο στην οδό Καποδιστρίου της Καβάλας και σου λέει ότι αυτή η παρέμβαση είναι μέρος μιας ευρύτερης ευρωπαϊκής συνεργασίας μέσω της οποίας ο Δήμος Καβάλας συμμετέχει ενεργά στην ανταλλαγή καλών πρακτικών και στην εφαρμογή καινοτόμων λύσεων αστικού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Εδώ τελεία. Να δούμε όταν θα τελειώσει το έργο πόσες μέρες θα μπορέσουμε να το κρατήσουμε έτσι όπως θα μας το παραδώσει ο Δήμος της Καβάλας, γιατί το έχουμε δει και αυτό, να τελειώνει ένα πάρκο με πόσο κόπο γίνεται και τι δουλειά και χρειάζεται και από πίσω για να πετύχει τις χρηματοδοτήσεις και να τυχαίνει μια βραδιά και κάποιοι καλοί άνθρωποι να πηγαίνουν και να τα διαλύουν όλα. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι ότι τώρα με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος έχουμε δράσεις από το Κέντρο Υγείας της Καβάλας. Από σήμερα
0: τι έχετε?
2: Δράσεις. Από σήμερα μέχρι και τις 3 Ιουνίου, 9 το πρωί με 1, εκεί στο Κέντρο Υγείας θα γίνεται προβολή βίντεο και διανομή έντυπου υλικού για τις βλαβερές συνέπειες που προκαλεί η χρήση καπνού και καπνικών προϊόντων, καθώς και για τη λειτουργία του Ιατρείου Διακοπής του Καπνίσματος στο Κέντρο Υγείας της Καβάλας. Και από ό,τι διάβαζα, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η χρήση καπνού και καπνικών προϊόντων ευθύνεται παγκοσμίως για περισσότερο από 7 εκατομμύρια θανάτους. Mm-hmm. Οπότε, καλό είναι κάποιος που σκέφτεται, θέλει, έχει προσπαθήσει να κόψει το κάπνισμα, να κάνει μια βόλτα μέχρι το Κέντρο Υγείας Καβάλας, γιατί υπάρχουν εκεί άνθρωποι καταρτισμένοι που μπορούν να μας βοηθήσουν και να κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη. Και ακόμα να πούμε ότι σήμερα το απόγευμα θα έχουμε την παρουσίαση της ποιητικής συλλογής του δραμηνού συγγραφέα Αλέξανδρου Δαμιανίδη με τίτλο «Συναισθηματικές ομοιρίες». Αυτό θα γίνει στη Δράμα, σε καφέ έτσι, της πόλης. Θα μιλήσουν και θα απαγγείλουν πεζοποιήματα η δημοσιογράφος Κική Χεριστανίδου, η κλινική ψυχολόγος και συγγραφέας Μαρία Καπάντε και η βιολόγος και εκπαιδευτικός Ελίνα Παπαδοπούλου. Ο Αλέξανδρος Δαμιανίδης έχει γεννηθεί καλά το 1994, υπάρχουν και αυτές οι ημερομηνίες στη Δράμα. Και κατά τη διάρκεια του μαθητικού του βίου έχει βραβευθεί και από την Ένωση Συγγραφέων και Λογοτεχνών Ευρώπης, ένας νέος άνθρωπος, μια ξεχωριστή σίγουρα βραδιά που μπορούμε όλοι έτσι να απολαύσουμε και να περάσουμε ωραία και εκεί τα νερά που έχουν γεμίσει τώρα στην Αγία Βαρβάρα και πριν πλακώσουν οι μεγάλες ζέστες, είναι ό,τι πρέπει μια βολτούλα στη Δράμα αυτή την περίοδο.
0: Μάλιστα. Ωραία.
2: Τίποτα, μωρέ.
0: Ε, τούτα και τα άλλα θα έρθουνε. Καλημέρα, σε ευχαριστούμε.
3: Μέρα καλή.
4: Η πρωινή σας παρέα.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες.
4: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας, καθημερινά λίγο μετά τις 7 το πρωί.

0: Ναι, νομίζω ότι γρέμισαν τα αυτιά μας με αυτή την υπέροχη μελωδία του, και την ερμηνεία του Φρανκ Σινάτρα. Καλημέρα σε Χρυσούλα Σαμουρίδου. Συνεχίζουμε τώρα και πάμε στην επόμενη στάση μας. Χρυσούλα.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα.
1: Δεν θα κάνω σχόλιο για τον καιρό, γιατί πάει καλά, μην τον μετανιώνε.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Και θα πάω κατευθείαν στα θέματα μας, ξεκινώντας από αυτά που είπε ο Δήμαρχος Αριστιάδας σε αυτό το συνέδριο που έγινε για το δημογραφικό, που έγινε στην Αθήνα. Ο κ. Παπαδόπουλος, λοιπόν, συμμετέχοντας σε ένα πάνελ αυτού του συνεδρίου, μίλησε για ένα διτό πρόβλημα που έχει ο Δήμος Αριστιάδας, αλλά και συνολικά ο Βόρειος και Κεντρικός Εύρος. Αφενός, λέει, εξαιτίας της υπογεννητικότητας και αφετέρου λόγω της έντονης φυγής, κυρίως νέων από τις περιοχές αυτές. Το πρόβλημα πήρε μεγάλες διαστάσεις, είπε ο κ. Παπαδόπουλος, από την περίοδο της κρίσης, αλλά συνεχίζεται. Και σημείωσε μάλιστα ότι, φήμισε μάλλον, ότι τη δεκαετία που μεσολάβησε από την απογραφή του 11 μέχρι την απογραφή του 21, ο Δήμος Αριστιάδας είχε χάσει 6.000 κατοίκους. Τώρα, τα τελευταία 5 χρόνια, μόνο από το αρνητικό ισοζύγιο γεννήσεων θανάτων, έχει χάσει άλλους 2.000 κατοίκους. Γιατί σε αυτή την πενταετία, από το 2020 μέχρι το 2025, οι γεννήσεις ήταν 1.409 και οι θάνατοι 3.481. Ναι. Και είπε ο κ. Παπαδόπουλος ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο οικονομικό για το Βόρειο Εύρο, ούτε μόνο έβρεση της εργασίας και φεύγουν οι νέοι άνθρωποι. Είναι, λέει, και θέμα lifestyle. Και επιχείρησε βέβαια να εξηγήσει και τους υπόλοιπους λόγους γενικότερα που κάνουν τους νέους να φεύγουν από τις περιοχές της ελληνικής περιφέρειας, παρότι και καλύτερη ποιότητα ζωής υπάρχει και πιο οικονομική είναι η ζωή στην ελληνική περιφέρεια. Τώρα, μίλησε και για τη στρεβλή αναπτυξιακή πολιτική που ακολουθείται, γιατί, λέει, οι επενδύσεις όλες οι μεγάλες που δημιουργούν και θέσεις εργασίας οθούνται στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, Αθήνα Θεσσαλονίκη. Και το θέμα βέβαια θύμισε επίσης ότι έχει και εθνικές διαστάσεις και απαιτεί ένα κράτος σύμμαχο, αλλά και γενικότερα ευρύτερες συμμαχίες για να συγκρατηθεί ενεργός πληθυσμός στην περιφέρεια. Τώρα, στο πλαίσιο του, από το ίδιο συνέδριο, πληροφορηθήκαμε και για κάποιες νέες παρεμβάσεις ανάσχεσης της δημογραφικής κατάρρευσης που παρουσιάζει ο Βόρειος Εύρος, οι οποίες θα έχουν την οικονομική στήριξη της Eurobank. Θα αφορούν και τη στέγαση και την υγεία, την εκπαίδευση, την κοινωνική μέρημνα, την οικονομική υποστήριξη νέων επιχειρηματιών που θα θελήσουν να δραστηριοποιηθούν στην περιοχή. Και ανάμεσα στα άλλα, μάθαμε ότι θα κατασκευαστεί και ένα οικιστικό συγκρότημα για τη στέγαση εκπαιδευτικών και γιατρών που εργάζονται στην ευρύτερη περιοχή της Οριστιάδας. Με οικονομική στήριξη πάλι της τράπεζας θα έχουμε και μια ενίσχυση της ΜΕΦΤΙΚΙΣ κλινικής στο νοσοκομείο του Δημοτήχου. Με οικονομική στήριξη πάλι της τράπεζας θα έχουμε και μια ενίσχυση της ΜΕΦΤΙΚΙΣ κλινικής στο νοσοκομείο του Δημοτήχου.

0: δοκιμάσουν επιχειρηματική δραστηριότητα να ξεκινήσουν στην περιοχή. Αυτά από αυτό το συνέδριο. Να πάμε τώρα στο τρίτο δημοτικό σχολείο Ρεστιάδας, όπου τα παιδιά θα συνεχίσουν να κάνουν WebEx μάθημα και τις επόμενες ημέρες. Και αυτό διότι τη Δευτέρα το πρωί, μαθητές και εκπαιδευτικοί, μπαίνοντας στο σχολείο, στον όροφο του κτηρίου, βρήκαν πεσμένους σοβάδες που είχαν υποχωρήσει από ένα σημείο εκεί του ταβανιού.
1: Τι από ένα.
0: Ορίστε.
1: Τι από ένα, τέλος πάντων, ναι, είναι η εικόνα,
0: ναι,
1: τα λέει όλα.
0: Από ένα κομμάτι του ταβανιού είχαν φύγει οι σοβάδες από πάνω και είχαν πέσει στο πάτωμα. Προφανώς όταν ανέβηκαν τα παιδιά για να ξεκινήσουν το μάθημα και τα βρήκαν αυτά, τα ξανησύχησαν και εκείνοι και η εκπαιδευτική και η διεύθυνση. Ήταν έξω στο προάβλιο μέχρι που αποχώρησαν από το σχολείο. Κλήθηκε αμέσως φυσικά, ενημερώθηκε μάλλον και ο Δήμος και η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας. Και εκείνο που γίνεται τώρα είναι να αποκατασταθεί το ταβάνι πρώτα απ' όλα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, θα πρέπει να γίνει και ένας έλεγχος όλου του σχολικού κτηρίου, μην τυχόν και έχουμε καμιά επανάληψη.
1: Ναι, γιατί και αν ήταν ώρα μαθήματος, ας πούμε, διαλύματος κτλ.
0: Ναι, θα μπορούσε να είναι.
1: Φυσικά θα μπορούσε να είναι.
0: Ναι. Είναι αυτό που σχολιάζαμε και χθες. Είναι πάρα πολύ συχνό πλέον να διαβάζουμε για περιπτώσεις που έχουν υποχωρήσει σοβαρές, έχουν υπάρξει προβλήματα σοβαρά με ηλεκτρολογικά σε πάρα πολλά σχολεία της χώρας. Αυτή η συζήτηση για τη συντήρηση των σχολικών κτηρίων, η αλήθεια είναι ότι δίνει συνέχεια, τροφοδοτείται συνέχεια με καινούργιες αφορμές που έχουμε και καινούργια περιστατικά. Τα παιδιά συνεχίζουν με WebEx, ξαναλέω, μέχρι που να αποκατασταθούν όλα. Τώρα, έχουμε δύο σημαντικές συμβάσεις έργων που αφορούν την ενεργειακή αναβάθμιση βασικών διοικητικών και λειτουργικών υποδομών της ΔΕΗ Αλεξανδρούπολης για την εξοικονόμηση πόρων και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Τις υπέγραψαν εχθές ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ, ο κ. Μιχαηλίδης, και ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας. Ήταν παρόντες και ο Περιφερειάρχης και ο Δήμαρχος, ο κ. Ζαμπούκης. Είναι 646.000 ευρώ ο προϋπολογισμός των συμβάσεων αυτών. Η πρώτη σύμβαση αφορά το έργο για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου όπου στεγάζονται τα γραφεία διοίκησης της ΔΕΙΑ, και το δεύτερο αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων διοίκησης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λιμάτων και του διελιστηρίου της ΔΕΙΑ. Και βάσει της σύμβασης αυτά τα δύο έργα θα διαρκέσουν 9 μήνες. Πάμε σε ένα άλλο τώρα θέμα, το οποίο εντάξει τα τελευταία χρόνια το συζητάμε και το ξανασυζητάμε, για αυτές τις πολύ ωραίες καθυστερήσεις και τις εικόνες με τις ατελείωτες ουρές που βλέπουμε εκεί, ειδικά στο τελωνείο των κήπων. Τώρα είναι και περίοδος που γιορτάζεται το Μπαϊράμι, έχουν κάτι αργίες εκεί οι γείτονες, δοκιμάζουν, θέλουν να έρθουν να κάνουν ένα διήμερο, ένα τριήμερο, μια αυθημερών επίσκεψη, αλλά το θέμα είναι ότι μπορεί να καθυστερήσουν εκεί στο τελωνείο μέχρι και 10 ώρες και να βρεθούν σε μια ουρά μέχρι και 6 χιλιόμετρα. Αυτά τα είπε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Ανατολικής Μακεδονίας Στράικης, ο κ. Δολιανίτης, μιλώντας στην ΕΡΤ, είπε ότι αυτή η κατάσταση είναι απαράδεκτη. Και βέβαια περιέγραψε ότι δεν είναι δυνατόν να πάει να τρέξει πιο γρήγορα αυτή η διαδικασία όταν οι Τούρκοι επισκέπτες που μπαίνουν στην Ελλάδα από 8 γραμμές εισόδου και όταν φτάνουν στην ελληνική πλευρά οι γραμμές γίνονται 2. Και η επιβάρυνση έχει γίνει και πολύ μεγαλύτερη εξαιτίας των βιομετρικών ελέγχων που εφαρμόζονται πλέον για τους κατοίκους τρίτων χωρών. Θα σας κλείσω με την προβολή μιας ταινίας, μιας ελληνικής ταινίας. Είναι η ταινία Super Story Market. Είναι του 2025 η παραγωγή. Θα προβληθεί απόψε από την κινηματογραφική Λέσχη Αλεξανδρούπολη στην αποθήκη 3 στο λιμάνι. Όμως αυτή η προβολή γίνεται σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εθελοντών Ημοδοτών Αλεξανδρούπολης, τον Σύλλογο Όραμα Ελπίδας και τον Δήμο. Θα ξεκινήσει στις 9 το βράδυ. Είναι ελεύθερη είσοδος.
1: Είναι στο πλαίσιο των ελευθεριών.
0: Δεν γνωρίζω να σταματήσω αυτό. Ξέρω σίγουρα ότι προβλέπεται εκεί να δοθεί δυνατότητα σε όσους πάνε, αν θέλουν, να εγγραφούν για να είναι υποψήφιοι δότες μυελού των οστών. Από εκεί καταλαβαίνουμε και τη σύμπραξη με το Σύλλογο Εθελοντών και Εθελοντών της Αλεξανδρούπολης. Σε κάθε περίπτωση, αυτό είναι προαιρετικό. Η είσοδος πάντως για να δει κανείς την ταινία απόψε στην αποθήκη 3 στις 9 το βράδυ θα είναι ελεύθερη.
1: Πολύ ωραία.
0: Αυτά, παιδιά.
1: Να είσαι καλά.
2: Ευχαριστούμε,
1: Χρυσούλα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Είπαμε, έχει γενέθλια σήμερα.
2: Ναι, πάλι.

0: Η απίστευτη, έτσι. Η απίστευτη σούσα Σακουτζάκη. Να την ξαναευχηθούμε χρόνια πολλά. Σήμερα εντάξει, κλείνει τα πόσα, το 33, τα 93. Τρία. Ε, καλά μετράμε.
1: Ναι, καλά μετράμε.
0: Τα 93. Οκ, okay, είμαστε στις Σέρες τώρα και είναι μαζί μας η Δέσποινα Γιαννακίδου. Καλημέρα.
2: Καλημέρα,
1: Δέσποινα.
2: Δεν έχουν και ηλικία όμως.
0: Όχι, δεν έχουν. Εννοείται.
2: Ναι. Ναι,
0: τα δηλαδή καλύτερα πάρτι της Αθήνας, λέει, διοργανώνει και διοργάνωνε.
2: Ο μύθος τους, η ζωή τους, η προσφορά τους, είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό.
0: Ακριβώς.
2: Από ναι. Λοιπόν, καλημέρες από τις Σέρες, η όλωστη ημέρα σήμερα. Έτσι κυλήσει και η χθεσινή ημέρα. Ελπίζουμε και η σημερινή. Έχουμε αρκετά νέα να δούμε σήμερα. Κάτι λέγαμε χθες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ναι. Συνεχίζουμε. Στη σύλληψη ενός διαχειριστή κέντρου υποδοχής δηλώσεων, ΚΙ δηλαδή, στην περιοχή της Βυσσαλτίας Σερών για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, προχώρησαν χθες άνδρες του ελληνικού FBI της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ο διαχειριστής από το ΚΙΔ στις Σέρες ήταν ένας από τους 17 συλληφθέντες κατά την επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε Θεσσαλονίκη, Κυλικής, Σέρες και Αθήνα για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ με το συνολικό οικονομικό όφελος να υπολογίζεται σε πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ. Αλλάζουμε θέμα. Η άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής αλλά και η συνδρομία 2 Καναντέρ έχουν θέσει υπό έλεγχο τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε δασική έκταση στο ρέμα της κοιλάδας του Αγίου Γεωργίου στις Σέρες. Η μάχη της πυρόσβεσης δόθηκε σε δύσβατη περιοχή από 15 πυροσβέστες με 2 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας και συνδρομή υδροφόρων του Δήμου Σερών, ενώ ρήψεις, όπως είπαμε, έκαναν και 2 Καναντέρ. Να πάμε στο κεντρικό πάρκο των Σερών, που χρόνια ολόκληρα συζητάμε εδώ στις Σέρες για τη δημιουργία του κεντρικού πάρκου. Να σας πω πως έγινε ένα ακόμη σημαντικό βήμα. Απελευθερώθηκε χθες με την κατεδάφιση ακινήτου στην οδό Κερασούντες στις Σέρες. Σημαντικό βήμα για να φτάσουν πιο κοντά στο κεντρικό πάρκο ενώ. Οι εργασίες κατεδάφισης πραγματοποιήθηκαν μετά από τελεσίδικη δικαστική απόφαση στο πλαίσιο των παρεμβάσεων του Δήμου για την ανάδειξη και απόδοση κοινόχρησης των χώρων στους πολίτες. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι εργασίες διαμόρφωσης και γενικώς προχωρούν οι διαδικασίες. Απόφαση για τη μελέτη κυκλοφοριακής οργάνωσης σε οδούς της πόλης αναμένεται να ληφθεί κατά σημερινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Πρόκειται για παρεμβάσεις σε 4 σημεία της πόλης των Σερών, όπως χαρακτηριστικά είπε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Παύλος Πουλιάκας στην ΕΡΤ Σερών χθες το πρωί. Προκειμένου να υπάρχει καλύτερη ορατότητα αλλά και ασφάλεια, όπως καταλαβαίνετε, κατά τη διέλευση των οχημάτων. Συγκεκριμένα παρεμβάσεις πρόκειται να γίνουν στη διασταύρωση των οδών Νικολάου Πλαστήρα και Μανώλα Ανδρώνικου, στη διασταύρωση των οδών Μακεδονομάχων Ιγρήτας και Στριμώνος με τη δημιουργία νησίδας, στη διασταύρωση των οδών Γαλδένη, Δωρηλαίων και Κηδονίων και στη διασταύρωση των οδών Σύχνης και Αθανασίου Μητακίδη. Και παράλληλα να σας πω ότι ο Δήμος προχωρά και στην κατασκευή 2 κυκλικών κόμβων εντός της πόλης. Σήμερα συνεχίζονται οι εκδηλώσεις εβδομάδας γιορτής επιστήμης και δράσης που διοργανώνει το Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, το ΤΕΦΑ Σερών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με αφορμή τη συμπλήρωση 40 χρόνων αδιάλειπτης λειτουργίας, έρευνας και κοινωνικής προσφοράς. Οι εργασίες ολοκληρώνονται την Παρασκευή 29 του μήνα. Σήμερα σας πω έχουμε το τελευταίο μάθημα της 23ης διδακτικής περίοδου των μαθημάτων κλασικής παιδείας. 7 η ώρα το απόγευμα στο αμφιθέατρο της Δημόσιας και Ειδικής Βιβλιοθήκης. Συγκεκριμένα σε αυτό το τελευταίο μάθημα στο επίκεντρο είναι 2 κορυφαίες έννοιες και λειτουργίες που υπήρξαν το θεμέλιο του ελληνικού πολιτισμού. Το θέμα είναι λόγος και μελωδία. Θα συμμετέχουν η χοροδία με συνοδεία μουσικών οργάνων Φωνές και ο μιλητής θα είναι ο Δημήτρης Τσαούσης, νομικός και μουσικολόγος.
0: Μάλιστα.
2: Να θυμίσω πως τα μαθήματα κλασικής παιδείας είναι ένα πολύχρονο πνευματικό συμπόσιο για τον ελληνικό και παγκόσμιο πολιτισμό με αξιόλογους συζητητές και με σοβαρή και μεγάλη ανταπόκριση και συμμετοχή των Σεραίων πολιτών. Μια ξεχωριστή βραδιά με τίτλο «Ήλιος» αφιερωμένη στην αρχαία λυρική ποίηση, τα ομηρικά έπι και τη θεογονία του Ισιώδου, με τον Λευκόνα Ιεράρη και συνθέτη Παντελή Παυλίδη και τους εκλεκτούς συνεργάτες του, συνδιοργανώνει η Περιφερειακή Ενότητα Σερών και η Φορεία Αρχαιοτήτων Σερών. Η ενδιαφέρουσα εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, μας έρχεται, στο Ζερλί Τζαμί, με είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Και σας πάω πάλι το Σάββατο, όπου θα πραγματοποιηθεί η τέταρτη γιορτή Σαρμά.
0: Oh. Αυτό θέλει και κρασί, ε.
2: Σαρμά, ναι. Πίτας και χασλαμά.
0: Αυτό τι είναι.
2: Ο σαρμάς ξέρουμε τι είναι. Σαρμαδάκια.
0: Α, μάλιστα, ναι.
2: Πατηριστά σαρμαδάκια.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Εσύ πίτες οι γνωστές, οι χωριάτικες, ναι. Και χασλαμές. Ο χασλαμάς είναι ένα παραδοσιακό σιροπιαστό γλυκό που γίνεται εδώ στην περιοχή μας.
0: Ναι.
2: Και όχι μόνο δηλαδή στις Σέρες, γενικότερα στη Μακεδονία, είναι ουσιαστικά αυτό που λέμε, πώς θα σας το πω, το μελομακάρονο του ταψιού.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή γεύση, τα ίδια αρώματα, mm-hmm. αλλά σύνεται σαν πίτα και σιροπιάζεται και κόβεται κομμάτια σαν μπακλαβάς.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, αυτή η γιορτή διοργανώνεται από την τοπική κοινότητα Ροδολίβους και από τους 5 συλλόγους της περιοχής στην κεντρική πλατεία του Ροδολίβου στις 8 η ώρα το βράδυ. Αλλά τα σαρμαδάκια ως γνωστόν θέλουν και μεγάλη προετοιμασία. Οπότε την 5η, 28 του μήνα, αύριο, στις 5 η ώρα θα γίνει τελική μάζοξη για το τύλιγμα των σαρμάδων mm-hmm. στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Ορφέας Ροδολίβους, στην αίθουσα των συλλόγων. Οπότε οι χρυσοχέρες κυρίες της περιοχής θα βάλουν όλη την τέχνη τους για να είναι έτοιμοι οι σαρμάδες, ο σαρμάς για τη μεγάλη γιορτή.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε για αυτά που μας μετέφερες. Να είσαι καλά, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλή συνέχεια και σε σένα.
0: Αυτά λοιπόν και με τις Σέρες. Τώρα στην Τζίτα είμαστε.
1: Μ' αρέσει που κλείσαμε νόστιμα.
0: Ναι, ναι, ναι, κανονικά. Και με το γλυκό, πώς το είπε,
1: Χασλαμάς.
0: Ναι.

0: Λένα Μόρφη και Μαριτίνα, είμαι στη Τζίτα και εμείς λίγο πολύ είμαστε στη Τζίτα όμως, όπως και να το κάνουμε. Λοιπόν, τι άλλο?
1: Λοιπόν, μπορούμε να ρίξουμε νομίζω μια γρήγορη ματιά στα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας, ξεκινώντας από το 1679, όταν θεσμοθετείται στην Αγγλία το Habeas Corpus που καθιερώνει την προστασία των πολιτών από την αυθαιρεσία της εξουσίας.
0: 1821 και ο ψαριανός πυρπολιτής Δημήτριος Παπανικολής πυρπολεί τουρκικό δίκροτο με 74 πυροβόλα και 1000 άνδρες στο λιμάνι της Ερεσού στη Λέσβο. Οι Έλληνες που όσοι εκείνη την ημέρα αναλογίζονταν με φόβο την άνηση αναμέτρηση με τον τουρκικό στόλο, αναθαρούν και συνειδητοποιούν τη δύναμή τους. Αναφερόμαστε στην ναυμαχία της Ερεσού.
1: 1855 και υπογράφεται στο προάστιο Κανλιντζά της Κωνσταντινούπολης η πρώτη ελληνοτουρκική συμφωνία, η Συνθήκη Εμπορίου και Ναυτιλίας. Με την ίδια συνθήκη παραχωρείται καθεστώς διομολογήσεων για τους Έλληνες υπηκόους στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.
0: Είναι 1942 όταν Τσέχοι και Σλοβάκοι αντιστασιακοί είχαν στήσει ενέδρα σε κεντρικό σημείο της Πράγας και τραυμάτισαν σοβαρά τον αρχηγό της Γκεστάπο, τον Ράιχαρντ Χέιντριχ. Πεθαίνει λίγες μέρες αργότερα. Επιχείρηση Ανθρωποειδές ονομάστηκε η επιχείρηση αυτή.
1: Το 1960 ο Τούρκος στρατηγός Τζεμάλ Γκιουρσέλ ανατρέπει με πραξικόπημα τον εκλεγμένο πρόεδρο της χώρας Τζελάλ Μπαγιάρ και τον πρωθυπουργό Αντανάν Μεντερές, ο οποίος εκτελείται. Η χώρα θα επιστρέψει στη δημοκρατική νομιμότητα ένα χρόνο αργότερα.
0: Ψηφίστηκε το 2010 σαν σήμερα κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο της κυβέρνησης Παπανδρέου για την αυτοδιοίκητη και αναδιόρθρωση της χώρας, γνωστό και ως σχέδιο Καλλικράτης. Υπέρ του νομοσχεδίου είχαν ψηφίσει 160 βουλευτές, Πασόκ και Τρεις Ανεξάρτητοι, και κατά 124 της Νέας Δημοκρατίας, ΚΚΕ, Λαός και ΣΥΡΙΖΑ. Η ανεξάρτητη τότε, Ντόρα Μπακογιάννη, είχε ψηφίσει παρούσα.
1: Το 1774 γεννιέται ο Φράνσις Μπόφορτ, ο ναύαρχος του Βρετανικού ναυτικού γαλλικής καταγωγής, ο οποίος δημιούργησε για την κλίμακα Μπόφορ για τη μέτρηση της έντασης του ανέμου.
0: Το 1923 γεννιέται ο Χένρι Κίσιγκερ, ο πολιτικός, υπουργός εσωτερικών των ΗΠΑ και των κυβερνήσεων Νίξον, βραβεύτηκε με Νόμπελ Ειρήνης το 1973.
1: Για τη Ζωζό Σαπουντζάκη, σας είπαμε. Και πάμε στο 1957, όταν γεννιέται η Σιούξ Σιού, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Σούζαν Μπάλιον, η Αγγλίδα τραγουδίστρια. Έτσι ακριβώς.
0: Σιούξι σιού. Δηλαδή τώρα εντάξει. Εμά. Ο Γρηγόρης Λαμπράκης πεθαίνει σαν σήμερα, ο βουλευτής και αγωνιστής της Δημοκρατίας το 1963.
1: Το 1970 φεύγει από τη ζωή ο Ρόμπερτ Κοχ, ο γερματός μικροβιολόγος.
0: Το 10 ήταν, αλλά δεν πειράζει.
1: Τι είπα εγώ?
0: Το 70, το βλέπεις το δεκάρι.
1: Πώς θα το δεις? Γερμανός μικροβιολόγος που ανακάλυψε το βάκελο της φυματίωσης και της χολέρας. Το 1905 τιμήθηκε με το Νόμπελ Ιατρικής Φυσικής.
0: Και ο σπουδαίος συνθέτης και βιρτουόζος του βιολίου που έχει μια πολύ ωραία ιστορική, αλλά δεν προλαβαίνουμε να σας το πούμε τώρα. Θρύλος, έτσι και αλλιώς, και ήταν από εκείνες περιπτώσεις που όπου έκανε εμφάνιση τέλος πάντων ενθουσίαζε το κοινό του, ο Νικολό Παγκανίνη. Λοιπόν, κλείνουμε έτσι.
1: Κλείνουμε έτσι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη, λίγο μετά τις 7. Μείνετε συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 8 από το Art News.
0: Νικολό Παγκανίνη, το πρώτο από τα 24 καπρίτσια του για σόλο βιολί.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Αντιδράσεις στις τελευταίες επιθέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κατά τη διάρκεια της εκεχηρίας, η Τεχεράνη κατηγορεί την Ουάσιγκτον για κατάφορη παραβίαση της εκεχηρίας και προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε νέα επίθεση θα λάβει συντριπτική απάντηση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν τα χτυπήματα αμυντικά, υποστηρίζοντας ότι στόχευαν στην προστασία αμερικανικών δυνάμεων και περιουσιακών στοιχείων. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο με φόντο τις διαπραγματεύσεις για το Ιρανικό ζήτημα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έχει διαμηνήσει ότι είτε θα υπάρξει καλή συμφωνία με το Ιράν, είτε δεν θα υπάρξει συμφωνία. Την ίδια ώρα στο Λίβανο τουλάχιστον 31 νεκροί, μεταξύ των οποίων παιδιά και γυναίκες, ενώ άλλοι 40 τραυματίστηκαν από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Πτωτικά κινούνται τα συμβόλαια πετρελαίου, καθώς οι διεθνείς τιμές συνεχίζουν να επηρεάζονται από τις σύνθετες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Στα 98,16 δολάρια το βαρέλι το Brent, ενώ το αμερικανικό αργό κατέγραψε πτώση 1,66 δολαρίων. Την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και τις 7 δεσμεύσεις της παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο. Τόνισε ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία. Επανέλαβε ότι η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας και επιτέθηκε σε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολύ διαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, σημειώνει το Πασόκ. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα οι 17 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση και τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμανλή δήλωσαν οι συγγενείς θυμάτων Πάνος Ρούτσι, Ηλίας Παπαγγελής και Μαρία Ντόλκα. Μεγάλη επιχείρηση φοροδιαφυγής σε νησιά και τουριστικές περιοχές της χώρας ξεκινούν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με όπλα την τεχνητή νοημοσύνη, τα drones και ελέγχους express μέσω tablet, προγραμματίζοντας περισσότερους από 50.000 ελέγχους. Τελευταίο κουδούνι σήμερα για τα γυμνάσια της χώρας, καθώς ξεκινάει η περίοδος των εξετάσεων από την 3η 2 Ιουνίου έως και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Πρωτοφανές κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη. 8 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία, 5 στη Βρετανία και 6 στη Γερμανία. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που θα φτάσουν στους 38 βαθμούς στην Ισπανία. Έκτακτα μέτρα λαμβάνει και η Ιταλία. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Κούβας κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να κινητοποιηθεί για να αποτρέψει ανθρωπιστική καταστροφή στη χώρα του, που παραμένει υπό αμερικανικό αποκλεισμό, απευθυνόμενος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.
1: Καιρός.
0: Γενικά αίθριος, άνεμος 5 μποφόρ, από 18 ως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 17 ως 30 στη Θεσσαλονίκη.
1: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 τον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

αγαπημένοι ακροατές του Δημοσίου Ραδιοφώνου, πολύ καλημέρα σας. Στα 6 λεπτά μετά από τις 8, εδώ είμαστε και σήμερα για την ενημέρωση του κοινού μέσα από τις συχνότητες του Δημοσίου Ραδιοφώνου και της εκπομπής Αθέατα Δημοσιογραφικά, η οποία είναι και η πρώτη εκπομπή του ραδιοφωνικού μας προγράμματος, τη ΣΕΡΤ. Καλημέρα, χρόνια πολλά στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας που γιορτάζουν σήμερα. Ξεκινάει η μεγάλη γιορτή τους, το Κουρμπάν Μπαϊράμ, της Τράπεζας της Αγάπης δηλαδή, που περιέχει το κρέας με το ζώο, τέλος πάντων. Και βεβαίως η γιορτή έχει τη ρίζα της στην θυσία του Αβραάμ. Θα θυμόσαστε την ιστορία που κάλεσε ο Θεός τον Αβραάμ να θυσιάσει ό,τι πολυτιμότερο είχε και του ζήτησε το γιο. Το γιο του, τον Ισάκ, ήταν τόση η πίστη του Αβραάμ και του μικρού παιδιού που είπε «Αν πατέρα σου ζήτησε αυτό ο Θεός, κάντο», είπε ο μικρός Ισάκ. Όμως φυσικά ο Θεός ήθελε να δοκιμάσει την πίστη του Αβραάμ. Τι κάνεις βρε Θεέ μου για να δοκιμάσεις την πίστη των ανθρώπων, πραγματικά. Και τελικά βέβαια θυσιάστηκε ένα ζώο. Αυτό λοιπόν γιορτάζουν οι μουσουλμάνοι συμπολίτες μας στο Κουρμπάν Μπαϊράμ. Χρόνια πολλά σε όλους, χρόνια πολλά στους ανθρώπους που πραγματικά βάζουν την αγάπη, την υγεία, την ειρήνη μπροστά σε όλα τα πράγματα. Και οι χριστιανοί γιορτάζουν σε λίγες μέρες. Πριν από λίγες μέρες αποχαιρετήσαμε το Πάσχα. Τη Δευτέρα έχουμε βεβαίως την γιορτή του Αγίου Πνεύματος και ολοκληρώνεται έτσι και αυτή η περίοδος και μπαίνουμε μετά στο καλοκαίρι. Να περάσετε πολύ όμορφα την ημέρα. Αυτό λέγαμε και προηγουμένως, ότι έρχονται πάρα πολλοί επισκέπτες στην περιοχή μας. Υπάρχει ταλαιπωρία στα σύνορα. Θα μιλήσουμε σε λίγο και με τον κύριο Τάκη Δελιανίτη από το Σύνδεσμο Τουριστικών Πρακτόρων για τους επισκέπτες μας που έρχονται και πολύ ωραίες είναι οι καθυστερήσεις εκεί στο Τελωνείο, στα σύνορα, στους κήπους. Θα δούμε τι θα γίνει. Δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο από πλευράς πυροσβεστικής. Από την ελληνική αστυνομία έχουμε ενημερωθεί για μία διακίνηση στον Εύρο και μία στη Ροδόπη και δύο συλλήψεις για πάτη. Στη Δράμα, προσέξτε τώρα, έχουν βρει καινούργια ιστορία. Λογιστές παίρνουν τηλέφωνο, πήραν και σε μένα προσωπικά. Έχετε μία εκκρεμότητα από το λογιστή να σας παίρνω. Έχετε μία εκκρεμότητα. Φυσικά του κλείσα το τηλέφωνο. Δεν είστε ο λογιστής μου, κύριε. Ξέρω πολύ καλά ποιος είναι ο λογιστής μου. Προσέξτε, γιατί μιλούσαμε με τους ανθρώπους της ελληνικής αστυνομίας. Έχουν μειωθεί, λέει, οι κλοπές και έχει ξεκινήσει αυτή η ιστορία με τις τηλεφωνικές απάτες και αποσπώνται πολλά χρήματα μέσω αυτής της οδού. Γι' αυτό βέβαια και πρόσφατα η ελληνική αστυνομία, η Γενική Διεύθυνση, είχε εκδώσει και ένα νεότερο δελτίο τύπου που καλούσε όλους εμάς να είμαστε πολύ πολύ προσεκτικοί στο κομμάτι αυτό. Λοιπόν, Ευαγγελία Θεοδωρίδου στη ρύθμιση του ήχου και στο μοντάζ. Ο Φώτης Ζάντας στις μουσικές επιλογές, Βασιλική Μαχαίρα στο μικρόφωνο. Πάμε λίγο με το πρώτο μας τραγούδι και αμέσως μετά με τον πρώτο μας καλεσμένο.

0: Θα πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Νίκο Φωτεινιά, τον προϊστάμενο της κτηνιατρικής υπηρεσίας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Νομίζω τον ξέρετε πια με τα τελευταία δύο χρόνια, με όλα αυτά που έχουν προκύψει με τις ζωονόσους, την ευλογιά, τον αυθόδη και όχι μόνο, είχαμε και παλιότερα κι άλλα. Κύριε Φωτεινιά, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Ναι, προσπαθούμε, αλλά έρχεται μία είδηση και μας ταρακουνάει. Σαν αυτή προχθές για το νέα, μια εστία μόλυνσης που βρέθηκε στην περιοχή μας και μηδενίζει ξανά τώρα το χρόνο για το θέμα της ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου στην περιοχή μας. Και όχι μόνο στη δική μας περιοχή, και στους γειτονικούς νομούς.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Mm-hmm. Είχαμε μια εστία δυστυχώς στην περιοχή των Σαπών. Είχε εκδηλωθεί υποψία. Τις 20 του μηνός, 19 του μηνός επιβεβαιώθηκε, 20 του μηνός θανατώσαμε. Mm. Στην περιφερειακή ενότητα Ροδόπης, όπου δυστυχώς οι ζώνες προστασίας επιτήρησης πιάνουν και τους γειτονικούς νομούς, ενεργοποιούν όλες ξανά τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι ότι δεν ήταν ενεργοποιημένες, γιατί ούτως ή άλλως στον διάμεσο των δύο μηνών που δεν είχαμε κρούσμα είχε βγει απόφαση που παρέτεινε τα μέτρα μέχρι τον 6ο, μέχρι 26ο αν θυμάμαι καλά. Και σε Εύρο και σε Ροδόπη και σε Ξάνθη, παρόλο που ήμασταν καθαροί. Mm-hmm. Και εκεί ήταν η διαμαρτυρία μας, πως από τη στιγμή που δεν έχουμε κρούσματα ενεργοποιούν τις εστίες, αφού ο νόμος θα έπρεπε να έχουν σταματήσει, και αυτή τη στιγμή με αυτό το κρούσμα ενεργοποιούνται οι εστίες που ήταν μέσα στο 25, παρόλο που έχουμε 26, με αποτέλεσμα όλες οι περιοχές πάλι να είναι μεταξύ ζωνών προστασίας και επιτήρησης, με όλα τα συνεπακόλουθα εγκλεισμό των ζώων, χωρίς να υπάρχει ενίσχυση για ζωοτροφές, πέταγμα από τα σηκώτια, απόρριψη των εντοστήνων δηλαδή, στο σφαγείο, και όλα αυτά. Γνωρίζετε το τι ενόχληση είναι για τους κτηνοτρόφους και ακόμα περισσότερο και για μας.
0: Μεγάλο, μεγάλο, μεγάλο πλήγμα. Ξενεργοποιείται η ίδια πληγή συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια και ανοίγει. Τώρα τι έγινε εκεί στην περιοχή των Σαπών και είχαμε αυτή την εστία μόλυνσης. Μπορείτε να έχετε καταλήξει σε κάποιο συμπέρασμα. Τι θα μπορούσε να... Ναι.
1: Παρόλο που την επιδημιολογική διερεύνηση την κάναμε ιδιαίτερα προσεκτικά και με ιδιαίτερη ένταση να καταλάβουμε τι συμβαίνει, μόνο στις ζωοτροφές καταλήξαμε ότι υπάρχει. Ωστόσο, λόγω του ότι μπορεί να αποκρύπτεται κάτι μπορεί να μετακινήθηκε ίσως χωρίς να το γνωρίζουμε, αλλά το θέμα είναι από πού μετακινήθηκε, από πού υπήρχε αυτή η εστία, όταν θεωρούσαμε ότι δεν υπάρχει εστία.
0: Ναι. Ξάνθη, εντάξει, ο Εύρος...
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ναι, ο Εύρος επίσης.
1: Ναι. Αυτό περισσότερο μας ανησυχεί και βγήκαμε ξανά σε ελέγχους στη γύρω περιοχή, και παρακείμενοι όσο μπορούμε περισσότερους ελέγχους, για να δούμε τι συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν τυχόν μετακινήθηκε ζωντανό ζώο, προφανώς υπάρχει και άλλη εστία. Και πρέπει να τη βρούμε γρήγορα, αν δεν δηλωθεί. Αυτό μας ανησυχεί περισσότερο. Μην προκληθεί μια διασπορά. Βέβαια, ελάχιστα είναι τα κοπάδια που έχουν μείνει για να προχωρήσει με αυτή την ένταση.
0: Ναι,
1: ναι, αλλά
0: υπήρχε,
1: δηλαδή,
0: υπάρχουν.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Δυστυχώς. Υπήρχε κοπάδι που γυτνίαζε με τη συγκεκριμένη μονάδα.
1: Στη συγκεκριμένη δεν υπάρχει. Ναι. Αλλά γύρω-γύρω υπάρχει μεγάλη ποσότητα. Μεγάλο ζωικό κεφάλαιο. Οπότε στην περιοχή, στο χωριό, είναι όπως και μέσα στον κάμπο ακόμα, υπάρχουν εστίες κτηνοτροφικές που δεν έχουν πληγή. Δεν έχει πάει εκεί το μικρόβιο. Αυτό είναι προς διερεύνηση, να δούμε τι συμβαίνει, πώς συμπεριφέρεται ο κτηνοτρόφος, με ποιον τρόπο γίνεται η εκμετάλλευση και μπορεί και παραμένει καθαρή. Αυτό είναι προς πραγματικά διερεύνηση και το σκεφτόμαστε να πάμε να δούμε τι έκανε ο άνθρωπος που γλίτωσε. Και όταν υπάρχει και μια κοινότητα, έτσι, είναι να μας ρωτήσουμε, να βγάλουμε συμπεράσματα.
0: Δεν είναι μόνο ένας δηλαδή. Ναι, δεν είναι μόνο ένας.
1: Ακριβώς, δεν είναι μόνο ένας, είναι αρκετοί. Πρέπει να βγάλουμε συμπεράσματα για την επόμενη μέρα. Τι κάναμε και ήταν καλό και δεν προχώρησε.
0: Μάλιστα. Τι να πω, δεν μοιάζει να έχει τέλος αυτό το πράγμα και τώρα αυτό που είπαμε, έτσι, συνεχίζουμε τα μέτρα βιοασφάλειας, εγκλεισμός.
1: Τα μέτρα, ναι, ναι. Ούτως ή άλλως πάντα περιμέναμε, έτσι, πάντα ήμασταν ανήσυχοι ότι μπορεί να εμφανιστεί και το 2014 έτσι εκδηλώθηκαν κάποιες ασπιτίες σποραδικές και μετά έσβησε. Ας ελπίσουμε να είναι αυτή η τελευταία, να μην έχουμε άλλη και να ησυχάζουμε. Εμείς βέβαια έχουμε ενεργοποιήσει τα πάντα ό,τι είναι δυνατόν σε επίπεδο βιοασφάλειας. Ζητάω από τον δημοτροφικό κόσμο υπάρχοντα συνεργεία από όλοι μας, αφού απευθυνόμαστε στους πολίτες της Κομωτινής, στους συμπολίτες μας στη Ροδόπη. Έχουν ενεργοποιηθεί τα σημεία απολύμασης, υπάρχουν τοποθετημένα κατά υπόδειξη της κτηνιατρικής
0: υπηρεσίας. Είδατε διαφορά μετά από την τελευταία εντατικοποίηση τέλος πάντων όλων αυτών των μέτρων που και την αψίδα στο κάθε το άξο.
1: Την αψίδα. Ναι. Κοιτάξτε, μετά από την ενεργοποίηση της αψίδας και αφού κάναμε και 100 μέρες απολυμάσεις στον δρόμο και τα αυτοχήματα, εμφανίζεται αυτό το κρούσμα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τώρα τι να πούμε, πάντα υπάρχουν αστοχίες. Θα δούμε. Ζητάμε την βοήθεια από τον κτηνοτροφικό κόσμο να σταματάει τα αγροτικά αυτοκίνητα, όσα έχουν σχέση με κτηνοτροφία, όσοι πηγαίνουν δίπλα σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, ας σταματήσουν 2 λεπτά να κάνουν την απολύμανση. Το φάρμακο δεν καταστρέφει το χρώμα του αυτοκίνητου, δεν καταστρέφει τις ρόδες.
0: Ναι.
1: Απλά απολυμμένη να σκοτωθεί αν τυχόν υπάρχει το μικρόβιο. Από τη στιγμή που δίνουμε λεπτά να γίνεται και σωστό το αποτέλεσμα. Αυτό ζητάμε.
0: Ναι. Και πραγματικά περίεργο πως σε κάποιες περιοχές ούτε ακουμπάει ο ιός της ευλογιάς, ενώ σε άλλες περιοχές κάτι γίνεται. Δεν μπορεί.
1: Κάτι γίνεται. Αλλά
0: κάτι γίνεται.
1: Πρέπει να το δούμε.
0: Μάλιστα.
1: Να σταματήσουμε να τρέχουμε για να κάτσουμε ήρεμα να δούμε, παιδιά, τι έχουμε. Έλατε εδώ να πάμε να δούμε αυτό το πράγμα.
0: Από πού μπάζουμε και από πού είμαστε δυνατοί.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Δύο σημεία πρέπει να δούμε. Ναι, ναι.
1: Δεν είναι μονάχα στο δημόσιο, δεν είναι μονάχα η εκτέλεση του έργου των κανόνων. Είναι να έχουμε και ένα όραμα για την επόμενη μέρα.
0: Ναι, ναι.
1: Πάντα όπως στον ιδιωτικό τομέα κοιτάς πώς θα αναπτυχθείς. Το ίδιο και εδώ πρέπει να κοιτάξουμε πώς θα αναπτυχθούμε ένα ερευνητικό κομμάτι όλης της κατάστασης, να δούμε τι έγινε, τι συνέβη. Και πού μπάζουμε, πού.
0: Ναι, και πού είμαστε δυνατοί.
1: Πού είμαστε δυνατοί, ναι.
0: Τι γίνεται,
1: τι συμβαίνει.
0: Τι συμβαίνει, μάλιστα. Κύριε Φωτεινιά, σας ευχαριστώ. Ο κύριος Φωτεινιάς, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή δύναμη να έχετε. Ακάματος ο κύριος Φωτεινιάς συνεχίζει και συνεχίζουμε και εμείς την επικαιρότητα. Πάμε τώρα σε έναν άλλον ακάματο εργάτη του αντικειμένου που υπηρετεί και βεβαίως έχει να κάνει με τις μετακινήσεις και τις υπηρεσίες έτσι, μεταφοράς αλλά και εκδρομών. Μιλάω για τον κύριο Τάκη Δολιανίτη, Δημήτρη Δολιανίτη, μέλος του ΔΣ του Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Καλή σας μέρα κύριε Δολιανίτη.
2: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Άκουγα προηγουμένως και τους συναδέλφους από τη Νέα Ορεστιάδα που μιλήσατε εκεί και κάνατε λόγο για πολύ ωραία ταλαιπωρία που ξεπερνά και τις 10 ώρες των ανθρώπων που έρχονται αυτές τις μέρες στην περιοχή μας για να περάσουν τις γιορτές τους. Μιλάω βέβαια για τους Τούρκους επισκέπτες.
2: Ναι. Για να πιάσουμε τα πράγματα έτσι σωστά, θα πω το εξής. Οι άνθρωποι που έρχονται από την Τουρκία είναι κάτοικοι τρίτης χώρας. Δεν είναι Ευρωπαίοι πολίτες. Άρα λοιπόν πρέπει να περάσουν τη βάσανο των δακτυλικών αποτυπωμάτων. Παίρνουν δακτυλικά αποτυπώματα εισερχόμενοι στην Ελλάδα και να βγουν και μια φωτογραφία. Τώρα, η ένσταση δικιά μου είναι η εξής. Ότι επιλέχθηκε ένα λογισμικό το οποίο είναι πάρα πολύ αργό. Οι άνθρωποι της αστυνομίας και του τελωνίου στους κήπους και στις Καστανιές, από όπου περνάω τουλάχιστον 2 φορές τη βδομάδα, κάνουν υπεράνθρωπη προσπάθεια για να εξυπηρετήσουν τον κόσμο γρήγορα. Πλην όμως, πρώτον, το λογισμικό είναι πάρα πολύ αργό και δεύτερον, οι κτηριακές εγκαταστάσεις στο ελληνικό έδαφος δεν βοηθούν καθόλου. Ούτε στις Καστανιές, ούτε στους κήπους, ούτε στο τλωνείο των κήπων. Mm-hmm. Και για να το κάνω σαφές, από τη μεριά της Τουρκίας τα αυτοκίνητα, τα ΙΧ έρχονται από 6 με 7 γραμμές ελέγχου και καταλήγουν και μια γραμμή λεωφορείων και φορτηγών και καταλήγουν σε 2 γραμμές το πολύ πολύ μερικές ώρες που κλείνουν και τη γραμμή των φορτηγών στους κήπους με 3 γραμμές. Αυτό όπως καταλαβαίνετε δημιουργεί μια τρομερή καθυστέρηση. Και επίσης να πω ότι το αργό λογισμικό που νομίζω ότι ευθύνεται για τα πάντα κάνει πάνω από 1,5 με 2 λεπτά για να πάρει δακτυλικά αποτυπώματα και να φωτογραφίσει έναν άνθρωπο. Εγώ, όπως τα ξέρετε, κυρία Μαχαίρα, ναι, και εσείς και οι περισσότεροι ακροατές σας, ταξιδεύω πάνω από 40 χρόνια σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Παντού υπάρχουν λογισμικά. Το τέτοιο και τόσο αργό λογισμικό δεν υπάρχει πουθενά. Και επίσης, δράτωμαι και της ευκαιρίας να πω ότι οι άνθρωποι της αστυνομίας και του Τελωνίου και στους κήπους και στις Καστανιές κάνουν ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν. Mm-hmm. Δεν το λέω για να τους. Λέω την αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Mm-hmm. Όταν δεν προχωράει το λογισμικό, καταλαβαίνετε, δεν προχωράει. Κάνει 1,5 με 2 λεπτά να διαβάσει το δακτυλικό αποτύπωμα και να αποθηκεύσει τη φωτογραφία του ανθρώπου που είναι μέλος τρίτης χώρας και εισέρχεται στην Ελλάδα. Τώρα, να πω ότι από την προηγούμενη Πέμπτη στη γείτονα χώρα δόθηκε άδεια από το επίσημο κράτος στους δημοσίους υπαλλήλους 10 μέρες για να γιορτάσουν τον Μπαϊράμ. Mm-hmm. Λοιπόν, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή γινόταν το αδιαχώρητο. Εκατομμύρια κόσμος πέρασε από τη γέφυρα των κήπων και από τις Καστανιές. Λοιπόν, τώρα σήμερα που είναι το Μπαϊράμ και την ευκαιρία να το πω και χρόνια πολλά στους μουσουλμάνους συντοπίτες, να τους πούμε χρόνια πολλά. Λοιπόν, σήμερα θα έρθουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοί που σήμερα τα μαγαζιά τους είναι κλειστά, αύριο και μεθαύριο. Θα γίνει πάλι το, τι να πω, είναι αλήθεια ότι Παρασκευή και Σάββατο φτάσαν και τις 10 ώρες, ναι, αναμονή. Mm-hmm. Και καταλαβαίνετε για ποιους λόγους. Έτσι σας είπα, δεν βοηθάει το κτηριακό και δεν βοηθάει και
0: περισσότερο,
2: το λογισμικό.
0: Τι δεν βοηθάει, κύριε Δολιανίτη, το κτηριακό ή το λογισμικό? Δηλαδή αν είχαμε και εμείς 5 γραμμές, ας πούμε, από 6-7 που έχει η Τουρκία εκεί στα σύνορα. Αν είχαμε και εμείς αντίστοιχες τόσες. Ποια θα ήταν η καθυστέρηση?
2: Θα είχε μετριαστεί η κατάσταση κατά πολύ.
0: Κατά πολύ. Άρα δεν είναι.
2: Κατά πάρα πολύ. Επίσης, μια και το συζητάμε τώρα και μια και ακούω συνεχώς από ανθρώπους της περιφέρειας και από ανθρώπους των δημαρχιών.
0: Για τουρισμό και τα λοιπά.
2: Ναι, για τουρισμό και ό,τι κάνουμε και προβάλλουμε.
0: Πώς θα τον υποδεχθεί στον τουρισμό?
2: Ακούστε λίγο, μια δικιά μου ένσταση που δεν με συμφέρει να τη λέω. Εγώ έχω τουριστικά λεωφορεία και οι συνάδελφοι που εκπροσωπώ έχουν τουριστικά λεωφορεία. Με ενδιαφέρει η οδική μεταφορά. Πλην όμως, με ενδιαφέρει και η αλήθεια. Η Θράκη το 1883 είχε τρένο που πήγαινε στην Κωνσταντινούπολη και σήμερα δεν έχει τίποτα. Δηλαδή έχουν πέσει όλοι επάνω σε έναν δρόμο. Δεν γίνεται αυτό. Ούτε τουριστική ανάπτυξη γίνεται έτσι, ούτε πάμε μπροστά σαν Θράκη. Σας λέω, το 1883 από την Κομωτινή πέρναγε το Orient Express και πήγαινε έτσι στην Κωνσταντινούπολη, μέσω Πυθίου. Και σήμερα δεν πάει ούτε στην Αλεξανδρούπολη. Έχουν πέσει όλοι επάνω σε έναν οδικό άξονα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ένα αυτό. Δεύτερον, ξέρετε ότι τριπλασιάστηκαν, για να μην πω πενταπλασιάστηκαν, η αεροπορική σύνδεση Θεσσαλονίκης Κωνσταντινούπολη και η αεροπορική σύνδεση Αθηνών Κωνσταντινούπολη. Mm-hmm. Πάλι η Θράκη μένει εκτός.
0: Εκτός.
2: Πάλι η Θράκη μένει εκτός.
0: Θα μπορούσε να δηλαδή να υπάρχει σύνδεση και Αλεξανδρούπολης ή Καβάλας με Κωνσταντινούπολη.
2: Βεβαίως, να υπάρχει Καβάλα ή Αλεξανδρούπολη με Κωνσταντινούπολη ή να υπάρχει Τσόρλου, ένα περιφερειακό αεροδρόμιο της γείτονας χώρας.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, αυτά δεν βλέπω να τα λέει κανείς. Mm. Και εκεί είναι η δικιά μου ένταση.
0: Πολύ σωστά αυτά που λέτε, κύριε Δουλιανίτη. Πολύ σωστά.
2: Ας ασχοληθούμε δηλαδή, δεν είναι μόνο το Τελωνείο. Οι άνθρωποι, σας είπα, κάνουν υπεράνθρωπη προσπάθεια. Δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ. Άνθρωπος να είσαι όταν βλέπεις, έχεις μια ουρά 10 χιλιόμετρων, κάνεις τα πάντα, αλλά δεν βοηθάει ούτε οι κτηριακές εγκαταστάσεις, ούτε η χωροθέτηση της γέφυρας που ακούμε χρόνια ότι θα γίνει και δεύτερη και θαρέστα, αλλά ούτε και το λογισμικό, το οποίο τι να πω, είναι απειρχιωμένο τελείως, δεν ξέρω πού το βρήκαν, ειλικρινά. Κοιτάξτε, Και στην Τουρκία μπαίνουμε, βγαίνουμε και μας βγάζουν φωτογραφία. Περισσότερο από 15 δευτερόλεπτα δεν διαρκεί αυτή η διαδικασία.
0: Μάλιστα.
2: Αυτοί που έχουν δηλαδή νέες ταυτότητες και διαβατήρια και δεν έχουν ταυτότητες παλιού τύπου, και με την ευκαιρία να πω τους συντοπίτες μου ότι υπάρχει υπουργική απόφαση μέχρι τις 3 Αυγούστου να φροντίσουν όλοι να βγάλουν νέες ταυτότητες. Από 3 Αυγούστου και μετά η παλιά ταυτότητα δεν τους νομιμοποιεί ούτε στην Ελλάδα ούτε στο εξωτερικό.
0: Μάλιστα.
2: Μια και μου δώσατε βήμα τώρα να το πω και αυτό. Εντάξει, να αλλάξουμε και ταυτότητες. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Για αυτό το λογισμικό ποιος είναι υπεύθυνος?
2: Δεν ξέρω, η Υγεία Αστυνομία, το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Ναι, δεν το αγόρασε το Τελωνείο αυτό, η ΑΔΕ ας πούμε. Το αγόρασε, το αγόρασε σε επίπεδο κράτους τέτοιο, το Υπουργείο Εθνικής τέτοιο, το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης.
0: Προστασίας του πολίτη. Αυτό.
2: Προστασία του πολίτη,
0: μάλιστα,
2: δεν ξέρω πώς.
0: Μάλιστα. Ναι, και βέβαια το μεγάλο πρόβλημα φαίνεται εδώ, από την εφαρμογή αυτού του λογισμικού, έτσι δεν έχουμε.
2: Βεβαίως. Ναι.
0: Εδώ, βεβαίως, στη δική μας περιοχή.
2: Βεβαίως, εδώ φαίνεται.
0: Μάλιστα.
2: Εδώ φαίνεται, στη δική μας περιοχή, ναι. Φαίνεται γιατί, σας είπα, από 6 γραμμές ελέγχου καταλήγουμε σε 1-2, το πολύ 3. Και ένα αργό λογισμικό δημιουργεί μια καθυστέρηση τρομερή.
0: Μάλιστα.
2: Και εντωμεταξύ εμείς εδώ θέλουμε οι άνθρωποι αυτοί να έρθουν, να περάσουν καλά, να αφήσουν τα λεφτά τους.
0: Πώς περιμένουν οι άνθρωποι?
2: Το λέω με πόνο.
0: Ναι,
2: το
0: ναι.
2: λέω με πόνο, κυρία Μαχαιρά. Το λέω με πόνο ψυχής. Περισσότερο από 40 χρόνια κουβαλάω τουρίστες με τα λεφτά, Έλληνες τουρίστες με τα λεφτά να τα αφήνουμε στην Τουρκία. Και να σας πω και κάτι. Εντάξει. Τώρα να αφήσουν και αυτοί λεφτά εδώ. Και αυτό σημαίνει και γείτονας και η γειτονική χώρα.
0: Βέβαια.
2: Και όλα αυτά. Έτσι. Λοιπόν, και αυτοί θα έρθουν και εμείς θα πάμε, αλλά 40 χρόνια πάμε. Τώρα αυτοί ξεκινήσαν 1-2 χρόνια, έχει που ξεκινήσαν να έρχονται. Εντάξει, ας βοηθήσουμε.
0: Και τι αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι?
2: Να έρθουν. Τι είναι αλλήμονο τώρα, τι να σας πω.
0: Δηλαδή,
2: δεν περιγράφεται.
0: 10 ώρες πώς περιμένουν? Εγώ θα τα παρατούσα και θα γυρνούσα πίσω, κύριε Δολιανίδη.
2: Οι περισσότεροι γυρνούν.
0: Ναι.
2: Γυρνούν και πίσω με ένα μεγάλο ποσοστό. Πλην όμως ξέρετε ότι για να μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί να έρθουν εδώ, πληρώνουν και βίζα.
0: Βέβαια.
2: Δηλαδή έχουν μπει και σε ένα κοστολόγιο που δεν πρέπει να το αγνοούμε. Οι άνθρωποι αυτοί για να επισκεφθούν τη χώρα, όσοι δεν έχουν πράσινο διαβατήριο, λοιπόν, πληρώνουν βίζα. Λοιπόν, μπαίνουν και έχουν κάνει μια δαπάνη. Για να αποκτήσουν τη βίζα, έχουν πάει σε αυτά τα fast track visa center που είναι στην Κωνσταντινούπολη και στη Σμύρνη και στην Αδριανούπολη και περιμένουν με τους μήνες να πάρουν. Πρόσφατα φίλος μου, Τούρκος πολίτης, προσπάθησε στη Σμύρνη να πάρει βίζα και του είπαν ότι η σειρά είναι μετά 2 μήνες.
0: Μάλιστα.
2: Καταλαβαίνετε, δηλαδή έχουν μπει σε μια διαδικασία που όταν φτάσουν να πιούν νερό στο ποτάμι, τι να κάνουν, δεν έχει πίσω γύρισμα μετά, περιμένουν και 10 ώρες.
0: Κατάλαβα.
2: Διότι αυτό συνεπάγεται σε εκνευρισμούς, έτσι. Δεν υπάρχουν υποδομές, περιμένουν πας στον δρόμο, αναγκαστικά πετάνε τα σκουπίδια τους, δεν υπάρχει τουαλέτα, δεν έχει κάποιο σημείο να πιούν ένα κρύο νερό. Εντάξει. Όλα αυτά δημιουργούν όλη αυτή την κακιά εικόνα για την είσοδο του κατοίκου τρίτης χώρας
0: στην Ευρώπη.
2: Στην Ευρώπη, ναι.
0: Πρώτα και
2: γι' αυτό ειλικρινά, όλα αυτά τα χρόνια που βλέπω τη διαφορά, ντρέπομαι ειλικρινά, δηλαδή δεν είναι η εικόνα αυτή.
0: Μάλιστα.
2: Δεν είναι η εικόνα αυτή.
0: Θέλουμε τον τουρισμό, αλλά τον θέλουμε θεωρητικά.
2: Ναι, και δεν φροντίζουμε να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες υποδομές.
0: Έτσι ακριβώς. Τόσα χρόνια, κύριε Δελιανίδη. Πόσα χρόνια.
2: Όλη η Ευρώπη ταξιδεύουμε τρένο. Όλη η Ευρώπη ταξιδεύουμε αεροπλάνο.
0: Ναι.
2: Εμείς κοπτόμεθα για την ανάπτυξη της Θράκης και συζητάμε εδώ και πόσο καιρό τώρα αν θα κατέβει ένα αεροπλάνο το οποίο θα προέρχεται εδώ από τη Στουτγκάρδη ή από κάποιο μέρος της Γερμανίας να βοηθήσει τους Έλληνες μετανάστες.
0: Είναι τόσο δύσκολο να επανακινήσει ο σιδηρόδρομος, να συνδεθεί.
2: Δεν το ξέρω.
0: Ποιος μπορεί να μας απαντήσει για αυτό το πράγμα, δηλαδή,
2: δεν
0: τοπικά ή...
2: Δεν ασχολείται κανείς. Μα κανείς.
0: Mm-hmm.
2: Κανείς. Και εγώ σας είπα από τη θέση μου, δεν με συμφέρει εμένα να ταξιδεύω χωρίς με σιδηρόδρομο, αλλά θέλω να είμαι αληθινός, να λέω ποια είναι η αλήθεια, ποια είναι η πρακτική
0: για
2: των ταξιδιωτών σε όλο τον κόσμο.
0: Έτσι.
2: Το λαϊκό μέσο μεταφοράς είναι το τρένο.
0: Έτσι.
2: Είναι το τρένο και εδώ είναι ανύπαρκτο.
0: Ανύπαρκτο.
1: Ναι,
0: ανύπαρκτο
1: ντροπή.
0: Και αν και είμαστε στο 2026, τον προηγούμενο αιώνα και τον προηγούμενο υπήρχε η σύνδεση.
1: Ναι,
0: τώρα
1: ναι, ναι.
0: Στον αιώνα της εξέλιξης δεν υπάρχει της τεχνολογικής.
1: Πριν από 143 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Ελέγξτε το ιστορικά, αν κάνω λάθος.
0: Ναι, ναι.
1: Το 1883.
0: Όχι, έχω ακούσει για το Orient Express, βεβαίως.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Περνούσε μέσω του πλησίου στην Κωνσταντινούπολη.
1: Εντάξει.
0: Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, κύριε Βελιανίδη.
1: Που μου δίνετε βήμα και πάλι να πω χρόνια πολλά στους μουσουλμάνους συμπολίτες.
0: Να είστε καλά. Για αυτή την κατάθεση ψυχής, καλή δύναμη και σε εσάς. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια.

0: Εδώ είμαστε στα 36 λεπτά μετά από τις 8, δημόσιο ραδιόφωνο της ΣΕΡΤ Κομωτινής, αθέατα δημοσιογραφικά στους δέκτες σας έως τις 9. Ευαγγελία Θεοδωρίδου στη ρύθμιση του ήχου, Φώτης Ζάντζα στις μουσικές επιλογές, Βασιλική Μαχαίρα στο μικρόφωνο. Νομίζω ότι τα λόγια του κυρίου Τάκη Δολιανίτη, ενός ανθρώπου που υπηρετεί με τόση ζέση, αγάπη και ενδιαφέρον αυτό το κομμάτι 40 χρόνια, τις μεταφορές λοιπόν και τις μετακινήσεις και βεβαίως τα τουριστικά ταξίδια, βλέπετε ότι ο άνθρωπος που υπηρετεί ένα αντικείμενο ξέρει πολύ καλά που πονάει το θέμα και έχει να προτείνει και την λύση. Ας τους ακούσουν λοιπόν αυτοί που λαμβάνουν αποφάσεις επιτέλους. Δεν μπορεί η Θράκη να είναι άλλο στην απομόνωση και να περιμένουμε όλοι από ένα δρόμο, να περιμένουμε τον τουρισμό σαν την μπανάκια για την περιοχή μας, να θωρακιστεί η περιοχή μας αναπτυξιακά, αμέσως του τουρισμού, αλλά να μην έχουμε τον τρόπο και τα εργαλεία να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που θέλουν να επισκεφθούν την περιοχή μας. Κρίμα και ντροπή, αυτό έχω να πω μόνο. Λοιπόν, πάμε στη συνέχεια. Για να αποφορτιστώ κι εγώ, λοιπόν, να συναντήσω την αγαπημένη φίλη κοινωνική λειτουργό και συγγραφέα, την κυρία Ευστρατεία Γουντουδάκη. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κυρία Μαχαίρια, χαίρομαι πολύ που ξανασυναντιόμαστε.
0: Κι εγώ πάρα πολύ. Λοιπόν, διοργανώνετε βιωματικούς κύκλους με θέμα τον εργασιακό εκφοβισμό και το mobbing και τις χειριστικές σχέσεις, τις δυναμικές ελέγχου και την ψυχολογική πίεση μέσα στο οικογενειακό και συντροφικό περιβάλλον. Τι ακριβώς λοιπόν αφορούν αυτοί οι βιωματικοί κύκλοι?
1: Καταρχάς, σας ευχαριστώ πολύ που για αυτή την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσουμε λίγο έτσι για αυτά τα ζητήματα. Mm-hmm. Αν και μάλλον δεν είμαι σίγουρη ότι δεν μπορεί να ξαναφορτιστείτε πάλι, γιατί είναι ζητήματα τα οποία, ξέρετε, απασχολούν πάρα πολύ κόσμο. Mm-hmm. Τώρα, εγώ το βλέπω πολύ έντονα και μέσα από το ιδιωτικό μου γραφείο σε περιστατικά που καλούμε να διαχειριστώ. Αλλά ας μην το πάμε και μακριά, είναι και από τα περιστατικά που αναδεικνύονται στην καθημερινότητα. Νομίζω ότι όλοι θυμόμαστε το περιστατικό πριν από 2 μήνες με την καθηγήτρια που έχασε τη ζωή, ναι, έπαθε εγκεφαλικό μετά από το σκληρό μόμπινγκ που δεχότανε. Ξέρετε, εκεί θα τολμήσω να πω ότι φαίνεται με τα στοιχεία τουλάχιστον που βγήκαν στην καθημερινότητα, που βγήκαμε στη δημοσιότητα, φαίνεται ότι η συγκεκριμένη υπάλληλος είχε κάνει τα πάντα σωστά. Δηλαδή είχε αναφέρει το τι βίωνε, είχε απευθυνθεί, είχε κάνει επιστολές, είχε απευθυνθεί σε επιτροπές, σε δευτεροβάθμια, σε πρωτοβάθμια. Παρ' όλα αυτά, αυτό που διαπιστώνουμε όλοι είναι ότι οι καταστάσεις αυτές αλλάζουν πάρα πολύ δύσκολα. Mm-hmm. Ακόμα και αν τύχει να κάνεις τα πάντα σωστά. Έχει τύχει να το συζητήσουμε αυτό και στο κομμάτι που αφορά τη βία, κυρία Μαχαίρα, και σε γυναίκες ή σε οποιονδήποτε καλείται να καταγγείλει, όχι καλείται, αποφασίζει να καταγγείλει μια κακοποιητική βία ή συμπεριφορά, δεν σημαίνει ότι τα πράγματα θα πάνε όπως αναμένεται, με αλφαγιώτα να πάνε. Mm-hmm. Επειδή λοιπόν υπάρχουν πάρα κακοποιητική βία ή συμπεριφορά, δεν σημαίνει ότι τα πράγματα θα πάνε όπως αναμένεται, με αλφαγιώτα να πάνε. Mm-hmm. Επειδή λοιπόν.

0: μεγάλη δυσκολία διαχείρισης και μία σιωπή, αν θέλετε. Γιατί οι άνθρωποι που βιώνουν αυτά τα περιστατικά, φερειπίν, σε ό,τι αφορά τον εργασιακό εκφοβισμό, δεν θα ακούσουμε ποτέ να μας πούνε «δέχομαι βία μέσα στη δουλειά μου». Θα ακούσουμε για περίεργο αφεντικό, θα ακούσουμε για έναν δύσκολο συνάδελφο, θα ακούσουμε για κάποιον που μου κάνει τη ζωή κόλαση συνέχεια, με προσβάλλει. Δεν θα ακούσουμε ποτέ το mobbing σαν έννοια, ή τη βία, ή την κακοποίηση, την ηθική παρενόχληση.
1: Είναι εργασιακός εκφοβισμός και παρενόχληση δηλαδή.
0: Ακριβώς. Το mobbing είναι ηθική παρενόχληση στο χώρο εργασίας. Ακριβώς. Και είναι, για να το πω λίγο πιο μπακαλίστικα και πιο απλά, δεν χρειάζεται να μιλήσουμε για βία μέσα σε ένα γραφείο. Απαραίτητα να υπάρξει σωματική βία, να αρχίσουν να εκτοξεύονται πληκτρολόγια και έπιπλα. Η βία μπορεί να υπάρχει μέσα στον εργασιακό χώρο και συνήθως έχει πολύ, πολύ πιο ύπουλες μορφές. Εξίσου όμως πολύ εξουθενωτικές και διαβρωτικές για την ψυχική και τη σωματική υγεία του εργαζόμενου. Και όταν φτάνουν στο σημείο οι άνθρωποι αυτοί να ζητήσουν βοήθεια, πραγματικά διαπιστώνεται, μαλφαγιώτα πάλι, διαπιστώνεται ότι είναι ήδη, όχι δεν, ποτέ δεν είναι αργά, αλλά ήδη έχει γίνει αρκετά μεγάλη ζημιά.
1: Ζημιά στον άνθρωπο. Το καταλαβαίνω.
0: Ακριβώς. Το ίδιο συμβαίνει αντιστοίχως και μέσα στο οικογενειακό σύστημα, είτε μιλάμε για συγγενικές σχέσεις είτε για συντροφικές. Όλοι ξέρουμε, η λέξη τοξικότητα υπάρχει, είναι καραμέλα στο
1: πλέον.
0: Σε εμάς το ποιος είναι τοξικός και ποιος όχι, είναι μια μεγάλη ομπρέλα τοξικότητα κάτω από την οποία κρύβει ο καθένας και η καθεμία από εμάς το τι ακριβώς μπορεί να σημαίνει. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι οτιδήποτε νιώθουμε ότι μας μικραίνει, είπα, μας κάνει να νιώθουμε άσχημα ή παραβιάζει τα όρια και τα δικαιώματά μας, είναι κακοποίηση.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Οπότε, λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά και λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ανάγκη και υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ανάγκη να μιλήσουν, σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν αποφάσισα μέσα από το προσωπικό μου γραφείο να διοργανώσω τις δύο αυτές ομάδες, τις βιωματικές, για λόγους εμπιστευτικότητας και ασφάλειας, είναι μόνο το πολύ μέχρι 6 άτομα, οι οποίες θα ξεκινήσουν τον Ιούνιο. Η μία, όπως είπατε και εσείς, θα έχει να κάνει με τον εργασιακό εκφοβισμό, που θα δουλέψουμε συγκεκριμένες θεματικές και συγκεκριμένα ζητήματα, και η άλλη με τη χειριστικότητα, τη χειραγώγηση και τον έλεγχο στο οικογενειακό σύστημα.
1: Μάλιστα. Έχουν κλείσει αυτές οι ομάδες ή μπορεί να ανοίξουν κι άλλες?
0: Θα δούμε πώς θα πάει σε πρώτη φάση, και φυσικά εφόσον υπάρχει ανάγκη, εννοείται ότι μπορούμε να το συνεχίσουμε. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο θα γίνει μια φορά και σταματάμε. Εφόσον υπάρχει ανάγκη και υπάρχει ζήτηση και υπάρχει κόσμος που μπορεί να υποστηριχθεί μέσα από αυτό, φυσικά και μπορούμε να το συνεχίσουμε.
1: Και γυναίκες και άντρες, έτσι,
0: εννοείται,
1: συμμετέχουν στις ομάδες. Δεν είναι μόνο περισσότερες οι γυναίκες. Αυτό θέλω να πω.
0: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι, το έχουμε πει και άλλες φορές και αυτό, η αλήθεια είναι ότι η βία όπως τη γνωρίζουμε και η κακοποίηση, και ακόμα και αν το θέλετε, όχι μόνο ηθική παρενόχληση, αλλά και σεξουαλική παρενόχληση μέσα στο χώρο εργασίας, στατιστικά μιλώντας, τα θύματα τις περισσότερες φορές αυτοί που τη δέχονται είναι γυναίκες. Δεν σημαίνει όμως αυτό ότι δεν μπορούν να είναι θύματα και να δεχθούν χειραγώγηση, έλεγχο και χειριστικότητα και οι άντρες. Απλά είναι πιο δύσκολο να απευθυνθούν σε κάποιον και να ζητούν βοήθεια. Αυτό είναι αλήθεια, στερεοτυπικά μιλώντας καθαρά. Αλλά ειδικά στο κομμάτι που αφορά την εργασιακό εκφοβισμό, εννοείται ότι υπάρχει και πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό ανδρών που έχει σοβαρό πρόβλημα μέσα σε αυτούς τους χώρους. Δεν το συζητάμε τώρα.
1: Και βέβαια
0: αυτό.
1: Εννοείται, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, οι άντρες έχουν μεγαλώσει με ένα μοτίβο σκέψης και συμπεριφοράς ότι δεν πρέπει να μιλάνε, ότι δεν πρέπει, ας πούμε, να ανοίγονται, και όλο αυτό είναι πιο καταπιεστικό μετά.
0: Φυσικά είναι καταπιεστικό, γιατί το λέτε και το περιγράψετε ακριβώς όπως συμβαίνει. Δεν ανοίγονται και δεν μιλάνε, γιατί πιστεύουν ότι αν το κάνουν, είτε θα τους κοροϊδέψουν είτε θα φανούν αδύναμοι. Αυτό είναι ουσιαστικά ο λόγος για τον οποίο κρύβονται και δεν απευθύνονται και δεν ζητούν βοήθεια. Δεν μιλάνε και σε κάποιον και το κουβαλάνε έτσι πολύ σιωπηρά όλο αυτό. Η αλήθεια είναι όμως ότι μπορώ να σας το βεβαιώσω πλέον και μέσα από το προσωπικό μου γραφείο τώρα που έχω εδώ στην Κομοτηνή, ότι αν αποφασίσουν να μιλήσουν και νιώσουν εμπιστοσύνη και χαλαρά και ασφάλεια σε ένα περιβάλλον, έχουν, κυρία Μαχαίρα, να μας πούν πολλά.
1: Και σίγουρα, όταν μιλάς για τις αδυναμίες σου, είσαι δυνατός.
0: Ακριβώς.
1: Τότε είσαι δυνατός. Όχι όταν τις κρύβεις και τις καταπίνεις. Όταν μιλάς για τις αδυναμίες σου, είσαι δυνατός.
0: Όταν μιλάς για αυτό που σου βοσανίζεις, αυτό που κουβαλάς, για αυτό που έχεις ως βάρος.
1: Σωστά. Το είπατε πολύ πιο σωστά.
0: Είναι έλεξη δύναμης, γιατί δείχνει ότι σέβεσαι τον εαυτό σου, είναι μια κίνηση αυτοφροντίδας και ψάχνεις τη λύση. Αυτό είναι το να απευθυνθείς και να μιλήσεις. Είναι ουσιαστικά η μισή λύση. Από εκεί και πέρα, βέβαια, είναι και στο χέρι σου το πόσο θα το διαχειριστείς. Δεν είναι εύκολο, αλλά σίγουρα είναι πολύ, πολύ ανακουφιστικό και ως ένα βαθμό και αρκετά θεραπευτικό το να μοιράζεσαι με κάποιον αυτό που σε απασχολεί, και το πρώτο είναι αυτό, και το δεύτερο είναι να...

0: αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είσαι μόνος αυτό που νιώθεις. Mm-hmm. Κοίτα να δεις, είναι και άλλοι που το βιώνουν αυτό. Δεν είμαι μόνος. Γιατί πολλές φορές αυτή η μοναξιά που κουβαλάει το θύμα της κακοποίησης έχει και μέσα και την αίσθηση ότι δεν θα με καταλάβει κανένας, δεν θα μιλήσω, γιατί μόνο εγώ φαίνεται ότι το περνάω, ή εγώ, ας πούμε, ότι φαίνεται ότι εγώ έχω το πρόβλημα. Γιατί πολλές φορές τα θύματα πείθονται, αυτό είναι το λεγόμενο gaslighting, ότι κάτι δεν πάει καλά με σένα. Mm. Όλα είναι normal γύρω σου. Εσύ είσαι αυτός που έχεις το πρόβλημα. Εσύ δεν αντιλαμβάνεσαι τα πράγματα σωστά. Εσύ αντιλαμβάνεσαι αυτό ως παραβίαση. Εγώ δεν κάνω τίποτα. Οπότε υπάρχει πολύ πολύ μεγάλη μοναξιά μέσα σε αυτό, κυρία Μαχαίρα. Οπότε και μόνο το να το μοιραστείς και να πάρεις την αναγνώριση, να δώσεις όνομα είναι και μια... αυτό είναι πολύ ανακουφιστικό.
1: Πολύ μεγάλη ανακούφιση. Έχετε ξεκινήσει τη δουλειά?
0: Όχι, θα ξεκινήσουμε μέσα στον Ιούνιο.
1: Τον Ιούνιο.
0: Το παρόν, τον Ιούνιο μέσα, είναι ανοιχτές προς το παρόν οι θέσεις. Mm-hmm. Είμαστε εδώ για όποιον χρειάζεται και όποιον έχει πράγματα να μας πει.
1: Μεταμόρφωση, το μονοπάτι της μεταμόρφωσης, έτσι λέγεται.
0: Είναι ακριβώς, είναι μόνο μεταμόρφωση σπαθ. Ακριβώς, είναι όπως καταλαβαίνετε, είναι συμβολικό αυτό. Mm-hmm. Η μεταμόρφωση για τον καθένα μας μπορεί να συμβολίζει κάτι διαφορετικό. Ωστόσο όμως, ουσιαστικά αυτό που ήθελα να τονίσω ονομάζοντας το γραφείο μου έτσι, είναι... ήθελα λίγο να λιάνω τον φόβο της αλλαγής. Μεταμόρφωση δεν σημαίνει γίνομαι κάτι διαφορετικό από αυτό που υπήρξα. Σημαίνει ότι γίνομαι αυτό που ήμουν από την αρχή. Απλά για διάφορους λόγους δεν μπορούσα να είμαι πιο αυθεντικός ή δεν μπορούσα να το δείξω.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Κουντουρδάκη.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Γιατί όχι, μπορούμε να κάνουμε και κάτι και μέσα από την ΕΡΤ μαζί σας. Θα το δούμε αυτό, ίσως από το Σεπτέμβριο και μετά.
0: Με μεγάλη μου χαρά.
1: Να βοηθήσουμε κόσμο να ανοίξει την ψυχή του. Ακριβώς, πολύ μεγάλο ακριβώς. Πράγμα. Ότι ναι, αυτό, υπάρχει αυτό. Το θέμα, υπάρχει ο τρόπος, υπάρχει βοήθεια, υπάρχει θεραπεία. Για να μην νιώθει μόνος του στην δυσκολία που περνάει. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή επιτυχία και μπράβο σας.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Γεια
0: να είστε καλά.
1: Γεια σας. Λοιπόν, και πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Σπύρο Δέδογλου. Τον γνώριζα παλιά ως υπεύθυνο της νομαρχιακής του ΣΥΡΙΖΑ στον Εύρο. Ήταν όμως εχθές στην ανακοίνωση του νέου κόμματος, νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, λοιπόν το όνομα. Μάθαμε και το όνομα επιτέλους. Καλή σας μέρα, κύριε Δεδογλού.
2: Καλημέρα, κυρία Μαχαίρα. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
1: Να είστε καλά.
2: Καλημέρα στην Κομοτηνή.
1: Να είστε καλά. Για δώστε μας λίγο κλίμα από την χθεσινή εκεί ατμόσφαιρα, την εορταστική, όπως είδαμε τουλάχιστον εμείς από την περιοχή μας εδώ στο Θησίο, με την ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα.
2: Ήταν μια ημέρα γιορτής. Τελείωσε η αγωνία για πολλούς δημοκρατικούς αριστερούς πολίτες, οι οποίοι περιμένανε να κάνει πράξη το αυτό που είχε αφήσει να διαφανεί και είχε πει στο τέλος ο Αλέξης Τσίπρας για το νέο κόμμα που θα φιλοδοξεί να συσπηρώσει όλο τον προοδευτικό χώρο, να εκφραστεί ενιαία όλος αυτός ο χώρος μέσα από αυτό το κόμμα. Υπήρχε διάχυτη η ελπίδα πλέον, επανέρχεται η ελπίδα, επανέρχεται η πολιτική, γιατί έχουμε αρκετά τώρα τελευταία μια κακοποίηση της πολιτικής, της έννοιας της πολιτικής. Δεν επαναφέρεται η πολιτική στο προσκήνιο, να μπει μπροστά η πολιτική, και αυτό δημιουργεί επίσης ελπίδες, και αυτό το βασικότερο που κατά την άποψή μου είναι ότι πλέον υπάρχει αντίπαλος στο τιμό. Mm-hmm. Γιατί μέχρι σήμερα κυριαρχούσε ο θυμός, ο οποίος όλοι αντιλαμβανόμαστε ως αίσθημα μπορεί να καθοδηγήσει και με κάποιον λάθος τρόπο φυσικά. Mm-hmm. Η ελπίδα θα νικήσει κατά τη δική μου την άποψη τον θυμό. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπήρχε πάρα πολύ κόσμος που ούτε οι διοργανωτές νομίζω ότι περιμέναν τόσο κόσμο. Mm. Mm-hmm. Ήτανε γεμάτη όχι μόνο η πλατεία και οι γύρω δρόμοι. Mm-hmm. Νομίζω αυτή η συγκέντρωση άλλες εποχές, τότε που ο κόσμος έβγαινε πιο εύκολα στους δρόμους, σε μια περίοδο που δεν είναι ιδανική. Δεν έχουμε συγκεντρώσεις ανοιχτές έξω πολλές. Mm-hmm. Έτσι συνήθως γίνονται σε κλειστούς χώρους, mm-hmm. που είναι περιορισμένος ο αριθμός ο οποίος μπορεί να μπει. Νομίζω ότι η κυρία Βαχέρα, ο Αλέξης Τσίπρας τον αποκρίνεται για μια ακόμη φορά το αίτημα της ιστορίας και έρχεται να αναλάβει ένα σημαντικό βάρος, γιατί πρέπει να περάσουμε σε μια νέα δημοκρατική εποχή. Θα πρέπει αυτό που είπε ο ίδιος στη νέα μεταπολίτευση να κλείσει ένας κύκλος, και πάντοτε τις μεγάλες αλλαγές σε αυτή εδώ τη χώρα αλλά και παγκόσμια την κάνουν οι προοδευτικές δυνάμεις. Δεν υπάρχουν αλλαγές μεγάλες ποτέ ιστορικά από συντηρητικά κόμματα. Τα συντηρητικά κόμματα έχουν άλλα πολύ, άλλα λιγότερο, μια συγκεκριμένη στόχευση, τον έλεγχο της εξουσίας, και πολλές φορές να παίρνουν και το κράτος ως λάφυρο. Νομίζω ότι χθες ήταν μια μέρα χαράς, αισιοδοξίας, ελπίδας και το ξεκίνημα μιας νέας ιστορίας πολιτικής.
1: Θέλω λίγο να σχολιάσουμε το όνομα. Δεν ξέρω, γνωρίζατε κάτι για το όνομα? Κανένας δεν γνώριζε.
2: Όχι, δεν το γνώριζε κανείς.
1: Κανείς.
2: Κυριολεκτικά δεν το γνώριζε κανείς όμως. Έτσι, το γνώριζε μόνο ο ίδιος.
1: Και ένας στενός κύκλος τέλος πάντων γύρω από τον πρόεδρο. Πολύ στενός.
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Όχι, κανείς.
1: Κανείς.
2: Καθόμασταν δίπλα με τη μάνα του και την αδερφή του και δεν το ήξερε. Λέει πόσο τους παρακάλεσε και δεν μου το είπα. Η μάνα του το έλεγε έτσι. Δεν μου το είπα, περιμένω να το ακούσω.
1: Σκεφτείτε, ναι, μάλιστα. Θέλετε λίγο να το
2: ήταν,
1: δούμε.
2: Ήταν από τα ψηφία, το ήξερε μόνο ο πρόεδρος. Κανείς άλλος αυτό.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο να το αναλύσουμε. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ελλάς. Το Ελλάς παραπέμπει σε πολλά.
2: Ελλάς σε πάρα πολλά παραπέμπει το Ελλάς, αλλά εάν το δούμε επικοινωνιακά, κυρία Μαχαίρα, νομίζω ότι πέτυχε απόλυτα επικοινωνιακά.
1: Ένα πολύ ευρηματικό, όντως, πολύ ευρηματικό, πολύ ευρηματικό όνομα. Πολύ ευρηματικό.
2: Και είναι συνθετικό, έτσι, δεν είναι αυτά τα καινούργια ή καινοφανή που εμφανίζονται κόμματα διάφορα. Είναι συνθετικό, περιέχει τη λέξη ελληνική προφανώς. Είναι η αριστερά, για την οποία πολλοί από την αριστερή πλευρά του προοδευτικού πάσματος τελευταία προσπαθούσαν να περάσουν ότι ο Αλέξης Τσίπρας εγκατέλειψε την αριστερά, ότι πήγε πιο πολύ προς το κέντρο κτλ. Νομίζω ότι είναι σαφέστατο το αριστερά, γιατί μόνο στην Ελλάδα υπάρχει όρος κέντρο αριστερά και κέντρο δεξιά. Δεν είναι δοκιμός αυτός ο όρος. Στην Ευρώπη όταν λες αριστερά...
1: Αριστερά, τέλος.
2: Αριστερά είναι όλα τα κόμματα. Είναι και η σοσιαλδημοκρατία, είναι και η ριζοσπαστική αριστερά, είναι και πολιτική οικολογία, όλα είναι αριστερά. Άρα έχουμε την αριστερά και τη δεξιά, την πρόοδο και τη συντήρηση. Αυτό την κεντροαριστερά νομίζω την εισήγαγε ο Κώστας Σιμίτης στον πολιτικό διάλογο. Και δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, ένας που είναι στο κέντρο μπορεί να είναι εξίσου εύκολα στη δεξιά και εξίσου εύκολα και στην αριστερά. Νομίζω ότι αυτό είναι σαφέστατο, όπως το λέει το όνομα, και η συμπαράταξη προφανώς σημαίνει μια περισσότερο μονιμότητα και μια βάση μακρόπνοης συνεργασίας των τριών ιδεολογικών πολιτικών ρευμάτων του προοδευτικού πόρου, δηλαδή ριζοσπαστική αριστερά, σοσιαλδημοκρατία και η πολιτική οικολογία. Αυτά εδόθησαν στη δημοσιότητα με εκείνο το μανιφέστο που έκανε η Επιτροπή με τον Κασαντάρη, το Σακαντάρη του Γιώργο, η οποία προφανώς ήθελε να δώσει και πώς αυτές τα τρία πολιτικά ρεύματα μπορούν να συνεπάρχουν. Άρα και η συμπαράταξη έχει περισσότερο μόνιμο χαρακτήρα από ότι η συμμαχία. Η συμμαχία μπορεί να έχει μια προσωρινότητα, δηλαδή κάνουμε μια συμμαχία πάνω σε ένα προγραμματικό πλαίσιο και η οποία δεν έχει πολύ βάθος και δεν έχει πολύ μεγάλη χρονικά προοπτική. Νομίζω ότι είναι ένα όνομα που δεν θα το ξεχνάει κανείς.
1: Σίγουρα.
2: Δεν θα το ψάχνει να το βρει. Τώρα βεβαίως υπάρχουν και άλλοι συνέδριοι, υπάρχουν και τα τρόλς που μπήκαν δουλειά χθες, αλλά ακόμη και αυτό είναι συζήτηση.
1: Εδώ και αρκετές μέρες άρχισε πάλι ένα παιχνίδι γύρω από το όνομα του πρώην Πρωθυπουργού. Δεν ξέρω, μιλήσατε μαζί του, τον βλέπετε αλλαγμένο, τον βλέπετε έτοιμο να αντιμετωπίσει όλο αυτό το πράγμα, όλο αυτό το κύμα που θα ξεσηκωθεί και ήδη έχει ξεσηκωθεί?
2: Όχι, δεν μίλησα καταρχάς μαζί του χθες.
1: Όχι, τις τελευταίες...
2: Λίγο τον είδα μετά σε ένα καφέ αργά. Την ώρα που έφευγε. Δεν μιλήσαμε. Μιλήσαμε όταν ήρθε στην Αλεξανδρούπολη. Νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει αποκτήσει πολύ μεγάλη εμπειρία και μπορεί να διαχειρίζεται όλες αυτές τις επιθέσεις, τις οποίες τις περίμενε, τις ξέρει. Έτσι, όταν βγαίνεις και λες ότι θα πρέπει να στηρίξουμε την κοινωνική πλειοψηφία και όχι τους ολιγάρχες, και ότι η ολιγαρχία, η δημοκρατία, όταν μπαίνει αυτό το δίλημα, ξέρεις ότι ένα σύστημα το οποίο είναι γύρω από την πολιτική εξωθεσμικών παραγόντων θα σε πολεμήσει. Το ξέρεις, δεν μπορεί να το ξέρεις. Ξέρουμε πώς λειτουργεί και γιατί είναι πολύ μεγάλο αυτό το πρόβλημα στην Ελλάδα. Κυρία Μαχαίρα, κατά την άποψή μου, αυτό που θα σας πω τώρα, είναι ότι είμαστε σε μια περίοδο της δημοκρατίας των οικονομικά ισχυρών ή των ολιγαρχών. Αλλά λέω οικονομικά ισχυρών γιατί γίνεται δυστυχώς και σε τοπικό επίπεδο αυτό. Που αφορά, έτσι να μην το αναλύσουμε τώρα, πρέπει να περάσουμε και σε μια δημοκρατία των ιδεών και της λαϊκής κυριαρχίας. Αυτό είναι, θα έπρεπε να ήταν αυτονόητο σε μια δημοκρατία η οποία στη χώρα μας τώρα πλέον έχει 51 χρόνια, έχει ένα βάθος, έτσι. Έχει σταθεροποιηθεί, αλλά χρειάζεται και ποιότητα η δημοκρατία, η οποία έχει συρρυκνωθεί. Γι' αυτό είναι πάρα
1: όταν
2: πολύ
1: δεν λειτουργούν οι θεσμοί και συνέδεσε τη δικαιοσύνη με τη δημοκρατία, την έβαλε σε μια ζυγαριά ο Αλέξης Τσίπρας χθες, τη δημοκρατία είναι... και τη δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει η μία χωρίς την άλλη.
2: Δεν μπορεί να υπάρξει δημοκρατία χωρίς τη δικαιοσύνη.
1: Και έκανε λόγο και για μια ηθική επανάσταση και από ένα, ότι η Ελλάδα έχει ανάγκη από ένα σοκ θετικό απέναντι σε όλα αυτά. Τι θα δούμε τις επόμενες μέρες, θα δούμε, γιατί ατύπωση έχουμε μπει σε μια προεκλογική περίοδο, θα δούμε εξορμήσεις σε όλη την...
2: Νομίζω ότι θα υπάρξει πλέον μια οργανωτική δομή, δεν ξέρω ακριβώς πώς θα είναι αυτή, αλλά θα υπάρξει. Τώρα το μόνο που έχουμε από πλευράς κοινωνίας είναι τις πρωτοβουλίες, οι οποίες είναι πάρα πολλές σε όλη την Ελλάδα. Πιτρώσαν σαν τα μανιτάρια από την ώρα που το ζήτησε ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν υπάρχει μια δομή ενός νέου κόμματος που λογικά θα στηριχτεί και περισσότερο στα μέσα της εποχής μας, έτσι, στην ψηφιακή δηλαδή. Δημοκρατία, γιατί αναφέρθηκε και σε αυτό. Να αφορά και την τεχνητή νοημοσύνη και το πώς μπορούμε εδώ να έχουμε διαφάνεια και δημοκρατία και σε αυτό το κομμάτι.
1: Σίγουρα πάντως δεν μπορεί να υποκαταστήσει. Ωραία, εντάξει. Αλλά η ανθρώπινη έτσι προσέγγιση και επαφή είναι το κάτι άλλο. Αυτό δεν φτάνεται.
2: Αυτά είναι τα μέσα επικοινωνίας. Δηλαδή δεν μπορούμε
1: να
2: παραβλέψουμε ότι υπάρχει το διαδίκτυο που σε φέρνει σε άμεση πληροφόρηση και σε άμεση διάδραση, σε άμεση επαφή.
1: Κύριε Δέδογλου, σας ευχαριστώ θερμά. Θα τα πούμε. Θα τα πούμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλημέρα. Γεια σας. Λοιπόν, φεύγουμε. Καλή συνέχεια, αγαπητοί ακροατές.

0: Είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με αντίπεινα απειλή το Ιράν μετά τις αμερικανικές επιθέσεις σε σημεία εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη, ενώ συνεχίζονται οι σκληρές διπλωματικές διαπραγματεύσεις στον Λίβανο, οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί σκότωσαν περισσότερους από 30 ανθρώπους, σύμφωνα με τις αρχές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν τα χτυπήματα αμυντικά, υποστηρίζοντας ότι στόχευαν στην προστασία αμερικανικών δυνάμεων και περιουσιακών στοιχείων. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο με φόντο τις διαπραγματεύσεις για το Ιρανικό ζήτημα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μαρκό Ρούμπιο έχει διαμηνήσει ότι είτε θα υπάρξει καλή συμφωνία με το Ιράν, είτε δεν θα υπάρξει συμφωνία. Πλήγμα σε δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων υπό σημαία νήσων Μάρσαλ σημειώθηκε τις μεσημεριανές ώρες της περασμένης Δευτέρας ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενώ καλά στην υγεία τους είναι τα μέλη του πληρώματος. Πτωτικά κινούνται τα συμβόλαια πετρελαίου στα 98,16 δολάρια το βαρέλι το Brent, ενώ το αμερικανικό αργό κατέγραψε πτώση 1,66 δολάρια. Η επόμενη δεκαετία πρέπει να είναι μια δεκαετία τόλμης επενδύσεων, τεχνολογίας και παραγωγής, αρκεί να συνεχίσουμε να πιστεύουμε στις δυνατότητές μας, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας σε εκδήλωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη. Όπως είπε ο κ. Πιερακάκης, η Ελλάδα, έχοντας απασφαλίσει τη βόμβα του χρέους που όλοι προεξοφλούσαμε να σκάσει στα χέρια της χώρας, έχει αφήσει πίσω ότι στην περίοδο της επιβίωσης και εισέρχεται σε μια νέα φάση παραγωγικής ανασυγκρότησης. Υπογράμμισε ότι δεν πρέπει να γυρίσουμε πίσω, καθώς η χώρα μας έχει πληρώσει πολύ ακριβά τις εποχές του εύκολου λαϊκισμού. Την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και τις 7 δεσμεύσεις της παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο. Τόνισε ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία. Επανέλαβε ότι η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντυμότητας και δημοκρατίας και επιτέθηκε σε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, σχόλιασαν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν τόσο πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, σημειώνει το Πασόκ. Στο μεταξύ, μήνυση καταθέτει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και εξεύρηση. Μετά την Κρήτη, νέο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕ εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα, 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκίες, Σέρες και Αθήνα. Η ζημιά για τον οργανισμό ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια. Έρευνες σε 300 αλφα φημί. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον Ευρωπαϊκό Εισαγγελέα στην Αθήνα 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ, μέλη που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Ντεμπών, παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμαλίν, δήλωσαν οι συγγενείς των θυμάτων Πάνος Ρούτσι, Ηλίας Παπαγγελής και Μαρία Ντόλκα. Μεγάλη επιχείρηση φοροδιαφυγής σε νησιά και τουριστικές περιοχές της χώρας ξεκινούν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων με όπλα, την τεχνητή νοημοσύνη, τα drones και ελέγχους express μέσω tablet, προγραμματίζοντας περισσότερους από 50.000 ελέγχους. Και τον Ιούνιο η επιδότηση του ντίζελ με 15 λεπτά ανοίγει πλατφόρμα για τις επιδοτήσεις στα αγροτικά λιπάσματα χωρίς αίτηση καταβολή των 150 ευρώ σε κάθε παιδί. ΣΟΗ περισυνελέγησαν περίπου 50 μετανάστες στην Κρήτη, οι οποίοι εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή 41 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας. Πρωτοφανές κύμα καύσων απλήτη την Ευρώπη. 8 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία, 5 στη Βρετανία, 6 στη Γερμανία, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που θα φτάσουν στους 38 βαθμούς στην Ισπανία. Έκτακτα μέτρα λαμβάνει και η Ιταλία.
0: ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός από 18 ως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 17 ως 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων. ΕΡΤ Κομωτινής.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Σας ακούτε το πρωινό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ Κομωτινή. Στη ρύθμιση του ήχου η Ευαγγελία Θεοδωρίδου. Στην αρχισυνταξία ο Γιάννης Πετρακόπουλος. Εκφωνή η Αμαλία Γαριφαλίδου. Το σύριαλ της κατασκευής παράκαμψης στο σημείο του κάθετου οδικού άξονα Κομωτινής Βουλγαρίας, όπου έχει σημειωθεί καθίζηση, φτάνει στο τέλος του. Την προηγούμενη Πέμπτη τα τεχνικά συνεργεία ξεκίνησαν την ασφαλτόστρωση και όλα δείχνουν ότι εκτός απροόπτου το έργο θα δοθεί στην κυκλοφορία αύριο 5η 28 Μαΐου, δηλαδή νωρίτερα από την 1η Ιουνίου όπως είχε προβλεφθεί. Κοκκινίζουν οι κερασόνες σε θάμνα, ρίζωμα, ασωμάτους, αγίασμα, θυμίζοντας Κύπρους πλημμυρισμένους από κατακόκκινα ρουμπίνια. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού Κερασοπαραγωγών, Αράπ Σεντάτ, σημείωσε πως η συγκομιδή ξεκίνησε και πως η φετινή παραγωγή αναμένεται να ξεπεράσει τους 400 τόνους, με την ποιότητα να βρίσκεται σε καλά επίπεδα παρά τις βροχές. Μέρος της παραγωγής εξάγεται σε Βουλγαρία, Ρουμανία και Γερμανία, ενώ σε ικανοποιητικές τιμές διατίθεται το κεράσι και στην εσωτερική αγορά. Πάντως, τα 100 μέλη του συνεταιρισμού ζητούν περισσότερη στήριξη από την πολιτεία για την περαιτέρω ανάπτυξη της κερασοκαλλιέργειας, με την προσθήκη της μεταποίησης και την προσέλκυση και νέων παραγωγών. Το τριήμερο 12, 13 και 14 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί από τον Δήμο Ιάσμου και το ετήσιο Φεστιβάλ Κερασιού, σε σκηνή του οποίου μεταξύ των άλλων θα τραγουδήσει και η Κέλλη Κελεκίδου. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ενημέρωση πολιτών, κτηνοτρόφων και επισκεπτών για τις ζωνώσεις. Μετά τις δράσεις ενημέρωσης για την ευλογιά των εγωπροβάτων, προχωρά και σε εκστρατή ενημέρωσης για τον αυτόδη πυρετό των βοηδών, των χείρων και των εγωπροβάτων, διαθέτοντας ενημερωτικό υλικό, το οποίο θα εμπλουτίζεται και θα αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της. Επιπλέον, έχει δημιουργήσει αφίσα με ταξιδιωτικές οδηγίες, η οποία θα τοποθετηθεί σε στοχευμένα σημεία, όπως είναι η συνοριακή σταθμή, τα λιμάνια και οι πύλες εισόδου της περιφέρειας. Η αφίσα θα είναι διαθέσιμη σε 4 γλώσσες: ελληνικά, αγγλικά, τουρκικά και βουλγαρικά. Καταφύγιο αδέσποτων ζώων θα αποκτήσει ο Δήμος Μαρονίας Απών και συγκεκριμένα στην περιοχή του οικισμού της Αιτοκορφής, με 28 χώρους παραμονής ζώων, σχεδιασμένους με γνώμονα την ασφάλεια, την ευζοία και την αξιοπρεπή διαβίωσή τους. Το καταφύγιο θα κατασκευαστεί σε έκταση 20 στρεμμάτων με πρόβλεψη και για μελλοντική επέκταση των εγκαταστάσεων. Θα περιλαμβάνει χώρους συνολικού εμβαδού 357 τετραγωνικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων των χώρων αυλισμού, ενώ προβλέπεται και η δημιουργία ιατρίου, αναρωτηρίου και αποδυτηρίων για το προσωπικό. Νέος αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Παραρτήματος Θράκης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος εξελέγει ο Γιάννης Βεζιριανίδης, μετά από ειδική συνεδρίαση της αντιπροσωπείας του φορέα, διαδεχόμενος τον Βασίλη Πολιτιάδη. Η νέα σύνδεση του Προεδρείου έχει ως εξής: Πρόεδρος Πολυζώης Παρασκευόπουλος, Αντιπρόεδρος Ιωάννης Βεζιριανίδης, Γενικός Γραμματέας Μιχαήλ Κούγκουλος. Το παράρτημα Ροδόπης της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας διοργανώνει εσπερίδα με θέμα την έμφυλη βία. Θα μιλήσουν στελέχη του Συμβουλευτικού Κέντρου Κομωτινής, του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας και ο ψυχολόγος του Ξενών Αφιλοξενίας και Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Κομωτινής. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 27 Μαΐου στο Πολυλειτουργικό Κέντρο του Δήμου Κομωτινής στις 5 το απόγευμα και θα είναι ανοιχτή για το ευρύ κοινό. Εξόρμηση στην παραλία ημέρου με σκοπό τον καθαρισμό της ακτής θα πραγματοποιήσει το τρίτο νηπιαγωγείο Κομωτινής και απευθύνει σχετικό κάλεσμα συμμετοχής στο ευρύ κοινό. Απότερο στόχος της ενέργειας είναι να συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η δράση θα λάβει χώρα το Σάββατο 30 Μαΐου στις 11 το πρωί με σύνθημα «Μαζί μπορούμε να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να διατηρήσουμε τις παραλίες μας καθαρές». Από αύριο 5η 28 Μαΐου έως και την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος 1 Ιουνίου, λακταριστά food snacks με γεύση από Αμερική, Ασία και Ευρώπη θα κατακλείσουν το Δημοτικό Πάρκο Υγείας Παρασκευής Κομωτινής. Μεγάλος πρωταγωνιστής θα είναι το εντυπωσιακό 3 μέτρων American Texas Barbecue, όπου τα κρέατα αργοψύνονται σε σιγανή φωτιά για την απόλυτη απόλαυση. Είσοδος ελεύθερη. Και τελειώνουμε με μία ακόμη είδηση. Το μπαλέτο του Κρατικού Θεάτρου Σερβίας με 35 χορευτές επί σκηνής παρουσιάζει στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής την Παρασκευή 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ ένα από τα πιο εντυπωσιακά έργα του κλασικού ρεπερτορίου, τον Δον Κιχώτη, συνδυάζοντας άψογη τεχνική δεξιοτεχνία και εντυπωσιακά κοστούμια. Η παράσταση, που ανέβηκε για πρώτη φορά το 1869, αποτελεί μια αληθινή πανδεσία ισπανικού μεσογειακού ταπεραμέντου περιλαμβάνοντας και έναν βιρτουόζικο μεγάλο χορό για δύο που προσφέρει στους σολίστες την ευκαιρία να αναδείξουν όλο τον πλούτο της κλασικής τέχνης του μπαλέτου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τοπικές ειδήσεις.
1: Σκέι, η παρέα έχει μαζευτεί στον κήπο για μπάρμπεκιου και εσύ ανάβεις το προσάναμα και περιμένεις τη στιγμή που το ψήσιμο θα έχει τελειώσει. Περιμένεις την ώρα που θα βρεθείτε γύρω από το ίδιο τραπέζι. Αυτό που δεν περιμένεις είναι πως η φωτιά θα φουντώσει με τον ξαφνικό αέρα και μπορεί να βάλει σε κίνδυνο εσένα, τους φίλους σου, τους γείτονές σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
2: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτεξε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
3: Τώρα στο airteco.gr και το airteco app. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Υπάρχει ένα μέρος που είναι αποκλειστικά για παιδιά. Οι γονείς μόνο με παιδική συνένεση. Εκεί οι ήρωες ξυπνούν πρωί-πρωί. Μαθαίνουν τον κόσμο παίζοντας, χορεύουν, τραγουδούν και οι πιο απίθανες περιπέτειες ξεκινούν. Είσαι Earth Kid, έλα μαζί μας. Έλα στο μαγικό κόσμο του Earth Kids. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. Earth Kids, το δικό μας κανάλι στο Earth Kids.
5: Καλημέρα.
6: Και τι καλημέρα.
5: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
6: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
5: Ενημέρωση με χαμόγελο,
6: ειδήσεις με ρυθμό
5: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
6: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
5: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
6: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
5: και την Ελένη Σταυρίδου.
6: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
5: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
6: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
7: Θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας ότι η μετάγγιση είναι ζωή, αλλά η ζωή δεν είναι μόνο μετάγγιση. Και οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς θα πρέπει να ζήσουν με αξιοπρέπεια και επάρκεια αίματος. Οι εκκλήσεις για αιμοδοσία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης καλύπτουν περιστασιακές ελλείψεις, αλλά δεν μπορούν να αποτελούν την κανονικότητα της χώρας, γιατί επομένως έχουμε έλλειψη σταθερότητας στη συλλογή αίματος, γιατί θα πρέπει να στηριζόμαστε στους δότες συγγενικού περιβάλλοντος για να καλύψουμε έκτακτες και δύσκολες καταστάσεις, γιατί θα πρέπει να συμβεί κάτι τραγικό για να τρέξουμε όλοι να αιμοδοτήσουμε, γιατί θα πρέπει οι ασθενείς με μεσογειακή και δρεπανοκυταρική ανεμία να αναζητούν ένα γονείος αίμα για τη θεραπεία τους κάθε Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι, γιατί θα πρέπει όλοι εμείς που εργαζόμαστε στις υπηρεσίες αιμοδοσίας να βρισκόμαστε στη δύσκολη θέση να πιέζουμε το συγγενικό περιβάλλον για να καλύψει τις μονάδες με τις οποίες μεταγγίστηκε. Ένα πράγμα μπορούμε να κάνουμε. Δώσε αίμα, δώσε τώρα, δίνε συχνά. Μοιράσου τη ζωή, είναι στο αίμα σου.
8: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

Καλημέρα και σήμερα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα και σήμερα, φίλες και φίλοι. Ακούτε το ραδιόφωνο της ΕΡΤ Κομωτινής από τους 98,1 και από τους 91,2 μεγάκυκλους των FM, αλλά και μέσω διαδικτύου, μέσω του ιστοτόπου ertecho.gr. Αν μπείτε στο ertecho.gr θα βρείτε όλα τα web radio της ελληνικής ραδιοφωνίας, μια τεράστια γκάμα μουσικών επιλογών και προτάσεων. Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν προσθεθεί και τα 80s και τα 90s, vintage music, σύγχρονες επιτυχίες, εμπλουτίστηκε δηλαδή η λίστα των ραδιοφωνικών καναλιών της ΕΡΤ. Μπείτε και θα με θυμηθείτε, και αν βρείτε έτσι ελάχιστο χρόνο, κατεβάστε και το application, κατεβάστε την εφαρμογή ERTECO στο κινητό σας ή στο tablet σας, ώστε ανά πάσα ώρα και στιγμή, όλο το 24ωρο, να συνδέεστε, να ακούτε όποια μουσική τραβάει η όραξή σας, αλλά και να ενημερώνεστε, αυτό στιγμή για ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον πλανήτη επί 24ωρης βάσης, έγκυρα και με σεβασμό στον πολίτη, στον ακροατή, στον αναγνώστη της ΕΡΤ. Όλα αυτά με την σφραγίδα και με την υπογραφή της ποιότητας, της υπευθυνότητας και της έγκυρότητας της ΕΡΤ. Εμείς με έψιλον γιώτα, απόστροφο, εμείς δηλαδή, είμαστε εκπομπή πλήρες πρωινό. Γιάννης Πετρακόπουλος στην παραγωγή, επιμέλεια και παρουσίαση, Ευαγγελία Θεοδωρίδου στη ρύθμιση του ήχου, και όλοι και όλες εσείς που μας ακούτε από τον δικό σας χώρο, όποτε και αν έχετε έτσι τον χρόνο και τη διάθεση, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Είστε και εσείς μέρος τούτης εδώ της εκπομπής, τη συνδιαμορφώνετε με τις παρατηρήσεις σας, με τις επισημάνσεις σας, με τις ανταποκρίσεις σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ενημερώσεις που μας δίνετε για διάφορα θέματα. Είμαστε συνεργάτες, έτσι, είμαστε συμπαίκτες, συντεχνοί. Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα, 27 Μαΐου, του Αγίου Αλυπίου του Μάρτυρος, του Οσίου Θεράποντος Ηγουμένου Λευκής Λίμνης και του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Αλύπιο και στην Αλυπία, στον Θεράπον και στον Ιωάννη, όσοι εορτάζουν τη μνήμη του Ιωάννη του Ρώσου, ο βίος του Αγίου, ο βίος του οποίου έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αν μπορείτε, πείτε και διαβάστε τον.

τα φαρμακεία μας σήμερα, Τετάρτη 27 του μήνα. Από το πρωί ως το μεσημέρι, κανονικά όλοι οι φαρμακοποιοί και όλες οι φαρμακοποιοί της πόλης μας στη διάθεσή μας. Δύο θα συνεχίσουν να είναι ανοιχτά φαρμακεία και μετά το μεσημέρι και ως τις 8 το βράδυ συνεχόμενα. Είναι τα φαρμακεία Παπαδόπουλου στη Μακεδονίας 50 με τηλέφωνο επικοινωνίας το 253 11 09 834, και το φαρμακείο Κουτσογιάννη στην Αποστόλου Σούζου 14 με τηλέφωνο επικοινωνίας το 253 10 29 5 72. Από τις 8 το βράδυ και ως τις 8 αύριο το πρωί θα διανυκτερεύσει το φαρμακείο Ευτυχιάκου στην Δέλτα Μπλέτσα 5 με τηλέφωνο επικοινωνίας το 253 10 266 79.

Το σημερινό δρομολόγιο της κινητής αστυνομικής μονάδας Ροδόπης θα εκκινήσει στις 2 το μεσημέρι και πάει από Ξυλαγανή προς Κινητές Προφήτη Λία Άγιο Χαράλαμπο Μαρόνια. Στο παραλιακό μέτωπο δηλαδή, το ανατολικό του νομού μας. Στην Ξάνθη το σημερινό δρομολόγιο της κινητής αστυνομικής μονάδας ξεκίνησε στις 8 και πάει από τα χωριά Κύκνος, Ωραίο, Ρεύμα, Κένταυρος, Σιρόκο, Μάντανα, Γλάφκι, Ζουμπούλη, Θεοτόκος, Πάχνη. Νομίζω ότι η Ξάνθη έχει χωριά με ωραιότερα ονόματα. Ή όχι. Έτσι μου φαίνεται, επειδή δεν τα ακούμε συχνά, μπορεί. Και ο καιρός. Αλλά τι να πούμε για τον καιρό. Σαν την κυρία Μαρία που μου είπε τις προάλλες, όλα καλά, όλα ωραία, αλλά τον καιρό δεν μπορείς να τον πετύχεις, δεν μπορείς να τον πετύχεις. Πλέον όμως, κυρία Μαρία, δεν νομίζω ότι θα είναι ιδιαίτερο σκόπος να τον πετυχαίνουμε τον καιρό, αν και δεν κάνουμε εμείς προγνώσεις, έτσι. Μεταφέρουμε αυτές των επιστημόνων και δι της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Στο εξής, ηλιοφάνεια, καλοκαίρι, σφίξαν οι ζέστες, αλίμονο σε εμάς που υποφέρουμε έτσι με τη ζέστη. Πανηγυρίζουν οι καλοκαιράκηδες. Μέχρι και τους 29 σήμερα θα φτάσει η θερμοκρασία, σύμφωνα με την πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Ελαφρύ βοριαδάκι, κάτι είναι και αυτό έτσι να μας δροσίζει. Αύριο δείχνει έτσι κάτι ψιλοβροχούλες μεσημεριανές ώρες, αλλά πάλι ζέστη, ηλιοφάνεια, πολύ αραιές νεφώσεις, μέχρι και τους 28 βαθμούς θερμοκρασία. Ανάλογο σκηνικό με αυτό το αυριανό περιμένουμε και την Παρασκευή, και το Σάββατο, από το Σάββατο, Σαββατοκύριακο, εκλείπουν τελείως οι στάλες της βροχής. Για να δούμε και την Ξάνθη. Παρόμοιο σκηνικό και στην Ξάνθη, μάλιστα. Ηλιόλουστρες μέρες λοιπόν, έχουμε μπει για τα καλά πια στο καλοκαιράκι. Και χρόνια πολλά στους φίλους μουσουλμάνους που εορτάζουν το Κούρμπαν Μπαϊράμ. Χρόνια πολλά παιδιά, χρόνια πολλά Σαμί. Γλυκάκι θες, Ευαγγελία? Κάνα γλυκάκι. Κάτι θα ψάξουμε. Τόσους έχουμε. Και αν δεν βρούμε, πάμε να ψωνίσουμε, βρε αδερφέ, σιγά. Κάνα σωροπιαστό θες, Ευαγγελία? Αυτά είναι. Λοιπόν, χρόνια πολλά παιδιά, χρόνια πολλά στον Σαμί Καραμπουγιούγκολου, τον συνεργάτη μας, τον συνάδελφο, τον Χαϊρή, σωστά, τον Χαϊρή επίσης. Εντάξει, εγώ πήγα στο δημοσιογραφικό team, τον Χαϊρή, τον διοικητικό μας συνάδελφο. Χρόνια πολλά σε όλους τους συντοπίτες μουσουλμάνους, φίλους που εορτάζουν το Κουρμπάν Μπαϊράμ. Και του χρόνου με υγεία, παιδιά.

Λοιπόν, τα πράγματα στη Μέση Ανατολή δεν ξεμπλέκουν, δεν φαίνεται να ξεμπλέκουν. Και πραγματικά τώρα έτσι, 28 Φεβρουαρίου ξεκίνησε η υπόθεση αυτή, έτσι, Φεβρουάριος. Μάρτιος, Απρίλιος, 61 μέρες, 61. Και 27 από τον Μάιο, 88. Και 28 Φεβρουαρίου, 89 μέρες τώρα. Δεν μπορούν να τα βρουν οι δύο πλευρές και να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ώστε να καταλήξουν σε μια συμφωνία. Αυτό τι σημαίνει για έναν κοινό νου όπως ο δικός μας, ότι είτε οι κόκκινες γραμμές τους είναι τόσο μα τόσο ανυπέρβλητες για τους δικούς τους λόγους, έτσι, είτε ότι συμβαίνει κάτι άλλο. Ο καθένας τώρα έχει το δικαίωμα να σκεφτεί οτιδήποτε. Τι σημαίνει, τι μπορεί να σημαίνει το κάτι άλλο. Το θέμα όμως είναι ότι αυτή η αναταραχή συνεχίζεται. Πάμε να ρίξουμε τώρα μια ματιά στο timeline, στην αλληλουχία των γεγονότων των τελευταίων ωρών, έτσι όπως την έχει καταγράψει το earthnews.gr. Σφόδρα πλήγματα του Ισραηλινού στρατού στο νότιο Λίβανο προκάλεσαν το θάνατο 31 ανθρώπων. Η Ισραηλινή πλευρά εμφανίζεται να κλιμακώνει τις επιχειρήσεις εναντίον της σιητικής οργάνωσης της Χεζμπολάχ. Μεταξύ των 31 θυμάτων βρίσκονται 4 παιδιά και 4 γυναίκες, άλλοι 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Ο Ισραηλινός στρατός εξέδωσε προειδοποιήσεις εκένωσης για τουλάχιστον 50 πόλεις και χωριά στο νότο και στα ανατολικά της χώρας του Λιβάνου. Η Χεζμπολάχ τώρα ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε 32 ξεχωριστές επιχειρήσεις εναντίον Ισραηλινών στρατιωτικών δυνάμεων εντός του νότιου Λιβάνου. Σύμφωνα με την οργάνωση, οι μαχητές της ενεπλάκησαν σε απευθείας συγκρούσεις ενώ εξαπέλυσαν εκτεταμένες επιθέσεις με ρουκέτες πυροβολικό και ντρόνους με στόχο την αναχέτηση Ισραηλινής στρατιωτικής πρόθεσης κυρίως στην περιοχή γύρω από την πόλη Ζαουτάρ Αλ-Σαρκίγια. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της Χεζμπολάχ, οι επιθέσεις οδήγησαν στην καταστροφή και στοχοποίηση πολλών αρμάτων μάχης τύπου Μερκάβα, τεθωρακισμένων οχημάτων, συστημάτων επικοινωνίας και μιας πλατφόρμας Iron Dome, καθώς και στην κατάρριψη 2 Ισραηλινών quadcopter.

Τα ξημερώματα σιρήνες συναγερμού ενεργοποιήθηκαν στο βόρειο Ισραήλ. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Ισραηλινού στρατού, τα δεδομένα και οι συνθήκες αυτής της εξέλιξης ερευνώνται, βρίσκονται υπό εξέταση. Δεν έχει υπάρξει κάποια μέχρι και τώρα ενημέρωση για το αν πρόκειται για αναχαιτήσεις ή για άλλου είδους απειλή.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έπληξαν το Νότιο Ιράν και η Τεχεράνη απειλεί με αντίπεινα. Το Ιράν δηλώνει ότι δεν πρόκειται να αφήσει καμία πράξη επιθετικότητας αναπάντητη και ότι δεν θα διστάσει να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της χώρας. Δεν είναι καλά τα πράγματα, έτσι. Δεν είναι καλά τα πράγματα. Δεν υπάρχει προοπτική συμφωνίας. Παρότι το Πεκίνο απει στην έκκληση Παρότι το Πεκίνο απει στην

Την ίδια ώρα, Ντόναλντ Τραμπ, Αμερικανός Πρόεδρος, ανακοίνωσε πως το Υπουργικό Συμβούλιο που πρόκειτο να οργανωθεί, να πραγματοποιηθεί σήμερα στο Camp David, σε μια απομονωμένη έκταση του Αμερικανικού στρατού και προεδρική εξοχική κατοικία δυτικά της Ουάσιγκτον, τελικά θα διεξαχθεί στον Λευκό Οίκο εξαιτίας πιθανών κακών μετεωρολογικών συνθήκων, όπως ανέφερε. Για να δούμε. Στην περιοχή γύρω από την Αμερικανική πρωτεύουσα σημειώνονται βροχοπτώσεις. Το Υπουργικό Συμβούλιο αναμένεται στο μεγαλύτερο μέρος του να αφιερωθεί φυσικά στο Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, ως γνωστόν, διαβεβαίωνε προημερών ότι η όλη κατάσταση είναι κοντά στην επίτευξη συμφωνίας. Αλλά για να δούμε τι θα υποθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο. Παρ' όλα αυτά, πτωτικά κινούνται τα συμβόλαια πετρελαίου, επειδή υπάρχει αυτή η συζήτηση περί ειρήνευσης στα 98 δολάρια το Brent, στα 92 το αργό. Έχουν σκαμπανεβάσματα οι τιμές. Για να δούμε το Brent τώρα και το αργό τώρα, τώρα που μιλάμε δηλαδή. Πιο κάτω, στα 95 είναι το Brent και στα 92 είναι το αργό. Ναι. Μακάρι να επέλθει η ειρήνη, να επέλθει μια συμφωνία ώστε να πέσουν κι άλλο οι τιμές. Τώρα, σύμφωνα με ανάλυση της Wall Street Journal, η Ιρανική ηγεσία φαίνεται να ακολουθεί μια διπλή στρατηγική στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, επιδιώκοντας αφενός οικονομική ανακούφιση για την πιεσμένη οικονομία της χώρας, του Ιράν, και αφετέρου να αποφύγει σημαντικές υποχωρήσεις στο πυρηνικό της πρόγραμμα, μια εξέλιξη που θα εμφάνιζε τον πρόεδρο Τραμπ να εμφανιστεί ως, θα τον εμφάνιζε ως νικητή στο διπλωματικό πεδίο. Το Ιράν επιδιώκει να αποκτήσει εκ νέου πρόσβαση σε περίπου 100 δισεκατομμύρια δολάρια παγωμένων περιουσιακών στοιχείων, αλλά από την άλλη δεν θέλει να εγκαταλείψει τις πυρηνικές της δραστηριότητες. Και η τελευταία εξέλιξη είναι αυτή η ορατή υπαρκτή φόβη για γενικότερη ευρύτερη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή μετά τα αμερικανικά πλήγματα, όπως είπαμε, στο νότιο τμήμα του Ιράν και τους φοδρούς βομβαρδισμούς του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο. Υπάρχει έντονη κινητικότητα και νευρικότητα και στις διπλωματικές αποστολές και στους διαμεσολαβητές, Πακιστανούς, Κινέζους, εξού και η έκκληση του Πεκίνου. Ναι, δεν υπάρχει κάτι που να προμηνεί. Μολονότι τα προηγούμενα 24 ώρα θεωρείται αντεπόρτας μία συμφωνία, εν τούτης δεν επιβεβαιώθηκε αυτή η χαραμάδα αισιοδοξίας, που πρέπει να πούμε ότι και αυτή τη φορά προερχόταν κυρίως από την αμερικανική πλευρά. Τα πράγματα βρίσκουν τείχο από ό,τι φαίνεται συνεχώς, και για να δούμε πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία, διότι αρχίζει και σέρνεται επί μακρόν. Παγκόσμια οικονομία δεινοπαθεί. Όλοι οι οικονομικοί αναλυτές λένε ότι αν δεν σταματήσει ο πόλεμος χθες και κάθε μέρα που παρατείνεται, που συνεχίζεται, επιβαρύνει πολλαπλασιαστικά τα δεδομένα της παγκόσμιας οικονομίας. Ας ευχηθούμε να σταματήσει, αν και δεν μας ακούει και κανείς. Για να δούμε πού θα πάει αυτή η ιστορία και για πόσο καιρό ακόμη.

0: Λοιπόν, συγχαρητήρια στα σπορ, πάμε καλά στον αθλητισμό, έτσι. Μετά τον Παθρακικό ή εκτός από τον Παθρακικό που ανέβηκε στην Super League 2, στην πάλι ποτέ β' εθνική του ποδοσφαίρου, έχουμε και τις ομάδες του ΓΑΣ, τους άνδρες και τις γυναίκες. Οι άνδρες ανέβηκαν στην Elite League, όπως λέγεται πλέον η παλιά Α2, και οι γυναίκες ανέβηκαν στην Women National League, στην παλιά Β' Εθνική. Δηλαδή είναι η τρίτη τη τάξη εθνική κατηγορία. Συγχαρητήρια σε όλους όσους συνέβαλαν για αυτές τις επιτυχίες. Χρηματοδότες, διοικητικά στελέχη και φυσικά πάνω από όλους τους παίκτες και τις παίκτριες που δίνουν τα πάντα ψυχή και σώματι μέσα στο γήπεδο. Χθες ο Δήμος Κομωτινής οργάνωσε μια φιέστα, όπως είχε κάνει και με τον Παθρακικό, στην κεντρική πλατεία Κομωτινής, για να τιμήσει αυτούς τους ανθρώπους, αυτά τα παιδιά που περιποιούν τιμή για τον τόπο μας. Πάμε να ακούσουμε αρχικά λοιπόν τον μικρό, τον σύντομο χαιρετισμό του Δημάρχου Κομωτινής, του Γιάννη Τουγκαράνη.
1: Ευτυχώς έχουμε απόσταση λίγο με τους φίλους εκεί για να μπορέσουμε να μιλήσουμε. Σήμερα γιορτάζουμε τη δικαίωση μιας ολόκληρης πόλης. Μιας ομάδας που δεν σταμάτησε ποτέ να πιστεύει. Μιας οικογένειας που κράτησε ζωντανό το όνειρο ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές. Ο ΓΑΣ Κομωτινής, μετά από χρόνια προσπάθειας, θυσιών και αμέτρητων ωρών δουλειάς, καταφέρει να επιστρέψει εκεί που το αξίζει. Στην Α2, στη σημερινή Elite League του ελληνικού μπάσκετ. Αυτή η επιτυχία, όπως ξέρετε, δεν ήταν τυχαία. Ήρθε μέσα από πειθαρχία, χαρακτήρα και πίστη. Ήρθε γιατί αυτή η ομάδα έμαθε να παλεύει μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Γιατί οι προπονητές, η διοίκηση και ο κόσμος έγιναν ένα. Ο ΓΑΣ Κομωτινής δεν εκπροσωπεί μόνο ένα σύλλογο, εκπροσωπεί την Κομωτινή μας. Εκπροσωπεί τη δύναμη της επαρχίας να ονειρεύεται, να δημιουργεί και να πρωταγωνιστεί. Και αυτή η άνοδος στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Όταν υπάρχει ενότητα, τίποτε δεν είναι αδύνατο. Ιδιαίτερη αξία έχει το γεγονός αυτό, ότι και αυτή η επιτυχία έρχεται σε μια χρονιά ορόσημο, καθώς ο σύλλογος συμπληρώνει 50 χρόνια ιστορίας και προσφορά στο ελληνικό μπάσκετ. 50 χρόνια γεμάτα ιδρώτα, ακαδημίες, νέα παιδιά, αγώνες και στιγμές που ένωσαν γενιές ολόκληρες. Σήμερα λοιπόν αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους. Στους αθλητές που μάθησαν στο παρκέ. Στους προπονητές που κράτησαν την ομάδα προσιλωμένη στο στόχο. Στη διοίκηση που στήριξε το όραμα. Μα πάνω απ' όλα στον κόσμο της Κομωτινής που στάθηκε δίπλα στην ομάδα κάθε στιγμή. Η άνοδος αυτή, όπως γνωρίζουμε, δεν είναι το τέλος της διαδρομής. Είναι η αρχή μιας νέας εποχής. Μιας εποχής με μεγαλύτερες προκλήσεις αλλά και μεγαλύτερα όνειρα. Καλή επιτυχία στο ΓΑΣ Κομωτινής στην νέα κατηγορία. Να συνεχίζει να μας κάνει περήφανους, να εμπνέει τα νέα τα παιδιά και να αποδεικνύει το μπάσκετ στην Κομωτινή έχει παρόν και μέλλον. Συγχαρητήρια σε όλους. Ο ΓΑΣ Κομωτινής επέστρεψε εκεί που το ανοίγει.
0: Πάμε να ακούσουμε τώρα τον διοικητικό επικεφαλής της ομάδας, τον πρόεδρο, τον κύριο Μωραΐτη.
2: Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Δήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τη δικιά σου πρωτοβουλία. 2022-23 αναλαμβάνουμε την ομάδα με ένα όραμα, να την πάμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Η πρώτη μας χρονιά κρίνεται από ένα χαμένο τελικό. Δεν έχει όμως σημασία αυτό το πράγμα. Εμείς συνεχίζουμε ακόμα πιο δυνατά. Την επόμενη χρονιά κάνουμε μια πολύ καλή πορεία στη National League 1. Δεν εισπράττουμε όμως πάλι αυτό που θέλουμε και έρχεται η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στη National League 1 που και εκεί δεν τα καταφέρνουμε. Κάποιες καταστάσεις μέσα στον Αύγουστο και πριν ξεκινήσει αυτή η ονειρική χρονιά του 25-26 μας πεισμώνουν ακόμα περισσότερο και εκεί, αφού έχουμε δημιουργήσει ένα πολύ καλό ρόστερ, αποφασίζουμε ότι πλέον ήρθε η ώρα να επενδύσουμε και στο θέμα του προπονητή. Νομίζω ότι από εκεί και πέρα όλα πήραν το δρόμο τους και σήμερα είμαστε όλοι εδώ πέρα. Η ομάδα είναι στην Elite League μετά από 30 χρόνια και είμαστε όλοι εδώ μαζί για να το γιορτάσουμε αυτό εδώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα και ευελπιστούμε και του χρόνου στην πολύτιμη βοήθειά σας. Να είστε καλά όλοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να ακούσουμε τώρα και τον λακωνικότερο όλων εκ των πρωταγωνιστών, τον Ανδρέα Περί, παίκτη της ομάδας του ΓΑΣ Κομωτινή.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε στο πλευρό μας. Μας δώσατε όθηση, μας βοηθήσατε πάρα πολύ. Μέσα από την καρδιά μου δεν θα μπορούσα να τα είχαμε καταφέρει χωρίς εσάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ελπίζω το χρόνο να είμαστε πιο συσπηρωμένοι από ποτέ, γιατί έχουμε ένα δύσκολο έργο.
0: Πάμε τώρα να ακούσουμε και τα κορίτσια, τις πρωταγωνίστριες και τους πρωταγωνιστές της γυναικείας ομάδας. Ας ξεκινήσουμε από τη Βίλα Σαράντι.
4: Είναι μια μεγάλη χρονιά για το ΓΑΣ και για το γυναικείο τμήμα. Επιτέλους τα καταφέρατε, άνοδος.
5: Ναι, μετά από πάρα πολλές προσπάθειες, τα καταφέραμε φέτος να έχουμε το αποτέλεσμα. Κυνηγούσαμε.
4: Και σήμερα βλέπουμε και τη Φιέστα. Η πόλη τιμά την ομάδα του ΓΑΣ και την αδερφή και την γυναικεία.
5: Η αλήθεια είναι αυτή. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχουμε όλους στο πλάι μας και στο τελικό του γυναικείου όπως και στο τελικό του αντρικού. Είχαμε ένα γήπεδο πάρα πολύ γεμάτο και ακόμα καλύτερα σήμερα θα το δούμε, ας πούμε, που θα κάνουμε και τη Φιέστα εδώ στην πλατεία.
4: Στον κόσμο της Κομωτινής, τι έχεις να πεις για την επόμενη χρονιά που η ομάδα θα αγωνίζεται σε εθνική κατηγορία?
5: Εννοείται να έρθουν να μας δούνε. Θα χαρούμε να τους έχουμε δίπλα μας, όπως έχουμε πει είναι ο έκτος παίκτης που αγωνίζεται. Θα είναι μια δύσκολη χρονιά σίγουρα, πιο δυνατούς αγώνες και μακάρι να πάνε όλα καλά.
0: Πάμε να ακούσουμε τώρα την Ερμιόνη Μιλεούνη.
6: Είμαι 19 χρονών, παίζω στο ΓΑΣ, είναι η πρώτη μου χρονιά εδώ πέρα, είμαι πρώτη της φοιτήτρια.
4: Στην πρώτη χρονιά πανηγύρισε και την άνοδο.
6: Ναι, ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Πανηγυρίσαμε την άνοδο. Ήταν μια πολύ καλή χρονιά. Είχε τα πάνω της και τα κάτω της, εννοείται. Αλλά όλοι μαζί καταφέραμε να τα βγάλουμε ως πέρας και φέραμε το αποτέλεσμα που θέλαμε τον γύρο.
4: Πώς είδες τις συνθήκες στην ομάδα αυτή τη χρονιά? Ήταν το κλίμα αυτό το οποίο βοήθησε για την άνοδο?
6: Ναι, σίγουρα. Γενικά σε μια ομάδα πιστεύω ότι η βάση είναι η σχέση που έχουν οι συμπαίκτες μεταξύ τους. Από εκεί ξεκινάει το καλό. Και αυτό που καταφέραμε να χτίσουμε εμείς μέσα από αυτό και μαζί με τον coach και εμείς ξεχωριστά μεταξύ μας ήταν αυτό που βοήθησε περισσότερο πιο πολύ και στην προετοιμασία και να φέρουμε πέρα στα πιο δύσκολα, να το πω και έτσι.
0: Να ακούσουμε τώρα και τον αρχιτέκτονα αυτής της επιτυχίας, γιατί χρειάζεται και ένας τέτοιος που θα καθοδηγεί τους υπόλοιπους, τις υπόλοιπες εν προκειμένου. Έτσι, πρόκειται για τον προπονητή, τον Φώτη Ντοζάντζα.
4: Κοτς άνοδος στην Β' Εθνική και άνοδος και για το αντρικό, μια μεγάλη χρονιά για το ΓΑΣ, έτσι.
7: Όχι μόνο για το γυναικείο και το αντρικό, και οι παιδες έχουν προκριθεί στις καλύτερες 8 ομάδες της Ελλάδος. Οι έφηβοι πήραν πρωτάθλημα, οι νεάνιδες φτάσει στο τελικό του πρωταθλήματος Κασαμάτ, οπότε ναι, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ παραγωγική δουλειά και είναι συνέπεια και συνέχεια της δουλειάς που γίνεται καθημερινά στους προπονητές στο σύλλογο.
4: Ήταν ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα φέτος, ειδικά η τελική, έτσι.
7: Μιλάς για το γυναικείο? Νομίζω ναι, είχε πολύ suspense. Δεν έχει το θέαμα του αντρικού γενικού στο γυναικείο μπάσκετ, αλλά έχει αγωνία, έχει φανατισμό, πολύ τακτική και είναι συναρπαστικό πρωτάθλημα.
4: Και είδαμε τον κόσμο να είναι κοντά στην ομάδα αυτή τη χρονιά, να τη στηρίζει για την άνοδο.
7: Αυτό ήταν το πράγμα που μας χαροποίησε. Ήρθε η Κομωτινή στο γήπεδο και για το γυναικείο μπάσκετ. Νομίζω ότι το πανηγύρισε και μαζί μας. Και ελπίζουμε να έρθουν και μικρά κορίτσια και μικρά παιδάκια κοριτσάκια στο γήπεδο και στις προπονήσεις.
4: Τώρα μια πιο απαιτητική κατηγορία που τώρα δημιουργήθηκε, η Β' Εθνική, η οποία είναι και καλό για τις ομάδες της περιφέρειας.
7: Κοίταξε, ακόμα το πανηγυρίζουμε. Υπάρχουν σκέψεις. Σιγά σιγά μόλις καταλαβαίνω στο θέρμος θα μπούμε στο σχεδιασμό, θα δούμε τι θα κάνουμε, θα πάρει τις αποφάσεις και η διοίκηση. Οπότε
4: θεωρείς ότι η ομάδα θα μπορέσει να είναι ανταγωνιστική σε αυτή την κατηγορία? Με βάση όσα ξέρουμε ως τώρα τουλάχιστον για τους αντιπάλους.
7: Καλά δεν ξέρουμε τους αντιπάλους. Περίπου λέμε ότι θα είναι ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, θα είναι ένα δυνατό πρωτάθλημα. Και εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό.
4: Ο coach της γυναικείας ομάδας του ΓΑΣ έχει να πει στον κόσμο για την επόμενη χρονιά?
7: Να στηρίξει και το γυναικείο μπάσκετ, γιατί βλέπετε παντού το βάρος που δίνεται στο γενικό αθλητισμό. Οπότε νομίζω ότι δεν είναι χαμένη προσπάθεια και χαμένος χρόνος να στηρίξουν το γυναικείο μπάσκετ και το γυναικείο αθλητισμό οι γέννη. Να έρθουν στο γήπεδο να το χειροκροτήσουν και να το ευχαριστούν. Να περάσουν καλά.
0: Πάμε να ακούσουμε τώρα και τις σχετικές δηλώσεις που έκαναν πέρα από τους σύντομους χαιρετισμούς τους. Αρχικά ο Δήμαρχος ο Γιάννης Ογκαράνης και εν συνεχεία ο κύριος Μωραΐτης.
4: Κύριε Δήμαρχε, άλλη μια μέρα χαράς για τον αθλητισμό της πόλης. Πριν μια εβδομάδα είχαμε για τον Πανθρακικό, τώρα έχουμε για τον μπάσκετ, για τον ΓΑΣ.
8: Νομίζω ότι όλη η χρονιά πήγε πάρα πολύ καλά. Όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, για όλες τις ομάδες μας. Είναι πολύ σημαντικό το ότι μια πόλη η οποία έχει γυμναστική ακαδημία έχει πολύ καλές ομάδες σε όλες τις φάσεις των αθλημάτων. Είτε αυτό λέγεται μπάσκετ, είτε λέγεται βόλεϊ, είτε μπάσκετ με αμαξίδιο, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν σήμερα γιορτάζουμε την άνοδο του ΓΑΣ στην Α2 κατηγορία. Νομίζω μετά από πολλά χρόνια είναι μια δικαίωση για την ομάδα αλλά και για τους παίκτες, το προπονητικό team και για τους ανθρώπους εδώ της περιοχής, και θεωρώ ότι από εδώ και πέρα θα έχουμε μόνο επιτυχίες σε αυτό το τομέα, τον αθλητικό. Εμείς είμαστε σε κάθε περίπτωση εδώ να βοηθήσουμε όλες τις ομάδες στο μέτρο του δυνατού και θα είμαστε πάντα δίπλα, όπως το κάνουμε σήμερα, όπως το κάναμε πάντα.
4: Πολλές υποχρεώσεις αυτό το καλοκαίρι για το Δήμο, γιατί πρέπει να γίνουν πολλά και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ. Γιατί όσο ανεβαίνει κατηγορία, αλλάζουν και οι περιποθέσεις για τις αθλητικές εγκαταστάσεις.
8: Ναι, αλλάζουν και οι αθλητικές εγκαταστάσεις, αλλάζει και το μπάσκετ της κάθε ομάδας. Εδώ πρέπει να βάλουμε πλάτη όλοι, επιχειρηματίες της πόλης, μεγάλες επιχειρήσεις, εργοστασιάρκες, μικρές επιχειρήσεις, αλλά και εμείς από τη μεριά μας θα βάλουμε πλάτη στις αυτές τις μεγάλες αλλαγές που γίνονται εδώ στο αθλητικό κομμάτι, ώστε να μπορέσουν οι ομάδες μας και να κρατηθούν, αλλά και να πάνε ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, αυτό η προτροπή λοιπόν που κάνω είναι όλοι οι επαγγελματίες, όλοι οι φίλοι και οι φίλοι των ομάδων να βοηθήσουν τόσο με τα εισιτήρια αλλά και με, γενικότερα έτσι, με εισφορά στις ομάδες για να μπορέσουν να κρατηθούν.
4: Κύριε Πρόεδρε, μια χρονιά με απόλυτη επιτυχία για το ΓΑΣ και σε νεάνιδες και σε παιδες και στο αντρικό και στο γυναικείο.
9: Ναι, όντως ήταν μια χρονιά με απόλυτη επιτυχία. Συνοδεύτηκε με την συμπλήρωση των 50 χρόνων της ομάδας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σχεδόν σε όλα τα επίπεδα του συλλόγου είχαμε τέτοιες σημαντικές επιτυχίες και ευελπιστούμε ότι θα πάμε ακόμα καλύτερα στη συνέχεια.
4: Μετά από 30 χρόνια η ομάδα σας, είδαμε και συγκινημένο και εσάς και αρκετούς στο γήπεδο μετά το τέλος του τελευταίου αγώνα.
9: Ναι, εντάξει, λογικό είναι. Μετά από 30 χρόνια ανεβάσαμε την ομάδα στην Elite League. Ήταν ένα όνειρο που το είχαμε από την περίοδο 22-23 που αναλάβαμε εμείς την ομάδα και με μεθοδική δουλειά και με ένα πλάνο καταφέραμε και το καταφέραμε.
4: Μπορούμε να πούμε από τώρα για την επόμενη μέρα.
9: Η επόμενη μέρα έχει ήδη ξεκινήσει για εμάς. Σιγά σιγά, βήμα βήμα, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο.
4: Και για τον κόσμο της Κομωτινής που φέτος στήριξε την ομάδα, τι έχετε να πείτε?
9: Εντάξει, για τον κόσμο έχω πει τα καλύτερα. Συνέχεια, όποτε με ρωτάτε, λέω τα καλύτερα για τον κόσμο. Όπως είδατε και εσείς, ήταν πάντα στο γήπεδο, στήριζε. Και ευελπιστούμε αυτή η άνοδος της ομάδας στην Elite League να συνοδευτεί και από υποδομές. Γιατί κακά τα ψέματα, η Κομωτινή χρειάζεται υποδομές.
4: Και τέλος, στη σημερινή εκδήλωση από το Δήμο, τη βλέπετε και σε μια επιβράβευση της πόλης, την προσπάθεια την οποία έχετε κάνει όλα αυτά τα χρόνια.
9: Σίγουρα, εντάξει, είναι μια επιβράβευση για όλους και για εμάς σαν διοίκηση και για τα παιδιά που έτρεχαν όλοι εδώ και 10 μήνες. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δήμαρχο για την τιμή που μας κάνει.
0: Λοιπόν, είναι μια σούπερ χρονιά για τον αθλητισμό της Κομωτινής, διότι έχουμε τον Πανθρακικό σε Super League 2 του ποδοσφαίρου, έτσι. Έχουμε τους άντρες και τις γυναίκες του ΓΑΣ, όπως είπαμε, στην Elite League και στην Women National League, στην Α2 δηλαδή και στη Β' Εθνική αντιστοίχως. Έχουμε στην Α2 και το βόλεϊ της ΣΑΕ Κομωτινής. Έχουμε και τη δόξα νέου σιδηροχωρίου στην Γάμα Εθνική. Έτσι, δηλαδή σε ό,τι αφορά τις εθνικές κατηγορίες τώρα. Ένα πολύ έτσι μικρής αξίας, διότι δεν προέρχεται έτσι από κάπου ψηλά, από μας ένα πολύ μεγάλο μπράβο σε όλους όσους ασχολούνται με τον αθλητισμό εδώ στον τόπο μας, όσους βάζουν τα λεφτά τους, έτσι, όσους βάζουν το χρόνο τους, όσους βάζουν την ψυχή τους, την όρεξή τους, το μεράκι τους, τον ζήλο τους, την αγάπη τους, και θα επιμείνω σε αυτά τα παιδιά, τους παίκτες που τα δίνουν όλα ψυχήτε και σώματι μέσα στο γήπεδο, μικρής ηλικίας, νεαροί παίκτες, νεαρές παίκτριες που βιώνουν έτσι πολύ συγκινητικές, πολύ μεγάλες στιγμές και οι οποίες εύλογα και δικαίως κινητροδοτούν αυτά τα παιδιά, τα κάνουν να ονειρεύονται ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες και διακρίσεις, και μακάρι ολόψυχα το ευχόμαστε να πετύχουν στην αθλητική τους σταδιοδρομία την όσο γίνεται υψηλότερη διάκριση μπορούν να πετύχουν, να φτάσουν όσο πιο ψηλά μπορούν όλα αυτά τα παιδιά. Εντάξει, τα εύσημα και στον Δήμο Κομωτινής που στέκεται στις τοπικές ομάδες, στο πλευρό τους, στηρίζει με όποιον τρόπο μπορεί. Συγχαρητήρια στους προπονητές που τους βγαίνουν τα τζιέρια που λέμε για να κουμαντάρουν τις ομάδες, στα διοικητικά στελέχη που τρέχουν γραφειοκρατικές εργασίες, πρακτικά ζητήματα. Να κάνουμε και μια έτσι δεύτερη αναφορά στους χρηματοδότες, σε αυτούς που βάζουν λεφτά από την τσέπη τους, έτσι. Γιατί συμβαίνει και αυτό. Δηλαδή, χαρακτηριστικότερο παράδειγμα, ο Νίκος ο Παχούμης, ο μεγαλομέτοχος του Πανθρακικού. Λοιπόν, μπράβο σε όλους και όλες. Μπράβο και στους φιλάθλους που στηρίζουν τις ομάδες παρά τους χαλεπούς καιρούς. Έχουν διαρκείας, πηγαίνουν στο γήπεδο, αγοράζουν εισιτήρια, και αυτοί καταθέτουν τον οβολό τους, τον χρόνο τους, τη φωνή τους. Ας ελπίσουμε και σε ακόμη καλύτερες μέρες, γιατί έχουμε το υλικό. Έχουμε και σε αυτόν τον τομέα εδώ στον τόπο μας το υλικό να πάμε ακόμα πιο ψηλά. Όλες οι ομάδες μας δικαιούνται να πάνε πιο ψηλά και φυσικά ο τόπος μας δικαιούται και πρέπει να έχει ομάδες στις εθνικές κατηγορίες.

0: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι και πάμε να συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης, τον κύριο Μανώλη Ταπατζά, τον οποίον τον πετυχαίνουμε κάπου πάλι καθοδόν σε κάποια αυτοψία έργων. Θα μας τα πει ο ίδιος και εν συνεχεία να κάνουμε έτσι και μια επισκόπηση των εξελισσόμενων εργασιών ανά τον ομό. Κύριε Ταπατζά, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα κύριε Πετρακόπουλε, καλημέρα στους συνεργάτες σας και σε όλους τους συμπολίτες μας που αυτή τη στιγμή κάνουν ακρόαση τη συχνότητα του σταθμού σας. Θέλω να με συγχωρέσετε και εσείς και οι αγαπητοί συμπολίτες που μας ακούνε, εάν δεν ακούγουμε καλά είναι γιατί είναι το δίσμα το...
0: Πού σας πετυχαίνουμε, πού σας βρίσκουμε?
1: Είμαι αυτή τη στιγμή στην Ξυλαγανή, είμαι μέσα στο γκάμπο της Ξυλαγανής.
0: Ναι.
1: Είναι για κάποια αντιπλημμυρικά έργα τα οποία ξεκινήσαμε, τα οποία δεν έχουν γίνει ποτέ. Δύσκολα είναι, αλλά θα γίνουν όλα νομίζω. Μπήκαμε πλέον, κύριε Πετρακόπουλε, στην δεύτερη κατηγορία επικινδυνότητας λόγω καιρικών φαινομένων. Εκείνη η προτεραιότητα η δική μας ήταν, με το που αναλάβαμε διοίκηση, να κοιτάξω, να προσπαθήσω να βρω εκείνα τα οποία ήταν πρώτη σημασίας λόγω επικινδυνότητας να μας δώσουν πλημμυρικό φαινόμενο. Τελειώσαμε εκείνα. Δόξα τω Θεώ πήγαμε πάρα πολύ καλά με τέτοιες καιρικές άσχημες συνθήκες που επικράτησαν. Να υπενθυμίσω,
0: το θυμόμαστε. Πολύ νερό.
1: 1.700 τόνοι νερό αναστρέμα και βλέπετε ότι ανταποκριθήκαμε. Πλέον μπήκαμε στην δεύτερη κατηγορία επικινδυνότητας ρεμάτων. Έτσι ήταν η επιλογή μας και νομίζω σωστά λειτουργήσαμε για να κατοχυρώσουμε, να δέσουμε την κατάσταση ώστε να μην έχουμε καμία θέμα ποτέ με θέμα πλημμυρικών φαινομένων.
0: Είπατε ότι είστε σε μια τοποθεσία όπου δεν έχει γίνει ποτέ κάτι ενώ θα έπρεπε. Τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Είναι κατοχυρώνουμε τον οικισμό της Ξυλαγανής, δεδομένου είναι ρέματα τα οποία ήδη έχει εγκατασταθεί εργολάβος.
0: Ναι.
1: Σήμερα λόγω της εορτής των μουσουλμάνων δεν δουλεύουν. Την Παρασκευή ξεκινούν ξανά. Είναι δύο ρέματα τα οποία είναι περιφερειακά της Ξυλαγανής και ένα που θα καθαρίσουμε κάτω προς τα σφαγεία. Ναι, θα καθαρίσουμε εκείνο και νομίζω ότι δεν θα υπάρχει ποτέ πρόβλημα για την Ξυλαγανή.
0: Μιλάμε δηλαδή για εργασίες καθαρισμού της κήτης των χυμάρων αυτών, των ρεμάτων.
1: Κατά μήκος της κήτης των ρεμάτων, τα οποία όπως είπα δεν έχουν καθαριστεί ποτέ. Και νομίζω ότι επιβάλλεται να προσέξουμε τους οικισμούς.
0: Εννοείται βέβαια.
1: Δεν έχει σημασία, είναι μεγάλη ή μικρή. Και μια που μιλάμε για την Ξυλαγανή, φτιάξαμε ήδη το ένα το ανάχωμα του κάμπου της Ξυλαγανής. Δρομολογούμε να φτιάξουμε και το δεύτερη σημασίας μεγάλο ανάχωμα. Και επιπλέον για να βοηθήσουμε τους αγρότες.
0: Όταν λέτε φτιάξαμε το πρώτο και θα φτιάξουμε το δεύτερο, τι ακριβώς εννοείτε?
1: Συντήρηση εννοώ, συντήρηση. Τα οποία είναι σε πολύ κακή κατάσταση.
0: Ναι.
1: Πολλά τα χρόνια που έχουν να συντηρηθούν.
0: Ναι.
1: Είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Θα γίνει και οδοστρωσία με υλικό εκεί όπου δεν μπορούμε να κάνουμε επέμβαση. Ή χρειάζεται να γίνει επιχωμάτωση, να ρίξουμε χώμα. Αμοχάλικο δηλαδή, αδρανή υλικά να ρίξουμε για να περάσει στη συνέχεια το να διαμορφώσει τον δρόμο ο ελκυστήρας, τον γκρέερ κοινός.
0: Ναι.
1: Για να μπορέσουμε να δώσουμε στον κόσμο μια ασφαλή οδική αρτηρία για τους αγρότες πάντων, αγροτική οδική αρτηρία, για να μπορέσει ο κόσμος να πηγαίνει με ασφάλεια τα χωράφια του. Μάλιστα. Επιπλέον, στον κάμπο της Ξυλαγανής, δρομολογούμε το να καθαρίσουμε δύο αμοιευτήρες οι οποίοι δεν ξέρω από πότε έχουν να καθαριστούν, γιατί πλέον έχουν γίνει σχεδόν είτε από καταπατήσεις είτε από επιχωματώσεις που γίνανε επί τη σειρά ετών που δεν έγινε καμία παρέμβαση. Να κάνουμε και αυτούς τους δύο αμοιευτήρες λοιπόν μέσα στον κάμπο για να βοηθήσουμε τους αγρότες και στο κομμάτι που έχει να κάνει με την άρδευση των αγρών, στο βαθμό βέβαια που θα καλύπτουν οι δύο αυτοί τα μυευτήρια.
0: Έχουν καταστεί ανενεργοί, φαντάζομαι, αυτοί τώρα.
1: Έχουν καταστεί ανενεργοί, έχουν περιοριστεί πάρα πολύ λόγω καταπατήσεων και λόγω επιχωμάτωση φυσικά.
0: Ναι, ναι.
1: Λόγω των πολλών χρόνων που έχουν να καθαριστεί. Νομίζω ότι είμαστε καλό δρόμο και για το κομμάτι της Ξυλαγανής. Έτσι. Γενικότερα είναι μια περιοχή, το παραλιακό μέτωπο του Δήμου Μαρονίας Σαπών,
0: Μια και είμαστε εκεί, να κάνουμε μια επισκόπηση τώρα των θεμάτων και των μελετών.
1: Βεβαίως. Έλεγα λοιπόν, μια και είμαστε στο Δήμο Μαρονίας Σαπών, και να αναφέρουμε το εξής, ότι ο Δήμος Μαρονίας Σαπών επί σειρά ετών ήταν παραμελημένος, κύριε Πετραγόπουλε. Δεν νοείται ένα τέτοιο μέρος να είναι παραμελημένο. Από πού να αρχίσει κανείς και από πού να τελειώσει. Γιατί εκεί που πρέπει αυτή η περιοχή να είναι brand για την περιοχή μας, ήταν εγκατελειμμένο. Έργα τα οποία είχαν να γίνουν πριν από πολλές δεκαετίες δεν γίνανε. Και πρέπει εμείς τώρα να τρέξουμε, κυριολεκτό όταν λέω να τρέξουμε, για να καλύψουμε αυτό το χαμένο έδαφος. Γιατί το λέω αυτό. Του χρόνου τέτοιο καιρό ανοίγει, κύριε Πετρακόπουλε, ο δρόμος Δίκελα Μαρόνια. Δεν ξέρω αν είδατε μια ανάρτηση που είχα κάνει. Ήμουνα και πάλι την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη ήμουνα εκεί. Υπέγραψα την τελευταία πλευρά, η οποία θα είναι μέχρι του τέλη Ιουνίου.
0: Επειδή χάθηκε λίγο το σήμα, υπογράψατε την τελευταία.
1: Την τελευταία παράταση από περάτωση του έργου. Και αυτό γιατί γίνεται, για να μην παρεξηγηθώ. Ο κόσμος να γνωρίζει ότι είμαστε σε αρχαιολογικό χώρο. Και δεν ξέρουμε τι θα συναντήσουμε. Πλέον έχουμε φτάσει στα όρια των νομών, των δύο νομών. Άρα λοιπόν τυπώνουμε το έργο το οποίο έχει αναλάβει η εταιρεία εργοπετών για τον οδικό άξονα Δίκελα Μαρόνια. Ήδη μπαίνουμε, είμαστε στο πρώτο τελευταίο, το οποίο τελειώνει τεχνικό μια μεγάλη γέφυρα, μένει ακόμη μια γέφυρα και στη συνέχεια προχωρούμε στην οδοστροσία, γίνεται με αδρανή υλικά των δρόμων. Στη συνέχεια θα γίνει η ασφαλτόστρωση και νομίζω ότι, όχι νομίζω, έτσι είναι, του χρόνου τέτοιο καιρό θα είναι έτοιμο προς χρήση.
0: Εντάξει, τόσα χρόνια δεν είχαμε τον δρόμο. Ας περιμένουμε λίγους μήνες ακόμη, ώστε να γίνει σωστό το έργο.
1: Μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά.
0: Ναι,
1: το καταλαβαίνω. Είναι με την αρχαιολογία.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Και δεδομένου ότι θα ανοίξει, ήδη έχουμε δρομολογήσει και τελειώσαμε τη μελέτη από το αρχαίο θέατρο μέχρι τον Προφητηλία. Μιλάμε για ένα δρόμο 10,5 χιλιόμετρα, ένα υπερσύγχρονο δρόμο με πεζοδρόμο, με ποδηλατόδρομες, με φωτισμό.
0: Ολοκληρώθηκε η μελέτη, είπατε.
1: Αν δεν ολοκληρώθηκε, είναι στα τελειώματα. Μάλιστα. Ο μελετητής.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν μετά, αφού γίνει αυτό, και γιατί αναφέρω μέχρι τον Προφητηλία, γιατί έχουμε αυτό το κακό ηροδόπι, ότι είμαστε μια περιοχή. Έχουμε τη συνθήκη Ραμσάρ, έχουμε τη συνθήκη Νατούρα,
0: έχουμε.
1: Άρα λοιπόν μέχρι εκεί μας επιτρέπουν, θα γίνει μέχρι εκεί ο δρόμος. Παράλληλα με παρεμβάσεις που θα κάνουμε, θα καλύψουμε τον δρόμο αυτόν. Ήδη φέρος θα γίνει και ο δρόμος από Ήμερο μέχρι την παραλία Ημέρου. Θα γίνει ο δρόμος μεντός του οικισμού της Μαρόνιας, από τα Πετρωτά μέχρι τα όρια των νομών Αλεξανδρούπολης, Εύρου και Ροδόπης. Θα γίνει ο δρόμος σε ασφαλτόστρωση και από τα όρια των νομών μέχρι το Αρσάκιο θα γίνει και εκεί, γιατί πραγματικά είναι σε κακά χάλια ο δρόμος. Θα πρέπει να γίνει και αυτό. Επίσης από Λοφάριο, τη γέφυρα Λοφαρίου μέχρι την πόλη των Σαπών, τον οικισμό του Σαπών, θα γίνει και εκεί. Αναφέρομαι σε αυτά. Γιατί πιάσαμε και είμαστε.
0: Αυτά όλα είναι συντηρήσεις των δρόμων, έτσι, και από κατάσταση φθορών.
1: Έτσι. Είναι σε κακή κατάσταση.
0: Ναι.
1: Πρέπει να γίνουν και θα γίνουν, γιατί αν θέλουμε να μιλάμε για ανάπτυξη τουριστική, δεν θα πρέπει να αφήνουμε σε δεύτερη μοίρα το οδικό δίκτυο.
0: Μια και είπατε τώρα ανάπτυξη τουριστική, να ανοίξω μια μικρή παρένθεση, μήπως έχουμε να προαναγγείλουμε φεστιβαλικό συναυλιακό για το Κρυονέρι, όπως πέρυσι, ας πούμε.
1: Ήδη μπορούμε να τα ανακοινώσουμε. Για το Κρυονέρι θα γίνει μια μεγάλη συναυλία με την κυρία Ζευγαρά και με τους συνεργάτες της.
0: Mm-hmm.
1: Θα είναι πραγματικά μια πολύ μεγάλη συναυλία στον χώρο του Κρυονερίου.
0: Τον γνωστό πλέον συναυλιακό χώρο που έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια.
1: Τον εξαίρετο αυτόν χώρο το συναυλιακό.
0: Πράγματι.
1: Θα είναι μια πολύ μεγάλη συναυλία. Θα έρθει με ένα πολύ μεγάλο επιτελείο, κυρία Ζευγαρά.
0: Mm-hmm.
1: Και πιο μπροστά.
0: Για τον Αύγουστο αυτό, κύριε Αντιπεριφερειάρχα.
1: Αυτό είναι για τον Αύγουστο. Έχει δρομολογηθεί μια πολύ μεγάλη συναυλία μέσα στο γήπεδο των Σαπών. Mm-hmm. Μια πολύ μεγάλη συναυλία. Είναι η αδερφή Τσαχουρίδη. Την πίτσα Παπαδοπούλου. αναμένεται πολύ σκόνη.
0: Πίτσα Παπαδοπούλου.
1: Πίτσα Παπαδοπούλου και η αδερφή Τσαχουρίδη, ο Μαθαίος και ο Κώστας. Mm. Και πλέον τον Οκτώβριο, τέλη Σεπτεμβρίου, μια καινούργια συναυλία στο χώρο του, τον προάβλιο χώρο του Μεγάρου Μουσικής, και εκεί έχουμε μια μεγάλη συναυλία. Τώρα διαφεύγει το όνομα του καλλιτέχνη και εκεί θα είναι μια πάρα πολύ μεγάλη συναυλία, η οποία κυρίως με έντεχνο, με έντεχνο, στον έντεχνο χώρο θα κινηθεί, ναι. Μουσικά. Νομίζω θα είμαστε σε καλό επίπεδο.
0: Ωραία. Να πάμε και στην άλλη παραλιακή γειτονιά του νομού, εκεί προς Φανάρι, Μαρόνια.
1: Κοιτάξτε να δείτε, εκεί λοιπόν είναι μια δεδομένη κατάσταση στο Φανάρι. Θα έλεγα ότι δεν είμαστε καλά και εκεί, γιατί βλέπουμε το καλοκαίρι όπου υπάρχει μια μεγάλη συμφόρηση αυτοκινήτων, ναι. Πολλοί κόσμος έπρεπε να γίνει και εκεί παρέμβαση. Η παρέμβαση λοιπόν αυτή, ήδη έχω υπογράψει μια μελέτη από... Να αρχίσει η μελέτη, υπάρχουν κάποια προβλήματα με την ΕΤΑΒ, με την κλιματική, ναι. Από τα καλύβια των Σαρακατσάνων μέχρι το Φανάρι και από Φανάρι μέχρι Αρρωγή.
0: Ναι.
1: Θα γίνει μια συνολική παρέμβαση, η οποία νομίζω θα είναι η ουσιαστικότερη που θα μπορούσε να γίνει και... Είναι, μια παρέμβαση
0: είναι αυτό που έχουμε ξαναπεί, αναβάθμιση του οδικού δικτύου, της οδικής αρτηρίας και δημιουργία χώρων στάθμευσης, αν δεν κάνω λάθος.
1: Εκεί στο παραλιακό μέτωπο. Ωραία. Εκεί είναι κυρίως το πρόβλημα, ναι. Την κλιματική. Εκεί που είναι, πού θα πάνε τα αυτοκίνητα αυτά.
0: Αυτή η ΕΤΑΔΡΕ, παιδί μου.
1: Πρέπει να αποσυμφορήσουμε το δρόμο της Αρρωγής. Ναι. Γιατί πλέον είναι πάρα πολλά τα αυτοκίνητα. Για φέτος ήδη έχουμε προχωρήσει στη διαγράμμιση των δρόμων, ναι. Έχουμε κάνει τις κόκκινες, τελειώσαμε με τις κόκκινες διαβάσεις, έχουμε τοποθετήσει έξυπνες διαβάσεις για να έχουμε και εκεί τη νύχτα. Νομίζω ότι ωραία. Θα προσφέρουν αυτές οι παρεμβάσεις που κάνουμε. Και για να μην γίνουν ατυχήματα, θα έλεγα, αυτό είναι ο σκοπός, δεν είναι κάτι άλλο. Νομίζω ότι και εκεί είμαστε σε καλό επίπεδο, αλλά... Κύριε Πετρακόπουλε, για πολλωστή φορά το λέω, δεν κάνουμε τίποτε, καλά είναι όλα αυτά, αλλά εάν δεν ενώσουμε Φανάρι με Μαρόνια, νομίζω δεν θα έχουμε κάνει τίποτε. Εκεί είναι το όραμα το δικό μου, εκεί έχω επικεντρωθώ και νομίζω, έχω επικεντρωθεί, συγγνώμη, και νομίζω ότι όταν θα μιλάμε πλέον για ανάπτυξη, όταν θα τελειώσει αυτή η ενέργεια.
0: Γι' αυτό το οραματικό, ας το χαρακτηρίσουμε, έργο, έχει δρομολογηθεί η μελέτη, νομίζω, ή όχι?
1: Έχει, όπως σας είπα, η μελέτη είναι στα τελειώματα, η μελέτη από το Αρχαίο Θέατρο μέχρι τον Προφήτη Λία. Από εκεί και πέρα πάλι δεν γίνεται τίποτε, εάν δεν τελειώσω κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Να μπορέσουμε να προσπεράσουμε τον Λύσο ποταμό στο ύψος της Αγίας Μαρίνας.
0: Ναι.
1: Και εκεί λοιπόν ξεκίνησε η μελέτη για να γίνει μια σύγχρονη υπερυψωμένη Ιρλανδική. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι η Ενάλε, είναι ο ΦΠΚΑ, θα ξεπεραστούν. Ήδη είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο.
0: Μάλιστα.
1: Για να μπορέσουμε επιπλέον να αναφέρω ότι μας διευκολύνει, γιατί το τελευταίο αναπτυξιακό συνέδριο που είχε γίνει στην Ροδόπη, στην Κομωτινή, στο χώρο συνεδρίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, οι αρμόδιοι υπουργοί, ο υπουργός ο αρμόδιος υποσχέθηκε ότι θα ελαχιστοποιηθούν κατά 40% τα προαπαιτούμενα λόγω συνθήκης Ραμσάρ και Νατούρα. Είναι νομίζω πολύ σημαντικό, γιατί είμαι σε μια περιοχή η οποία είναι, θα έλεγα, ισχυρότερη, θα μου επιτρέψετε να πω, μεταφορικά μιλάω πάντοτε, από τους περιορισμούς που βάζουν θέση δύο παράμετροι, ναι, Νατούρα, ναι, και η Ραμσάρ. Εάν θα μπορέσουμε να ενώσουμε, να γίνει και το ένωμα Φανάρι με Μέση και να μπορέσουμε και εμείς να ξεπεράσουμε, γιατί υπάρχουν περιορισμοί, δεν σας κρύβω, όπως είναι η ΝΑΛΕ, το Ινστιτούτο Αλίας,
0: ναι, ναι,
1: βάζει κάποιους περιορισμούς σχετικά με τα ψάρια. Θα ξεπεραστεί όμως, γιατί επιβάλλεται να ξεπεραστεί. Η προσπάθειά μας θα επικεντρωθεί εκεί για να μπορέσουμε να κάνουμε την ανάλογη τεχνική υποδομή που είναι η σύγχρονη υπερυψωμένη Ιρλανδική.
0: Μάλιστα.
1: Γενικότερα έχουν δρομολογηθεί κάποια πράγματα. τα οποία νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλη τη σκοπιμότητα που έχουν. Το τουριστικό κομμάτι, εγώ είμαι φιασότης, κύριε Πετρακόπουλε, γιατί γνωρίζω πλέον ότι ξέρουμε όλοι ότι μπορεί να προσδώσει ο τουρισμός στην ανάκαμψη του βιωτικού επίπεδου, οικονομικά πάντοτε μιλάω. Πρέπει να έρθει κόσμος που θα έρθει ξένος κόσμος να επενδύσει. Δεν γίνεται να επενδύσει κανένας ξένος εάν δεν υπάρχουν τα έργα υποδομής. Σωστά.
0: Προφανώς.
1: Έτσι. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Έχουν δρομολογηθεί κάποια πραγματάκια. Να μας έχει καλά ο Θεός και να έχουμε υπομονή. Πριν κλείσουμε, κύριε Πετρακόπουλο, αν δεν έχετε να ρωτήσετε κάτι άλλο, να ενημερώσω τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Χωρίς να είναι δική μου αρμοδιότητα,
0: ναι,
1: ο κάθετος άξονας, τώρα πηγαίνω εκεί να δω την παράκαμψη την λεγόμενη.
0: Αυτό θα ρώταγα για το κλείσιμο.
1: Ωραία. Η πίεση μας ήταν πολύ μεγάλη, αφόρητη θα έλεγα, προς τους ανθρώπους της Εγνατίας Οδού, γιατί εκεί ανήκει.
0: Ναι, ναι, ναι. Παραπάνω τι να κάνετε, τους κάνετε κεφαλοκλείδωμα, εντάξει.
1: Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα παραπάνω. Η πίεση του κυρίου Τοψίδη, η δική μου, ήταν πολύ μεγάλη. Νομίζω ότι έφερε αποτελέσματα. Ήδη αυτή τη στιγμή μπαίνουν τα στιχεία, έχει τελειώσει το ασφάλτινο κομμάτι. Έχει γίνει διαγράμμιση. Μπαίνουν αυτή τη στιγμή τα στιχεία και αφού μπουν τα στιχεία και οι πινακίδες σήμανσης, αφού μπουν, νομίζω ότι πλέον ο δρόμος θα δοθεί. Εάν δεν γίνει αυτό μέχρι την Πέμπτη το απόγευμα, σίγουρα μιλάμε ή την Παρασκευή.
0: Μέχρι αύριο δηλαδή.
1: Μέχρι αύριο σίγουρα θα έχει παραδοθεί την Παρασκευή.
0: Μάλιστα.
1: Πρώτα αυτός, γιατί τώρα ξέρετε είναι...
0: Ναι, εντάξει, είναι τώρα για... εδώ που φτάσαμε τώρα για μια-δυο μέρες, αν όχι αύριο μεθαύριο, αν όχι μεθαύριο το Σάββατο, εντάξει, οκ.
1: Okay. Πρέπει να δοθεί γιατί επιβάλλεται.
0: Πρέπει, επιβάλλεται.
1: Είναι
0: να αποκατασταθεί...
1: Ο δρόμος Νυμφαία με Καρυδιά είναι τρομερά επικίνδυνος. Έως ακατάλληλος, επαναλαμβάνω, είναι ένας δρόμος δημοτικός, ασφαλτοστρωμένος με χαρακτηριστικά αγροτικού δρόμου.
0: Ναι.
1: Ασφαλτοστρωμένο αγροτικού δρόμου.
0: Ναι,
1: άρα
0: ναι,
1: λοιπόν, αν θέλουμε να είμαστε εντάξει απέναντι στην ιδιότητά μας, η οποία έχει να κάνει με το καλό, με το κοινό καλό, νομίζω ότι επιβαλόταν και αυτό κάναμε. Γίναμε λίγο δυσάρεστοι στην εταιρεία γιατί πιέσαμε φορτική θα έλεγα, αλλά δεν γίνεται διαφορετικά. Ο ρόλος ενός αυτοδιοικητικού, κύριε Πετρακόπουλε, είναι και αυτός. Όταν έχει να κάνει με το κοινό καλό, ασχέτως αν το έργο δεν είναι δικό του. Οι άνθρωποι, δεν έχω να πω τίποτα, τους ευχαριστώ πολύ. Ανταποκρίθηκαν οι άνθρωποι της Εγνατίας και αυτοί οι άνθρωποι αντιλήφθηκαν ότι υπάρχει αναγκαιότητα και νομίζω ότι φτάσαμε, έχουμε έτσι ο τέλος.
0: Ναι. Σαν υστερόγραφο, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, να πούμε κάτι για την αντιπυρική περίοδο, δεδομένου ότι οι θερμοκρασίες αρχίζουν και ανεβαίνουν αισθητά.
1: Μπήκαμε, κύριε Πετρακόπουλε, μπήκαμε πλέον
0: στην πολιτική προστασία.
1: Ναι, προχθές είχαμε πάνω στην Ιμφέα, στο πρώτο κιόσκι, είχαμε μία άσκηση. Μία άσκηση η οποία έλεγε τι πρέπει να κάνουμε, γιατί ξέρετε, έχω μάθει που στη ζωή μου έτσι είναι. Να λειτουργώ πάντα προληπτικά για να προλαμβάνω καταστάσεις.
0: Ναι.
1: Έγινε αυτή η άσκηση η οποία προέβλεπε πυρκαγιά η οποία είχε επικίνδυνα χαρακτηριστικά για το χωριό των Συμβόλων και για την Ιμφέα, το Βασίλειο.
0: Ναι.
1: Ήταν μια άσκηση το τι θα κάνει καθένα στο κομμάτι του, στον τομέα του. Επιβάλλεται να γίνονται αυτές οι
0: ενέργειες
1: για να είμαστε πλέον εξοικειωμένοι με το αντικείμενο, με μια δυσάρεστη κατάσταση που είναι αυτή της φωτιάς. Πριν κλείσουμε, σας παρακαλώ πολύ, θα ήθελα να αναφερθώ στον αθλητισμό,
0: ναι,
1: στα αθλητικά δρόμενα του νομού.
0: Είστε και άνθρωπος του αθλητισμού, αλίμονο. Εσείς μας εκπροσωπούσατε βέβαια από άλλο μετερίζει, από αυτό της διαιτησίας, έτσι. Φτάσατε στο υψηλότερο δυνατό
1: επίπεδο. Πολλά χρόνια, ναι, θα με επιτρέψετε να πω σε υψηλό επίπεδο, επί 40 χρόνια. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και ως θεσμικός αλλά και ως άνθρωπος του αθλητισμού. Είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση ζούμε. Ομάδες μας ανεβαίνουν κατηγορίες.
0: Πράγματι πρωτόγνωρη.
1: Δεν έχει ξύνει δεκαετίες αρχής γενομένης να το πάρω σε κατηγορία από τον ΓΑΣ, τους άντρες που είναι Α2, τις γυναίκες του Βόλεϊ της ΑΕΚ Α2 και φυσικά ο παθαντικός μας, έτσι, η ομάδα της πόλης μας που αγαπάμε, που ανέβηκε στη Β.
0: Αν μου επιτρέπετε, κύριε Ταπατζά, δεν είναι μόνο το ότι ανεβήκαν οι ομάδες μας κατηγορίες. Είναι αυτό που, αυτό που βλέπω εγώ, δεν ξέρω, νομίζω ότι δεν κάνω λάθος, είναι ότι πρόκειται για υγιείς προσπάθειες με στοχοπροσήλωση, δεν είναι δηλαδή επιτυχίες φωτοβολίδες. Έχουν υπόβαθρο και έχουν προοπτική και το ζητούμενο επομένως είναι στηρίζοντας όλοι μας αυτές τις ομάδες να κάνουν ακόμη περισσότερα βήματα, διότι φαίνεται ότι υπάρχει και το πρωτογενές υλικό, δηλαδή το αγωνιστικό κομμάτι, παίκτες και παίκτριες, φαίνεται ότι υπάρχουν παράγοντες με μεράκι, με αγάπη, φαίνεται ότι υπάρχουν προπονητές με περγαμηνές. Άρα λοιπόν υπάρχουν τα φόντα να πάνε ακόμα πιο ψηλά οι ομάδες μας. Έτσι, έτσι νομίζω.
1: Να μιλήσω για τα τελευταία 30 χρόνια, μια εξαίρεση ήταν του Παθρακικού.
0: Ναι. Ανεβήκαμε στη Super League. Ναι.
1: 30 χρόνια ο ΓΑΣ έκανε για να ανέβει κατηγορία στο μπάσκετ.
0: Ναι, ναι.
1: Ο αθλητικός τουρισμός, κακά τα ψέματα. Αγαπάμε τον αθλητισμό, λατρεύουμε τον αθλητισμό. Να μιλήσω και ως αυτοδιοικητικός τώρα. Ο αθλητικός τουρισμός μπορεί να δώσει πάρα πολλές προϋποθέσεις.
0: Σωστά το θέτετε, σωστά.
1: Έρχεται ξένος κόσμος.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, που δεν ερχόταν. Τώρα λοιπόν έρχεται. Νομίζω ότι είμαστε σε πάρα πολλά.
0: Αφήνει τα λεφτουδάκια του στα καταστήματα, στα βεζινάδικα, στα ξενοδοχεία.
1: Τι γινόταν όταν η ομάδα ήταν αλφα-εθνική. Γέμιζε η πλατεία με κίτρινες φανέλες, με μαύρες, με κόκκινες, με πράσινες. Λοιπόν, αφήνανε λεφτά όλα αυτά. Εμείς έχουμε ένα μεγάλο πλεονέκτημα ως Κομωτινή, ως Ροδόπη. Έχουμε το ΤΕΦΑ. Το ΤΕΦΑ είναι πηγή ταλέντων, πηγή αθλητών, γιατί έρχονται να σπουδάσουν παιδιά τα οποία στην πόλη τους παίζανε πολλά παιδιά και σε υψηλό επίπεδο. Άρα λοιπόν, όταν ακούει ένας ποδοσφαιριστής, θα το πω, ότι έχει να πάει, είναι στην Άλφα, είναι Super League, παίκτη Super League, θέλει, του γίνεται πρόταση σε αυτόν και στην ομάδα του να πάει σε Super League 2, στη Β' Εθνική, που πάλι ποτέ Β' Εθνική, νομίζω ότι η ομάδα του δεν θα έχει αντίρρηση.
0: Έτσι
1: κι αλλιώς, 3-4 χρόνια θα είναι το παιδί εδώ.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί να μην πάει, για να είναι εν ενεργία, να μην είναι σε αδράνεια.
0: Εν τω μεταξύ, παράλληλα, συγγνώμη για τη διακοπή, τρέχουν κι άλλες ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Με διακρίσεις και που ανεβάζουν επίσης τον πύχη και συμβάλλουν στον αθλητικό τουρισμό.
1: Λέτε για το Στίβο και όχι μόνο, έτσι.
0: Λέω επίσης και για την αναρρίχηση του Ορειβατικού Συλλόγου. Προχθές είχαν τα παιδιά εδώ μια διοργάνωση, ήταν 100-150 άνθρωποι. Συνοδοί αθλητές. Για το σκάκι ακόμη, για το σκάκι που διοργανώνουν τα παιδιά.
1: Είχαμε το bowling.
0: Το bowling βέβαια.
1: Έκαμε τις διοργανώσεις και να ανακοινώσω και κάτι.
0: Ναι.
1: Γίνεται ενέργεια από μέρους μου
0: ναι.
1: Να γίνει το πανελλήνιο πρωτάθλημα εφήβων παιδών το Σεπτέμβριο με Οκτώβριο στην Κομωτινή.
0: Πανελλήνιο πρωτάθλημα σε ποιο άθλημα?
1: Ταϊκβοντό.
0: Ταϊκβοντό.
1: Μιλάμε για χιλιάδες κόσμος που θα έρθει στην Κομωτινή. Αυτός δεν είναι ο σκοπός μας, κύριε Πετρακόπουλε, αυτός.
0: Έτσι.
1: Θυμάστε τι έγινε με το πρωτάθλημα παλεμάχων μπάσκετ που διοργανώσαμε πέρυσι. Είχαμε 1.700-1.800 άτομα. Γέμισε η πόλη μας, γέμισαν τα καταστήματα.
0: Σωστά.
1: Η αγορά γενικότερα. Πρέπει να γίνονται τέτοιες παρεμβάσεις.
0: Άρα λοιπόν πρέπει να κάνουμε ένα zoom στον αθλητισμό του τόπου μας, γιατί φαίνεται ότι μπορεί να συμβάλλει και οικονομικά.
1: Μέσω του αθλητικού τουρισμού.
0: Ναι,
1: δεν είναι μόνο αυτός. Πρέπει να μιλάμε ώρες για τις ενέργειες που κάνουμε. Είναι ο θρησκευτικός τουρισμός.
0: Ναι, εντάξει, τώρα μιλάμε για τον αθλητικό.
1: Και ο στρατιωτικός.
0: Έχετε δίκιο.
1: Ένα καταπληκτικό έχουμε οχυρό, το οποίο μένει ανεκμετάλλευτο. Πρέπει να προσδώσουμε και μέσω του στρατιωτικού τουρισμού να προσδώσουμε στην οικονομία του τόπου. Νομίζω επιβάλλεται.
0: Εκεί το επισκέπτονται κατόπιν συνεννοήσεως κάποια σχολεία, αλλά μέχρι εκεί.
1: Εντάξει, σίγουρα.
0: Θα μπορούσε να είναι αλλιώς το μοτίβο ανάδειξης του.
1: Σε όλες τις πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες, από μέρους μας έχουν σταλεί αυτά τα ενημερωτικά φυλάδια. Mm-hmm. Καλούμε να έρθουν να επισκεφτούν. Μένει να κάνουμε το δρόμο, γιατί πολλοί θα μου πούν, τι μας λες τώρα, ρε Παντζά.
0: Ναι.
1: Ο δρόμος πάνω και με την Περιφερειάρχη. Είμαστε σε συνεννόηση με το Δασαρχείο.
0: Mm.
1: Θα πρέπει να γίνει μια παρέμβαση στο σημείο που μας επιτρέπεται να κάνουμε τον οδικό άξονα μέχρι το χειρό.
0: Ασχολείστε με αυτό δηλαδή. Ασχολείστε, είναι.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία. Άρα θα έχουμε νεότερα.
1: Πολλά τα μέτωπα, κύριε Πετράκο.
0: Πολλά τα μέτωπα. Πολλά τα μέτωπα. Νομίζω. Εντάξει, αυτό σας τροφοδοτεί. Σας αρέσει το τρέξιμο. Σας αρέσουν τα πολλά τα μέτωπα. Είστε άνθρωπος.
1: Ξέρετε, είναι ενέργειες που πρέπει να γίνουν. Μείναμε πίσω, κύριε Πετράκο.
0: Πολλές
1: δεκαετίες.
0: Δυστυχώς.
1: Λοιπόν, επειδή μπαίνω πάλι σε μια περιοχή που δεν έχει σήμαση, χωρέστε
0: να σας αποδεσμεύσουμε, να συνεχίσετε τη δουλειά σας.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ,
0: ευχαριστούμε
1: πολύ
0: για τον χρόνο,
1: για το βήμα που μου δώσατε.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια, κύριε Αντιπεριφερειάρχα.
1: Ναι. Να
0: σας αποδεσμεύσουμε, να συνεχίσετε τη δουλειά σας.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ,
0: ευχαριστούμε
1: πολύ
0: για τον χρόνο,
1: για το βήμα που μου δώσατε.
0: Να είστε καλά.

Προφανώς αυτό που συζητιέται από τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν ξεκίνησε αυτό το σύριαλ της κατασκευής της παράκαμψης στον κάθετο άξονα Κομωτινής Βουλγαρίας, εκεί κοντά στο 7ο χιλιόμετρο της οδικής αρτηρίας που υπέστη καθίζηση. Όπως μας είπε ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης πριν από λίγα μόλις λεπτά, αν όχι αύριο, το αργότερο την Παρασκευή, εμείς θα προσθέσουμε πάλι το εκτός απροόπτου. Αναμένεται να δοθεί στην κυκλοφορία αυτή η παράκαμψη. Άντε να δώσουμε ακόμα κανένα 2-24 ώρα, γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται, και να τηρηθεί το maximum που είχε προβλεθεί από την αρχή, το αργότερο δηλαδή, μέχρι την 1η Ιουνίου. Υπάρχει αισιοδοξία να δοθεί στην κυκλοφορία αύριο, αν όχι αύριο μεθαύριο. Εν πάση περιπτώσει, αυτές τις μέρες θα δοθεί στην κυκλοφορία, θα αποκατασταθεί επομένως η λειτουργικότητα του δρόμου, η κυκλοφορία, θα αποσυμφορηθούν τα χωριά εκεί, Πάνδροσος και Καρυδιά, που δέχτηκαν μεγάλη πίεση το τελευταίο δίμηνο περίπου, τρίμηνο, και να διευκολυνθούν έτσι οι επισκέπτες και οι τουρίστες που κατεβαίνουν από τα Βαλκάνια στην γειτονιά μας, και φυσικά όσοι από εδώ, Κομωτινέοι, επιθυμούν για τους δικούς τους λόγους να επισκεφθούν τη γειτονική Βουλγαρία ή κάποια άλλη χώρα των Βαλκανίων. Ενδιαφέρον, θα το περιμένουμε, έτσι θα είμαστε εκεί να το καταγράψουμε. Είναι μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Εντάξει, το αργότερο είπε την Παρασκευή ο Αντιπεριφερειάρχης. Εντάξει, ας είναι και Σάββατο, μωρέ, δεν πειράζει. Τι να κάνουμε τώρα, φάγαμε το γάιδαρο, έμεινε η ουρά, που λέει η παροιμία.

0: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου, μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
1: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
2: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών, προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Η ΕΡΤ Κομωτινής δίνει βήμα στον ξενώνα κακοποιημένων γυναικών. Κάθε δεύτερη Τετάρτη, ο ψυχολόγος Χρήστος Σερμπέζης αναλύει θέματα που αφορούν σε μορφές βίας και κακοποίησης γυναικών. Κάθε δεύτερη Τετάρτη, στις 4, συντονιστείτε στην ΕΡΤ Κομωτινής.

Λοιπόν, να πούμε πολλά πολλά μπράβο στο τρίτο νηπιαγωγείο Κομωτινής, στην υπεύθυνη του νηπιαγωγείου, στις νηπιαγωγούς, στα παιδάκια, στους γονείς, που το Σάββατο 30 Μαΐου στις 11 το πρωί θα κάνουν μια εξόρμηση στην παραλία του Ημέρου με σκοπό τον καθαρισμό της ακτής. Η σχολική μονάδα απευθύνει σχετικό κάλεσμα συμμετοχής στο ευρύ κοινό. Όποιος θέλει μπορεί να πάει να συνεισφέρει, να συμμετάσχει. Απότερο στόχος της ενέργειας είναι η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Γενικό σύνθημα της δράσης: μαζί μπορούμε να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να διατηρήσουμε τις παραλίες μας καθαρές. Σάββατο 30 Μαΐου στις 11 το πρωί. Αν έχετε τον χρόνο και την διάθεση, πάρτε έτσι από μια σακουλίτσα, κανένα γαντάκι, πάτε προς την παραλία του Ημέρου, έτσι να βοηθήσετε τα μικρούλια, τα παιδούδια που από μικρά μαθαίνουν τη σημασία έτσι της προστασίας του περιβάλλοντος. Και σε μια θετική εξέλιξη στο Δήμο Μαρονίας Σαπών, ο οποίος αποκτά επιτέλους και αυτός καταφύγει ο αδέσποτων ζώων, συγκεκριμένα στην περιοχή του οικισμού της Αετοκορυφής, σε ένα οικόπεδο 20 περίπου στρεμμάτων και με 28 χώρους φιλοξενίας ζώων, σχεδιασμένους έτσι με γνώμονα την ασφάλεια και την ευζοία τους. Η όλη εγκατάσταση θα περιλαμβάνει και ειδικό κτίσμα για ιατρείο, αναρωτήριο, φυλάκιο, χώρους υγιεινής, αποδυτήρια για το προσωπικό. 357 θα είναι τα τετραγωνικά μέτρα του εμβαδού, του συνόλου έτσι, των εγκαταστάσεων. Υπάρχει και πρόβλεψη φυσικά για επέκταση των εγκαταστάσεων, διότι από ό,τι φαίνεται σε αυτό το κομμάτι οι ανάγκες των Δήμων αυξάνονται χρόνο με τον χρόνο. Προχωράμε σε ένα ακόμη σημαντικό έργο με έντονο κοινωνικό και φιλοζωικό αποτύπωμα. Πρόκειται για μια ουσιαστική παρέμβαση που ενισχύει την προστασία και τη φροντίδα των αδέσποτων ζώων, δημιουργώντας σύγχρονες και αξιοπρεπείς υποδομές φιλοξενίας, περίθαλψης και διαχείρισης, σημειώνει μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Μαρονίας Σαπών, Απόστολος Ιωάννου, ο οποίος και υπέγραψε την σχετική σύμβαση κατασκευής του καταφυγίου. Προφανώς, προσεχώς, θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες, δεν φαντάζομαι έτσι να πάρει πάρα πολύ καιρό, διότι στο δελτίο τύπου που εκδόθηκε δεν αναφέρεται έτσι ένα χρονοδιάγραμμα από παράδοση των εργασιών. Θα το ρωτήσουμε, θα μάθουμε, θα σας το πούμε και θα αναμένουμε την ολοκλήρωση του έργου. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ να σας αποχαιρετήσω, να σας ευχαριστήσω για την ακρόαση, να ευχαριστήσω την Ευαγγελία Θεοδωρίδου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από την Αμαλία Γαρυφαλίδου. Ακολουθεί ο. Δεν ξέρω, ο Σαμί. Απουσιάζει, εορτάζει ο Σαμί. Ναι. Ο Γιώγας, ο Παναγιώτης Γιώγας θα έρθει για την περιφερειακή έτσι, επικαιρότητα με σύνδεση με έρθω Ρεστιάδα, Σέρτ Καβάλα, Σέρτ Σερών και για τα αθλητικά αναλυτικότερα από ότι εμείς, γιατί αυτός είναι ο επαΐων επί των αθλητικών. Φίλες και φίλοι, πρώτο Θεός, τα λέμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 9. Γεια και χαρά σας.

Σε είδα ξανά, το κρατούσε στο χέρι σφιχτά κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου έδειχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων. ΕΡΤ Κομωτινής.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ Κομωτινή, στη ρύθμιση του ήχου η Ευαγγελία Θεοδωρίδου. Στην αρχισυνταξία ο Γιάννης Πετρακόπουλος, εκφωνή η Αμαλία Γαριφαλίδου. Το σύριαλ της κατασκευής παράκαμψης στο σημείο του κάθε οδικού άξονα Κομωτινής Βουλγαρίας, όπου έχει σημειωθεί καθίσθηση, φτάνει στο τέλος του. Την προηγούμενη Πέμπτη τα τεχνικά συνεργεία ξεκίνησαν την ασφαλτόστρωση και όλα δείχνουν ότι εκτός απρόπτου το έργο θα δοθεί στη κυκλοφορία αύριο 5η 28 Μαΐου, δηλαδή νωρίτερα από την 1η Ιουνίου όπως είχε προβλεφθεί. Κοκκινίζουν οι κερασόνες σε θάμνα, ρίζωμα, ασωμάτως, αγίασμα, θυμίζοντας κήπους πλημμυρισμένους από κατακόκκινα ρουμπίνια. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού Κερασοπαραγωγών, Αράπ Σεντάτ, σημείωσε πως η συγκομιδή ξεκίνησε και πως η φωτεινή παραγωγή αναμένεται να ξεπεράσει τους 400 τόνους, με την ποιότητα να βρίσκεται σε καλά επίπεδα παρά τις βροχές. Μέρος της παραγωγής εξάγεται σε Βουλγαρία, Ρουμανία και Γερμανία, ενώ σε ικανοποιητικές τιμές διατίθεται το κεράσι και στην εσωτερική αγορά. Πάντως, τα 100 μέλη του συνεταιρισμού ζητούν περισσότερη στήριξη από την πολιτεία για την περαιτέρω ανάπτυξη της κερασοκαλλιέργειας, με την προσθήκη της μεταποίησης και την προσέλκυση και νέων παραγωγών. Το τριήμερο 12, 13 και 14 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί από το Δήμο Ιάσμου και το ετήσιο Φεστιβάλ Κερασιού, στη σκηνή του οποίου μεταξύ άλλων θα τραγουδήσει και η Κέλλη Κελεκίδου. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ενημέρωση πολιτών, κτηνοτρόφων και επισκεπτών για τις ζωονόσους. Μετά τις δράσεις ενημέρωσης για την ευλογία των εγωπροβάτων, προχωρά και σε εκστρατή ενημέρωσης για τον αυθόδη πυρετό βοηδών, χείρων και εγωπροβάτων, διαθέτοντας ενημερωτικό υλικό το οποίο θα εμπλουτίζεται και θα αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της. Επιπλέον έχει δημιουργήσει αφίσα με ταξιδιωτικές οδηγίες, η οποία θα τοποθετηθεί σε στοχευμένα σημεία όπως είναι η συνοριακή σταθμή, τα λιμάνια και η πύλη της εισόδου της περιφέρειας. Η αφίσα θα είναι διαθέσιμη σε 4 γλώσσες: αγγλικά, ελληνικά, αγγλικά, τουρκικά και βουλγάρικα. Καταφύγιο αδέσποτων ζώων θα αποκτήσει ο Δήμος Μαρονίας Απών και συγκεκριμένα στην περιοχή του οικισμού της Αιτοκορφής, με 28 χώρους παραμονής ζώων, σχεδιασμένους με γνώμονα την ασφάλεια, την ευζοία και την αξιοπρεπή διαβίωσή τους. Το καταφύγιο θα κατασκευαστεί σε έκταση 20 στρεμάτων, με πρόβλεψη και για μελλοντική επέκταση των εγκαταστάσεων. Θα περιλαμβάνει χώρους συνολικού εμβαδού 357 τετραγωνικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων των χώρων αυλισμού, ενώ προβλέπεται η δημιουργία ιατρικής, αναρωτηρίου, αποδητηρίων για το προσωπικό. Νέος αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Παραρτήματος Θράκης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος εξελέγει ο Γιάννης Βεζεριανίδης, μετά από ειδική συνεδρίαση της αντιπροσωπείας του φορέα, διαδεχόμενος τον Βασίλη Πολιτιάδη. Η νέα σύνθεση του Προεδρείου έχει εξής: Πρόεδρος Πολυζόλης Παρασκευόπουλος, Αντιπρόεδρος Ιωάννης Βεζεριανίδης, Γενικός Γραμματέας Μιχαήλ Κούγκουλος. Το παράρτημα ροδόπησης Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας διοργανώνει ασπερίδα με θέμα την έμφυλη βία. Θα μιλήσουν στελέχη του Συμβουλευτικού Κέντρου Κομωτινής, του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας, ΚΕΘΗ δηλαδή, και ο ψυχολόγος του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Κομωτινής. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη 27 Μαΐου στο Πολυλειτουργικό Κέντρο του Δήμου Κομωτινής στις 5 το απόγευμα και είναι ανοιχτή για το ευρύ κοινό. Εξόρμηση στην παραλία ημέρου με σκοπό τον καθαρισμό της ακτής θα πραγματοποιήσει το τρίτο νηπιαγωγείο Κομωτινής και απευθύνει σχετικό κάλεσμα συμμετοχή στο ευρύ κοινό. Απότερο στόχος της ενέργειας είναι να συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η δράση θα λάβει χώρα το Σάββατο 30 Μαΐου στις 11 το πρωί με το σύνθημα «Μαζί μπορούμε να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να διατηρήσουμε τις παραλίες μας καθαρές». Αύριο 5η 28 Μαΐου έως και τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος 1 Ιουνίου, λαχταριστά food snacks με γεύση από Αμερική, Ασία και Ευρώπη θα κατακλείσουν το Δημοτικό Πάρκο της Αγίας Παρασκευής Κομωτινής. Μεγάλος πρωταγωνιστής θα είναι το εντυπωσιακό 3 μέτρων American Texas Barbecue, όπου τα κρέατα αρχοψύνονται σε σιγανή φωτιά για την απόλυτη απόλαυση. Είσοδος ελεύθερη. Και ακόμη μία είδηση: το μπαλέτο του Κρατικού Θεάτρου Σερβίας με 35 χορευτές επισκηνής παρουσιάζει στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής την Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ ένα από τα πιο εντυπωσιακά έργα του κλασικού ρεπερτορίου του Δον Κιχώτη, συνδυάζοντας άψογη τεχνική, δεξιοτεχνία και εντυπωσιακά κοστούμια. Η παράσταση που ανέβηκε για πρώτη φορά το 1869 αποτελεί μια αληθινή πανδεσία ισπανικού μεσογειακού ταπεραμέντου περιλαμβάνοντας και ένα βουρτιώζικο μεγάλο χορό για δύο, που προσφέρει στους σολίστες την ευκαιρία να αναδείξουν όλο τον πλούτο της κλασικής τέχνης του μπαλέτου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τοπικές ειδήσεις. Συνδεόμαστε με την Έρωτο Ρεστιάδος.
1: Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
2: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
2: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: όχι.
1: Να ήταν ζωή σαν ταινία.
0: Να πιάνε τώρα μια ωραία βροχή.
1: Σαν όνειρο.
0: Μαζί
1: να σ' αγγίζω.
0: Μαζί να φ.

0: Καλημέρα, καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε. Μετά το δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio επιστρέψαμε στο στούντιο της Earth Ορεστιάδας. Συντροφιά με την Earth Κομωτινή θα πάμε μέχρι και τις 12 στο σημερινό μας ραντεβού. Και φυσικά ελπίζουμε αυτή η όμορφη μέρα να παράξει και όμορφα αποτελέσματα στη διάρκεια της. Να έχουμε και καμιά καλή είδηση έτσι για ποικιλία και για αλλαγή. Από τους 101 και 103,5 των FM μας ακούτε και από τους 91,2 για την Κομωτινή και τους 98,1. Φυσικά διαδικτυακά από το www.rteco.gr καθέτος radio και εκεί επιλέγετε όποιο περιφερειακό σταθμό θέλετε ή όποιο κεντρικό πρόγραμμα της ΕΡΤ θέλετε. Άγγελος Παπαδόπουλος μαζί μας στον ήχο, Γιάννης Κυριλίδης μουσικές επιλογές, η Χρυσούλα Σαμουρίδου και ο Βασίλης Πρεμίδης είναι μαζί σας. Τα της επικοινωνίας θα πούμε λίγο αργότερα και αυτό γιατί για να μην καθυστερούμε την κυρία Σταματία Πασχαλίδου, που είναι η διευθύντρια του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας, εκεί όπου είχαμε το περιστατικό με τους οβάδες που έπεσαν από την οροφή στο πάτωμα του σχολείου, στο διάδρομο του ορόφου, στο 3ο Δημοτικό Σχολείο. Καλή σας ημέρα, κυρία Πασχαλίδου. Καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα, κύριε Πρεμίδη.
0: Λοιπόν, είχαμε αυτό το περιστατικό το οποίο το εντοπίσατε. Δεν ξέρουμε μάλλον πότε έγινε, Σάββατο, Κυριακή, Παρασκευή, απόγευμα, Δευτέρα πρωί.
1: Ναι, δεν το γνωρίζουμε. Αυτό μπορεί να έγινε, πάντως έγινε σε μέρα που δεν λειτουργούσε το σχολείο, ευτυχώς.
0: Mm-hmm. Οπότε πήγατε τη Δευτέρα και βρήκατε μια συγκεκριμένη κατάσταση στο συγκεκριμένο διάδρομο.
1: Τη Δευτέρα, καθώς οι μαθητές ανέβαιναν πάνω, γιατί εντάξει το κτίριο δεν ανέβηκε κάποιος πάνω για να το δει πιο μπροστά. Έτσι πηγαίνουμε κάτω, κάνουμε για να καθαρίσουμε και αυτά. Οι μαθητές, όπως ανέβαιναν, είδαν εκεί πέρα τα μπάζα που είχαν πέσει από την οροφή. Άρχισαν να τηρίζουν, τρέξαμε εν πάση περιπτώσει, σταματήσαμε τους μαθητές, τους βγάλαμε έξω. Διαπιστώσαμε ότι υπήρχε ένα κομμάτι που είχε αποκολληθεί από την οροφή. Περίπου 1,5 τετραγωνικό.
0: Μάλιστα. Τώρα, καταρχήν να πούμε, το κτίριο είναι παλιό.
1: Το κτίριο παραδόθηκε το κτίριο τον Οκτώβριο του 1991. Δεν είναι πάρα πολύ παλιό το κτίριο. Είναι... Γενικά η εικόνα του είναι πάρα πολύ καλή. Τώρα κατασκευαστικά,
0: ναι, αυτό ήθελα να πω. Αν ήταν κάτι ή αν έχει δείξει σημάδια που προμήνυαν ότι μπορεί να συμβεί κάτι. Δηλαδή αν είχε δείξει σημάδια ότι χρειάζεται να γίνει κάποια επέμβαση, παρέμβαση κτλ.
1: Ειδικά στον επάνω όροφο δεν υπήρχαν. Δηλαδή δεν υπήρχε παραμικρή μούχλα είτε κάποια ρογμή που να προμηνύει ότι θα υπάρξει πτώση της οροφής και της αίθουσης μέσα, γιατί εμείς το δωμάτιο βασικά και η τεχνική υπηρεσία προσεισμικός έλεγχος είχε γίνει τον προηγούμενο χρόνο, δεν υπήρχε κάτι δηλαδή που να λέει ότι υπάρχει κίνδυνος να πέσει από πάνω στο βάρος.
0: Mm-hmm. Το λέω αυτό γιατί συχνά πυκνά σε όλη την Ελλάδα ακούμε έτσι για περιστατικά που έχουμε τέτοια παρόμοια περιστατικά, ακόμη και μέσα σε τάξεις και τα λοιπά και σε κάποιες των περιπτώσεων και μικροταυματισμούς και παιδιών. Τώρα, είχαμε το περιστατικό αυτό. Ποιες είναι οι κινήσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα και τι προβλέπετε να γίνει?
1: Άμεσα σας είπα, κινητοποιηθήκαμε, βγήκαν οι μαθητές έξω. Εκείνη η μέρα δεν ασχολάστηκαν οι μαθητές, παρέμεναν στο σχολείο, στο προάβλιο του σχολείου. Ειδοποιήθηκε η τεχνική υπηρεσία, η οποία έσπευσε άμεσα να δει το πρόβλημα. Διαπίστωσε την πτώση της οροφής. Από εκεί και πέρα τώρα περιμένουμε την τεχνική υπηρεσία για να έρθει να πλημμυρίσει τα υπόλοιπα, δηλαδή να γίνουν οι επισκευές και να δοθεί η διαβεβαίωση ότι το κτίριο είναι πλέον ασφαλές και μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Δηλαδή δεν υπάρχει μόνο σε εκείνο το σημείο να επισκευαστεί, να γίνει έλεγχος όλης της οροφής, γιατί μπορεί να υπάρχει σε κάποιο άλλο σημείο πρόβλημα. Και στον επάνω όροφο και στο κάτω όροφο.
0: Δεν έχει γίνει ακόμη αυτός ο έλεγχος.
1: Ναι. Το σχολείο έχει κεραμοσκεπή. Κεραμοσκεπή επισκευάστηκε, από ό,τι μίλησα με τον προηγούμενο διευθυντή, έχει επισκευαστεί σε μεταγενέστερο χρόνο. Υπάρχουν κάποια ανοίγματα από τη κεραμοσκεπή, αλλά δεν είχαμε διαπιστώσει κάποιο πρόβλημα.
0: Να μπαίνουν νερά, να προκαλείται ναι. υγρασία κτλ.
1: Μετά, που ανεβήκαμε, υπάρχουν κάποια σημεία που μπαίνουν νερό. Ίσως και αυτό να προκάλεσε το πρόβλημα. Ίσως όμως.
0: Ήταν φουσκωμένη η οροφή, έδειχνε κάτι?
1: Όχι, όχι. Τίποτα. Άμα θα δείτε και φωτογραφία από αυτή που αναρτήθηκε, η οποία δεν έγινε από το σχολείο ανάρτηση, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν υπάρχει κάποια ρογμή. Σας λέω δεν υπάρχει τίποτα το παραμικρό που να προμηνύει το συμβάν.
0: Επειδή κάνατε λόγο για έλεγχο, έχει γίνει ο έλεγχος τώρα σε όλο το σχολείο?
1: Είμαστε στη φάση που περιμένουμε τώρα στο Δήμο. Πέρασε ο αντιδήμαρχος με κάποιον εργολάβο. Δεν έγινε κάτι. Σήμερα περιμένουμε. Είμαστε ακόμα, μου είπα, θα φύγει κάποιος εργολάβος για να αρχίσει να τοποθετήσει καλωσίες για να ξεκινήσουν εργασίες. Που πρέπει να γίνει αυτό, γιατί δεν μπορούμε να μείνουμε εκτός λειτουργίας.
0: Μάλιστα. Τώρα τα μαθήματα μέσω WebEx.
1: Ορίστε.
0: Τα μαθήματα τώρα πώς γίνονται για τα παιδιά?
1: Τα παιδιά κάνουν τηλεκπαίδευση.
0: Τηλεκπαίδευση.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Θεωρείτε δηλαδή ότι αυτή η επέμβαση που θα είναι αρκετή, ή επειδή σε λίγο καιρό θα κλείσουν και τα σχολεία, θα γίνει ένας περαιτέρω έλεγχος και περαιτέρω παρεμβάσεις?
1: Θα πρέπει να γίνει κατεπηγόντως έλεγχος όλου του κτηρίου, δηλαδή όλου του σχολικού κτηρίου και βασικά της οροφής σε όλο το κτίριο και στον πρώτο όροφο και στο ισόγειο. Πρέπει να γίνει έλεγχος παντού, να αποκλειστεί κάθε περίπτωση να υπάρξει ανάλογο περιστατικό. Γιατί φανταστείτε αυτό να γινόταν την ώρα που ήμασταν στο σχολείο και περνούσε κάποιος από κάτω. Ή κάποια παιδιά από κάτω.
0: Καλύτερα να μην το ούτε να το σκεφτούμε, ούτε να το σκεφτούμε θα θέλαμε κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Οπότε, αν σας έχουν δώσει χρόνο που θα επιστρέψει στην κανονικότητα το σχολείο?
1: Όχι, δεν έχω μιλήσει με κάποιον να μου δώσει κάτι περισσότερες πληροφορίες. Απλά μιλήσαμε με τον κύριο Κωνσταντίνη, μου είπε θα συνεννοηθώ με τη Δημαρχία, να δούμε πώς θα λειτουργήσουμε για τις επόμενες ημέρες. Αρχικά είπαμε ότι ως την Τρίτη, Δευτέρα, Τρίτη, γιατί είναι και Παγίου Πνεύματος.
0: Ναι, είναι και το
1: Τρίτη. Θα είχαν επισκευαστεί όλα, αλλά προς το παρόν δεν ξέρω κάτι περισσότερο.
0: Μάλιστα. Καλά, θεωρητικά. Ναι, θεωρητικά δεν είναι και κάτι που θα θέλει πάρα πολλές ημέρες για να γίνει έτσι.
1: Κοιτάξτε, πιστεύω ότι σε πρώτη φάση, αν ξεκινήσει η συνεργεία, θα μπορέσει τουλάχιστον να γίνουν πρώτες εργασίες, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος αυτό. Είπαμε το κτίριο, η εικόνα του κτίριου είναι πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, απλά να γίνει ένας έλεγχος, αυτό που χρειαζόμαστε άμεσα, να γίνει έλεγχος και να δοθεί μια βεβαίωση έγραφη ότι δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί κάτι ανάλογο. Δηλαδή, να πέσει κάποιος σοβάς πάνω στο κεφάλι από τη μαθητή του προσωπικού.
0: Ναι, γιατί μετά μπλέκει το πράγμα.
1: Και διάβαζα, εννοείται.
0: Γιατί διάβαζα και σε ένα σχολείο στο Πορτοράφτη τώρα πρόσφατα, που πάει απολογούμενος, κατηγορούμενος ο Σύλλογος των Διδασκόντων στο σύνολό του. 22 ναι. Εκπαιδευτικοί, έτσι. Οπότε προφανώς και εσείς θα πρέπει να είσαστε απολύτως βέβαιοι και για την αποκατάσταση, για την ποιότητά της και τη σιγουριά ότι δεν θα προξενηθεί κάτι ανάλογο με αυτό που ζήσατε, που είδατε μάλλον. Τώρα σας είπαν από τι μπορεί να προκληθεί αυτό στις συζητήσεις κατεδίαν με τον εργολάβο?
1: Πιθανόν από την υγρασία που υπάρχει στην ταράτσα. Γιατί η κερατοσκεπή εμφανίζει σημεία, έχει ανοίγματα σε διάφορα σημεία.
0: Άρα λοιπόν θα πρέπει να γίνουν και στην κερατοσκεπή κάποιες
1: εργασίες. Ναι, πρέπει να γίνουν και στην κερατοσκεπή κάποιες εργασίες και τέλος πάντων και το κτίριο γενικά να γίνει συντήρηση. Γιατί το κτίριο ναι, μεν είναι καινούριο σε σχέση με άλλα κτίρια, αλλά δεν πρέπει να χρειάζεται τακτικές συντηρήσεις.
0: Έχει συντηρηθεί τελευταία?
1: Το κτίριο, κοιτάξτε, το μόνο που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια ήταν να μπουν τα παράθυρα γύρω-γύρω, να γίνει τα παράθυρα, αυτό βασικά. Ναι. Δηλαδή να μπουν και
0: έγινε αντικατάσταση κουφωμάτων.
1: Αντικατάσταση κουφωμάτων. Ίσως και αυτό, γιατί μπήκαν αυτά τα καινούργια τα αεροστεγή που κλείνουν και δεν αναπνέει καλά το κτίριο και ίσως και αυτό καλύπτει το πρόβλημα. Επιπλέον, φέτος με τις πολλές βροχοπτώσεις, ίσως και αυτό, το γεγονός ότι είχε πάρα πολλές βροχοπτώσεις.
0: Ναι,
1: αυτό δεν μπορώ να σας πω. Αυτό δεν έχω τις τεχνικές γνώσεις για να
0: ξέρω. Προφανώς. Ναι, όχι, απλά αν το συζητήσατε εκεί πέρα και με τον εργολάβο που ήρθε, ξέρω εγώ, από τι μπορεί να. Γιατί προφανώς και έχουν εμπειρία από τέτοια περιστατικά. Μάλιστα. Οπότε, έλεγχος.
1: Εμείς περιμένουμε τον έλεγχο, περιμένουμε να επισκευαστούν οι ζημιές και να δοθεί βεβαίωση ότι έγραφε βεβαίωση ότι το κτίριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ασφαλώς. Είναι και γονείς. Παίρνουν τηλέφωνο, διαμαρτύρονται και χρειάζονται άμεσα να λειτουργήσει το σχολείο, γιατί πολλοί από αυτούς είναι εργαζόμενοι και οι δύο γονείς.
0: Ναι, βέβαια.
1: Οπότε και αυτό αποτελεί σημαντικό πρόβλημα.
0: Είναι ένα θέμα και αυτό, έτσι, αναμφίβολα. Μάλιστα. Σε αναμονή λοιπόν.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Την καλημέρα μας έχετε. Καλημέρα.

Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά αναφορικά με το ζήτημα που προέκυψε όταν τα παιδιά πήγαν στο σχολείο, στο τρίτο δημοτικό σχολείο Ρεστιάδας και βρήκαν στον πάνω όροφο πεσμένους σοβάδες από την οροφή. Το σχολείο δεν λειτουργεί φυσικά. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα και την κυρία Πασχαλίδου, η οποία ανέφερε ότι περιμένουν να γίνει ο έλεγχος σε όλο το σχολείο φυσικά, να γίνει η αποκατάσταση. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, να δοθούν εγγράφος ή διαβεβαιώσεις ότι είναι ασφαλές το σχολείο για να συνεχίσει την λειτουργία του, όπου βέβαια σε λίγες ημέρες θα ολοκληρωθεί και η σχολική χρονιά. Από εκεί πέρα το σίγουρο είναι ότι πιθανά κάποιες εργασίες να γίνουν στη συνέχεια, επειδή αναφέρθηκαν κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν και με την στέγη, την κεραμοσκεπή, όπου παρουσιάζει έτσι κάποια ανοίγματα μάλλον και επιτρέπει στο νερό όταν βρέχει να μπαίνει μέσα. Πίσω να έχει να κάνει και με τον καιρό που ήταν πολύ πολύ βροχερός όλες τις τελευταίες ημέρες. Τέλος πάντων, αυτοί οι τεχνικοί, οι ειδικότεροι, ξέρουν σίγουρα πολύ καλύτερα και το σημαντικό είναι να σπεύσουν έτσι, οι αρμόδιες υπηρεσίες και ο Δήμος εν προκειμένου να αποκατασταθεί η ζημιά, να υπάρξει έτσι, βεβαιότητα για την ασφάλεια των παιδιών και να επιστρέφουν τα παιδιά στο σχολείο, γιατί όπως σωστά παρατηρήθηκε βέβαια και από την κυρία Πασχαλίου, τη διευθύντρια του σχολείου, υπάρχουν πολλές οικογένειες που δουλεύουν και οι δύο γονείς και τώρα υπάρχει ένα ζήτημα βέβαια με τα παιδιά που θα μείνουν τις πρωινές ώρες κτλ. Το γνωστό πρόβλημα που παρατηρείται. Πάντως τα μαθήματα μέσω WebEx. Για όσα παιδιά βέβαια έχουν τη δυνατότητα αυτή να παρακολουθήσουν τα μαθήματα μέσω του συγκεκριμένου τρόπου. Τώρα, να πούμε ότι στην κουβέντα έχει μπει και το ζήτημα με το δημογραφικό και την υπογεννητικότητα με αφορμή τα όσα ακούστηκαν και στο πέμπτο συνέδριο για το δημογραφικό που έγινε στην Αθήνα, εκεί που μίλησαν μεταξύ άλλων, μίλησε και ο Δήμαρχος ο κ. Παπαδόπουλος και σημείωσε βέβαια τις απώλειες που παρουσιάζει ο Δήμος Ορεστιάδας όσο αφορά τον πληθυσμό του. Σε μια δεκαετία 11 με 20 ανέχασε 6.000 κόσμο, ενώ ήδη και μόνο βέβαια από το αρνητικό ισοζύγιο γεννήσεων θανάτων είναι 2.000 κάτοικοι λιγότεροι, έτσι, σε σχέση στα τελευταία 5 χρόνια. Έτσι, μιλάμε για την πενταετία 20-25. 1.409 γεννήσεις, 3.481 θάνατοι. Πιστεύω ότι αύριο θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον κύριο Παπαδόπουλο και για το ζήτημα αυτό και για το ζήτημα του σχολείου και ανοιχτά θέματα έτσι που υπάρχουν στο Δήμο της Ορεστιάδας. Να πούμε ότι δύο συμβάσεις έργων που αφορούν στην ενεργειακή αναβάθμιση βασικών διοικητικών και λειτουργικών υποδομών της ΔΕΙΑ της Αλεξανδρούπολης υπέγραψαν εχθές ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυψης Αποχέτευσης, ο κ. Χαράλαμπος Μιχαηλίδης, και ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας, παρουσία και του Περιφερειάρχη του Κουσιδόπουλου του Ψίδη και του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης, του Γιάννη Ζαμπούκη. Ο συνολικός προϋπολογισμός των δύο παρεμβάσεων ανέρχεται σε 646.000 ευρώ που προέρχονται από το ΕΣΠΑ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και ο χρόνος αποπεράτωσής τους έχει οριστεί στους 9 μήνες. Το πρώτο έργο αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου των γραφείων διοίκησης της ΔΕΙΑ της Αλεξανδρούπολης και το δεύτερο αφορά την αντίστοιχη παρέμβαση στο κτίριο διοίκησης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας κλιμάτων και του διηληστηρίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυψης Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου, μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
3: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
4: Σημείο ελέγχου. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστίαδας. Σημείο ελέγχου. Κάθε πρωί αναζητούμε το σημείο που θα αναλύσουμε, θα εξετάσουμε, θα βρούμε απαντήσεις. Σημείο ελέγχου. Θα είμαστε παντού, εκεί όπου υπάρχουν γεγονότα. Σημείο ελέγχου. Με τον Δημήτρη Σταματάκη, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8, στην ΕΡΤ Ορεστίαδας.
5: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ουσιαστικά σε πολυδύναμα και κέντρα υγείας, έτσι.
1: Ναι.
0: Σε πολυδύναμα περιφερειακά ιατρία, αλλά και προμήθεια εξοπλισμού και για το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Το πρώτο σκέλος χρηματοδότησης για τις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας έχει προϋπολογισμό 1.300 και το δεύτερο που θα καλύψει την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και για το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης ανέρχεται σε 2.750.000 ευρώ.
1: Να πάμε λίγο και σε λεπτομέρειες τώρα, γιατί είχαμε αυτή την ενημέρωση από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την υπογραφή αυτών των δύο αποφάσεων από τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Τοψίδη. Και πιο συγκεκριμένα να πούμε ότι σε ό,τι αφορά τις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, δηλαδή κέντρα υγείας και τοπικά και περιφερειακά ιατρία, είναι το ποσό 1.302.738 ευρώ για τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό που θα εγκατασταθεί, είπαμε, στις πρωτοβάθμιες μονάδες. Και αυτά είναι τα κέντρα υγείας Αυδείρων, Αλεξανδρούπολης, Δικαίων, Δράμας, Ελευθερούπολης, Εχίνου, Ιάσμου, Καβάλας, Κομωτινής, Νευροκοπίου, Ξάνθης, Ορεστιάδας, Παρανεστίου, Πρίνου, Προσοτσάνης, Σαμοθράκη, Σαπών, Σουφλίου, το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο των Φερών και επίσης τα κέντρα υγείας Σταυρούπολης και Χρυσούπολης. Δεν νομίζω να λείπει κανένα κέντρο υγείας, μάλλον είναι όλα μέσα. Mm-hmm. Και να συμπληρώσουμε τώρα ότι για το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης το ποσό είναι 2.749.109 ευρώ, στο σύνολο δηλαδή ξεπερνάμε τα 4 εκατομμύρια, όπως είπες, είναι 4.051.000. Για το νοσοκομείο λοιπόν θα γίνει προμήθεια. Η απόφαση, μάλλον, περιλαμβάνει την προμήθεια συστήματος επεξεργασίας νερού με αντίστροφη όσμωση για τις ανάγκες της μονάδας τεχνητού νεφρού. Περιλαμβάνει σύγχρονο απεικονιστικό ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό για το εργαστήριο διαγνωστικής και επεμβατικής ακτινολογίας. Εξοπλισμό για τις ανάγκες των χειρουργικών κλινικών του νοσοκομείου. Για τις ανάγκες επίσης της Πανεπιστημιακής Νευροχειρουργικής Κλινικής και για τις ανάγκες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που έχει επίσης το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Ξαναλέμε, κοντά στα 2.750.000 ευρώ είναι αυτά. Συν τα 1.302.000 για τις μονάδες πρωτοβάθμιας, πάμε στα 4 εκατομμύρια. Τώρα, η προμήθεια του νέου αυτού εξοπλισμού, όπως αναφέρει και η Περιφερειακή Διοίκηση σε αυτό το ενημερωτικό που πήραμε πριν από λίγο, είναι σε σημαντικό βαθμό, λέει, θα αντικαταστήσει τα πεπαλαιωμένα μηχανήματα. Θα συμβάλλει καθοριστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, βελτίωση συνθήκων εργασίας και για το ιατρικό και για το νοσηλευτικό προσωπικό και βέβαια ο τελικός στόχος είναι η καλύτερη φροντίδα των πολιτών. Τώρα έκανε και μια δήλωση ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Τοψίδης, ο οποίος είπε ότι από την πρώτη στιγμή ως Περιφερειακή Διοίκηση δεσμεύτηκε για ότι η ενίσχυση της δημόσιας υγείας θα αποτελέσει βασική προτεραιότητα. Και σήμερα είπε: κάνουμε ένα ακόμα ουσιαστικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, ενισχύοντας το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης και τις δομές πρωτοβάθμιας υγείας σε όλη την περιφέρεια με σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί, είπε ο κύριος Τοψίδης, πιστεύουμε ότι όλοι οι πολίτες δικαιούνται ποιοτικές και ασφαλείς υπηρεσίες υγείας και αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο ευρωπαϊκό πόρο για να το πετύχουμε αυτό σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Εγώ απλά θέλω να προσθέσω, καλός είναι ο εξοπλισμός, προφανώς και πρέπει τα παλιά μηχανήματα να φεύγουν, να μπαίνουν καινούργια, πιο σύγχρονα και να έχουμε καλύτερα.
0: Και ακόμα καλύτερη και η στελέχωση.
1: Α, εκεί ήθελα να φτάσω.
0: Για να έχουμε και κανένα να τα δουλεύει τα μηχανήματα.
1: Α, μπράβο. Εκεί ήθελα να φτάσω, γιατί το θέμα της στελέχωσης και στις μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας, αλλά και στα νοσοκομεία της περιφέρειας, είναι προβληματική ακόμη.
0: Ναι, σε αρκετές μονάδες είναι προβληματική. Υπάρχουν ελλείψεις δηλαδή σε προσωπικό. Οι άνθρωποι κάνουν καθημερινά μια τεράστια προσπάθεια για να εξυπηρετήσουν και να προσφέρουν τις υπηρεσίες υγείας στους κατοίκους.
1: Και το πρόβλημα στελέχωσης υπάρχει, παρότι προκυρήσονται θέσεις, είναι αλήθεια.
0: Προκυρήσονται κάποιες θέσεις, αλλά πρέπει να.
1: Αλλά πολλές εξ αυτών δεν δείχνει κανείς ενδιαφέρον. Άρα κάτι
0: θα πρέπει
1: να κάνουμε με τα κίνητρα.
0: Κάτι θα γίνει με τα μπόνους, με τα κίνητρα, για να μπορεί και να καλύπτει τα κενά.
1: Δηλαδή, ήταν ένα, όχι κάτι τρομερά μεγάλο, αλλά και η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου πριν από λίγο καιρό να ενισχύσει οικονομικά για τη στέγαση των γιατρών που θα αποφασίσουν να υπηρετήσουν σε συγκεκριμένα νοσοκομεία της περιφέρειάς μας, ήταν επίσης ένα καλό βήμα. Φαίνεται όμως ότι δεν φτάνει ούτε και αυτό. Θα πρέπει να γίνουν ακόμα περισσότερα για να γίνουν δελεαστικές αυτές οι θέσεις και να ενδιαφερθούν γιατροί.
0: Και μια όθηση και επαγγελματικά, ίσως θα πρέπει να

συνδυαστεί εκτός από οικονομικά έτσι, μπόνους, με κάποιες διευκολύνσεις και τα λοιπά, και με επαγγελματικά για το μέλλον των ανθρώπων αυτών που θα επιλέξουν να υπηρετήσουν σε αυτές τις μονάδες. Είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων. Είναι αυτό που λέμε πολυπαραγωγικό.

Λοιπόν, λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, να πούμε για την εκδήλωση παρουσίασης του έργου με τίτλο «Παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις», που διοργανώνει την Παρασκευή, μεθαύριο δηλαδή, το απόγευμα στις 18:30, στην αίθουσα Νικόλαος Δαστερίδης, στο Επιμελητήριο Εύρου, σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας. Η παρουσίαση απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις όλων των νομικών μορφών, και στη διάρκεια της θα αναλυθούν, μεταξύ άλλων, τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής υπογραφής για τις επιχειρήσεις και η ασφάλεια και η νομική ισχύς των ψηφιακών συναλλαγών. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί διαζώσεις και διαδικτυακά, με στόχο τη διευκόλυνση της συμμετοχής επαγγελματιών και επιχειρήσεων, καθώς αφορά ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα για το σύνολο της επιχειρηματικής κοινότητας, όπως σημειώνει το Επιμελητήριο Εύρου στη γνωστοποίηση της εκδήλωσης αυτής για την παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις. Τώρα, να πούμε ότι ξεκινά σήμερα το καλέ πανηγύρι στο κάστρο του Δημοτήχου, μια σειρά εκδηλώσεων που ξεκινούν σήμερα και θα κρατήσουν μέχρι και την 1η Ιουνίου, μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα δηλαδή του Αγίου Πνεύματος. Το εξαήμερο πρόγραμμα, εκτός από τις μουσικές και χορευτικές εμφανίσεις, θα περιλαμβάνει και εκδηλώσεις για την παράδοση και την ιστορία, εκθέσεις, βιβλιοπαρουσίαση, καστρινή πεζοπορία και μια ένθετη ημέρα για τα παλαιολόγια στις 29 του μηνός Μαΐου. Η έναρξη των εκδηλώσεων θα γίνει σήμερα στις 8:30 το βράδυ. Και μάλιστα είναι μια επαιτειακή συναυλία για τα 25 χρόνια της τετράφωνης χοροδίας Δίδυμα Τύχη, με μουσικές δημιουργίες και τραγούδια 25 Ελλήνων συνθετών, ενώ την Κυριακή θα εμφανιστούν και οι Thrax Punks. Και με το ένα και το άλλο φτάνουμε στο τέλος για σήμερα, φίλες και φίλοι, οπότε κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε. Ευχηθούμε ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια, αυτή την όμορφη, έτσι, πραγματικά ανοιξιάτικη και προς το καλοκαίρι το γυρίζει ημέρα. Θα τα πούμε αύριο το πρωί και πάλι. Ο Άγγελος Παπαδόπουλος και η Δώρα Δασκάλου ήταν μαζί μας στον ήχο. Γιάννης Κερλίδης, μουσικές επιλογές. Χρυσούλα Σαμορίδου, Βασίλης Πρεμίδης στο στούντιο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια της ημέρας, φίλες και φίλοι. Ραντεβού αύριο το πρωί. Να προσέχετε. Να έχετε πάντα το νου σας.

0: ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα στην Αθήνα 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω από ΚΕΠΕ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Σύμφωνα με τα ως τώρα στοιχεία, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Μετά την Κρήτη, νέο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα. 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σέρρες και Αθήνα. Η ζημιά για τον οργανισμό ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια. Έρευνες σε 300 αφημί. Τα βέλη τους έστρεψαν κυβέρνηση και αντιπολίτευση με αφορμή τη χθεσινή ιδρυτική διακήρυξη του νέου του κόμματος με την ονομασία Ελλάς. Οι αντιδράσεις τους εστιάστηκαν στο ιδεολογικό στίγμα του εγχειρήματος, στον συμβολισμό της ονομασίας και τις στοχεύσεις του. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, πάνω σε Μιράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού, ανέφερε ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει αλλάξει, είναι ίδιος και απαράλληλα αυτός με το χθες, και πως το μοναδικό λάθος που αναγνώρισε είναι ότι δεν έκλεισε τις τράπεζες από την πρώτη μέρα της διακυβέρνησής του. Οι πολίτες, είπε ο κύριος Σεμιράς, γνωρίζουν την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ Τσίπρα και τον έχουν κρίνει για τα πεπραγμένα των κυβερνήσεών του. Το να ανακοινεί συνθήματα του παρελθόντος όταν υπάρχει η εμπειρία των πολιτών δεν είναι κάτι νέο. Από το ΠΑΣΟΚ, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Δημήτρης Μάντζος, μιλώντας επίσης στο Earth News Radio, ανέφερε ότι πρόκειται για ένα ιδιωτικό προσωποπαγές κόμμα. Δεν είναι αποτέλεσμα κοινωνικής ανάγκης, αλλά προσωπικής ανάγκης, σχολιάζοντας την ονομασία του νέου κόμματος, του κυρίου Τσίπρα. Ο κύριος Μάντζος τόνισε πως οι αντιστασιακές οργανώσεις έχουν μία ξεχωριστή θέση στην ιστορική μας συνείδηση και στην ιστορία μας. Καλό είναι τα σύμβολα, τα ιστορικά γεγονότα και οι ιστορικές προσωπικότητες να αφήνονται στη συλλογική μνήμη και να μην γίνονται όλα μάρκετινγκ, ανέφερε ο κύριος Μάντζος. Μήνυση κατά του Υπουργού Υγείας για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Η μήνυση του Νίκου Ανδρουλάκη αφορά δημόσιες τοποθετήσεις, αναρτήσεις και δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη σχετικά με τις καταθέσεις του στο εξωτερικό και τη μίσθωση από το δημόσιο ακινή του που ανήκει στην οικογένειά του. Μέσω βίντεο στο X απάντησε ο Άδωνης Γεωργιάδης στη μήνυση του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο Υπουργός Υγείας ανέφερε ότι θα ζητήσει άρση της ασυλίας του και θα καταθέσει αγωγή για ηθική βλάβη. Με αντίπεινα απειλή το Ιράν μετά τις αμερικανικές επιθέσεις σε σημεία εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη, ενώ συνεχίζονται οι σκληρές διπλωματικές διαπραγματεύσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν τα χτυπήματα αμυντικά, υποστηρίζοντας ότι στόχευαν στην προστασία αμερικανικών δυνάμεων και περιουσιακών στοιχείων. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο με φόντο τις διαπραγματεύσεις για το ιρανικό ζήτημα. Πλήγμα σε δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων, υποσημαία νήσων Μάρσαλ, σημειώθηκε τις μεσημβρινές ώρες της περασμένης Δευτέρας ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Καλά στην υγεία τους είναι τα μέλη του πληρώματος. Συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών. Η δίκη επαναλαμβάνεται έπειτα από διακοπή ενός μήνα για την εκτέλεση εργασιών διαρρύθμισης της αίθουσας Γεώπολης, η οποία επεκτάθηκε στα 452 τετραγωνικά μέτρα από 283, ενώ ο αριθμός των θέσεων αυξήθηκε κατά 100. Έρευνα στην έδρα των γραφείων του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος στη Μαδρίτη πραγματοποιεί η Ισπανική αστυνομία κατόπιν δικαστικής εντολής για να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με παράνομο μηχανισμό χρηματοδότησης, σύμφωνα με την El País και άλλα ισπανικά μέσα ενημέρωσης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, άνεμοι έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία στην Αττική από 18 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών.
2: Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς μεσημέρι. Είναι η ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤ, Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, με όλη την επικαιρότητα από την περιοχή μας, με τέσσερις σταθμούς να είμαστε συνδεδεμένοι, η ΕΡΤ Σερών, ΕΡΤ Καβάλας, ΕΡΤ Κομωτινής, από το στούδιο της οποίας γίνεται η εκπομπή, και ΕΡΤ Ορεστιάδος, με την Ερμιόνη Αδαμίδου σήμερα να έχουμε στην ρύθμιση του ήχου. Στο μικρόφωνο Παναγιώτης Γιώγας, μαζί θα είμαστε τις επόμενες δύο ημέρες για να δούμε την επικαιρότητα και την πολιτική, και όχι μόνο, είναι αρκετά τα προβλήματα και με τους αγρότες εκεί, με τις αποζημιώσεις που ζητούν στην Καβάλα και ετοιμάζουν κινητοποιήσεις. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία, όπως και για το παράρτημα του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης στο Κάιρο. Αυτά θα δούμε στην συνέχεια και θα ξεκινήσουμε ασφαλώς με τους ανταποκριτές μας, και στη συνέχεια θα περάσουμε βέβαια στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, στην αθλητική μας ενημέρωση, που αυτή την ώρα συνεδριάζει η Super League για να αποφασίσει για την αναδιάρθρωση, ένα θέμα που αφορά άμεσα τον Πανσεραϊκό, αν θα παραμείνει στην κατηγορία, στη μεγάλη, αν θα γίνουν 16 ομάδες, θα μείνει μαζί με τη Λάρισα ή αν θα υποβιβαστεί στην Super League 2. Αυτά θα τα πούμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και επανερχόμαστε με τους ανταποκριτές μας.

0: Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να ενημερωθούμε από την περιφέρεια με τους ανταποκριτές μας, με τους συναδέλφους, και θα ξεκινήσουμε από την Καβάλα με την καλή συνάδελφο και φίλη, την Δασούλα Κρητικού που έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλό μεσημέρι, Δασούλα.
1: Καλό μεσημέρι, και, Παναγιώτη. Και, καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Και από ό,τι ξέρω, εκεί τα προβλήματα είναι αρκετά για τους αγρότες, έτσι, από ό,τι διαβάζουμε και από ό,τι ακούμε και από τις εκπομπές της.
1: Και από ό,τι βλέπουμε, είμαστε τώρα στο σημείο εδώ στα Ατενάκη των Φιλίππων Παναγιώτη, για να δούμε και από κοντά πώς έχει η κατάσταση εν ώψη και της αυριανής μεγάλης ακινητοποίησης. Είναι να κλαις πραγματικά με την κατάσταση που επικρατεί στα Ατενάκη των Φιλίππων. Όχι μόνο σήμερα, έχει 3 μήνες οι άνθρωποι που φωνάζουν για τις πλημμυρισμένες εκτάσεις. Είναι περίπου 2.000 οικογένειες που βλέπουν την περιουσία τους και το βιός τους να καταραίει, και έχουν βέβαια μπροστά τους και ένα βέβαιο μέλλον, γιατί δεν μπορούν να σπείρουν τη γη τους για φέτος, και δεν γίνεται και κανένας λόγος για τις αποζημιώσεις που θα περιμένανε.
0: Κοίταξε, μέχρι να στραγγίξουν τα νερά και αυτά, πάει η χρονιά, χάθηκε ουσιαστικά.
1: Ναι, για φέτος έχει χαθεί η χρονιά. Για αυτούς τους λόγους τώρα αύριο θα γίνει αυτή η μεγάλη κινητοποίηση και στην Ελευθερούπολη του Δήμου Παγκαίου στις 11 το πρωί έξω από το Δημαρχείο της περιοχής. Έχει γίνει ένα μεγάλο κάλεσμα για συμμετοχή και από τον Αγροτικό Σύλλογο του Παγκαίου και τον Αγροτικό Σύλλογο της Καβάλας και το ΤΟΕΒ των Αγών Φιλίππων. Δήμος Παγκαίου και Δήμος Καβάλας επίσης. Θα είναι και κλειστή η αγορά της Ελευθερούπολης αύριο το πρωί για αυτό το λόγο. Και σήμερα στις 7.30 στον Αμυγδαλαιώνα της Καβάλας έχει απευθύνει ένα κάλεσμα και ο Δήμαρχος Καβάλας σε όλους τους επαγγελματικούς φορείς της πρώην Δημοτικής Ενότητας Φιλίππων και Καβάλας να δουν και να εξετάσουν και πάλι το θέμα και τι μπορεί να γίνει, τι έπρεπε να γίνει, τι πρέπει να γίνει, πώς θα ξεπεράσουν αυτό το τεράστιο εμπόδιο που έχουν τώρα μπροστά τους.
0: Και λένε τα Σούλα ότι η κινητοποίηση των αγροτών γίνεται κυρίως τα Χριστούγεννα, τότε που δεν έχουν δουλειές. Πιάσαμε Ιούνιο όμως και βλέπουμε πάλι κινητοποίησεις, γιατί δεν μπορούν να δουλέψουν. Δεν υπάρχουν χωράφια ουσιαστικά. Είναι λίμνες από ό,τι ξέρω και στην
1: περιοχή. Και είναι και ένα ζήτημα, Παναγιώτη, που δεν έχει να κάνει μόνο με τον αγροτικό κόσμο της περιοχής, αλλά και ολόκληρη την τοπική κοινωνία.
0: Σωστά.
1: Εφόσον είμαστε αλυσίδα, απειλείται η παραγωγή, η οικονομία, η καθημερινότητα, το μέλλον του τόπου. Υπάρχει και αγωνία για το τι θα γίνουν τα παιδιά τους, τι θα γίνουν αυτές οι περιουσίες. Οπότε και αύριο αναμένουμε να υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή σε αυτές τις κινητοποίησεις. Τώρα από εκεί και πέρα να σου πω ότι έχει κλείσει ημερομηνία για 5 Ιουνίου Παρασκευή ότι θα γίνει στην Καβάλα η Λευκή Νύχτα στην αγορά της πόλης από τον Εμπορικό Σύλλογο, και υπάρχει τώρα η σχετική προετοιμασία και θα απλωθεί όχι μόνο στο κέντρο της πόλης η εκδήλωση αλλά και γύρω από αυτό. Περιμένουμε βέβαια, θα είναι εδώ και ο Πασχάλης να στηρίσει με συναυλία του αυτές τις εκδηλώσεις. Υπάρχει ακόμα μια μεγάλη περιφερειακή συνάντηση, η πρώτη που θα γίνει του Δικτύου Ζώσας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, θα πραγματοποιηθεί τώρα από την Παρασκευή έως και την Κυριακή στο Δήμο Δοξάτου της Δράμας. Έχει τίτλο της «Η Εγνατία του Λαϊκού Πολιτισμού από την Ήπειρο έως την Θράκη». Και είναι ένα τριήμερο για το οποίο συνεργάζονται και το Δίκτυο και ο Δήμος Δοξάτου και η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και η Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού. Οι διοργανωτές κάνουν λόγο για μια εκδήλωση, ένα τριήμερο που δεν έχουμε ξαναδεί κάτι αντίστοιχο στο παρελθόν, με πάρα πολλές δράσεις για τον κόσμο, κυρίως την ημέρα της Κυριακής. Και επίσης κάτι τελευταίο να σου πούμε, έτσι που σου αρέσουν και τα αθλητικά, ότι θα έχουμε στην Δράμα από την Παρασκευή έως και την Κυριακή για τους προκριματικούς αγώνες ρυθμικής γυμναστικής κατηγορίας Πανκορασίδων. Εκεί στο γήπεδο Κραχτίδη θα εμφανιστούν ομάδες από τη Βόρεια Ελλάδα με τη συμμετοχή αθλητριών ηλικίας 8 έως 10 ετών. Η Ακαδημία Γυμναστικής Δράμας διοργανώνει τους αγώνες και συμμετέχει δυναμικά με 13 αθλήτριες, οι οποίες θα αγωνιστούν σε όλες τις κατηγορίες του προκριματικού αγώνα.
0: Μάλιστα, οπότε θα έχουμε αρκετό κόσμο και στην Δράμα για τη ρυθμική γυμναστική. Και μια και είπες για αθλητικά, να σου πω ότι ελπίζω να βρει το δρόμο του ΑΟΚ. καθώς είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα εκεί μετά τον υποβασμό. Αυτό ελπίζω μόνο για την ομάδα της Καβάλας, η οποία φέτος δεν τα κατάφερε και υποβιβάστηκε στην γάμα εθνική κατηγορία. Ελπίζω να βρεθεί μια λύση και να βρεθούν και επενδυτές για την ομάδα. Έχουμε όμως αρκετό καιρό για αυτό. Μέσα στο καλοκαίρι θα δούμε τι θα γίνει. Θα βρεθεί η άκρη, πιστεύω. Γιατί είναι αρκετά βαρύ το όνομα του ΑΟΚ για να είναι στη γάμα εθνική. Σίγουρα κάτι θα βρεθεί. Τουλάχιστον θα έχετε τον έστω όμως στη Super League 2. Λοιπόν,
1: κάτι είναι και αυτό.
0: Ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, Τασούλα. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.

0: Λοιπόν, και από την Καβάλα θα πάμε στις Σέρες για να συναντήσουμε την Θάλια Καμπουρίδου, που εχθές, να πω ότι ετοιμάζοντας τη δική μου εκπομπή την αθλητική, την άκουσα να λέει για γήπεδο. Κάτι για γήπεδο, μετά όμως το χάσα. Το χάσα το θέμα. Πήγε στο γήπεδο, τι έκανε, θα μας πει η ίδια τώρα. Καλό μεσημέρι, Θάλια.
1: Καλό μεσημέρι. Από την πόλη των Σέρων, αν πήγαινα εγώ στο γήπεδο και παρακολουθούσα και ποδοσφαιρικό αγώνα, πραγματικά θα ήταν είδηση. Δεν χρειαζόταν να σας πω κάτι άλλο λόγω σπανιότητας. Έλεγα χθες για το δημοτικό γήπεδο των Σέρων, το οποίο είναι εγκατεστημένο μέσα στο κεντρικό πάρκο, στο χώρο της έκτασης που είναι χαρακτηρισμένο εδώ και έναν αιώνα ως κεντρικό πάρκο της πόλης. Ακόμη δεν έχουμε δει το κεντρικό πάρκο της πόλης. Υπήρχαν και άλλα κτίσματα. Αυτά άρχισαν ύστερα από αποφάσεις των δικαστηρίων και φυσικά την καταβολή των κατάλληλων αποζημιώσεων να καταδαφίζονται. Απελευθερώθηκε, χθες αυτό έλεγα, ένα τρίτο κατά σειρά κτίριο. Δόθηκε.
0: Οπότε διαμορφώνεται σιγά σιγά ο χώρος, έτσι.
1: Σιγά σιγά. Απελευθερώθηκε μια έκταση 5,5 στρεμμάτων. Ωστόσο, παραμένουν κάποια άλλα κτίσματα ακόμη, που και αυτά η Δημοτική Αρχή λέει ότι θα καταδαφιστούν μέχρι τέλος του έτους. Και φυσικά είναι το Δημοτικό Γήπεδο των Σερών, που βρίσκεται εντός της έκτασης. Από εκεί και πέρα θα τρέξει ένας διαγωνισμός στη συνεργασία με τον Σύλλογο Αρχιτεκτών, γιατί ναι, μεν το έχουμε χαρακτηρίσει κεντρικό πάρκο, να δούμε και πώς μπορεί να αξιοποιηθεί ως κεντρικό πάρκο, πώς να γίνει δηλαδή, να γίνουν μια σειρά οργανωμένων παρεμβάσεων για να μπορούμε κάποια στιγμή.
0: Να το χαρούμε
1: ως κεντρικό πάρκο. Σήμερα θα ξεκινήσω την επικοινωνία μας με την πρώτη πυρκαγιά στη νέα αντιπυρική περίοδο. Σημειώθηκε χθες, κινητοποίησε όλες τις αρχές, όπως μπορείτε να καταλάβετε, και το Δήμο Σερών και την πυροσβεστική υπηρεσία. Εκεί γύρω στις 8.30 ξέσπασε πυρκαγιά στην κοιλάδα του Αγίου Γεωργίου. Η κοιλάδα του Αγίου Γεωργίου βρίσκεται περιμετρικά της πόλης των Σερών, έξω από τον αστικό οικισμό. Ωστόσο, πολύ κοντά κινητοποίησε μεγάλος αριθμός πυροσβεστών, 20 τον αριθμό. Επιχειρήθηκε κατάσβεση και από εναέρια μέσα και τέλος καλό, όλα καλά. Ήταν το πρώτο τεστ, αν θέλετε, και για τις υπηρεσίες και για τους μηχανισμούς.
0: Αν αρχίσαμε από τώρα, μέχρι πριν λίγες μέρες είχαμε βροχές. Αν άρχισαν από τώρα οι φωτιές.
1: Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είναι και το τελευταίο, αλλά με ευχές και ευχολόγια βέβαια δεν μπορούμε να έχουμε ένα καλοκαίρι χωρίς πυρκαγιά. Εννοείται, γιατί πάρα πολλές πυρκαγιές έχει διαπιστωθεί ότι γίνονται από την συμπεριφορά μας την αλόγιστη. Γιατί είτε πετάμε ελαφρά την καρδία να μένουμε τσιγάρο, είτε καθαρίζουμε εκτάσεις που βρίσκονται κοντά μας, με τα γυαλιά που μπορούμε πολύ εύκολα να
0: ή και με χόρτα. Το καλοκαίρι μην υπολογίζονται στον
1: άνεμο. Δεν μιλάμε για αυτές τις περιπτώσεις με την κοπή, με την καύση των υπολοιμάτων. Υπάρχουν περίοδοι που αν δεις τον σεραϊκό κάμπο από ψηλά, είναι σαν να έχει πάρει φωτιά όλος ο κάμπος.
0: Ναι, έτσι είναι. Σχεδόν παντού. Αλλά αυτό πρέπει να γίνονται σε κάποια περίοδο που επιτρέπεται, όχι το καλοκαίρι.
1: Συνήθως γίνεται όπως το βολεύει τον καθένα, παρά το γεγονός ότι είναι παράνομο όλο αυτό το πράγμα. Άρχισαν και μπαίνουν και πρόστιμα από την πυροσβεστική υπηρεσία, πρόστιμα που έχουν να κάνουν και με τις επιδοτήσεις που λαμβάνουν στην πορεία οι αγρότες. Και επίσης αυτό που λένε οι ειδικοί, μια τέτοια επιλογή, η καύση δηλαδή, δεν κάνει καλό ούτε και στην καλλιέργεια ούτε στο υπέδαφος. Και φυσικά εγκυμονεί κινδύνους πριν χρόνια, πριν όχι πάρα πολλά χρόνια, πριν 4-5 χρόνια, κόντεψε να πάρει φωτιά ένα ολόκληρο χωριό εδώ, καθώς γύρισε ο άνεμος και τη φωτιά δεν μπορείς να την ελέγξεις. Θα μείνω λίγο στο αστυνομικό δελτίο, καθώς μετά από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών του αστυνομικού τμήματος Ηράκλειας, εξεχνιάστηκε τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένης γυναίκας που σημειώθηκε 2 μέρες πριν στην περιοχή των Σερών. Για την υπόθεση, σχηματίστηκε διογραφία σε βάρος ενός ημεδαπού άντρα, τα στοιχεία έχουν ταυτοποιηθεί, ο οποίος με το γνωστό κόλπο, προσποιούμενος ότι ήταν υπάλληλος της εφορίας, έπεισε την γυναίκα να παραδώσει σε δίθεν βοηθό του τα κοσμήματα που είχε στο σπίτι προκειμένου να φωτογραφηθούν και καταγραφούν. Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να τις αποσπάσουν κοσμήματα αξίας 2.000 ευρώ. Το τελευταίο διάστημα πάρα πολλές περιοχές των Σερών, της Περιφερειακής Ενότητας των Σερών, δέχονται αλλεπάλληλα τηλεφωνήματα με διάφορα σενάρια επιτίδεων, είτε ότι είναι εργαζόμενοι στην ΕΔΕΗ, είτε είναι υπάλληλοι της εφορίας.
0: Είτε είναι ο λογιστής, ή υπάλληλος του λογιστή.
1: Ναι.
0: Και απορώ πώς υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που δεν ακούνε ειδήσεις, δηλαδή τι γίνεται. Και πάνε και δίνουν κοσμήματα και χρήματα.
1: Όπως μας λένε και από την αστυνομική διεύθυνση Σερών, έχει διαπιστωθεί διαπιστωθεί ότι τα τηλεφωνήματα γίνονται σε συγκεκριμένες ώρες προς το μεσημέρι. Αν γίνονται σε σταθερά τηλέφωνα, σταθερά τηλέφωνα πλέον έχουν περισσότεροι κάποιες ηλικίες και μετά τα χρησιμοποιούν. Και προσπαθούν, είναι τρομερά εύπιστοι, να προκαλέσουν το συναίσθημα τόσο πολύ σε αυτούς με τους οποίους επικοινωνούν, ούτως ώστε να βάλουν τη λογική στο πίσω μέρος. Δεν λειτουργούν δηλαδή με τη λογική, γιατί έχουν διαπιστωθεί ότι έχουν πέσει θύματα απάτης άτομα τα οποία είναι μορφωμένα, κοινωνικοποιημένα, δεν είναι υπέργυρα.
0: Δηλαδή, και το αποτέλεσμα είναι να χάνονται περιουσίες.
1: Και χάνονται περιουσίες, ακριβώς αυτό. Ήδη έχουν δοθεί για μία ακόμη φορά συμβουλές από την αστυνομική διεύθυνση Ερών. Το πρώτο και καλύτερο, να μην εμπιστευόμαστε κανέναν που μας τηλεφωνεί για οποιονδήποτε λόγο και να μην του δίνουμε χρήματα ή κοσμήματα. Ενώ αύριο θα πρέπει να σας πω, τα σωματεία συνταξιούχων ΟΑΕ ΙΚΑ Δημοσίου καλούν τα μέλη τους σε ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Διεύθυνση Αστυνομίας Ερών, με στόχο την ενημέρωση, ενημερωτική εκδήλωση, με στόχο την αποφυγή εξαπάτησης από επιτίδιους, φαινόμενο που προσλαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις. Αύριο στις 10 το πρωί, στην αίθουσα Γεώργιος Χριστίδης του Επιμελητηριακού Μεγάρου, θα πραγματοποιηθεί συγκεκριμένη εκδήλωση. Από την αστυνομία θα πάω στα δικαστήρια και είναι είδηση της ημέρας, καθώς ύστερα από τις κινητοποιήσεις που έκαναν οι δικαστικοί υπάλληλοι προημερών, αν θυμάστε, με στόχο την ενίσχυση της φύλαξης και της ασφάλειας σε όλα τα δικαστικά κτίρια της χώρας και μάλιστα εδώ σε τοπικό επίπεδο οι δικαστικοί υπάλληλοι των Σερών πραγματοποιούσαν καθ' όλη τη διάρκεια μιας εβδομάδας διήμερες τάσεις εργασίας. Πέτυχαν ούτως ώστε τοποθετήθηκε στην είσοδο του δικαστικού Μεγάρου Σερών μία ακτινοσκοπική συσκευή ελέγχου, χειραποσκευών, δεμάτων και αλληλογραφίας από μία μαγνητική πύλη αψίδα για τον έλεγχο των εισερχόμενων κτηρίων. X-ray δηλαδή, που θα βλέπουν τι ακριβώς.
0: Όπως έχει στο αεροδρόμιο, να πούμε.
1: Ακριβώς. Όσοι επισκέπτονται το δικαστήριο σε μία προσπάθεια να ενισχυθούν τα μέτρα φύλαξης. Θα σας πάω σε δύο προτάσεις, μία από το χώρο του πολιτισμού και μία από το μηχανοκίνητο αθλητισμό και μάλιστα θα είναι και πρόταση πρόσκληση για να μας επισκεφτείτε. Λοιπόν, στα πολιτιστικά τώρα, με τίτλο «Τραγουδώντας Γκρεκάνικα», ο Σύλλογος Φύλων Γραμμάτων και Τεχνών Σερών διοργανώνει εκδήλωση αφιέρωμα στο τραγούδι και την ποίηση των ελληνόφωνων της κάτω Ιταλίας. Τα Γκρεκάνικα είναι μια ποιητική αρχαιοελληνική διάλεκτος. Οι ρίζες της ανάγονται στον απικισμό της Μεγάλης Ελλάδας τον 8ο π.Χ. αιώνα. Ωστόσο, η γλώσσα αυτή παρέμεινε ζωντανή μέσω των τραγουδιών. Και αυτά θα παρουσιαστούν σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερών την Παρασκευή 29 Μαΐου στις 7.30. Τη διδασκαλία των τραγουδιών αλλά και την παρουσίαση του αφιερώματος θα έχει η μουσικολόγος Αθηνά Αγάθου. Τώρα, στο αυτοκινητοδρόμιο, από τις 29 στις 31 Μαΐου, θα πραγματοποιηθεί ο τρίτος και τέταρτος αγώνας European Road Racing Championship, δηλαδή μιλάμε για τον τρίτο και τέταρτο αγώνα του Πανελλήνου Πρωταθλήματος Ταχύτητας Μοτοσυκλέτας. Η διοργάνωση αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, συγκεντρώνοντας κορυφαίους αναβάτες από τη χώρα μας αλλά και από όλη την περιοχή των Βαλκανίων, οι οποίοι θα αγωνιστούν σε απαιτητικές κατηγορίες υψηλού επίπεδου, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό τριήμερο δράσης και έντονο ανταγωνισμού. Όσοι θέλουν να βιώσουν έτσι τον παλμό των υψηλών ταχυτήτων και να δουν ένα συναρπαστικό θέαμα, μπορούν να επισκεφθούν την πόλη των Σερών, το αυτοκινητοδρόμιο Σερών, η διοργάνωση.
0: Είστε πολύ τυχεροί στις Σέρες που έχετε την πίστα εκεί πέρα, γιατί βλέπετε και αγώνες υψηλού επίπεδου, όχι μόνο πανελληνίου πρωταθλήματος, αλλά και ευρωπαϊκού επίπεδου, έτσι. Τόσο στην μοτοσυκλέτα, όσο και στο αυτοκίνητο. Όσο και στο
1: είναι εξαιρετική πίστα, μοναδική μέχρι τώρα στα Βαλκάνια. Πιστεύουμε ότι θα αντέξουμε τον ανταγωνισμό και από γειτονικές χώρες που γίνονται εκεί. Έχει υψηλών προδιαγραφών πλήρη όλες τις συνθήκες ασφάλειας. Και φυσικά σας περιμένουμε, αν ενδιαφέρεστε για το τρίμερο που μας έρχεται, να επισκεφτείτε την πόλη των Σερών και το αυτοκινητοδρόμιο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Θάλια. Σε αφήνω γιατί ξέρω ότι έχεις αγωνία. Είναι συνεδρία στη Super League για την αναδιάρθρωση. Αν και εφόσον περάσει, θα μείνει ο Πανσεραϊκός στη μεγάλη κατηγορία. Διαφορετικά, θα υποβαστεί η Super League 2 και θα παίζουμε μαζί του χρόνου, μαζί με τον Πανθρακικό. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Τα λέμε αύριο. Καλό μεσημέρι. Yeah.

0: Λοιπόν, επανερχόμαστε. Να πούμε ότι αυτές τις δύο ημέρες, σήμερα και αύριο, χρόνια πολλά στους συμπολίτες μας μουσουλμάνους. Είναι η γιορτή του Μπαϊράμ. Και δεν έχουμε τη Μαρία Μανάκα, έχουμε όμως το ρεπορτάζ που μας έστειλε από τον Μουφτή Δημοτήχου, τον Αμίν Σερίφ, ο οποίος μίλησε για αυτή την γιορτή. Να το ακούσουμε.
1: Παλά και καλό Κουρμπάν Μπαϊράμ σε όλους τους μουσουλμάνους.
2: Έτσι.
1: Σε Θράκη, σε όλη την χώρα. Κουρμπάν, μια αράβικη λέξη που σημαίνει αυτό το ζώο που θυσιάζουν οι μουσουλμάνοι σε αυτή, στη πρώτη μέρα του Μπαϊράμ, τρεις μέρες του Μπαϊραμιού,
2: ναι.
1: Μπορούν να σφάξουν πρόβατο κατσίκι. Αν η Ελλάδα είναι μεγάλο,
2: ναι.
1: Μπορεί να συμμετέχουν 7 άτομα.
2: Mm-hmm.
1: Πρώτη μέρα. Τώρα από αυτό είναι ένθυμο από το Αβραάμ, από το προφήτη, η ευλογία του Θεού είναι για αυτόν.
2: Mm-hmm.
1: Έχει μείνει τότε που έβλεπε στο όνειρό του.
2: Mm-hmm.
1: Γιατί είχε υποσχεθεί ότι αν του χαρίσει ο Θεός ένα αγοράκι, θα θυσιάσει το καλύτερο, το πιο αγαπημένο του στο Θεό.
2: Mm-hmm.
1: Και μόλις τον έδωσε ο Θεός παιδιά, ξέχασε ο Αβραάμ και άρχισε να το βλέπει στο όνειρό του και 2-3 φορές αναγκάστηκε, είναι ο μεγάλος προφήτης ο Αβραάμ,
2: ναι,
1: και
2: ναι.
1: Του είπε στο γιο του, αγαπημένο του γιο του Ισμαήλ, «Γιέ μου, βλέπω στο όνειρό μου ότι σε θυσιάζω». Και ο Ισμαήλ τόσο εμπιστοσύνη, τόσο πίστη, δεν αντέδρεσε καθόλου και λέει, «Πατέρα μου, κάνε ό,τι σε διατάζει ο Θεός».
2: Μάλιστα.
1: Αυτή η διαδικασία γίνεται πρώτη Μπαϊραμιού.
2: Mm-hmm.
1: Και ποιο σημείο, στη Μέκκα, ενδιάμεσα από το Κιάβα και Άραφα.
2: Uh-huh.
1: Σήμερα λέγεται Άραφα.
2: Mm-hmm.
1: Άραφα είναι πιο ιερά μέρα στο Ισλάμ.
2: Mm-hmm.
1: Είναι στο σημείο, παίρνει το όνομά του από το Αραφάτ.
2: Mm-hmm.
1: Στη Μέκκα εκεί είναι το βουνάκι που έχει 20-25 χιλιόμετρα ανατολικά του Κιάβα.
2: Mm-hmm.
1: Σε εκείνο το σημείο, μετά από το Θεός που κατέβασε τον Αδάμ και την Εύα στη γη,
2: mm-hmm.
1: σε ξεχωριστά χώρη και βρέθηκαν σε εκείνο το σημείο.
2: Mm-hmm.
1: Σήμερα γι' αυτό εκατομμύρια μουσουλμάνοι σε εκείνο το σημείο πρέπει να παραβρεθούν εκεί.
2: Προσκυνούν
1: εκεί.
2: Mm-hmm.
1: Αν δεν πηγαίνουν εκεί δεν γίνονται χατζίδες.
2: Α, έτσι. Μάλιστα, ναι. Μάλιστα.
1: Και σε εκείνο το σημείο πήγαινε ο Αβραάμ να θυσιάσει τον γιο και στο τέλος ο Θεός κατέβασε ένα αρνί από τον ουρανό και mm-hmm. θυσίασε εκείνο το αρνί και από τότε έμεινε
2: mm-hmm.
1: ένθυμο το προφήτη Αβραάμ. Κάτι προσευχή, πρωινή προσευχή, πρώτη δουλειά, όλοι οι μουσουλμάνοι αυτοί που θέλουν, που έχουν δυνατότητα, που έχουν ετοιμάσει για τα κουρμπάνια, mm-hmm. τα ζώα τους,
2: mm-hmm.
1: θα θυσιάσουν. Πρώτη δουλειά τους θα είναι αυτό.
2: Mm-hmm. Θα θυσιάσουν το ζώο που έχουν
1: ναι.
2: τάξει και μετά ναι. θα το μαγειρέψουν. Και θα ναι. το μοιράσουν στους...
1: Μπράβο.
2: Σωστά.
1: Το καλύτερο είναι να το κάνεις τρία κομμάτια. Το 1/3 να το κρατάς για αυτός αν έχεις ανάγκη. Μπορείς να το χάρεις και ολόκληρο. Και ο 1/3 στη γειτονιά σου εκεί γύρω-γύρω.
2: Ναι.
1: Δεν έχει σημασία είτε είναι μουσουλμάνος ή χριστιανός
2: mm-hmm.
1: είτε άλλος. Απλά να είναι γειτονιά μπορείς να μοιράσεις και το 1/3 να το μοιράσεις σε φτωχούς.
0: Αυτά λοιπόν από τον Μουφτή Δημοτήχου, τον Αμίν Σερίφ, και εμείς αλλάξουμε θέμα, να επανέλθουμε μάλλον στο θέμα που ακούσαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής από την Αντασούλα Κρητικού για τα τενάγη της Χαβάλας, εκεί όπου είναι πλημμυρισμένες εκτάσεις και ανθρωπίνες απόγνωσης, ετοιμάζουν και κινητοποίησεις για να δούμε τι θα κάνουμε αφού η χρονιά έχει χαθεί. Και θα ακούσουμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Πασχαλίδη, ο οποίος μίλησε για τις αποζημιώσεις. Θα τον ακούσουμε.
3: Παρευρέθηκα την Τετάρτη σε αυτή τη σύσκηση που προκάλεσε ο Αγροτικός Σύλλογος Παγκαίου. Φυσικά ήταν και αγρότες από την Καβάλα, δηλαδή από Κρινίδης κυρίως.
4: Ναι.
3: Και εκεί σε αυτή τη σύσκηση τέθηκε το θέμα αυτό που το ξέρουμε και προσπαθούμε να βοηθήσουμε. Δηλαδή, την αποζημίωση των 35.000 θερμάνων που είναι πλημμυρισμένα και δεν μπορούν οι άνθρωποι να σπείρουν και φυσικά για να γίνουν και να φύγουν τα νερά που είναι άλλο σοβαρό πρόβλημα εκεί γιατί ακόμα τα νερά δεν έχουν φύγει.
4: Mm-hmm.
3: Γιατί υπάρχουν νερά που βρίσκονται από μισό μέτρο έως και κάπου και 1,5 μέτρο.
4: Mm-hmm.
3: Και φυσικά έχω προκαλέσει σοβαρό πρόβλημα και μιλάμε και για την επόμενη περίοδο. Έχουμε εκτός από τη σύση που έχουν προκαλέσει όλοι οι βουλευτές στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ήρθε και ο Περιφερειάρχης, αντιπεριφερειάρχες και οι βουλευτές και οι πρόεδροι εκεί, το ΕΒ. Γίνονται πολλές προσπάθειες, έχω κάνει τουλάχιστον πάρα πολλές προσπάθειες, ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους που φέτος δεν θα σπείρουν. Το 35.000 στρέμματα δηλαδή δεν θα σπαρθούν. Και ζητάμε, και εγώ ζητώ πάρα πολλές φορές και συνεχίζω να ζητάω, πηγαίνω συνέχεια στο Υπουργείο, να αποζημιωθούν όπως αποζημιώθηκε στη Θεσσαλία, το Ντάνιελ, με την καταστροφή του Ντάνιελ.
4: Μάλιστα.
3: Και φυσικά, σε άλλο, αυτό είναι στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, που προσπαθούμε και πιστεύω ότι θα πραγματοποιηθεί. Και μετά, από το Ταμείο Αρρωγής, έχω ζητήσει και πιστεύω ότι θα πάρω γρήγορα κάποια χρήματα, ώστε να τα δώσουμε στην περιφέρεια για να μπορέσουν να αρχίσουν τα έργα για να φύγουν τα νερά. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια και πιστεύω ότι θα την πετύχουμε.
0: Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα τώρα, να έρθουμε στο Δημοκρίδιο Πανεπιστήμιο Θράκης, όπου ο Πρίτανης, ο κ. Φώτης Μάρης, μίλησε για το προεδρικό διάταγμα, για την κτηνιατρική σχολή, τις υποδομές του Πανεπιστημίου, αλλά και το παράρτημα στο Κάιρο της Αιγύπτου. Να τον ακούσουμε.
5: Λες ότι μόλις προχθές γύρισα από το Κάιρο στα πλαίσια της διεθνοποίησης.
4: Το παράρτημα και, που έχετε εκεί, έτσι.
5: Ναι, είμαστε στα τελευταία βήματα. Νομίζω ότι ξεκινάμε τους επόμενους μήνες.
4: Ωραία.
5: Και αναδιατάξαμε το Πανεπιστήμιο, έγινε το Πανεπιστήμιο της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τα βήματα τα οποία σχεδιάστηκαν πέτυχαν. Περιμένουμε από μέρα σε μέρα, εκτιμώ ότι είναι ελάχιστες ημέρες μπροστά μας, που θα έχουμε και το προεδρικό διάταγμα για την κτηνιατρική. Και θα το χαρούμε, γιατί θα εκδοθεί με όλα τα εφόδια που απαιτούνται και τη διασφάλιση των πόρων στο Διενεκές. Οπότε πολύ μπορώ σημαντικό. Να είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και στην πραγματικότητα η ανάπτυξη του Πανεπιστημίου, αλλά και τόσο στα πλαίσια της δημιουργίας νέων δομών αλλά και βελτίωσης των υφιστάμενων ταυτόχρονα, είναι η λύση για να μπορέσουμε να παίξουμε το ρόλο μας σύμφωνα με το με τους λόγους για τους οποίους μας δημιούργησε πριν από 50 και πλέον χρόνια η ελληνική πολιτεία στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Και νομίζω ότι αυτούς τους στόχους τους εξυπηρετούμε πολύ καλά. Υπογράψαμε προχθές στην ελληνική πρεσβευτική κατοικία στο Κάιρο, σε ένα καταπληκτικό κτίριο που ήταν η έδρα της ελληνικής κυβέρνησης κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, παρουσία της Υπουργού και του Πρέσβη και των αρχών του Αιγυπτιακού Πανεπιστημίου, μια ακόμα συμφωνία η οποία μας οδηγεί στο ξεκίνημα του πρώτου πρωτοχειακού προγράμματος σπουδών. Συναντήθηκα με τον Υπουργό Ανωτάτης Εκπαίδευσης της Αιγύπτου, όπως και η Υπουργός μας, και τον επόμενο Σεπτέμβριο θα έχουμε τη χαρά να τον υποδειχτούμε στην Ελλάδα και καλώς χόντων των πραγμάτων πιστεύω ότι θα προλάβουμε μέσα στο φθινόπωρο, ξεκινάει το πρώτο πρόγραμμά μας στην Αίγυπτο σε ένα καταπληκτικό καινούργιο κτίριο 10.000 τετραγωνικών που παραχώρησε η Αιγυπτιακή κυβέρνηση και θα ακολουθήσουν ακόμα και άλλα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών τα επόμενα 2 χρόνια και μεταπτυχιακά όπου θα αναπτύξουν ακόμα περισσότερο την παρουσία του Δημοκρατίου στο Κάιρο και θα φέρνουν και φοιτητές μέχρι ένα έτος στην περιοχή μας, στις πόλεις μας. Νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο βήμα και είναι το πρώτο ουσιαστικά παράρτημα που ιδρύει ελληνικό πανεπιστήμιο στο εξωτερικό, αν εξαιρέσουμε την Κύπρο που είναι μια αδελφή χώρα,
6: ναι.
5: Μιλάμε την ίδια γλώσσα,
6: ναι.
5: Και δεν καταλαβαίνετε ότι, ναι, εκεί το εγχείρημα είναι πιο εύκολο, μιας και εμείς εκεί έχουμε τη συνεργασία μας και δουλεύουμε συστηματικά να ξεκινήσουμε την επόμενη χρονιά το ξενόγλωσσο αγγλόφωνο για την ιατρική.
0: Αυτά από τον κύριο Μάρη, και από το Δημοκρίτιο θα πάμε στο επιμελητήριο της Δράμας. Θα ακούσουμε τον πρόεδρο του επιμελητήριου Δράμας, τον κύριο Στέφανο Γεωργιάδη, ο οποίος μας μιλάει για την ενημέρωση που θα γίνει για την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.
7: Όσον αφορά τώρα το Bootcamp AI, ξέρετε, μας αρέσει να κάνουμε και πράγματα όμορφα, αλλά και χρήσιμα. Λοιπόν, αυτό που κάνουμε τώρα στο Lab 40 σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη είναι ουσιαστικά η χθεσινή μέρα, γιατί ξέρετε το AI, ναι, προχωράει, έτσι. Απλώς θα πρέπει να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος και να γνωρίσει πώς μπορεί να τον βοηθήσει η τεχνητή νοημοσύνη και η καλή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για την δουλειά του, για την επιχειρηματικότητά του. Δεν σας το κρύβω ότι έχουμε τρομάξει από τη ταχύτατη εξέλιξη, διότι διαπιστώνουμε ότι αυτό θα έχει επιπτώσεις στον ανταγωνισμό των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.
2: Mm-hmm.
7: Θα έχουν σοβαρό ζήτημα αν δεν αξιοποιήσουν επωφελία τους στην τεχνητή νοημοσύνη. Ήδη διάφορες εταιρείες, θα αναφερθώ τόσο η Google όσο και η Samsung, ενσωματώνουν στα κινητά τους τηλέφωνα το εργαλείο του Gemini, είναι τελευταία εξέλιξη από την τεχνητή νοημοσύνη, όπου αυτό το εργαλείο θα έχει ο κάθε ένας χρήστης των τηλεφώνων να μπορεί να βρει ακόμη και τις λίστες των προϊόντων του κάθε καταστήματος και να τα παραγγείλει μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη. Καταλαβαίνετε με τι ταχύτητες προχωράμε. Αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό. Θα πρέπει οι συνάδελφοι να πάρουν μια πρώτη εικόνα, όσοι δεν έχουν ή όσοι έχουν στο βαθμό που έχουν, να έρθουν σε επαφή και να συμμετέχουν στο Bootcamp AI το οποίο διοργανώνουμε στο επιμελητήριο και γίνει στο βαθμό που έχουν να έρθουν σε επαφή και να συμμετέχουν στο Bootcamp AI το οποίο διοργανώνουμε στο επιμελητήριο.

0: χρησιμοποιήσουν. Επομένως, είναι ανοιχτό. Η πλατφόρμα, ειδικά το link, σηκώνει πάρα πολύ κόσμο. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και από την υπόλοιπη Ελλάδα και από τη Δράμα. Έχουμε δεχτεί και πολλά τηλέφωνα για τις συμμετοχές. Ο χώρος του συνεδριακού μας κέντρου είναι μεγάλος για όσους θέλουν να έχουν φυσική παρουσία. Και θα χαρούμε πολύ να συνεχίσουμε και στα επόμενα bootcamp με αυτόν τον κόσμο, γιατί θα είναι διαβαθμισμένα. Και πιστεύω ότι εκτός από αυτά τα δύο θα έχουμε άλλα δύο. Δηλαδή συνολικά 4 bootcamp AI με μια αναδιαβάθμιση της πληροφορίας σταδιακή. Δεν σταματάει το AI, δεν θα σταματήσουμε κι εμείς να πληροφορούμε τον κόσμο για αυτά τα σύγχρονα εργαλεία. Να σας πω και ένα νέο, ότι και τα επιμελητήρια της περιφέρειάς μας, οι υπηρεσίες τους μετατρέπονται με την υποστήριξη της περιφέρειας με χρηματοδοτικό πρόγραμμα, όπως μας είπε και ο Περιφερειάρχης, θα μετατραπούν ουσιαστικά απόλυτα ψηφιακά με τη χρήση του AI.
1: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: But it's my fault for being famous. One more. We can get a better net.
1: Λοιπόν, και πάμε τώρα στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, στην αθλητική ενημέρωση. Και έχουμε αρκετά να πούμε και ρεπορτάζ. Χθες είχαμε και τη φιέστα του Γάζα, όπως σας είχαμε πει. Απλά να ξεκινήσουμε να πούμε ότι σήμερα είναι ο δεύτερος ευρωπαϊκός τελικός και στους τρεις συμμετέχουν αγγλικές ομάδες. Η πρώτη, Άστον Βίλα, πήρε το Europa League απέναντι στη Φράιμπουργκ. Να δούμε τι θα γίνει με την Crystal Palace απέναντι στη Ράγιο Βαγεκάνο, η οποία στους 8 είχε αποκλείσει την ΑΕΚ για τον τελικό του Europa Conference, και στη συνέχεια στις 30 του μηνός, στις 7 το απόγευμα, έτσι ώστε να είναι τηλεοπτικό για πολλέ

0: χώρες. Είναι ο τελικός του Champions League μεταξύ της Paris Saint-Germain και της Arsenal. Αυτά όσον αφορά τα ευρωπαϊκά κύπελα, όπου έχουμε τον δεύτερο από τους τρεις τελικούς. Τώρα, αυτή την ώρα, όπως λέγαμε και πριν, συνεδριάζει η Super League μέσω τηλεδιάσκεψης. Το βασικό θέμα είναι ένα διάρθρωση. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα αυξηθεί η ομάδα σε 16 άμεσα, να μην πέσουν η Λάρισα και ο Πανσεραϊκός, να μείνουν. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν ρήτρες από τους τηλεοπτικούς παρόχους, θα είναι λιγότερα τα έσοδα. Να δούμε τι θα γίνει, καθώς ΠΑΟΚ, Πανσεραϊκός, Πανετολικός, Λάρισα και υπάρχουν και άλλες ομάδες οι οποίες θέλουν να γίνει η αναδιάρθρωση, έτσι ώστε να έχουν περισσότερες πιθανότητες να μείνουν στην κατηγορία. Δεν είναι κακό να κοιτάζει κάθε ομάδα τον εαυτό της, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες που δεν θέλουν να μειωθούν τα έσοδα. Για να περάσει χρειάζονται τα 3 τέταρτα των ψήφων, κάτι που δύσκολο θα γίνει, θα δούμε, δεν προλαβαίνουμε μέχρι τέλος της εκπομπής, αύριο θα ξέρουμε, στην αυριανή εκπομπή θα πούμε αν έχει περάσει ένα διάρθρωση ή όχι, η οποία αφορά άμεσα τον Πανσεραϊκό για το αν θα παίζει στην μεγάλη κατηγορία και τη νέα χρονιά ή όχι. Τώρα, από εκεί και πέρα, έχουμε στην Ξάνθη το πρόγραμμα στο πλαίσιο του προγράμματος Αναγέννηση της ΕΠΟ. Υπάρχει προπονητικό κάμπ στις 4 το απόγευμα στο Δημοτικό Γήπεδο Φελώνης, που έχει ως στόχο τη συμμετοχή ποδοσφαιριστών της συγκεκριμένης ηλικιακής κατηγορίας. Και έτσι λοιπόν η ΕΠΣ κάλεσε τα σωματεία να στείλουν όλους τους αθλητές, έτσι ώστε να δοκιμαστούν σε αυτό το κάμπ, το οποίο θα υλοποιηθεί υπό την ευθύνη του Ομοσπονδιακού Συντονιστή Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Γιώργου Ραμπατζή, σε συνεργασία με τους ενεσουσιακούς προπονητές Απόστολο Κουτρουλό και Κυριάκο Κοφίδη. Αυτά για το κάμπ της ΕΠΟ που θα γίνει σήμερα στην Ξάνθη. Επίσημα, Ανιφαντάκης, Κώστας Ανιφαντάκης επιστρέφει στην Ξάνθη, καθώς ήταν από το Μάρτιο από το Μάρτιο στον Ιούλιο του 2021 στην Ξάνθη, ως τον Ιούλιο του 2022, από το Μάρτιο του 2021 ως τον Ιούλιο του 2022 στην Super League 2, και είχε πολύ καλές εντυπώσεις με τη δουλειά του εκείνο το διάστημα. Έχει δουλέψει, όπως έχουμε πει, σε όλες τις ομάδες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που παίζουν σε εθνικές κατηγορίες. Μένει να δούμε, θα γίνει σε αυτό το πέρασμα από την Ξάνθη, η οποία από νωρίς δείχνει με την επιλογή προπονητή ότι έχει ψηλά τον πήχη. Και να πούμε βέβαια ότι την προηγούμενη χρονιά ήταν στο Γιούχτα Ηρακλείου, όπου έπαιξε με τον Πανθρακικό στον ημιτελικό του κυπέλου Ερασιτεχνών, με τον Πανθρακικό να είναι αυτός ο οποίος κέρδισε και πέρασε στο τελικό. Και θα κλείσουμε σήμερα, γιατί δεν προλαβαίνουμε πολλά. Θα κλείσουμε το ΓΑΣ, καθώς χθες είχαμε τη φιέστα στην κεντρική πλατεία με πλήθος πυροτεχνημάτων, αρκετό κόσμο. Μια όμορφη τελετή που διοργάνωσε ο Δήμος Κομωτινής για τις ομάδες του ΓΑΣ. Θυμήθηκαν όχι μόνο οι ανδρικοί που εξασφάλισε μετά από 30 χρόνια την άνοδο στην Elite League, την παλιά Α2, αλλά και η γυναικεία που πήρε το πρωτάθλημα στην Εκαζαμάτ και θα αγωνίζεται στη Β' Εθνική. Εκεί ήταν ασφαλώς και ο Δήμαρχος και οι προπονητές και οι παίκτες των ομάδων. Εμείς θα ακούσουμε σήμερα, για να προλάβουμε, θα ακούσουμε σήμερα τον δικό μας άνθρωπο, καταρχήν τον προπονητή της γυναικείας ομάδας του ΓΑΣ, τον Φώτη Ζάντζα. Να τον ακούσουμε.
1: Β' Εθνική και άνοδος και για το ανδρικό, μια μεγάλη χρονιά για το ΓΑΣ, έτσι.
2: Όχι μόνο για το γυναικείο και το ανδρικό, και οι παιδες έχουν προκριθεί στις καλύτερες 8 ομάδες της Ελλάδος. Οι έφηβοι πήραν πρωτάθλημα, οι νεάνιδες φτάσουν στο τελικό του πρωταθλήματος της Κασαμάτ. Οπότε ναι, νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ παραγωγική δουλειά και είναι συνέπεια και συνέχεια της δουλειάς που γίνεται καθημερινά στις προπονήσεις στο σύλλογο.
1: Ήταν ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα φέτος, ειδικά η τελική, έτσι.
2: Μιλάς για το γυναικείο. Νομίζω ναι, είχε πολύ suspense. Δεν έχει το θέαμα του αντρικού γενικού στο γυναικείο μπάσκετ, αλλά έχει αγωνία, έχει φανατισμό, πολύ τακτική και είναι συναρπαστικό πρωτάθλημα.
1: Και είδαμε τον κόσμο να είναι κοντά στην ομάδα αυτή τη χρονιά, να τη στηρίζει για την άνοδο.
2: Αυτό ήταν το πράγμα που μας χαροποίησε. Ήρθε η Κομωτινή στο γήπεδο και για το γυναικείο μπάσκετ. Νομίζω το πανηγύρισε και μαζί μας. Και ελπίζουμε να έρθουν και μικρά κορίτσια και μικρά παιδάκια κοριτσάκια στο γήπεδο και στις προπονήσεις.
1: τώρα μια πιο απαιτητική κατηγορία που τώρα δημιουργήθηκε η Β' Εθνική, η οποία είναι και καλό για τις ομάδες της περιφέρειας των Ελλήνων.
2: Κοίταξε, ακόμα το πανηγυρίζουμε. Υπάρχουν σκέψεις. Σιγά σιγά, μόλις καταλαβαίνει ο Θεόρυβος, θα μπούμε στο σχεδιασμό. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Θα πάρει τις αποφάσεις και η διοίκηση. Οπότε.
1: Θεωρείς ότι η ομάδα θα μπορέσει να είναι ανταγωνιστική σε αυτή την κατηγορία? Με βάση όσα ξέρουμε ως τώρα τουλάχιστον για τους αντιπάλους.
2: Καλά-καλά δεν ξέρουμε τους αντιπάλους. Περίπου λέμε ότι θα είναι ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, θα είναι δυνατό πρωτάθλημα και εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό.
1: Ο κόουτς της γυναικείας ομάδας του μπάσκετ έχει να πει στον κόσμο για την επόμενη χρονιά?
2: Να στηρίξει και το γυναικείο μπάσκετ, γιατί βλέπετε παντού το βάρος που δίνεται στο γυναικείο αθλητισμό. Οπότε νομίζω ότι δεν είναι χαμένη προσπάθεια και χαμένος χρόνος να στηρίξουν το γυναικείο μπάσκετ και το γυναικείο αθλητισμό εν γέννη. Να έρθουν στο γήπεδο να το χειροκροτήσουν και να το ευχαριστούν. Να περάσουν καλά.
0: Και εμείς πάμε να ακούσουμε και τον Δήμαρχο Κομοτηνής, τον κύριο Γιάννη Καράνη, ο οποίος μίλησε για τον ΓΑΣ.
1: Μια μέρα χαράς για τον αθλητισμό της πόλης. Πριν μια εβδομάδα είχαμε για τον Πανθρακικό, τώρα έχουμε για τον μπάσκετ, για τον ΓΑΣ.
3: Νομίζω ότι όλη η χρονιά πήγε πάρα πολύ καλά. Όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, για όλες τις ομάδες μας. Είναι πολύ σημαντικό το ότι μια πόλη η οποία έχει γυμναστική ακαδημία έχει πολύ καλές ομάδες σε όλες τις φάσεις των αθλημάτων. Είτε αυτό λέγεται μπάσκετ, είτε λέγεται βόλεϊ, είτε μπάσκετ με αμαξίδιο, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν σήμερα γιορτάζουμε την άνοδο του ΓΑΣ στην Α2 κατηγορία. Νομίζω μετά από πολλά χρόνια είναι μια δικαίωση για την ομάδα αλλά και για τους παίκτες, το προπονητικό team και για τους ανθρώπους εδώ της περιοχής, και θεωρώ ότι από εδώ και πέρα θα έχουμε μόνο επιτυχίες σε αυτό το τομέα, τον αθλητικό. Εμείς είμαστε σε κάθε περίπτωση εδώ να βοηθήσουμε όλες τις ομάδες στο μέτρο του δυνατού και θα είμαστε πάντα δίπλα, όπως το κάνουμε σήμερα, όπως το κάναμε πάντα.
1: Πολλές υποχρεώσεις αυτό το καλοκαίρι για το Δήμο, γιατί πρέπει να γίνουν πολλά και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ. Γιατί όσο ανεβαίνει κατηγορία, αλλάζουν και οι περιποθέσεις για τις αθλητικές εγκαταστάσεις.
3: Ναι, αλλάζουν και οι αθλητικές εγκαταστάσεις, αλλάζει και το μπάσκετ της κάθε ομάδα. Εδώ πρέπει να βάλουμε πλάτη όλοι, επιχειρηματίες της πόλης, μεγάλες επιχειρήσεις, εργοστασιάρκες, μικρές επιχειρήσεις, αλλά και εμείς από τη μεριά μας θα βάλουμε πλάτη στις αυτές τις μεγάλες αλλαγές που γίνονται εδώ στο αθλητικό κομμάτι, ώστε να μπορέσουν οι ομάδες μας και να κρατηθούν, αλλά και να πάνε ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, αυτό η προτροπή λοιπόν που κάνω είναι όλοι οι επαγγελματίες, όλοι οι φίλοι και οι φίλοι αυτών των ομάδων να βοηθήσουν τόσο με τα εισιτήρια, αλλά και με, γενικότερα έτσι, με εισφορά στις ομάδες για να μπορέσουν να κρατηθούν.
0: Λοιπόν, από τον Δήμαρχο, και θα πάμε να ακούσουμε και τον πρόεδρο του ΓΑΣ, τον κύριο Νίκο Μωραϊτή.
1: Κύριε Πρόεδρε, μια χρονιά με απόλυτη επιτυχία για τον ΓΑΣ και σε νεάνιδες και σε παιδες και στο αντρικό και στο γυναικείο.
4: Ναι, όντως ήταν μια χρονιά με απόλυτη επιτυχία. Συνοδεύτηκε με την συμπλήρωση των 50 χρόνων της ομάδας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σχεδόν σε όλα τα επίπεδα του συλλόγου είχαμε τέτοιες σημαντικές επιτυχίες και ευελπιστούμε ότι θα πάμε ακόμα καλύτερα στη συνέχεια.
1: Μετά από 30 χρόνια η ομάδα σας, είδαμε και συγκινημένο και εσάς και αρκετούς στο κήπεδο μετά το τέλος του τελευταίου αγώνα.
4: Ναι, εντάξει, λογικό είναι. Μετά από 30 χρόνια ανεβάσαμε την ομάδα στην Elite League. Ήταν ένα όνειρο που το είχαμε από την περίοδο 22-23 που αναλάβαμε εμείς την ομάδα. Και με μεθοδική δουλειά και με ένα πλάνο καταφέραμε και το καταφέραμε.
1: Μπορούμε να πούμε από τώρα για την επόμενη μέρα?
4: Η επόμενη μέρα έχει ήδη ξεκινήσει για εμάς. Σιγά σιγά, βήμα βήμα, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο.
1: Και για τον κόσμο της Κομοτηνής που φέτος στήριξε την ομάδα, τι έχετε να πείτε?
4: Εντάξει, έχω πει για τον κόσμο, έχω πει τα καλύτερα συνέχεια, οπότε με ρωτάτε, λέω τα καλύτερα για τον κόσμο. Όπως είδατε και εσείς, ήταν πάντα στο γήπεδο, στήριζε. Και ευελπιστούμε αυτή η άνοδος της ομάδας στην Elite League να συνοδευτεί και από υποδομές. Γιατί κακά τα ψέματα, η Κομοτηνή χρειάζεται υποδομές.
1: Και τέλος, τη σημερινή εκδήλωση από το Δήμο τη βλέπετε και σε μια επιβράβευση της πόλης, στην προσπάθεια την οποία έχετε κάνει όλα αυτά τα χρόνια.
4: Σίγουρα, εντάξει, είναι μια επιβράβευση για όλους και για εμάς σαν διοίκηση και για τα παιδιά που έτρεχαν όλοι εδώ και 10 μήνες. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δήμαρχο για την τιμή που μας κάνει.
0: Λοιπόν, δεν προλαβαίνουμε άλλο ρεπορτάζ. Αύριο θα έχουμε περισσότερα για τον ΓΑΣ. Να πούμε ότι σήμερα στις 6.30 καλές γιορτές και τα πανηγύρια. Είχαμε τη γιορτή του Πανθρακικού, αλλά σήμερα στις 6.30 είναι η Γενική Συνέλευση για τη μετατροπή της ομάδας ΟΠΑΕ. Χρειάζεται 350.000 για το μεταρχικό κεφάλαιο. Η ομάδα που θα συμμετέχει στη Super League 2. Έχει, θα συζητηθούν και άλλα θέματα. Να δούμε τι θα γίνει και με τον ΔΑΚ να είναι έτοιμο για την επόμενη χρονιά, για να πληρεί τις προϋποθέσεις για Super League 2 και βέβαια να ξεκινήσει και ο σχεδιασμός, αφού θα χρειαστεί η μεταγραφική ενίσχυση. Αν δεν υπάρχει απαρτία, θα γίνει ξανά αύριο την ίδια ώρα στις 6.30. Από ό,τι βλέπω, δεν έχουμε ακόμη κάτι από την Super League. Προσπαθώ να διαβάσω εδώ αν έχει βγει κάποια απόφαση για την αναδιάρθρωση. Δεν υπάρχει όμως κάτι τέτοιο. Θα ξέρουμε αργότερα. Αύριο θα ενημερώσουμε από τις συχνότητες της ΕΡΤ. Λοιπόν, Ερμιόνια Ταμίδη ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, Φώτης Ζάντζας μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώγας στο μικρόφωνο της εκπομπής. Τα λέμε ξανά αύριο. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιακός. Μαζί θα περιδιεύουμε την Ελλάδα με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τετάρτη σήμερα, 27 Μαΐου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι συλληφθέντες για το κύκλωμα στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις με λία 3 εκατομμύρια ευρώ. Εμπλέκονται 116 άτομα. Στη Θεσσαλονίκη, η εξάρθρωση άλλης πύρας που άρπαξε πάνω από 5 εκατομμύρια από τον ΕΠΕΚΕΠΕ. 17 οι συλληφθέντες, περισσότερα από 300 άτομα εμπλέκονται στη δικογραφία. Ενώπιον των εισαγγελικών αρχών των Χανίων οδηγείται σήμερα το ζευγάρι που κατηγορείται για τη βαριά κακοποίηση τρίχρονου κοριτσιού. Μετά από διακοπή ενός μήνα, συνεχίστηκε σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών ενώπιον του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων. Κινητοποίηση των υγειονομικών αρχών της Ηπείρου προκαλεί η εμφάνιση του πρώτου κρούσματος ευλογιάς των πυθίκων στα Ιωάννινα. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε με το μεγάλο θέμα, καθώς στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία καταθέτουν οι 22 συλληφθέντες από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, δίνοντας εξηγήσεις για όσα τους καταλογίζονται. Σημειώνεται πως οι κατηγορούμενοι έφτασαν σήμερα στο λιμάνι του Πειραιά και άμεσα οδηγήθηκαν στα γραφεία της εισαγγελίας. Υπενθυμίζεται πως στην Κρήτη η δικογραφία για την εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI περιλαμβάνει 138 άτομα με 22 συλληφθέντες μεταξύ τους. Σημειώνεται πως σε 18 εκ των εμπλεκομένων έχουν παγώσει μάλιστα οι λογαριασμοί. Οι διασταυρωτικοί έλεγχοι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έφεραν στο φως και τη δράση ακόμη ενός κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων, αυτή τη φορά στη Βόρεια Ελλάδα. Περισσότερα από 300 άτομα εμπλέκονται στη δικογραφία, ενώ ήδη έχουν γίνει 17 συλλήψεις. Η ζημία για τον οργανισμό ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Να πάμε όμως εμείς στα βασιλικά τώρα εδώ στην Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκεται ο Τίμος Φακαλής, και εκεί οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι είναι αγανακτισμένοι και θέλουν μάλιστα τα χρήματα να δίνονται στους πραγματικούς αγρότες. Να πάμε στον Τίμο Φακαλή που έχει κάνει και το ρεπορτάζ. Τίμο, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίγη, κυρίες και κύριοι από τα βασιλικά, που εδώ το κέντρο υποδοχής δηλώσεων, το γραφείο, το βασικό γραφείο, γιατί στο Λαγκαδά είναι το παράρτημα, λειτουργεί κανονικά και μάλιστα είχαμε και νέο έλεγχο από την αστυνομία. Άνδρες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ήρθαν εδώ στο γραφείο, το επισκέφτηκαν και ζήτησαν και πήραν συγκεκριμένες δηλώσεις αγροτών προκειμένου να γίνουν διασταυρωτικοί έλεγχοι και αυτοί να γίνουν αντιστοίχηση με τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Να σου πω ότι οι αγρότες είναι αγανακτισμένοι και αυτό γιατί ζητούν να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και να αποδοθούν τα χρήματα στους πραγματικούς αγρότες και όχι σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμιά σχέση με αγροτικές καλλιέργειες και απλά ουσιαστικά έπαιρναν τις επιδοτήσεις χωρίς ωστόσο να είναι αυτοί οι δικαιούχοι. Μάλιστα να σου πω ότι κάποιοι από τους συνηγόρους των κατηγορουμένων που έχουν ήδη συλληφθεί τονίζουν ότι δεν έχουν καμία ιδέα για όσα τους κατηγορούν. Και μάλιστα υπάρχει μια περίπτωση αγρότησας η οποία, όπως ανέφερε στον συνήγορό της, είχε ουσιαστικά μόνο ένα αγροτεμάχιο και αυτό για να παίρνει την αγροτική σύνταξη. Δεν αποκλείεται μετά την ολοκλήρωση των διασταυρωτικών ελέγχων εδώ στα βασιλικά να έχουμε και νέες συλλήψεις στο επόμενο διάστημα. Ενώ στο Λαγκαδά, όπου εκεί εμπλέκονται άλλα 300 αφημοί, η τοπική κοινωνία, όπως ανέφερε, γνώριζε, ήταν κοινό μυστικό εκεί και γνώριζαν αρκετή την κομπίνα που γινόταν με τα ορφανά αγροτεμάχια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τίμο. Τώρα, για τη μεγάλη αυτή υπόθεση, μίλησε στο Earth News η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία δήλωσε πως δεν αποκλείεται να γίνουν και άλλες επιχειρήσεις της αστυνομίας και σε άλλες περιοχές. Ας την ακούσουμε.
2: 4,5 περίπου εκατομμύρια υπολογίζεται η ζημιά που έχουν προκαλέσει προς την ευρωπαϊκή οικονομία αλλά και προς τα έσοδα της χώρας τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, και μάλιστα η δράση τους ξεκινά από το 2019, τουλάχιστον έτσι προσδιορίζεται από τη μέχρι στιγμής έρευνα. Για να καταλάβετε, οι εξαρθρώσεις αυτών των εγκληματικών οργανώσεων τόσο στην Κρήτη όσο και στην Θεσσαλονίκη ξεκίνησαν από την πολύ μεγάλη έρευνα που έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος, με διασταυρώσεις αφημί, από τους οποίους προκύπτουν περίεργα αφημί τα οποία λαμβάνουν συνεχώς επιδοτήσεις χωρίς να υπάρχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Χωρίς βέβαια να έχει ολοκληρωθεί η έρευνα που κάνει η υπηρεσία. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα δούμε αντίστοιχες επιχειρήσεις της ελληνικής αστυνομίας και μάλιστα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και σε άλλες περιοχές της χώρας. Όλο αυτό έχει προκύψει από την πολύ μεγάλη έρευνα που έχει γίνει από την Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Και πρέπει να επισημάνω ότι είναι τεράστια η συμβολή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών σε αυτές τις υποθέσεις. Αρχικά οδηγούνται στην τοπική η εισαγγελία, η δικογραφία που σχηματίζεται δηλαδή, και στη συνέχεια δίνεται η παραγγελία για τη μεταγωγή τους εδώ στην Αθήνα, στην έδρα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη χώρα μας. Ανάλογη διαδικασία ακολουθείται με τα 22 άτομα που συνελήφθησαν στην Κρήτη και η ίδια διαδικασία θα ακολουθεί την Πέμπτη για τους 17 συλληφθέντες της Θεσσαλονίκης.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα και να πάμε στα Χανιά, καθώς ενώπιον των εισαγγελικών αρχών των Χανίων οδηγείται σήμερα το ζευγάρι που κατηγορείται για τη βαριά κακοποίηση του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ο Περικλής Κουκλάκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Να ξεκινήσουμε με το ευχάριστο όσο μπορεί να είναι της υπόθεσης, διότι οι πληροφορίες αναφέρουν από το Πανεπιστημιακό ότι το κοριτσάκι εμφανίζει ευτυχώς σημάδια βελτίωσης στην υγεία της. Υπάρχει η αίσθηση ότι αρχίζει να επανακάμπτει η υγεία σε σχέση με το πώς πήγε στη ΜΕΘ και εξακολουθεί βέβαια να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Παγνή. Και αναμένεται τις επόμενες ώρες οι γιατροί να έχουν και επιπλέον στοιχεία για την κατάσταση του οργανισμού της. Τώρα, σήμερα εδώ στα δικαστήρια Χανίων όπου βρισκόμαστε αναμένεται να οδηγηθούν εδώ και η 25χρονη μητέρα και ο 27χρονος σύντροφός της, φερόμενος ακόμα ως πατέρας του κοριτσιού, διότι η υπόθεση είναι πολύ περίπλοκη, ακόμα δεν έχει διαπιστωθεί. Έτσι, το πώς απαρτίζεται η οικογένεια, ποια παιδιά είναι.
0: Ποια είναι τα μέλη της οικογένειας ουσιαστικά.
3: Ακριβώς,
0: ναι.
3: Ακριβώς. Ποιοι είναι οι βιολογικοί γονείς ακριβώς το κάθε ένα από τα μέλη της οικογένειας. Mm-hmm. Αναμένεται να βρεθούν εδώ για να τους απαγγελθούν οι κατηγορίες, διότι έχει υπάρξει κακουγερματική δίωξη σε βάρος τους για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του τρίχρονου κοριτσιού. Αναμένεται να ζητήσουν και οι ίδιοι προθεσμία να απολογηθούν σε δεύτερο χρόνο, ώστε να, σύμφωνα με τον δικηγόρο του συνήγορη υπεράσπισης του 27χρονου, πρέπει να υπάρξει χρόνος για να αναλυθεί, να διαβάσουν, να μελετήσουν τη δικογραφία. Ενώ παράλληλα η 25χρονη μητέρα χθες στο αυτόφορο πλημμυλιοδικείο Χανίων καταδικάστηκε για τα αδικήματα της ψευδούς δήλωσης στοιχείων για τα παιδιά που φέρνουν να ήταν στην, να είχαν δηλωθεί στον ΑΜΚΑ της, στο σύστημα δηλαδή, ως δικά της παιδιά. Ωστόσο, η ίδια δήλωσε στους αστυνομικούς ότι όταν τη ρώτησαν ποια είναι αυτά τα παιδιά που είναι, ότι είχαν φύγει για τη ζωή και μάλιστα κατά τη διάρκεια την τρυφερή ηλικία μεταξύ της γέννησης και του ενός έτους, και όπως η ίδια φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς, κατά τη διάρκεια του θυλασμού. Καταδικάστηκε σε 3 έτη φυλάκισης χωρίς αναστολή. Η ίδια δεν ήθελε να έχει συνήγορο, δεν υπήρξε νομική παράσταση για την υπεράσπισή της και ζήτησε μάλιστα από την ΕΘΡΑ να εκτίσει την ποινή της στη Βουλγαρία, κάτι το οποίο προφανώς δεν είναι εύκολο να γίνει, δεν είναι εφικτό κατά πόσο καταλαβαίνουμε από τις νομικές διαδικασίες. Τώρα σήμερα αναμένεται να γίνει αυτό έτσι ώστε και οι δύο να τους απαγγελθούν οι κατηγορίες και σε δεύτερο χρόνο να κληθούν να απολογηθούν. Αναμένουμε τα νεότερα. Προς το παρόν δεν έχει φτάσει η 25χρονη, παρά μόνο ο 27χρονος πακιστανικής καταγωγής, ο οποίος δικάζεται το αυτόφορο επίσης πλημμυλιοδικείο για την κατηγορία της παράνομης εισόδου στη χώρα.
0: Μάλιστα. Και περιμένουμε φυσικά και τα αποτελέσματα των τεστ DNA στα υπόλοιπα παιδάκια τα οποία φιλοξενούνται στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων
3: Περικλή. Ναι, αυτή είναι μια άλλη υπόθεση για, για να διακριβωθεί αν και εφόσον είναι
0: συγγένεια.
3: Όλα παιδιά βιολογικά δικά της, της 25χρονης, και ποιος είναι, είναι ο πατέρας σε κάθε μία από τις άλλες περιπτώσεις των ανηλίκων που παραμένουν σωστά στο νοσοκομείο Χανίων, όπως είπες.
0: Ναι. Μιλάμε για τρία παιδιά ουσιαστικά, από όσο διαβάζω, τα οποία ανάμεσά τους είναι και ένα βρέφος 10 μηνών.
3: Ναι, και από ό,τι λένε οι πληροφορίες και από την περιοχή που διαβιούσαν το τελευταίο διάστημα. Βέβαια, θέλω να σου πω ότι οι μαρτυρίες κάνουν λόγο για απάνθρωπες συνθήκες, τραγικές, κατά τις οποίες έμεναν σε ένα θερμοκήπιο. Διαβιούσαν, που τους είχε παραχωρηθεί από έναν ιδιώτη, από έναν κάτοικο εκεί της περιοχής, της ευρύτερης. Και μάλιστα, όπως μας είπαν, όπως, σύμφωνα με το ρεπορτάζ για πληροφορίες και από μαρτυρίες, όλη η γειτονιά, οι περίοικοι, τους πήγαιναν και φαγητό και ρουχισμό για να μπορούν να επιβιώνουν τα παιδιά. Και μάλιστα, φέρεται ότι το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας, το 8 και κάτι έτη παιδάκι, φρόντιζε για τα υπόλοιπα, διότι ήταν πολλές περιπτώσεις που τα ανήλικα έμειναν μόνα τους στο θερμοκήπιο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Περικλή. Τώρα, μετά από διακοπή ενός μήνα για να γίνουν οι εργασίες διαρρύθμισης της αίθουσας, συνεχίστηκε σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών ενώπιον του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων. Σήμερα εξετάστηκαν μεταξύ άλλων αντιρρήσεις κατά των δηλώσεων υποστήριξης της κατηγορίας και ο Κώστας Καντούρης, που βρίσκεται εκεί, θα μας πει τα νεότερα. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
4: Καλώς μεσημέρι, και συνεχίζεται αυτή η διαδικασία της κατάθεσης των αντιρρήσεων από την πλευρά των συνηγόρων υπεράσπισης. Και μάλιστα αυτή την ώρα είχαμε ένταση στο ακροατήριο, όταν ο συνήγορος της τότε Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων άρχισε να μιλάει για την ένσταση σχετικά με την παράσταση υποστήριξης κατηγορίας των δικηγορικών συλλόγων και της Ένωσης Μηχανικών Έλξης, και περιέγραψε την κατάσταση, την οικονομική κατάσταση της εντολέως του, προκαλώντας την έντονη αντίδραση πρώτον του κυρίου Πλακιάτου, ανθρώπου που έχασε δύο κόρες και μία νησιά στο δυστύχημα των Τεμπών. Ζήτησε, είπε ότι τα λεφτά που παίρνετε είναι βρώμικα, ζήτησε να έρθει η ίδια η τότε πρόεδρος της ΡΑΣ στο δικαστήριο για να τη φέρετε εδώ. Ακούμε το βιογραφικό μιας δολοφόνου, είπε χαρακτηριστικά, αυτής που έβαλε σε φέρετρο τα παιδιά μας, σημείωσε ο κύριος Πλακιάς, και ακόμη και στην απόφαση της Προέδρου να απομακρυνθεί από την αίθουσα ο κύριος Πλακιάς, αντέδρασαν οι υπόλοιποι συγγενείς, λέγοντας ότι έχει χάσει τρία παιδιά. Κατά τα άλλα, η διαδικασία μέχρι εκείνη την ώρα κινούνταν σε ήρεμους ρυθμούς. Οι εστάσεις για την παράσταση υποστήριξης κατηγορίας κινήθηκε σε τρεις διαφορετικές κατευθύνσεις. Η πρώτη από τους συνηγόρους υπεράσπισης πάντα, η πρώτη αφορούσε τους συνηγόρους τους υπεράσπισης των τεσσάρων σταθμαρχών, σε βάρος των οποίων κινήθηκε το δημόσιο, και εκείνοι στράφηκαν κατά του δημοσίου, οι υπερασπιστές τους, λέγοντας ότι το δημόσιο είναι αυτό που έχει τη βασική ευθύνη του δυστυχήματος. Το δημόσιο είναι ο μεγάλος ένοχος στα Τέμπη, είπαν χαρακτηριστικά, γνώριζε τις ελλείψεις του σιδηρόδρομου και δεν παρενέβαινε, επομένως δεν πρέπει να καταθέσει, πρέπει να αποβληθεί ως πολιτικός ενάγων, ως υποστηρικτής της κατηγορίας, ανέφεραν. Εκεί είχαμε και την αντίδραση της μητέρας της Κλαούντια Λάτα, της 20χρονης που έχασε τη ζωή της στα Τέμπη, όταν άκουσε το συνήγορο υπεράσπιση του σταθμάρχη να περιγράφει πώς ακριβώς τοποθετήθηκε σε αυτή τη θέση. Αντέδρασε η γυναίκα λέγοντας ότι ο ίδιος ο σταθμάρχης επέλεξε τη θέση μόνος του. Είχαμε τους συνηγόρους οι οποίοι διατύπωσαν τις εστάσεις τους όσον αφορά την υποστήριξη της κατηγορίας των συγγενών, αλλά μόνο για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Πρόκειται για τους συνηγόρους τριών συγκεκριμένων κατηγορουμένων. Για νομικούς λόγους ζήτησαν να απορριφθεί η πολιτική αγωγή όσον αφορά αυτό το αδίκημα, την παράβαση καθήκοντος, γιατί δεν συνδέεται με τη ζημία των συγγενών όπως κρίνουν. Και οι περισσότεροι συνήγοροι διατύπωσαν την έστασή τους για την παράσταση υποστήριξης κατηγορίας των δικηγορικών συλλόγων και της Ένωσης Μηχανικών Έλξης. Ειδικά για τους δικηγορικούς συλλόγους υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο θα απασχολήσει το δικαστήριο. Δηλαδή, αυτό που διατυπώνουν είναι ότι με την παράστασή του ο κάθε δικηγορικός σύλλογος θεωρεί ότι πρέπει να καταδικαστούν οι κατηγορούμενοι, mm-hmm. επομένως βρίσκεται απέναντί τους και έτσι όμως υποστηρίζουν ότι παραβιάζεται το τεκμήριο της αθωότητας, το οποίο οι ίδιοι οι δικηγορικοί σύλλογοι υποστηρίζουν. Υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο θα εξετάσει το δικαστήριο στη συνέχεια και θα αποφασίσει αν πρέπει οι δικηγορικοί σύλλογοι ή όχι να μείνουν. Μάλιστα, διατυπώθηκε και το εξής ερώτημα από τους υπερασπιστές. Είπαν ότι δεν υπήρχαν άλλες μεγάλες δίκες κοινωνικού ενδιαφέροντος, άλλες δίκες μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος για να κάνει παρόμοια παράσταση ή να κάνουν παρόμοια παράσταση οι δικηγορικοί σύλλογοι. Δηλαδή, όπως το μάτι, mm-hmm. οι ζήμες, τα εξοπλιστικά, ο ΠΚΠΕ, αναφέρθηκαν διάφορες υποθέσεις. Και mm-hmm. αυτό προκάλεσε λίγο την αντίδραση του πρόεδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ο οποίος είναι εδώ. Περιμένουμε να τοποθετηθεί και ο Δικηγορικός Συλλόγος Αθηνών, όχι σήμερα, αφού πάρει όλες τις παραστάσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα, όπως είπαμε, έγιναν οι εργασίες διαρρύθμισης της αίθουσας στο κτίριο Γεώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλία στην Λάρισα, έτσι ώστε να συνεχιστεί σήμερα η δίκη των τέμπων. Να πάμε και στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
5: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Είχαμε νέα διάταξη στη δίκη για τα τέμπη και αυξήθηκε βεβαίως η συνολική επιφάνεια σε 452 τετραγωνικά από τα 283,7 τετραγωνικά μέτρα που ήταν. Μιλάμε για την έκτη συνεδρίαση σήμερα αυτή τη δίκη που ξεκίνησε εδώ και έχουν, σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, έχουν οριστεί άλλες 10 δικάσιμες από τον Ιούνιο μέχρι και την 1η Ιουλίου. Στις 2 και 3 Ιουνίου θα έχουμε επίσης συνέχιση της ακροματικής διαδικασίας στις 9 και 10 Ιουνίου. Στις 16 και 17 Ιουνίου, 23 και 24 Ιουνίου, 30 Ιουνίου και 1 Ιουλίου ουσιαστικά. Το διάστημα του μηνός αυτού από την επόμενη Δευτέρα που θα τρέξουν οι διαδικασίες, έχουμε 10 συνεδριάσεις του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων στο συνεδριακό χώρο του κέντρου Γεώπολης στη Λάρισα που έχει διαμορφωθεί ειδικά και βεβαίως όπως είπε και ο συνάδελφος ο Κώστας ο Καντούρης, το ενδιαφέρον βεβαίως στρέφεται περισσότερο στις ενστάσεις. Η κυρία Κωνσταντοπούλα από την πλευρά της βεβαίως έκανε λόγο για αποσπασματική παρέμβαση, σχολιάζοντας βεβαίως την παρέμβαση του δημοσίου που στρέφεται κατά των 4 στελεχών του ΟΣΕ και των σταθμαρχών που εμπλέκονται στη διαδικασία βεβαίως την μοιραία βραδιά που έγινε το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Ενώ, όπως είπε, ίδια θα έπρεπε το δημόσιο να στραφεί και κατά των 36 κατηγορουμένων και η ίδια είπε ότι γίνεται προσπάθεια να περιοριστούν οι ευθύνες σε συγκεκριμένα πρόσωπα αφήνοντας εκτός κάδρου πολιτικά και διοικητικά στελέχη. Η διαδικασία βεβαίως συνεχίζεται δίκη, κυρίες και κύριοι, και σαφώς με τη διαμόρφωση αυτή είναι καλύτερες οι συνθήκες σε σχέση με τις προηγούμενες ακροαματικές διαδικασίες και συνεδριάσεις του Δερμενούς Εφεδρετήγου Κακουργημάτων Λάρισα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και σένα, Γιάννη. Κινητοποίηση των υγειονομικών αρχών της Ηπείρου προκαλεί εμφάνιση του πρώτου κρούσματος ευλογιάς των πιθήκων στα Ιωάννινα. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, η Βάσο Γκόρου τώρα θα μας ενημερώσει. Βάσο.
6: Καλό μεσημέρι, πράγματι. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, ένας 45χρονος νόσει με ευλογιά των πιθήκων, προκαλώντας έτσι την κινητοποίηση των υγειονομικών αρχών της Ηπείρου. Πρόκειται για 45χρονο Έλληνα, ο οποίος είχε εισαχθεί αρχικά σε κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και μετά την εμφάνιση των ύποπτων συμπτωμάτων υποβλήθηκε σε εξειδικευμένες εξετάσεις που επιβεβαίωσαν την νόσο. Ενεργοποιήθηκαν βέβαια άμεσα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα. Ο ασθενής μεταφέρθηκε στη μονάδα λοιμωδών του νοσοκομείου που νοσηλεύεται σε απομόνωση. Ενημερώθηκε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, ο ΕΟΔΗ, για την ιχνηλάτηση των επαφών του ασθενούς. Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται καλή και δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος για την ζωή του. Θα πρέπει να πούμε ότι το πρώτο κρούσμα του στελέχους είχε καταγραφεί στη χώρα μας το Νοέμβριο του 2025. Η νόσος αυτή είναι μια σπάνια υιογενής λίμωξη, η οποία μεταδίδεται κυρίως από άγρια ζώα που απαντώνται σε περιοχές της δυτικής και κεντρικής Αφρικής. Μεταδίδεται μετά από δάγκωμα ή γρατζουνιά μολυσμένου ζώου και σπανιότερα από άνθρωπο σε άνθρωπο. Δεν υπάρχει κάποια ανησυχία για το κοινό, όπως διαβεβαιώνουν οι αρμόδιοι, καθώς ο 45χρονος βρίσκεται σε απομόνωση και ήδη χνηλατούνται όλες οι επαφές.
0: Μάλιστα, Βάσο, έχουμε γνώση αν ο άνθρωπος ο οποίος έχει νοσήσει είχε ταξιδέψει πρόσφατα στο εξωτερικό?
6: Όχι, μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τέτοια στοιχεία. Φαντάζομαι ότι αυτά θα προκύψουν από την ιχνηλάτηση που κάνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΔΗ.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βάσο. Τώρα έχουμε κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων σε εκτροφή του Δήμου Μεγαλόπολης. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την Ερτρίπολης. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
7: Γεια σας, κυρίες και κύριοι. Βίκη, για το θέμα μίλησε πρόσφατα ο αντιπεριφερειάρχης αρμόδιος για αυτά τα θέματα, Σπύρος Ζαχαριάς, στο Περιφερειακό Συμβούλιο, που αναφέρθηκε για την υποψία τότε κρούσματος ευλογιάς προβάτων σε εκμετάλλευση που βρίσκεται σε κοινότητα του Δήμου Μεγαλόπολης Αρκαδίας. Τελικά το κρούσμα μετά και τις εξετάσεις αίματος υφίσταται στην εκτροφή. Είναι 100 πρόβατα αυτή η εκτροφή. Ήδη, Βίκη, εφαρμόζεται το σχετικό πρωτόκολλο. Σήμερα θανατώνονται τα πρόβατα. Γίνεται η χνηλάτιση, δημιουργούνται οι ζώνες. Υπενθυμίζουμε ότι η νόσος της ευλογιάς είναι υιογενής, υποχρεωτικής δήλωσης, η οποία μπορεί να επηρεάσει σοβαρά το σχετικό ζωικό πληθυσμό και την αγροτική οικονομία της χώρας. Εφαρμόζεται λοιπόν το σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης. Και βέβαια αυτό επιβάλλει θανάτωση όλων των ζώων των ευαίσθητων ειδών, της εκμετάλλευσης, άμεσα και επιτόπου, λόγω και της υψηλής μεταδοτικότητας, γιατί υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης της νόσου σε άλλες εγκαταστάσεις με εγωπρόβατα. Υπάρχει μια ανησυχία γιατί δίπλα στη συγκεκριμένη εγκατάσταση υπάρχει και άλλη εγκατάσταση. Mm-hmm. Θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Και βέβαια η ευλογιά των προβάτων δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο.
0: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταύρο. Σχεδόν ταυτόχρονα εξελίχθηκαν σήμερα το πρωί 4 επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών νοτίως της Κρήτης. Συνολικά διασώθηκαν 160 μετανάστες από στελέχη του λιμενικού σώματος και της Frontex, ενώ στις επιχειρήσεις συνέδραμαν και παραπλέον τα πλοία. Από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας ενημερώσει τώρα ο Γιώργος Λαμπράκης. Γιώργο.
8: Πράγματι τα περιστατικά είναι απανωτά τις τελευταίες ώρες και γι' αυτό υπάρχει και μια μεγάλη κινητοποίηση από το λιμενικό σώμα και τη Frontex, αλλά και τις τοπικές αρχές, κυρίως τους αυτοδιοικητικούς που καλούνται όταν οι άνθρωποι αυτοί βγουν στην στεριά να καλύψουν τις πρώτες βασικές ανάγκες και να κανονίσουν τις μεταφορές, κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με το Ηράκλειο, στο λιμάνι του Ηρακλείου, στο χώρο του παλιού ψυγείου, που θα παραμείνουν για την προβλεπόμενη διαδικασία μέχρι να μεταφερθούν σε δομές της υπηρετικής χώρα. Συνολικά από τα ξημερώματα είχαμε 4 επιχειρήσεις σε Ιεράπετρα και Καλούς Λιμένες. Μάλιστα υπήρχε συνδρομή και δυνάμεων της Frontex αλλά και πλοίων εμπορικών που έπλεαν στην ευρύτερη περιοχή. Όλα τα άτομα που εντοπίστηκαν έχουν διασωθεί και είναι σώα στα λιμάνια των Καλών Λιμένων και της Ιεράπετρας και προβλέπεται η μεταφορά τους στο Ηράκλειο. Να πούμε ότι στις επιχειρήσεις συμμετέχουν του λιμενικού σώματος όσο επικρατούν αυτές οι καιρικές συνθήκες. Από εδώ και πέρα βέβαια ο καιρός θα είναι καλός κατά κανόνα. Αναμένεται αύξηση στις μεταναστευτικές ροές από τα παράλια της Βόρειας Αφρικής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αφήσασε 4 γλώσσες, ελληνικά, αγγλικά, τουρκικά και βουλγαρικά, με οδηγίες πρόληψης αλλά και προστασίας από τον αυθόδη πυρετό που θα απευθύνεται στους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες, θα τοποθετηθεί σε στοχευμένα σημεία όπως συνοριακούς σταθμούς, λιμάνια και πύλες εισόδου στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Από την ΕΡΤ Κομωτινής, ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι μαζί μας. Γιάννη.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ειδικότερα η Διεύθυνση Κτηνιατρικής τελείσε εγρήγορση, διότι ως γνωστόν το προηγούμενο χρονικό διάστημα εκτός από την χώρα μας, στη Μυτιλίνη, κρούσματα αυτόδου πυρετού είχαν εντοπιστεί και στην γειτονική Τουρκία, σε μικρή μάλιστα απόσταση από τα σύνορα. Έτσι λοιπόν και εν ώψη των αυξημένων μετακινήσεων του καλοκαιριού, διότι ο αυτόδης πυρετός που προσβάλλει βοηδή, αιγοπρόβατα και χείρους είναι πολύ πιο μεταδοτικός από την γνώριμή μας περισσότερο ευλογιά, διότι μεταδίδεται ακόμη και με τον αέρα, λαμβάνονται έξτρα μέτρα. Πέρα από τα μέτρα λοιπόν πρόληψης και ελέγχου των ζωονόσων, πέρα από την ενημέρωση για την ευλογιά, τώρα η περιφέρεια εστιάζει με έμφαση στην ενημέρωση για τον αυτόδη πυρετό. Έτσι λοιπόν θα διατίθεται ενημερωτικό υλικό διαδικτυακό από την... Όπως είπες πολύ σωστά, έχει δημιουργήσει και μια αφίσα τετράγλωση στα ελληνικά, στα αγγλικά, στα τουρκικά και στα βουλγαρικά, στις γλώσσες δηλαδή των επισκεπτών από τις όμορες χώρες, προκειμένου έτσι να παρέχονται βασικές οδηγίες πρόληψης και προστασίας με στόχο την ενίσχυση της ενημέρωσης ή δυνατόν σε ευρύτερη μάζα κόσμου και της υπενθύμησης της συλλογικής ευθύνης έτσι, απέναντι στο κίνδυνο εξάπλωσης των ζωονόσων. Βέβαια, έμφαση και προτεραιότητα δίνεται στην ενημέρωση των ίδιων των κτηνοτρόφων, οι οποίοι καλούνται να έχουν τα μάτια τους όχι 14, 114 βίκη, γιατί ο αυτόδης πυρετός είναι πάρα πολύ επικίνδυνος.
0: Να δούμε λοιπόν, Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Πλησιάζει η ώρα της χρηματοδότησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και των Δήμων της Ηλίας για τις ζημιές που υπέστησαν οι καλλιέργειες τον χειμώνα. Από όσο φαίνεται εγκρίνονται 36 εκατομμύρια ευρώ. Να πάμε στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤ Πύργου. Παναγιώτη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Φαίνεται πως την ερχόμενη Πέμπτη αύριο θα εγκριθεί από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής το ποσό που αντιστοιχεί στους Δήμους της Ηλίας αλλά και στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για τις ζημιές που έγιναν τον περασμένο Φεβρουάριο. Αν θυμάστε, τα είχαμε πει και αναλυτικά τότε. Όχι μόνο σε καλλιέργειες, σε υποδομές, σε δρόμους, από κατολιστές, από πλημμύρες. Είναι χρήματα που είχαν ιτηθεί οι Δήμοι. Ο αρμόδιος υφυπουργός κ. Κατσαφάδος, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή Ηλίας του κ. Μιχάλη Κατρίνη, απάντησε ότι θα πάρουν οι Δήμοι 11 εκατομμύρια ευρώ και περίπου 25 εκατομμύρια ευρώ η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για να προχωρήσουν το ταχύτερο δυνατό οι εργασίες αποκατάστασης στο οδικό δίκτυο, σε αγροτικές καλλιέργειες, σε γεφύρια, σε φράγματα και όπου αλλού υπάρχουν προβλήματα. Κυρίως στην αγροτική οδοπία, η οποία πήγε για το καλοκαίρι και για να πηγαίνουν οι αγρότες στην παραγωγή τους, αλλά και για να μπορούν και τα πυροσβεστικά οχήματα να έχουν εύκολη πρόσβαση σε σημεία, γιατί καταλαβαίνω το καλοκαίρι ενδεχομένως να είναι δύσκολο με διάφορα συμβάντα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παναγιώτη.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να πάμε μέχρι Τυχείο, καθώς εγκρίθηκε από τη διαχειριστική αρχή ΕΣΠΑ Βορείου Ελλάδος και εντάχθηκε μάλιστα προς χρηματοδότηση η ανέγερση στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης και κέντρου διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αυτισμό στην πόλη της Χίου. Ο Θοδωρής Πηλιώτης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για ένα έργο που το περίμενε πολύ καιρός εδώ ο Σύλλογος Γονέων και Κυβερνών Ατόμων με Αυτισμού, μιας και είχε ξεκινήσει τη διαδικασία καταρχήν να δοθεί ο χώρος δωρεά από το νοσοκομείο έτσι ώστε να γίνει η ανέγερση αυτής της στέγης και επίσης να βρεθούν και τα χρήματα που εδώ πρέπει να πούμε ότι βοήθησαν σημαντικά οι ομογενείς χιώτες από την Αμερική και τον Καναδά για να βρεθούν τα χρήματα για να γίνει η αρχική μελέτη έτσι ώστε να μπορέσει να προχωρήσει πολύ γρήγορα και να ενταχθεί το έργο στο ΕΣΠΑ. Έχει συνολικό προϋπολογισμό 4.480.000 ευρώ. Περιλαμβάνει τρεις στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης με συνολική δυναμικότητα 12 άτομα και ένα κέντρο διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας που έχει δυναμικότητα 30 ατόμων. Θεωρείται πάρα πολύ σημαντικό δίκαιο και το γεγονός ότι θα μπορούν 12 άτομα, ειδικά αν οι οικογένειές τους, οι γονείς είναι ηλικιωμένα άτομα να μπορέσουν να βρουν εκεί στέγη και να υποστηρίζονται, μιας και το πρόγραμμα όταν θα ολοκληρωθεί το έργο περιλαμβάνει νοσοκόμους και οτιδήποτε άλλη ειδικότητα για τα άτομα αυτά, όπως ακόμη και αυτό το κέντρο ημερήσιας φροντίδας που θα μπορούν για αρκετές ώρες μικροί και μεγάλοι να πηγαίνουν σε αυτό το κέντρο και να εξυπηρετούνται. Να σημειώσουμε ότι είναι το πρώτο που γίνεται στο Βόρειο Αιγαίο. Γίνεται προσπάθεια και σε γειτονική Λέσβο για να έχουμε ένταξη σε ένα τέτοιο είδους πρόγραμμα και από το Σύλλογο Αυτισμού ευχαριστούν και τη Διαχειριστική Αρχή ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου που έτρεξε την όλη διαδικασία έτσι ώστε να προλάβουν τις ημερομηνίες και τις προθεσμίες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή.

0: Σε απόγνωση είναι οι καλλιεργητές πατάτας στη Δυτική Αχαΐα λόγω του ότι παραμένουν αδιάθετες μεγάλες ποσότητες των καλλιεργειών τους. Η Νίκη Παπαδούλα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Οι αγρότες βλέπουν τη σοβιά τους να μένει απολύτως στα χωράφια. Έχουν οδηγηθεί σε μια οικονομική ασφυξία. Τεράστιες ποσότητες πατάτας παραμένουν απόλυτες. Θα δυνατούν να διαθέσουν τα προϊόντα τους σε τιμές που να καλύπτουν έστω και το κόστος παραγωγής. Και αυτό το οποίο φταίει και είναι η αιτία, όπως λένε, είναι κυρίως η ανεξέλεγκτη εισαγωγή πατάτας, καθώς επίσης και οι υλοποιήσεις των προϊόντων που έρχονται από το εξωτερικό. Τους επηρεάζει επίσης το υψηλό κόστος καλλιέργειας και τα μέτρα στήριξης που δεν τα βλέπουν από πουθενά. Η τοπική αγορά, όπως λένε, και η αγροτική οικονομία οδηγείται σε αδιέξοδο. Αυτό οδήγησε, πρέπει να σας πω τέλος, σε την παρέμβαση του Επιμελητηρίου Αχαΐας που ζητά την ενίσχυση των παραγωγών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Με ανακοίνωσή του τώρα, ο Δήμος Αλμυρού διαψεύδει κατηγορηματικά πληροφορία που διακινήθηκε μέσω σελίδας κοινωνικής δικτύωσης και αναπαράχθηκε από ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης σχετικά με περιστατικά θανάτωσης αδέσποτων ζώων στην περιοχή της Αγίας Τριάδας. Να πάμε στην ΕΡΤ Βόλου και στην Ελένη Μανώλη. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, πριν μερικές μέρες, σελίδα κοινωνικής δικτύωσης φιλοζωικής οργάνωσης τέλος πάντων, υπήρξε αυτή η πληροφορία ότι, και καταγγελίες μάλλον, ότι στην περιοχή Αγία Τριάδας υπάρχουν πάρα πολλά δέσποτα. Φαίνεται να έξυπνουν τη ζωή τους από μαζική δηλητηρίαση, με αναφορές για περισσότερα από 20 νεκρά ζώα. Τα ζώα φερόταν να έχουν δηλητηριαστεί με φόλες, γεγονός προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και ανησυχία πολιτών και φιλοζωικών οργανώσεων, που βγήκαν και εκείνες δημόσια και είπαν διάφορα πράγματα για το τι ακριβώς μπορεί να συμβαίνει. Οι σχετικές αναρτήσεις, βέβαια, αυτά και τα δημοσιεύματα, τα οποία αναπαρήχθησαν και σε τοπικά μέσα αλλά και γενικότερα σε όλη την Ελλάδα, έκαναν λόγο για επαναλαμβανόμενα περιστατικά κακοποίηση ζώων, τα οποία προκάλεσαν κινητοποίηση και αιτήματα για άμεση διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές. Χθες μόλις τώρα, μετά δηλαδή από κάποιες μέρες, ο Δήμος Αλμυρού εξέδωσε μία ανακοίνωση που διαψεύδει αυτές τις πληροφορίες περί θανάτους αδέσποτων ζώων στην Αγία Τριάδα, χαρακτηρίζοντας απολύτως ψευδείς και ανυπόστατες. Όπως τονίζει, δεν έχει καταγραφεί επιβεβαιωμένο περιστατικό θανάτου ζώων στην περιοχή και υπάρχει συνεργασία καλή του Δήμου με φιλοζωικές οργανώσεις και κτηνιάτρους για την προστασία των αδέσποτων, και είπε ότι βρίσκεται σε ετοιμότητα πάντα για τη διαχείριση των αδέσποτων μέσω προγραμμάτων φροντίδας, στηρώσεων, σύντησης κτλ. Κτλ. Όμως, το τι ακριβώς συμβαίνει, μια και δεν έχουν κατατεθεί μηνύσεις, δηλαδή δεν μπορούμε να ξέρουμε τι, ναι, αν αυτά τελικά είναι αλήθεια ή όχι. Έτσι, mm-hmm. Είναι ο λόγος του ενός και ο λόγος του άλλου απλά.
0: Ναι, ναι, ναι. Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη. Έξι νέες δράσεις για την εξάλειψη του δημογραφικού στο Βόρειο Εύρο ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και τη Eurobank στο πλαίσιο του 5ου συνεδρίου με τίτλο «Δημογραφικό 2026» που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, η Μαρία Μανάκα θα μας ενημερώσει. Μαρία.
2: Καλό μεσημέρι. Ναι, Βίκυ, πρόκειται για ένα συνέδριο που έγινε παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Σε αυτό το συνέδριο παραβλέθηκε και ο Δήμαρχος της Ορεστιάδας, ο Διαμαντής Παπαδόπουλος, που μάλιστα στο λόγο του αναφέρθηκε σε αυτήν την έντονη φυγή κυρίως νέων από τις περιοχές μας, από τον κεντρικό και βόρειο Εύρο. Το πρόβλημα πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις, όπως είπε, από την περίοδο της κρίσης και συνεχίζεται. Την δεκαετία που μεσολάβησε από την απογραφή του 2011 έως την απογραφή του 2021, ο Δήμος Ορεστιάδας έχασε 6.000 κατοίκους, ενώ κατά 2.000 κατοίκους μειώθηκε περαιτέρω ο πληθυσμός του Δήμου την τελευταία πενταετία, διότι, να σας πω, γεννήσεις 1.409, θάνατοι 3.481. Διπλάσιος ο αριθμός. Τώρα, σε αυτές τις έξι νέες δράσεις που ανακοίνωσε ο Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής μαζί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Eurobank, αφορούν ζητήματα στέγασης, υγείας, εκπαίδευσης, κοινωνικής μέρητας και οικονομικής ανταζωογόνησης. Ένα από αυτά είναι η κατασκευή κυστικού συγκροτήματος στην Ορεστιάδα με στόχο τη στέγαση εκπαιδευτικών και γιατρών που εργάζονται στην ευρύτερη περιοχή της, αντιμετωπίζοντας ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια για την εγκατάσταση ανθρώπινου δυναμικού στις ακριτικές περιοχές. Ένα έργο που θα ολοκληρωθεί, όπως υπόθηκε, το 2028. Η ενίσχυση της μευτικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Δημοτήχου, μια πρωτοβουλία που αφορά τη δωρεά σύγχρονου ιατρικού εξοπλισμού προς τη μευτική κλινική του Νοσοκομείου Δημοτήχου, με φόρητο υπέρηχο, με εργαλεία επεμβάσεων και εξοπλισμού για αίθουσα το Κετού και Νεογνά. Μέσω της ΑΜΚΕ, Νέα Ζωή στο Χωριό, να πούμε, στόχος είναι η ολιστική στήριξη οικογενειών που επιθυμούν να εγκατασταθούν μόνιμα σε μικρούς οικισμούς του Εύρου. Η δράση περιλαμβάνει πρόσβαση σε εργασία, συμβουλευτική επιχειρήσεων, στέγαση, εκπαίδευση, κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες. Ξεκινά ο παιδικός σταθμός στο κριτικό χωριό Δίκαια, μέσω της τράπεζας Eurobank. Οι σύλλογοι και οι γονείς παιδιών εκεί πρόσφατα είχαν δημοσιοποιήσει το πρόβλημα απουσίας παιδικού σταθμού για να μπορούν έτσι να απασχολούν τα παιδιά τους. Και η καθημερινότητά τους να διευκολυνθεί και η δημιουργία 6 νέων εργαστηρίων φυσικών επιστημών σε γυμνάσια των Δήμων Οριστιάδας, Δημοτίκου και Σουφλίου. Να πούμε ότι θα καλύψουν έτσι ανάγκες σύγχρονου εργαστηριακού εξοπλισμού. Η δράση έρχεται στη συνέχεια των 4 εργαστηρίων που παραδόθηκαν σε σχολεία του Εύρου το 2025.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Τώρα τη θέσπιση ειδικού οικονομικού βοηθήματος για κάθε νέο παιδί που γεννιέται από τους μόνιμους κατοίκους του Δήμου Βοΐου αποφάσισε και έκρινε ομόφωνα στην τελευταία του συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο. Η Φωτεινή Γαλογαύρο από την ΕΡΤ Κοζάνης θα μας πει περισσότερα. Φωτεινή.
3: Καλό μεσημέρι, Δίκη, κυρίες και κύριοι. Η οικονομική ενίσχυση αφορά γεννήσεις που θα πραγματοποιούνται από την 1η Ιουνίου του 2026 και μετά. Και θα χορηγείται εφάπαξ στις νέες οικογένειες για κάθε παιδί που θα αποκτούν. Κλιμακωτά για το πρώτο παιδί 800 ευρώ, για το δεύτερο 1000, για το τρίτο 2000, για το τέταρτο και κάθε επόμενο παιδί 3000. Το Δημοτικό Συμβούλιο Βοΐου προχώρησε στη συστηματική αυτή απόφαση για τη στήριξη του θεσμού της οικογένειας και την καταπολέμηση της υπογεννητικότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις έντονες δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει όσο ορεινή και μειονεκτική περιοχή της χώρας, καθώς και την ανάγκη στήριξη της οικογένειας και της τοπικής κοινωνικής συνοχής. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση, το Δήμος Βοΐου με το δημογραφικό πρόβλημα να αποτελεί πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες ανά την ελληνική περιφέρεια, ο Δήμος Βοΐου με την εφαρμογή του μέτρου επιδιώκητης στήριξης των γονέων κατά την πρώτη περίοδο γεννήσεως του παιδιού, την ενίσχυση της οικογένειας ως βασικό πυλώνα της τοπικής κοινωνίας, τη διατήρηση της βιωσιμότητας των τοπικών κοινοτήτων, την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας κατά την ενίσχυση κοινωνικής συνοχής και αναπτυξιακής προοπτικής της περιοχής. Για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης, για τη γέννηση παιδιών θα πρέπει να πληρούνται τουλάχιστον οι παρακάτω προϋποθέσεις. Ένας εκ των γονέων να είναι μόνιμος κάτοικος Βοΐου 2 χρόνια πριν τη γέννηση του παιδιού, το παιδί να δηλώνεται ως μέλος οικογένειας με μόνιμη κατοικία το Βόλιο, το ετήσιο οικογενειακό φορολογικό εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ και η αίτηση να υποβάλλεται εντός 6 μηνών από τη γέννηση. Η χορήγηση της ενίσχυσης θα εγκρίνεται με απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής μετά από τον έλεγχο πληρότητας και νομιμότητας των προϋποθέσεων και των δικαιολογητικών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η εταιρεία ακίνητων δημοσίου απομάκρυνε ομπρέλες και ξαπλώστρες από τις πηγές Καλυθέας στη Ρόδο, προχωρώντας σε καταγγελία της σύμβασης που είχε συνάψει με τον Δήμο Ρόδου, επικαλούμενη προστασία του δημόσιου συμφέροντος, καθώς και διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης στον Αιγιαλό. Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στην Ρόδο έχει περισσότερα. Μαριέτα.
4: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι, χθες το μεσημέρι η ΕΤΑΒ, σε μια κίνηση στην οποία ομολογουμένως δεν μας είχε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια, προέβησε αφαίρεση εξοπλισμού από την κεντρική παραλία της Καλυθέας, των πηγών Καλυθέας. Είχε προηγηθεί, πρέπει να σας πω, έλεγχος από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, αλλά και ενημέρωση της εισαγγελίας σχετικά με υπερβάσεις που υπήρχαν εκεί, σχετικά με την κάλυψη της παραλίας δηλαδή, από ομπρέλες και ξαπλώστρες. Η νομιμότητα πρέπει να τηρείται από όλους απαρέγκλητα, δήλωσε σήμερα στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου η κυρία Ρόη Χάικου, διευθύντρια εταιρικών υποθέσεων της ΕΤΑΒ, με αφορμή ακριβώς αυτή την κίνηση που έγινε χθες στην κεντρική παραλία της Καλυθέας, η οποία πρέπει να σας πω υποθέσεων της ΕΤΑΒ, με αφορμή ακριβώς αυτή την κίνηση που έγινε χθες στην κεντρική παραλία της Καλυθέας, η οποία πρέπει

0: Και μάλιστα παρατηρείται το φαινόμενο να μην έχει τελειώσει ακόμα η διαδικασία των διαγωνισμών, οπότε παραλίες να μην έχουν ομπρέλες και ξαπλώστρες, ενώ το νησί έχει ήδη πολλές χιλιάδες τουρίστες. Και αυτό βέβαια πρέπει να σας πω ότι σε τοπικό επίπεδο έχει δημιουργήσει αρκετή δυσαρέσκεια. Η κυρία Χάικου είπε ότι ο διαγωνισμός είναι σε εξέλιξη, ότι η προθεσμία θα λήξει στο τέλος Μαΐου, γιατί υπήρχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον επιχειρηματιών και δόθηκε μία μικρή παράταση στην προθεσμία. Άρα θα δούμε προφανώς ομπρέλες και ξαπλώστρες στις παραλίες που διαχειρίζεται η ΕΤΑΔ προς τα μέσα Ιουνίου. Τόνισε ότι η ΕΤΑΔ θα είναι υπεύθυνη για να τηρείται ο νόμος από όσους θα πάρουν το δικαίωμα χρήσης απλής κρίσης της παραλίας, γιατί θα πρέπει να διασφαλιστεί και η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών σε αυτές. Και επίσης αυτό που τόνισε είναι ότι έχει γίνει αναπροσαρμογή των μισθωμάτων. Ο στόχος της ΕΤΑΔ, είπε, δεν είναι να εκτιναχθούν οι τιμές στις ομπρέλες και τις ξαπλώστρες, αλλά να διαμορφωθεί μια πιο ρεαλιστική αποτύπωση των μισθωμάτων. Αυτό βέβαια είναι κάτι που θα το δούμε στην πράξη, προσθέτω εγώ, όταν θα αναπτυχθούν οι ομπρέλες στις παραλίες και θα δούμε πόσο θα καλούμαστε να τις πληρώσουμε και εμείς, αλλά βεβαίως και οι επισκέπτες μας.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Στον εισαγγελέα Μυτιλίνης θα οδηγηθούν δύο Ολλανδοί τουρίστες, οι οποίοι επρόκειτο να ταξιδέψουν από το αεροδρόμιο της Λέσβου στην πατρίδα τους, καθώς στις αποσκευές τους εντοπίστηκαν τμήματα από το γεωπάρκο Σιγρίου. Η Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο θα μας πει περισσότερα. Δέσποινα.
2: Πράγματι, ένα ζευγάρι Ολλανδών τουριστών ηλικίας 70 και 66 ετών συνελήφθησαν στο αεροδρόμιο Μυτιλίνης όταν κατά τον έλεγχο των αποσκευών τους εντοπίστηκαν τμήματα από το γεωπάρκο Σιγρίου. Συγκεκριμένα να σας πω ότι εντοπίστηκαν 7 κομμάτια από λιθώματα ανυπολόγιστης αξίας στη μία αποσκευή. Σήμερα οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και στον ανακριτή, όπου όπως μάθαμε θα ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Ένα απρόσμενο και άκρως επικίνδυνο έβριμα περίμενε μία ηλικιωμένη γυναίκα στο καλοχώρι Καστοριάς όταν αποφάσισε να επισκεφθεί ακατοίκητο σπίτι συγγενικού της προσώπου, το οποίο έχει φύγει από τη ζωή, προκειμένου να ελέγξει την κατάστασή του μετά τις πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις. Η κακοκαιρία των τελευταίων ημερών προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο ακατοίκητο σπίτι και κατά την είσοδό της στο χώρο η γυναίκα διαπίστωσε ότι είχε καταρρεύσει ο πάνω όροφος και το ταβάνι του σπιτιού, και μέσα στα μπάζα και στα χαλάσματα του σπιτιού βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα διάσπαρτο πολεμικό υλικό που παρέμενε κρυμμένο για δεκαετίες. Στο πάτωμα της οικίας εντοπίστηκαν 9 χειροβοβίδες της περίοδου του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και 130 σφαίρες διαφόρων διαμετρημάτων. Η ηλικιωμένη ενημέρωσε αμέσως την αστυνομία και λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης αλλά και της ύπαρξης εκρηκτικών υλών εφαρμόστηκαν αμέσως τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Στο σημείο έσπευσε η ισχυρή αστυνομική δύναμη για τον αποκλεισμό της περιοχής αλλά και εξειδικευμένο κλιμάκιο του ελληνικού στρατού με ειδικά οχήματα για την ασφαλή περισυλλογή και εξουδετέρωση του πολεμικού υλικού. Ευτυχώς, όπως διαπιστώθηκε από τον έλεγχο των πυροτεχνουργών, τόσο οι χειροβοβίδες όσο και οι σφαίρες ήταν ανενεργές λόγω της παλαιότητας αλλά και της οξείδωσης. Αντιδράσεις τώρα για τον Χαλικούνα και το καθεστώς της απάτητης παραλίας στον αποχαρακτηρισμό του. Ζητάμε ψήφισμα το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κέρκυρας. Η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας πει περισσότερα για τις αντιδράσεις αυτές. Μαργαρίτα, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κέρκυρας ζητάει τον αποχαρακτηρισμό της παραλίας Χαλικούνα από το καθεστώς της απάτητης παραλίας, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στις οριζόντιες απαγορεύσεις και ζητώντας ένα ειδικό πλαίσιο βιώσιμης διαχείρισης της περιοχής. Στο ψήφισμα που εγκρίθηκε, το Δημοτικό Συμβούλιο αναγνωρίζει την ιδιαίτερη οικολογική αξία της περιοχής, ζητώντας παράλληλα τη διατήρηση ήπιων δραστηριοτήτων υπό αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους και ελέγχους, με τις

0: συμμετοχή αυτοδιοίκησης επιστημονικών φορέων, κατοίκων και επαγγελματιών. Από την πλευρά του, ο Σύλλογος Φύλων και Προστασίας Περιοχών Νατούρα Νότιας Κέρκυρας χαιρετίζει την απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος για το συγκεκριμένο χαρακτηρισμό της παραλίας, κάνοντας λόγο για αναγκαίο μέτρο προστασίας ενός μοναδικού οικοσυστήματος. Σε εκτενές κείμενό του, ο Σύλλογος καταγγέλει πολυετής παραβάσεις στην περιοχή, όπως αυθαίρετες κατασκευές, υπέρβαση των επιτρεπόμενων ορίων ανάπτυξης ομπλοκαθεσμάτων, εγκαταστάσεις πάνω στις αμμοθήνες και λειτουργία beach bar με μόνιμη κατασκευή, με έντονη μουσική και φωτισμό δίπλα σε προστατευόμενο υδροβιότοπο. Παράλληλα, επισημαίνω ότι ο χαρακτηρισμός της παραλίας δεν απαγορεύει την πρόσβαση των λουόμενων ή το ελεύθερο μπάνιο, αλλά στοχεύει αποκλειστικά στον περιορισμό της οργανωμένης εμπορικής εκμετάλλευσης του Αιγαίου. Θυμίζουμε ότι πριν ένα μήνα περίπου η παραλία του Χαλικούνα, η περιοχή του Χαλικούνα, εντάχθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος στις απάτητες παραλίες, που υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλοι περιορισμοί τι μπορεί να γίνει σε αυτό το οικοσύστημα.
1: Mm-hmm. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα.

0: Αύξηση 24% παρουσιάζει το αεροδρόμιο Καλαμάτας το πρώτο τετράμινο του 2026 σε σχέση με πέρσι. Και να πάμε στον Κώστα Γαζούλη από την ΑΡΤ Καλαμάτας. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Κυριευτική, πραγματικά ισχυρή δυναμική καταγράφει από τις αρχές ήδη του 2026 ο Διεθνής Αρτημένας Καλαμάτας, καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος, με την επιβατική κίνηση να παρουσιάζει σημαντική αύξηση, ιδιαίτερα στις διεθνείς πτήσεις. Σύμφωνα, Βίκυ, με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, το πρώτο τετράμινο του έτους οι αφήξεις επιβατών εξωτερικού αυξήθηκαν κατά 24% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, που να πούμε ότι το 2025 ήταν μια χρονιά ρεκόρ ούτως ή άλλως για τον αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Συγκεκριμένα τώρα, από τον Ιανουάριο έως και τον Απρίλιο, καταγράφηκαν περισσότερες από 11.800 αφήξεις από το εξωτερικό έναντι 9.500 περίπου πέρσι. Η μεγαλύτερη κίνηση τώρα σημειώθηκε τον Απρίλιο, όπου οι αφήξεις εξωτερικού άγγιξαν τις 8.700, παρουσιάζοντας αύξηση σχεδόν 14% σε σχέση με τον περσινό αντίστοιχο Απρίλιο. Σύμφωνα τώρα με το συνολικά τώρα, το πρώτο τετράμινο του 2026, διακινήθηκαν από το αεροδρόμιο της Καλαμάτας περισσότερα από 25.000 επιβάτες, με σχεδόν 400 πτήσεις, ενώ αυξημένη εμφανίζεται και η δραστηριότητα των αεροταξί. Τα στοιχεία τώρα, μάλιστα, Βίκυ, έρχονται λίγες μέρες πριν την επίσημη παραχώρηση του αεροδρομίου στη Φραπόρτ και την καινοπραξία που θα αναλάβει τη διαχείρισή του τα επόμενα χρόνια, και επιβεβαιώνει τη σταδιακή ενίσχυση της αεροπορικής κίνησης στη Μεσσηνία αλλά και τη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου, καθώς η αυξημένη ζήτηση καταγράφεται ήδη από τους πρώτους μήνες του χρόνου. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.

0: την ανάγκη για ένα τεκμηριωμένο και μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό βιώσιμης ανάπτυξης της Θάσου, ανέβηξε η ημερίδα που έγινε στο νησί με επίκεντρο τη συνεργασία θεσμών, της επιστημονικής κοινότητας αλλά και της κοινωνίας των πολιτών. Από την ΕΡΤ Καβάλας, Ρένα Πανταζόγλου μαζί μας. Ρένα.
1: Στην ημερίδα για πρώτη φορά μάλιστα συμμετείχε και η νεοσύστατη Επιτροπή Κατοίκων για τον Τουρισμό της Θάσου σε μια προσπάθεια σύνδεσης της τουριστικής ανάπτυξης με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Γι' αυτό και επισημάνθηκε η σημασία της συνεργασίας και της μετάβασης σε ένα σύγχρονο ποιοτικό βιώσιμο τουριστικό μοντέλο για το νησί. Κοινό στόχος όλων είναι η ισόρροπη συνύπαρξη περιβάλλοντος, πολιτισμού και τουρισμού. Μεταξύ όσων ακούστηκαν ήταν η ανάδειξη και αξιοποίηση του φυσικού πλούτου του νησιού μέσα από εθελοντικές δράσεις χαρτογράφησης και σήμανσης μονοπατιών, καθώς και διοργάνωση πεζοπορικών και ποδηλατικών διαδρομών, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προώθηση ήπιων και εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η Θάσος διαθέτει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα για την ανάπτυξη ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η δημιουργία του καταδυτικού πάρκου στον Άγιο Αντώνιο αποτελεί στρατηγικό βήμα για τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο τουριστικό μοντέλο. Η συγκεκριμένη ημερίδα είναι αφετηρία ενός σταθερού και ουσιαστικού διαλόγου για την πορεία της Θάσου την τουριστική, ή τουλάχιστον αυτή η προσδοκία εκφράστηκε δίκαια από τους συμμετέχοντες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Η Σαντορίνη δεν αντέχει άλλη άναρχη μεγένθυνση, ούτε νέα επιβάρυνση του φυσικού, πολιτιστικού και κοινωνικού της περιβάλλοντος, υποστηρίζει ο Δήμος Θύρας, εξηγώντας το σκεπτικό των προτάσεων που κατέθεσε επί του σχεδίου της ΚΙΑ για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού. Από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, η Λίνα Θεολογίτου θα μας πει περισσότερα. Λίνα.
1: Καλό μεσημέρι, και κυρίες και κύριοι. Τις αποφάσεις των συλλογικών του οργάνων, όπως αυτές έχουν ήδη εκφραστεί από την Τουριστική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο, υπέβαλε αρμοδίως ο Δήμος Θύρας για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού. Η θέση του Δήμου είναι σαφής και σταθερή, αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο Δήμος Θύρας, τονίζοντας πως η Σαντορίνη δεν αντέχει άλλη άναργη μεγέθυνση, ούτε νέα επιβάρυνση του φυσικού, πολιτιστικού και κοινωνικού της περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος ζητά την αναστολή δημιουργίας νέων τουριστικών κλινών κάθε μορφής και κατηγορίας, την απαγόρευση στρατηγικών επενδύσεων στο νησί και την αποτροπή περαιτέρω επέκτασης της οικονομίας διαμερισμού και των βραχυχρόνεων μισθώσεων. Η προστασία της Σαντορίνης, της κατοικίας, της καθημερινότητας των κατοίκων και της ποιότητας του προορισμού αποτελούν για το Δήμο αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα, αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του Δήμου, ο οποίος γνωρίζουμε ότι έχει κάνει και άλλες προσπάθειες για να μαζευτεί όλη αυτή η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στη Σαντορίνη τα τελευταία χρόνια. Μία από αυτές είναι και το πλαφόν που είχε βάλει στην επισκεψιμότητα από τα κρουαζιερόπλια, ένα πλαφόν 8.000 επιβατών από κάθε κρουαζιερόπλιο καθημερινά. Είναι ένας αριθμός ο οποίος επιβαρύνει σημαντικά την καθημερινότητα και την κίνηση της Σαντορίνης, η οποία κάνει προσπάθειες να διατηρήσει το παραδοσιακό της χρώμα, να διατηρήσει φυσικά την κίνηση και την θετική προβολή που έχει προς το εξωτερικό, χωρίς να επιβαρύνονται ωστόσο οι μόνιμοι κάτοικοι, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια φαίνεται να δυσανασχετούν από όλη αυτή την κατάσταση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Ιερά δέντρα» πραγματοποιείται στο Ρέθυμνο. Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι.
2: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Μία ξεχωριστή οικαστική συνάντηση αφιερωμένη στη φύση και το περιβάλλον φιλοξενείται έως τις 31 Οκτωβρίου στον Χαρουπόμιλο Πανόρμου στο Ρέθυμνο. Πρόκειται για την ομαδική έκθεση με τίτλο «Ιερά δέντρα», την οποία διοργανώνει ο Σύλλογος Καλλιτεχνών για την Πρόοδευση της Τέχνης Κατάρτη σε συνεργασία με την πολιτιστική εταιρεία Πανόρμου. Η έκθεση συγκεντρώνει 33 καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι μέσα από ποικίλα εικαστικά μέσα, όπως ζωγραφική, γλυπτική, εγκαταστάσεις, χαρακτική, φωτογραφία και κατασκευές, αναδεικνύουν τα δέντρα ως πηγή ζωής, έμπνευσης και παγκόσμιας ισορροπίας. Τα έργα ξεπερνούν την απλή αισθητική αποτύπωση, στήγοντας την καταστροφή των δασών, την ανθρώπινη παρέμβαση, αλλά και τη διαχρονική σύνδεση του ανθρώπου με τη φύση μέσα από μύθους και παραδόσεις. Κεντρικό ρόλο στο σκεπτικό της διοργάνωσης έχουν στοχασμοί σημαντικών προσωπικότητων. Ο Έρμαν Έσε σημείωνε χαρακτηριστικά πως τίποτα δεν είναι πιο ιερό και θαυμαστό από ένα όμορφο και δυνατό δέντρο. Στο ίδιο πλαίσιο, ο διεθνούς φήμης φωτογράφος Σεμπαστιάο Σαλγάδο τόνιζε πως από το δέντρο εξαρτώνται το νερό, το οξυγόνο και το κοινό μας σπίτι. Μέσα λοιπόν από αυτές τις διαφορετικές προσεγγίσεις, οι επισκέπτες καλούνται να αναλογιστούν αν τα δέντρα παραμένουν ιερά σήμερα και πώς μπορούμε να ξαναβρούμε την αρμονία με τη φύση. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή.
3: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ νεφώσεις θα αναπτυχθούν εκ νέου στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με τοπικές βροχές. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από δυτικές διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ, και από το βράδυ στο Βόρειο Αιγαίο, Βόρειο Ανατολική, με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα ηπειρωτικά.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Μία παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Φεύγει τα αεροπλάνο, έχετε για και αντίο. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντσου, στην στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Φάνης Λιάκος. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Earth News Radio 105,8.

0: ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Χρύσα Μπιλάλη. Με προσωπικό τόνο αλλά και σαφές πολιτικό μήνυμα για τη λειτουργία του ΕΣΥ, μίλησε ο Πρωθυπουργός το μεσημέρι στο συνέδριο το υγεία μου.gr. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε σαφές μήνυμα κατά της διαφθοράς στο σύστημα υγείας. Τόνισε ότι τα μεμονωμένα περιστατικά δεν αποτυπώνουν την πραγματική εικόνα του ΕΣΥ και υπογράμμισε πως η κυβέρνηση επενδύει στη διαφάνεια και στη βελτίωση των απολαβών των εργαζομένων, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι χαμηλές αμοιβές δεν μπορούν να αποτελούν άλοθη για πράξεις διαφθοράς. Τα φαινόμενα διαφθοράς είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας, είπε χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις ψηφιακές υπηρεσίες υγείας, τονίζοντας ότι η αποστολή φαρμάκων κατοίκων σε καρκινοπαθείς και η δυνατότητα ηλεκτρονικού ραντεβού μέσω του MyHealth αποτελούν σημαντικές αλλαγές, ενώ πρόσθεσε ότι πλέον δεν υπάρχει επίγον ή πιεστικό χειρουργείο που να μην πραγματοποιείται στην ώρα του. Παράλληλα, ανακοίνωσε τη συνέχιση του προγράμματος «Προλαμβάνω» και μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, τονίζοντας ότι η πρόληψη μετατρέπεται πλέον σε μακροχρόνια εθνική πολιτική. Στην πλήρη απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών σε ανηλίκους κάτω των 18 προχωράει η κυβέρνηση, ενώ προβλέπει πρόστιμα για επιχειρήσεις που παρανομούν. Ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης προανήγγειλε ότι σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη κατατίθεται άμεσα το νομοσχέδιο που κινείται σε δύο βασικούς άξονες. Αφενός προβλέπει την πλήρη απαγόρευση σε ανηλίκους κάτω των 18 ετών για οποιαδήποτε κυκλοφορία σε δρόμους και αφετέρου αυστηρά πρόστιμα σε επιχειρήσεις που πολλούν πατίνια άνω των προδιαγραφών, δηλαδή πάνω από τον κόφτη των 25 χιλιόμετρων. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα βρίσκονται από νωρίς το πρωί 22 συλληφθέντες της γιγαντιαίας επιχείρησης της Ελλάς σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι με την κατηγορία της απάτης σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΠΚΕΠΕ ύψους άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Μετά την Κρήτη, νέο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα. 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Σέρες και Αθήνα. Η ζημιά για τον οργανισμό ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια. Έρευνες σε 300 αφημοί. Τις πρώτες τους αντιδράσεις εκφράζουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση με αφορμή τη χθεσινή ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελλάς. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι ο κ. Τσίπρας κρίθηκε ως Πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2023, προσθέτοντας ότι θα κριθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος το οποίο ακόμη δεν έχει δώσει αποτύπωμα. Σχολίασε ότι μένει να φανεί αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή κάτι διαφορετικό. Αυτό που άκουσα χθες ήταν μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν, είπε χαρακτηριστικά. Πρόκειται για ένα ιδιωτικό προσωποπαγές κόμμα, δεν είναι αποτέλεσμα κοινωνικής ανάγκης αλλά προσωπικής ανάγκης, δήλωσε στο Earth News Radio ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος. Μήνυση κατά του Υπουργού Υγείας για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Η μήνυση του Νίκου Ανδρουλάκη αφορά δημόσιες τοποθετήσεις, αναρτήσεις και δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη σχετικά με τις καταθέσεις του στο εξωτερικό και την μίσθωση από το δημόσιο ακίνητο που ανήκει στην οικογένειά του. Μέσω βίντεο στο X απάντησε ο Άδωνης Γεωργιάδης στη μήνυση του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο Υπουργός Υγείας ανέφερε ότι θα ζητήσει άρση της ασυλίας του και θα καταθέσει αγωγή για ηθική βλάβη. Με αντίπεινα απειλή το Ιράν μετά τις αμερικανικές επιθέσεις σε σημεία εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη, ενώ συνεχίζονται σκληρές διπλωματικές διαπραγματεύσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν τα χτυπήματα αμυντικά, υποστηρίζοντας ότι στόχευαν στην προστασία αμερικανικών δυνάμεων και περιουσιακών στοιχείων. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο με φόντο τις διαπραγματεύσεις για το ιρανικό ζήτημα. Τραγωδία στις Σέρες, νεκρό ανασύρθηκε 10χρονο αγόρι από αρδευτικό κανάλι. Σωρός του 10χρονου πρόκειται να μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη για τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια του θανάτου του.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιρωτικά, κυρίως τα ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στην Αττική λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα ακόμα ένα μπαρέρ από εδώ, από την ΕΡΤ Κομωτινής. 981 και 91,2 στην Κομωτινή. Υπάρχει και το δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στην Καβάλα στους 96,3. Στις ΕΡΕΣ στους 101,5, στην Οριστιάδα στους 103,5 και για όλο το Νότιο Εύρο, ενώ για το Βόρειο Εύρο εκπέμπουμε στους 101 FM. Και βέβαια η πλατφόρμα του Ερτέκο είναι εκεί για να μας μεταδίδει παντού σε όλο τον κόσμο μέσω του ίντερνετ. Το Bar Ert είναι ένα ραδιοφωνικό μπαρ, σερβίρ μουσικά κοκτέιλς κάθε μεσημέρι, 3 με 4. Και σήμερα έτσι είχε μαύρο χρώμα και λατινοαμερικάνικο αίμα. Το πρώτο έρχεται από τον Αμερικανό μπλουζίστα τον John Lee Hooker και ο Λατινοαμερικάνος κιθαρίστας Κάρλος Σαντάνα. Αυτοί οι δύο μαζί κυκλοφόρησαν αρχικά το 1995 ως το μόνιμο εναρκτήριο κομμάτι του άλμπουμ Chill Out. Στην ηχογράφηση συμμετέχουν και μέλη του συγκροτήματος του Σαντάνα, όπως ο Chester D. Thompson στα πλήκτρα, ο Ραούλ Ρέκοου στα κόγκας και ο Κάρλ Περάζο στα τιμπάλες, προσδίδοντας Latin στοιχεία στο παραδοσιακό ηλεκτρικό blues ύφος του John Lee Hooker. Το ίδιο το άλμπουμ απέσπασε βραβείο Grammy στην κατηγορία Best Traditional Blues Album το 1996. Και περιλαμβάνει όλο το άλμπουμ συμπράξεις με καλλιτέχνες όπως ο Van Morrison, ο Charles Brown και ο Booker T. Jones. Αλλά αναφορικά με τους δύο βασικούς συντελεστές, οι οποίοι είχαν συνεργαστεί ξανά με το Healer το 1989, ο John Lee Hooker υπήρξε πρωτοπόρος των blues με χαρακτηριστικό ελεύθερο ρυθμικό στυλ. Έτσι ουσιαστικά υπάρχει μια ομιλία πάνω στο τραγουδισμά του, ενώ ο Κάρλος Σαντάνα είναι αυτός που θεμελίωσε το Latin Rock. Είναι γνωστός από την εμφάνισή του στο Festival του Woodstock το 1969 και την μακρά του πορεία σε αυτή τη μίξη των blues με αφροκουβανέζικους ρυθμούς. Καταπληκτικό το Chill Out, καταπληκτικό είναι και το Wild Streak που θα ακούσουμε στη συνέχεια, σύνθεση του Αμερικανού μπλουζίστα John Campbell και του παραγωγού και συνθέτη και πολυοργανίστα Dennis Walker. Κυκλοφόρησε το 1991 ως το τέταρτο κομμάτι ενός άλμπουμ που έφερε τον τίτλο One Believer. Το άλμπουμ ηχογραφήθηκε στην Καλιφόρνια στα φημισμένα Fantasy Studios με παραγωγούς τον Dennis Walker και τον Peter Lubin, και στην ενορχήστρωση του συγκεκριμένου κομματιού συμμετέχουν και ο Γκάρι Νίκολσον στην δεύτερη κιθάρα, ο Τζίμι Πέτιτ στον μπάσο, ο Ντέβις Μακλάρθι στα τύμπανα, ενώ ο ίδιος ο Κάμπελ αναλαμβάνει τα κύρια φωνητικά και την ηλεκτρική κιθάρα, ενώ παίζει και σε κάποια κομμάτια slide. Ο John Campbell κατάγεται από το Shreveport της Λουιζιάννα και ήταν κιθαρίστας, τραγουδοποιός. Ειδικευόταν σε αυτό το παρακλάδι των blues που λέγεται Texas Blues, ο οποίος διαμόρφωσε το χαρακτηριστικό σκοτεινό του στυλ και την τεχνική του στη slide κιθάρα. Κατά τη διάρκεια της ανάρρωσής του από ένα σοβαρό αυτοκινητιστικό ατύχημα στα νιάτα του, η καριέρα του διακόπηκε πρόωρα τον Ιούνιο του 1993 από καρδιακή προσβολή στον ύπνο του, έχοντας προλάβει να κυκλοφορήσει δύο μεγάλα άλμπουμ, το One Believer το 1991, από που έρχεται και το Wild Streak που θα ακούσουμε, και το Hollowing Mercy το 1993, και άφησε ως κληρονομιά έναν ήχο που βασιζόταν στη βαθιά τραχιά φωνή του και τις επιρροές από τα Delta Blues. Όλα αυτά και άλλα πολλά εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής, εδώ στο Bar Ert και εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Αυτό ήταν το Scratch My Back από τους Fabulous Thunderbirds. Κυκλοφόρησε το 1979 στο δεύτερο κομμάτι του ομώνυμου ντεμπούτο άλμπουμ τους, το οποίο έγινε ευρύτερα γνωστό και με τον τίτλο Girls Go Wild. Το κομμάτι βέβαια δεν είναι το Fabulous Thunderbirds, είναι του Slim Harpo, η πρώτη εκτέλεση ήταν το 1965, τραγουδισμένη και παιγμένη από τον Slim Harpo. Το κομμάτι το έχει γράψει ο James H. Moore. Όμως εμείς σε αυτήν την εκτέλεση που ακούσαμε, την παραγωγή του δίσκου την έκανε ο Danny Bruce το Μάιο του 1979. Το κομμάτι κυκλοφόρησε ως B-side στο πρόμο single She's Tough. Η αρχική σύνθεση του συγκροτήματος που συμμετείχε στην ηχογράφηση περιλάμβανε τον Kim Wilson στα κύρια φωνητικά και τη φυσαρμόνικα, τον Jimmy Vaughn, αδερφό του Stevie Ray Vaughan, στην ηλεκτρική κιθάρα, τον Keith Ferguson στο μπάσο και τον Mike Buck στα τύμπανα. Οι Fabulous Thunderbirds σχηματίστηκαν το 1974 στο Austin του Texas. Αναγνωρίζονται ως ένα από τα βασικά σχήματα που αναβίωσαν το ενδιαφέρον για το ηλεκτρικό blues και το Texas blues στα τέλη της δεκαετίας του 70 και στις αρχές της δεκαετίας του 80. Προτού γνωρίσουν την μεγαλύτερη εμπορική τους επιτυχία το 1986 με τον δίσκο Tough Enough. Τώρα θα ακούσουμε ένα εξαιρετικό κομμάτι που λέγεται Won't Be Coming Home. Είναι σύνθεση του Richard Cousins και του Hendrix Ackle. Κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 2012 ως το εναρκτήριο κομμάτι του άλμπουμ που είχαν βγάλει τότε, Nothing But Love. Η ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε στην Καλιφόρνια, στο Thousand Oaks, στα Revolver Recording Studios, με παραγωγό και υπεύθυνο για τη μίξη τον Kevin Shirley, ενώ στην εκτέλεση συμμετείχε η μόνιμη σύνθεση τον Robert Cray Band, η οποία περιλαμβάνει τον Robert Cray στα κύρια φωνητικά βέβαια και την ηλεκτρική κιθάρα, τον Jimmy Pugh στο πιάνο και στο Hammond, τον Richard Cousins στο μπάσο και τον Tony Bronagel στα τύμπανα. Το άλμπουμ λέγεται Nothing But Love, σηματοδότησε το 16ο στούντιο δίσκο του Robert Cray, σημείωσε εμπορική επιτυχία και περιέχει πνευστά συνορχίστρωση του Lee Thornburg. Ο Robert Cray γεννήθηκε το 1953 στο Columbus της Georgia, ασχολείται με τα blues βέβαια, είναι κάτοχος 5 βραβείων Grammy αν σας λέει κάτι αυτό. Ξεκίνησε την καριέρα του τη δεκαετία του 70 και απέκτησε παγκόσμια αναγνώριση στα μέσα της δεκαετίας του 80 με το δίσκο Strong Persuader. Διαμόρφωσε ένα σύγχρονο ήχο που γεφυρώνει το παραδοσιακό blues με την pop, τη soul και το rock. Και αυτό είναι το γνώρισμά του. Πάμε να τον ακούσουμε.

Πήγαμε αρκετά πίσω το 1963 στο Σικάγο. Αυθεντικό Chicago Blues, το Help Me. Ένα blues standard που ηχογραφήθηκε από τον εξαιρετικό μουσικό, το Sonny Boy Williamson. Με μεγάλη εμπορική επιτυχία, κυρίως στο μαύρο κοινό. Είναι μια mid-tempo 12 μέτρη blues σύνθεση που πιστώνεται στον Sonny Boy Williamson και τον Willie Dixon, αλλά και τον Ralph Bass. Βασίστηκε ρυθμικά στο οργανικό hit του Green Onions, τον Booker T and the MGs, ενώ αποτέλεσε την πρώτη ηχογράφηση του καλλιτέχνη με τη συνοδεία Hammond, το οποίο έπαιξε ο νεαρός τότε ο Lafayette Leak. Και έπαιζαν θρύλοι σε αυτή την ηχογράφηση όπως ο Mad Guitar Murphy στην κιθάρα βέβαια και ο Milton Rector στο μπάσο και ο Al Duncan στα τύμπανα. Στην αρχή είχε βγει ως αυτόνομο single με δεύτερο κομμάτι στην πίσω πλευρά, το Bye Bye Bird. Όμως μετά το κομμάτι ενσωματώθηκε στο compilation album του Sonny Boy Williamson More Folk Blues. Είχε βγει το 1966 και το κομμάτι εισήχθη στο Blues Foundation Hall of Fame. Ο ερμηνευτής ο Sonny Boy Williamson, καθαρό τέκνο του Mississippi, γεννήθηκε εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 1890, 1897 έτσι λέγεται. Υπήρξε ένας από τους πιο επιδραστικούς δεξιοτεχνιστές φυσαρμονικάς και τραγουδοποιούς του Chicago Blues, ο οποίος στα τελευταία χρόνια της ζωής του περιόδευε εκτενώς στην Ευρώπη, επηρεάζοντας καθοριστικά τη γενιά του Βρετανικού Blues, όπως οι Yardbirds, όπως οι Animals, και άφησε πίσω του δεκάδες διασκευές του Help Me από συγκροτήματα όπως η Can't Hit, η Ten Years After ή ο Johnny Winter. Τώρα θα πάμε πάλι σε έναν Αμερικάνο μπλουζίστα, τον Eric Bibb. Εδώ το κομμάτι το έχει γράψει μαζί με την Charlotte Hoagland. Λέγεται Don't Ever Let Nobody Drag Your Spirit Down και κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1997 στο άλμπουμ του Good Stuff με τη συνοδεία του σουηδικού group Needy Time, ενώ αργότερα συμπεριλήφθηκε σε άλλες σημαντικές κυκλοφορίες του όπως ένα collection που είχαν κάνει προς τιμήν του με τίτλο Painting Signs, αλλά και στην επιτυχημένη τριπλή σύμπραξη Sisters and Brothers του 2004. Εμείς από αυτήν την εκτέλεση θα το ακούσουμε, όπου το έπαιξε μαζί με τη Rory Block και την Maria Muldaur. Πρόκειται για ένα ρυθμικό κομμάτι με έντονα στοιχεία gospel και ακουστικά blues, το οποίο ηχογραφήθηκε αρχικά με τη συμμετοχή παραδοσιακών οργάνων όπως μαντολίνο, ακορντεόν από τον Jane Peterson και slide κιθάρα, και απέκτησε διεθνή αναγνώριση γνωρίζοντας μάλιστα διασκευές από καλλιτέχνες όπως ο Eric Burdon, η Maria Muldaur, αλλά και μια εμβληματική ζωντανή εκτέλεση στα τηλεοπτικά σεμινάρια Transatlantic Sessions με τον Jerry Douglas στο ντόμπρο, στην ντόμπρο κιθάρα. Ο Eric Bibb, γεννημένος το 1951 στη Νέα Υόρκη, εγκαταστάθηκε μετέπειτα στην Ευρώπη, υποψήφιος για Grammy, γιος του γνωστού Leon Bibb, γνωστός τραγουδιστής στα blues και τη folk μουσική της Αμερικής, και ουσιαστικά συμμετείχε και αυτό στην νεοϋορκέζικη σκηνή των 60's. Διακρίνεται για τον εκλεπτισμένο ακουστικό ήχο του και φυσικά για την τεχνική με τα δάκτυλα στην κιθάρα και τους γεμάτους έτσι κοινωνική ευαισθησία στίχους που συνδέουν τα blues με την αμερικανική folk παράδοση. Όλα αυτά βέβαια εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής και στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Το παρέρετ σας κρατά μουσική συντροφιά μέχρι τις 4, οπότε καθίστε αναπαυτικά και μείνετε συντονισμένοι εδώ στην ΕΡΤ.

Και τραγουδοποιεί ο Snowy White, αυτός το τραγουδά, αυτός το έχει γράψει. Το 2016 είχε κυκλοφορήσει στο δεύτερο κομμάτι του προσωπικού του studio album με τίτλο Released. Η σύνθεση και η στίχη του κομματιού ανήκουν αποκλειστικά στον ίδιο καλλιτέχνη, ενώ το εξώφυλλο του δίσκου κοσμείται από ένα λεπτομερές τμήμα του έργου Diary of Discoveries του υπερεαλιστή ζωγράφου Vladimir Kass. Ο Snowy White 1948 γεννήθηκε στο Barnstaple του Devon. Είναι ένας καταξιωμένος μπλουζίστας, ευρύτερα γνωστός για τη θητεία του ως κιθαρίστας του Ιρλανδικού hard rock συγκροτήματος Thin Lizzy. Και μάλιστα είχε συμμετάσχει στα άλμπουμ που έβγαλαν Thin Lizzy στις αρχές της δεκαετίας του 80, όπως το Chinatown και το Renegade. Αλλά και γνωστός επίσης για την μακροχρόνια συνεργασία του με τους Pink Floyd ως συνοδευτικός κιθαρίστας στις περιοδίες τους από το 1977 έως το 1980 και μετέπειτα με τον Roger Waters. Στην προσωπική του πορεία, ο White σημείωσε μεγάλη εμπορική επιτυχία το 1983 με το single Bird of Paradise, ενώ έχει δημιουργήσει διάφορα σχήματα όπως η Snowy White and the White Flames και το Snowy White Blues Project, διατηρώντας έναν σταθερό και αναγνωρίσιμο ήχο που συνδυάζει στο μελωδικό καθαρό παίξιμο της κιθάρας του με πιο πρόσφατη κυκλοφορία του, το album Unfinished Business που είχε βγει το 2024. Τώρα εμείς θα πάμε να ακούσουμε από το 2004 τον Otis Taylor σε ένα κομμάτι που λέγεται Buy Myself Some Freedom. Ήταν το 12ο και τελευταίο κομμάτι του studio album του με τίτλο Double V από τη δισκογραφική Telarc, ενώ το 2014 συμπεριλήφθηκε και στη συλλογή Otis Taylor Collection. Η ηχογράφηση του κομματιού πραγματοποιήθηκε στο Colorado, στα Immersive Studios, με τον Cassie Taylor στο μπάσο και στα φωνητικά, τον Ron Miles στην τρομπέτα, φυσικά τον Otis Taylor. Συγγνώμη, με την Cassie Taylor στα φωνητικά, είναι η κόρη του. Αλλά και εκεί συμμετείχε και ένα τρίο τσελιστών αποτελούμενο από τους Lara Turner, Marcello Sanchez και Sean Diaz. Το άλμπουμ αυτό, το W, το οποίο αποτέλεσε την έκτη προσωπική δουλειά του καλλιτέχνη, διακρίνεται για την ενορχίστρωση που βασίζεται στα έγχορδα και απέσπασε το βραβείο Best Acoustic Blues Album. Ο Otis Taylor έχει γεννηθεί το 1948 στο Σικάγο και έχει μεγαλώσει στο Denver. Ένας πολυσύνθετος multi-instrumentalist μουσικός, γιατί παίζει κιθάρα, μπάντζο, μαντολίνο, φυσαρμόνικα, θεωρείται ο θεμελιωτής του στυλ αυτού του υποείδους, ας πούμε, trans blues που λένε, ενός υποείδους των blues που χαρακτηρίζεται από μινιμαλιστικές επαναλαμβανόμενες πνευματικές δομές και στίχους που πραγματεύονται σκληρά κοινωνικά και ιστορικά ζητήματα όπως ο ρατσισμός, η φτώχεια και η αδικία. Λοιπόν, ξέρετε ότι δύσκολα κάνουμε μνημόσυνα εδώ σε αυτήν την εκπομπή, αλλά δεν μπορώ να αφήσω έτσι το χαμό του Sonny Rollins. Έφυγε έτσι πολύ πρόσφατα και πολύ ξαφνικά. Μεγάλος βέβαια σε ηλικία, αλλά μεγάλος μουσικός. Οπότε θα ακούσουμε και το Σαν Τόμας, το αγαπημένο μου. Νομίζω σαν συνέχεια από αυτό το Buy Myself Some Freedom του Otis Taylor. Θα αφήσουμε τη μουσική, τη μαύρη μουσική να μιλήσει και εμείς θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα. Εσείς μη φύγετε από τις συχνότητες ακόμα και μετά το τέλος του Μπαρέρτ, διότι ακολουθεί η Αμαλία Γαριφαλίδου με την εκπομπή της 4 με 5. Μέχρι αύριο που θα τα πούμε, να είστε όλοι καλά.

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή 4 με 5 με τον αγαπημένο μας Παράσχο Ανδρούτσο και την Αμαλία Γαριφαλίδου. Σήμερα, για τι πράγμα θα μιλήσουμε, Παράσχο?
2: Σήμερα θα μιλήσουμε για την απελευθέρωση ενός μεγάλου μέρους της Θράκης που έγινε στις 14 Μαΐου του 1920. Ένα μικρό μέρος, Ξάνθη μέχρι και Τονίας μου, απελευθερώθηκαν από τον ελληνικό στρατό τον Νοέμβριο του 2019 μέχρι Τονίας μου και μέχρι τα Παγόλια.
1: Θα μιλήσουμε λοιπόν για τη συμβολή του Χαρισίου Βαμβακά στην ενσωμάτωση της Θράκης.
2: Ναι, τότε πεζόταν πολλά παιχνίδια. Οι Γάλλοι θέλανε να του κάνουν γαλλικό προτεκτοράτο, να κάνουν τη Θράκη. Οι Βούλγαροι παίζαν το δικό τους παιχνίδι να προσαρτήσουν τη Θράκη στη Βουλγαρία. Οι Τούρκοι τα δικά τους παιχνίδια. Και οι Έλληνες είχαν στείλει έναν ικανότατο άνθρωπο εδώ, τον Χαρίσιο Βαμβακά, βουλευτή Κοζάνης. Τον είχε στείλει ο Λευθέρης Βενιζέλος για να αναλάβει όλο αυτό το δύσκολο έργο του. Αυτός είχε φέρει μαζί του και σαν γραμματέα και τον ανιψιό του, τον Πέτρο Βαμβακά.
1: Ο Πέτρος Βαμβακάς γεννήθηκε στην Κοζάνη το 1892. Ως έφεδρος αξιωματικός τοποθετήθηκε στο 12ο Σύνταγμα, από το οποίο και αποσπάστηκε ως ιδιαίτερος γραμματέας του αδερφού του πατέρα του Χαρίσιου Βαμβακά, που είχε διοριστεί ύπατος αρμοστής της ελληνικής κυβέρνησης στη Δυτική Θράκη. Από το πόστο του αυτό, όπως μας διηγείται, θα δούμε μια άλλη ματιά τα τεκτενόμενα της Θράκης στην εποχή εκείνη. Εγκαταστάθηκε μαζί με το θείο του στην αρχοντική οικία του Στάλιου. Σε λίγες μέρες συνέβη το πρώτο επεισόδιο. Μερικοί Σενεγαλέζοι στρατιώτες των Γάλλων μπήκαν σε ένα σπίτι ενός μουσουλμάνου και προσπάθησαν να βιάσουν τις γυναίκες, συνεπλάκησαν όμως με τους μουσουλμάνους και ένας Σενεγαλέζος στρατιώτης σκοτώθηκε. Το γεγονός αυτό είχε βαριά απήχηση. Στρέφονταν ευθέως κατά των Γάλλων κατακτητών. Οι Γάλλοι επιθυμούσαν με κάθε τρόπο να καλυφθεί αυτό το περιστατικό, έτσι διαδόθηκε ότι ο Σενεγαλέζος φανεύτηκε κατά την εκτέλεση του καθήκοντος.
2: Ό,τι ήταν περιπολία μαζί με άλλους στρατιώτες και μπήκε στο μουσουλμανικό σπίτι επειδή άκουσε φωνές που καλούσαν σε βοήθεια. Την επομένη, όταν έγινε η κηδεία του, η ελληνική διοίκηση εποφελήθηκε αμέσως του γεγονότος και έστειλε στεφάνι που έγραφε «Στον Πεσόντα εν τη εκτελέση του καθήκοντος Γάλλο στρατιώτη». Η διπλωματική αυτή χειρονομία συγκίνησε τον Γάλλο στρατηγό Σαρπί, ο οποίος ήταν δύσπιστος προς τις ελληνικές θέσεις. Έστειλε όμως προσωπική ευχαριστήρια επιστολή στο Χαρίσιο Βαμβακά. Αυτό το ευχαριστήριο έγγραφο όμως αναγνώριζε επισήμως την υπόσταση της αρμοστίας. Από τη στιγμή αυτή αρχίζει φανερά πλέον η σκληρή, ακούραστη προσπάθεια όλων προς απελευθέρωση της Θράκης. Πρώτος σκοπός της αρμοστίας ήταν ο επαναπατρισμός των Ελλήνων της Θράκης. Η παρουσία τους ήταν απαραίτητη για να αποδειχθεί η ελληνικότητα της περιοχής. Πράγματι, οι κάτοικοι ανταποκρίθηκαν. Ερχόμενοι όμως άρχισαν οι προστιβές με τους Βουλγάρους, καθώς πηγαίνανε στα σπίτια τους τα οποία είχαν καταλάβει Βούλγαροι. Οι διαπληκτισμοί πολλαπλασιάστηκαν. Η παλινώση των Ελλήνων όμως συνεχίστηκε με παρέμβαση του Χαρισίου Βαμβακά στον Σαρπί. Έτσι πετύχαινε η επανεγκατάσταση των Ελλήνων στα σπίτια τους. Συνέπεια αυτού ήταν η αποχώρηση σιγά σιγά των Βουλγάρων.
1: Πάμε τραγούδι.

0: Παρ' όλα αυτά όμως η απόδειξη της ελληνικότητας της Θράκης δεν επιτυγχάνεται μόνο με την αποχώρηση των Βουλγάρων, επειδή υπήρχε ο κίνδυνος οι μουσουλμάνοι να ψηφίσουν υπέρ μιας βουλγαρικής κατοχής ή παραμονής των Γάλλων ως εντολοδόχων. Τότε η ελληνική αρμοστία, για να αλλάξει τις διαθέσεις των μουσουλμάνων προς την ελληνική διοίκηση, ίδρυσε σταθμούς του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και σε όλες τις πόλεις της Θράκης με σκοπό την περίθαλψη του πληθυσμού, ο οποίος κυριολεκτικά πεινούσε εκείνη την εποχή, ιδίως ο μουσουλμανικός πληθυσμός, για τον οποίο κανείς μέχρι τότε δεν είχε ενδιαφερθεί. Έτσι η ελληνική κυβέρνηση έστειλε στην αρμοστία βαγόνια με τρόφιμα. Αμέσως βγήκε ανακοίνωση όπου καλούσαν όλους ανεξαιρέτως εθνικότητας και θρησκεύματος να προσέλθουν στην αρμοστία για να τους δοθεί δελτίο απορίες για παραλαβή τροφίμων.
1: Άρχισαν να σειραίουν και οι μουσουλμάνοι ζητώντας δελτία απορίας. Σκοπίμως όμως τότε τους έστελναν στο μουφτή για να τους δώσει βεβαίωση ότι ήταν άποροι, γιατί γνώριζαν οι ελληνικές αρχές ότι ο μουφτής ήταν όργανο της Τουρκίας, σαν τους σημερινούς ψευτομουφτίδες, και απέφευγε να τους χορηγεί βεβαιώσεις. Με τον τρόπο αυτό κατόρθωσε η αρμοστία να κάνει τους μουσουλμάνους να αλλάξουν τις διαθέσεις τους για τον μουφτή, ότι δεν φροντίζει για την ανακούφισή τους. Έτσι, σε λίγο καιρό οι μουσουλμάνοι με αίτησή τους ζήτησαν από τη γαλλική διοίκηση την αντικατάσταση του μουφτή. Υπέδειξαν μάλιστα άλλων φύλλα προσκύμενων προς Έλληνες.
0: Ο ελιγμός αυτός πέτυχε να μετατρέψει εντός ολίγων ένα ολόκληρο πληθυσμό. Οι μουσουλμάνοι έτσι άρχισαν να παραλαμβάνουν τρόφιμα και να συμπαθούν την ελληνική αρμοστία. Η συμπάθειά τους αυτή εκδηλώθηκε εμπράκτως όταν αργότερα στις εκλογές ψήφισαν την ελληνική παράταξη, κάτι που εξέπληξε ακόμη και αυτούς τους Γάλλους. Βλέπουμε πάλι εκείνη την εποχή τους μουσουλμάνους βουλευτές της Θράκης, Νεβίβ και Τεφίξ, στη Βουλγαρική Βουλή, με επικεφαλής τον Ισμαήλ Χακί, να δηλώνουν ότι οι μουσουλμάνοι της Θράκης προτιμούν την ελληνική διοίκηση. Την δήλωση αυτή την εκμεταλλεύτηκε στο Παρίσι ο Ελευθέριος Βενιζέλος καταλήλως. Από την άλλη πλευρά, οι Βούλγαροι εργάζονταν δραστήρια στο να κατορθώσουν να μας υποσκελίσουν στην τοποθέτηση υπαλλήλων και αστυνομικών.
1: Ο Βούλγαρος Γεωργίεφ, διευθυντής του επισιτισμού, έφερε Βούλγαρους οικονομικούς υπαλλήλους, τους οποίους κατόρθωσε να διορίσει στο Υπουργείο Οικονομικών της Κομωτινής. Οι Βούλγαροι άρχισαν τότε να μεταχειρίζονται όλα τα θεμητά και αθέμητα μέσα για να προσελκύσουν τους Γάλλους αξιωματικούς στο να μην φέρουν εμπόδια στο έργο τους. Για αυτόν τον σκοπό φέρανε όμορφες γαλλομαθείς πόρνες από τη Βουλγαρία. Η παραμονή των Βουλγάρων υπαλλήλων ήταν επικίνδυνη και επιζήμια για τους Έλληνες. Οι Βούλγαροι τελωνικοί ενημέρωσαν τους Σαρπί ότι οι Έλληνες παλαινοστούντες δήθεν κάνουν λαθεμπόριο, γιατί σε ορισμένους μεταξύ των αποσκευών τους βρήκαν ζάχαρη και καφέ. Αυτό αρκούσε για να γίνει άγριος έλεγχος των ομογενών και με το πρόσχημα αυτό τους κρατούσαν για πολλές ημέρες όταν ερχόταν εκεί στο συνδρομικό σταθμό της Κομωτινής.
0: Πάμε να τραγούδι.

0: Οι Βούλγαροι χωροφύλακες κάνανε ψεύτικες μηνύσεις στους Έλληνες ότι δήθεν δεν αναγνωρίζουν τις γαλλικές αρχές και ότι τους βρίζουν. Τις εντολές αυτές έπαιρναν από τον Γεωργίεφ, τον Μιχαήλοφ, διερμηνέα της Δημαρχίας Κομωτινής, τον Ηλίεφ, έφοδρο υπεροχαγό και άλλους. Στους χωροφύλακες μάλιστα έδιναν έξτρα μηνιαίο εισόδημα, μηνιαίο επίδομα εκτός του μισθού τους. Στην 31 του 1919 έστειλε η ελληνική κυβέρνηση 20 γαλλομαθείς, τηλεγραφητές και ταχυδρομικούς υπαλλήλους και έναν διευθυντή. Μερικοί Έλληνες γαλλομαθείς υπάλληλοι που υπηρετούσαν στη Ροδόπη ήταν ο Τελωνιακός Βασίλειος Γεωργακόπουλος, ο Κωνσταντίνος Τριφτάρης, ο Γιώργος Μπακάκος, ταμείας αντιπροσωπείας. Ο Αστέριος Νταΐς, οικονομικός επιθεωρητής Κομωτινής, ο Θεόδωρος Θεοδωρίδης, διευθυντής περίθαλψης, ο Μένιος Αραβανόπουλος, υπάλληλος πρόνοιας, ο Συμμάχης Μωραΐτης, Γεωργίας, ο Παπαλεονάρδος Συγκοινωνιών και πολλοί άλλοι. Το αποτέλεσμα ήταν οι Γάλλοι να μείνουν ικανοποιημένοι με τις ικανότητες των Ελλήνων υπαλλήλων.
1: Παράλληλα, η ελληνική αρμοστία προέβαινε και στην εξής έξυπνη χειρονομία. Εξεδήλωνε επισήμως την ευαρέσκειά της προς τους Γάλλους και παρασημοφορούσε τους Γάλλους υπουργούς που χρησιμοποιούσαν Έλληνες υπαλλήλους. Το ελληνικό παράσημο απέκτησε ιδιαίτερη εκτίμηση μεταξύ των Γάλλων, που το έφεραν μάλιστα επιδεικτικά. Αυτή η χειρονομία έκανε και τους άλλους Γάλλους να προσλαμβάνουν Έλληνες κρατικούς υπαλλήλους για να τους παρασημοφορήσουν και αυτούς. Οι Βούλγαροι που ήταν ηττημένοι ήταν αδύνατο να παρασημοφορήσουν τους Γάλλους, αλλά ούτε και αυτοί θα δεχόταν την παρασημοφορία από ένα κράτος ηττημένο. Έτσι, με διάφορες τέτοιες μεθοδεύσεις, κατόρθωσε η ελληνική αρμοστία να έρθουν στα χέρια των Ελλήνων όλες οι θέσεις των Υπουργείων, εξυπηρετώντας έτσι την ελληνική υπόθεση.
0: Όσο πλησίαζε ο χρόνος των εκλογών, αύξανε ο ανταγωνισμός με τους Βουλγάρους, οι οποίοι συνεχώς έχαναν το έδαφος κάτω από τα πόδια τους. Η αρμοστία συχνά διοργάνωνε χορούς, γιορτές και άλλα με σκοπό να επιδεικνύεται στους προσκαλεσμένους Γάλλους η ελληνική ζωτικότητα και ο πολιτισμός. Αυτές ήταν οι ενέργειές μας προς τους Γάλλους, ενώ οι Βούλγαροι πάντα τους πρόσφεραν τις όμορφες γαλλομαθείς πόρνες. Έτσι βλέπουμε στο διδημότυχο τον Γάλλο στρατιωτικό διοικητή, επηρεασμένο από τη Βουλγάρα πόρνη φίλη του, να δίνει εντολή να υποσταλεί η ελληνική σημαία από το κτίριο του Ερυθρού Σταυρού, τονίζοντας τον υπάλληλο ότι εδώ δεν είναι Ελλάδα. Αμέσως η αρμοστία ενημέρωσε τον Σαρπί, ο οποίος διέταξε τάγμα Γάλλων να αποδώσει τιμές μεταμουσικής και για την επανατοποθέτηση της σημαίας και να τιμωρηθεί ο Γάλλος αξιωματικός. Τελικά η Πλάστιγκα έκλεισε υπέρ των Ελλήνων. Στις εκλογές επικράτησε η ελληνική πλευρά, εκλέγοντας για το ανώτατο Συμβούλιο των Αντιπροσώπων 5 Έλληνες με Έλληνα πρόεδρο, ενώ οι Βούλγαροι μόνο 2, κάτι που ουσιαστικά τους αποδυνάμωσε. Η επικράτησή μας ολοκληρώθηκε με τον διορισμό Ελλήνων Δημάρχων και Νομαρχών.
1: Ο έφεδρος αρχιπολχαγών Κωνσταντίνος Ραγουμιτζάκης, που ανήκε στα ελληνικά απελευθερωτικά στρατεύματα, που στις 18 Αυγούστου 1913, όταν εγκατέλειπαν τη Ροδόπη, είχε γράψει ένα προφητικό δύστιχο πάνω στον τοίχο του διοικητηρίου. Σήμερα είναι το εγκατελειμμένο παλιό δικαστικό μέγαρο. Πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δικά μας στάνει. Οι Βούλγαροι το είχαν καλύψει με σοβά. Συνέβη όμως μετά από 7 χρόνια να αποκαλυφθεί λόγω πτώσης του σοβά. Το γεγονός αυτό σχολίαζε ευμενός ο κόσμος, σκεπτόμενοι την απελευθέρωση της Θράκης. Ο δε Λαγουμιτζάκης από τον Νοέμβριο του 1919 υπηρετούσε πλέον ως Γενικός Επιθεωρητής Ελληνικών Σχολείων Δυτικής Θράκης, καταβάλλοντας μάλιστα υπεράνθρωπες προσπάθειες για την ανάπτυξη της παιδείας στην περιοχή.
0: Πάμε τραγούδι.

0: Τέλος, μετά από υπεράνθρωπες προσπάθειες των Χαρισίου Βαβακά και Ελευθερίου Βενιζέλου, ενεκρίθη η κατάληψη της Θράκης από τα ελληνικά στρατεύματα. Για την ενέργεια της κατάληψης εκπονήθηκε κοινό σχέδιο του ελληνικού επιτελείου και των γαλλικών στρατιωτικών αρχών και συμφωνήθηκε να γίνει την 14η Μαΐου 1920 με ταυτόχρονη αποχώρηση των γαλλικών στρατευμάτων. Βάσει του σχεδίου αυτού, τα ελληνικά στρατεύματα θα προωθούνταν κατά το μεγαλύτερο μέρος με το τρένο από την Ξάνθη, ακολουθώντας τα αποσυρώμενα γαλλικά τμήματα με διάστημα 2 ώρων. Το 2 ώρο όμως αυτό διάστημα θα ήταν αφύλακτες οι γέφυρες από τους Γάλλους στρατιώτες. Έφτασε πληροφορία ότι οι Βούλγαροι μαζί με μουσουλμάνους Ανατολικής Θράκης θα ανατείναζαν τις γέφυρες, ώστε να εμποδιστούν τα ελληνικά στρατεύματα να καταλάβουν τη Θράκη και θα εκείνηταν επανάσταση, ώστε να δημιουργηθεί εντύπωση πως ο φασισμός δεν επιθυμούσε την ελληνική κατοχή. Η ενέργεια αυτή έγινε πιθανόν σε συνεννόηση με τους Γάλλους, παραχωρώντας έτσι το δικαίωμα να παραμείνουν εδώ και να καταστεί η Θράκη γαλλικό προτεκτοράτο. Με ένα έξυπνο όμως σχέδιο των Ελλήνων υπαλλήλων σιδηροδρομικού δικτύου, αυτό αποφεύτηκε. Έτσι, τις πρωινές ώρες της 14ης Μαΐου 1920, τα ελληνικά στρατεύματα εισήλθαν στη Ροδόπη. Η Θράκη ήταν ελεύθερη και θα είναι για πάντα.
1: Ο Πέτρος Βαβακάς, καθημερινά μαζί με το θείο του, Χαρίσου Βαβακά, πρόσφερε πολλά για την οριστική ένταξη της Θράκης στον ελληνικό εθνικό κορμό. Η πατρίδα τον τίμησε με το μετάλλιο στρατικής αξίας, το μετάλλιο εξαίρετων πράξεων και το διασημαχικό μετάλλιο. Από τους Κοζανίτες του απονομήθηκε ο τίτλος του Μεγάλου Ευεργέτη για τις πολλές δωρεές που έκανε. Άραγε δεν του αξίζει να δοθεί και μια οδός προς τιμή του από το Δήμο Κομωτινής για την προσφορά του στον τόπο μας. Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο έχουν το λόγο. Τώρα θα συνεχίσουμε για την απελευθέρωση θα μιλήσουμε.
0: Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για την 14η Μαΐου 1920.
1: Επιτέλους οι αγώνες και οι θυσίες των προγόνων μας δικαιώθηκαν. Το νόημα της σημερινής επετείου είναι το χρέος μας να μην λησμονούμε την ιστορία μας και να αποτείουμε πάντα φόρο τιμής στους ήρωες πρωταγωνιστές της. Ως γνωστόν η Θράκη υποδηλώθηκε στους Οθωμανούς το 1361-1462 περίπου από τον εξωμότη αλλαξοπιστήσαντα χριστιανό Έλληνα άρχοντα της Προύσας Γαζί Ευρενός. Καθ' όλη τη διάρκεια της Οθωμανικής και λίγων ετών της Βουλγαρικής κατοχής, πλήθος επωνύμων και ανωνύμων Ροδοπαίων και Θρακών έδωσαν το παρόν κατά τους αγώνες για την ελευθερία τους, αλλά οι γετνίες με την Κωνσταντινούπολη κατέπνιγαν πάντα τις επαναστάσεις αυτές στο αίμα.
0: Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε όλους αυτούς τους αγωνιστές, όπως τον Μητροπολίτη Μαρονίας Κωνσταντιο, που με ομάδα Ροδεπαίων μετέβη στο Άγιο Όρος, όπου και όρκησε τους επαναστάτες, επίσης όλους τους μοιημένους στη φιλική εταιρεία, τον Μητροπολίτη Μαρονίας Ιωαννίκιο, τους απλούς κατοίκους και τους προύχοντες της Ροδόπης, τους αρματολούς και τους κλέφτες, τους φύλακες των στενών της Νυμφαίας, τους Ροδοπαίους συμμετέχοντες στη φάλαγγα των Θρακομακεδόνων Θεσσαλών, τους Μαρονίτες Χαραβοκύρδες που μετέφεραν όπλα για τον αγώνα με τα καράβια τους, τους αγωνιστές. Αγωνιστές Μαρονίτες που τελικά έμειναν στην Ερμούπολη της Σύρου, τους γνωστούς και άγνωστους αγωνιστές του Ιάσμου, της Γρατινής, της Άλπης, των Ασωμάτων, των Σαπών, τους Όστη, της Μαρόνιας και της Κομωτινής, τους απογόνους των Κομωτινέων που διαμένουν στα Κουμουτζινά Άρτας και στα Τρόπαια Αρκαδίας και πολέμησαν μαζί με τον Κολοκοτρώνη, έχοντας μαζί τους και τα Τρόπαια του χωριού τους, από τα οποία πήρε και το όνομα του χωριού τους.
1: Οι αγώνες των Ροδοπαίων δυστυχώς δεν έχω γραφεί σε κανένα επίσημο ιστορικό βιβλίο της ελληνικής ιστορίας και δεν διδάσκονται στα σχολεία. Γι' αυτό η ελληνική ιστορία θα πρέπει να ξαναγραφεί και να περιλάβει μέσα όλους τους αγώνες των Θρακών, οι οποίοι ήταν ίσης αξίας με τους αγώνες των υπολείπων Ελλήνων. Αυτό βέβαια το αφήνουμε στους βουλευτές της Θράκης. Το αίμα των Ροδοπαίων και όλων των Θρακών ήταν πολύ μέχρι να έρθει η μέρα της απελευθέρωσης, 99 χρόνια μετά το 1821. Σήμερα πολλά ιστορικά κομμάτια της Θράκης είναι σε ξένες κατοχές, βόρειο και ανατολικό. Τα μνημεία που υπάρχουν όμως εκεί μαρτυρούν τη μοναδικότητα και την ελληνικότητα των περιοχών αυτών, που βιαίως ξεριζώθηκαν από τα πανάρχια χρόνια οι Έλληνες κατοικοί τους. Θα έρθει όμως ο καιρός που πάλι με χρόνια με καιρούς πάλι δικά μας θα είναι.
0: Στις 14 Ιουλίου του 1913, μια ηλιαχτίδα ελευθερίας ανέτειλε για τη σκλαβωμένη Ροδόπη. Εισήλθε ελευθερωτής ο ελληνικός στρατός, όμως έλφυσε σύντομα. Στις 19 Αυγούστου του 1913, αναγκάζεται ο ελληνικός στρατός να εγκαταλείψει πάλι τη Ροδόπη στα νύχια των Βουλγάρων. Σε λίγα χρόνια όμως, βλέπουμε στο συνέδριο της Ειρήνης στο Παρίσι, άρχισαν έντονες διπλωματικές διεργασίες για τη Δυτική Θράκη, που είχε αποβεί πεδίο ανταγωνισμών διαφόρων ενδιαφερομένων κρατών.
1: οι Αμερικανοί αντιπρόσωποι δήλωναν ότι η Δυτική Θράκη θα πρέπει να παραμείνει στη Βουλγαρία. Και αυτό γιατί γινόταν? Επειδή η σύζυγος του Αμερικανού πρέσβη στη Σόφια ήταν Βουλγάρα και επηρέαζε το σύζυγό της. Η Γαλλία πρότεινε τη δημιουργία ενός ελευθέρου κρατηδίου. Τελικά με τη συνθήκη του Νέγη 14 με 27, παλιό και νέο ημερόλογιο, με 27 Δεκάτου του 19, η Δυτική Θράκη αφαιρέθηκε από τη Βουλγαρία και θα υπαγόταν μέχρι τη διευθέτηση της οριστικής τύχης της υπό τη διοίκηση του Γάλλου Αρμουστή και θα αποτελούσε ένα είδος διασυμμαχικού κράτους. Αρμοστής ορίστηκε ο Γάλλος στρατηγός Σαρπί, ο οποίος στις 10 Οκτωβρίου 1919 εγκαταστάθηκε στην Κομωτινή. Σε λίγο έφτασε και εγκαταστάθηκε και ο Έλληνας αρμοστής Χαρίσιος Βαμβακάς.
0: Πρώτος σκοπός του Χαρίσιου Βαμβακά ήταν ο επαναπατρισμός των διωγμένων Ελλήνων όλης της Ροδόπης και της Θράκης. Η παρουσία τους ήταν απαραίτητη για να αποδειχθεί η ελληνικότητα της περιοχής. Πράγματι, οι κάτοικοι ανταποκρίθηκαν ερχόμενοι με το τρένο ή με τα κάρα. Πολλά από τα σπίτια τους όμως είχαν καταληφθεί από τους Βουλγάρους. Με την παρέμβαση όμως του Χαρίσιου Βαμβακά στον Σαρπί, πέτυχε να επαναγκατασταθούν οι Έλληνες στα σπίτια τους και σιγά σιγά να αποχωρούν οι Βούλγαροι. Σε λίγο ο Χαρίσιος Βαμβακάς όμως διαπιστώνει ότι υπάρχει ο κίνδυνος οι μουσουλμάνοι να ψήφιζαν υπέρ μιας βουλγαρικής κατοχής ή παραμονής των Γάλλων ως εντολοδόχων. Τότε ο Χαρίσιος Βαμβακάς με διπλωματικό τρόπο κατάφερε οι μουσουλμάνοι να συμπαθούν την ελληνική αρμοστία. Η συμπάθειά τους αυτή εκδηλώθηκε εμπράκτως όταν αργότερα στις εκλογές ψήφισαν την ελληνική παράταξη. Από την πλευρά τους οι Βούλγαροι όμως εργαζόταν δραστήρια στο να κατορθώσουν να πάρουν με το μέρος τους τους μουσουλμάνους και να αλλάξουν τη γνώμη και των Γάλλων.
1: Για τον σκοπό αυτό, όπως προείπαμε, φέρανε γαλλομαθείς όμορφες πόρονες. Απ' την άλλη πλευρά, ο Χαρίσιος Βαμβακάς έφερε γαλλομαθείς υπαλλήλους και επάνωσε ορισμένες δημόσιες υπηρεσίες. Το αποτέλεσμα ήταν οι Γάλλοι να μένουν ικανοποιημένοι με τις ικανότητες των Ελλήνων υπαλλήλων. Παράλληλα, παρασημοφορούσε τους Γάλλους υπεύθυνους για το παραμικρό, όπως προείπαμε πάλι. Τέλος, η πλάστηγα έγειρε υπέρ των Ελλήνων. Στις εκλογές επικράτησε η ελληνική πλευρά, εκλέγοντας για το ανώτατο συμβούλιο των αντιπροσώπων 5 Έλληνες με Έλληνα πρόεδρο, ενώ οι Βούλγαροι μόνο 2. Κάτι που ουσιαστικά τους αποδυνάμωσε. Αυτό ήταν το ξεκίνημα της αρχής του τέλους της βουλγαρικής κατοχής.
0: Πάμε ένα τραγούδι.

0: 15 μέρες πριν από τις 14 Μαΐου, ο Βαβακάς ειδοποιεί τον σωματάρχη αντιστράτηγο Ζή Μπρακάκη ότι ο Σαρπί έλαβε τηλεγράφημα του Γάλλου αρχιστρατήγου Εσπερέ ότι προβλέπεται προσεχώς κατάληψη της δυτικής Θράκης από τους Έλληνες. Ο Ζή Μπρακάκης διατάσσει τον αδελφό του Παμίκο Ζή Μπρακάκη να μετακινήσει τα στρατεύματά του στην περιοχή της Ξάνθης και του Ιάσμου. Τα ξημερώματα της 14ης Μαΐου 1920, τα στρατοπεδευμένα λίγο έξω από τον πολύ ανθοελληνικά στρατεύματα παίρνουν διαταγή να κινηθούν προς την Κομωτινή. Περί ώρα 8.30 το πρωί έφτασαν στο 5ο χιλιόμετρο. Το νέο μεταδίδεται αμέσως στους κατοίκους της πόλης. Από το πρωί η πόλη γεμίζει με γαλανόλευκα, οι καμπάνες χτυπούν χαρμόσυνα, οι κάτοικοι έβγαιναν από τα σπίτια στους δρόμους και ζητοκράβγαζαν, αγκαλιάζονταν και φιλούσαν ο ένας τον άλλον. Όλη η πόλη άρχισε να συγκεντρώνεται στη δυτική είσοδο, στη γέφυρα του Κουλακόγλου και να προϋπαντήσει τον απελευθερωτή στρατό. Στις 11:20 ο ελληνικός στρατός εισέρχεται στην πόλη. Η μουσική παίζει θούρια. Οι σάλπιγγες ηχούν. Παντού ζητοκραυγές. Τα δάκρυα χαράς άφθονα τρέχουν. Υποβροχή ανθέων και επιφημιών προχωράει ο στρατός. Ένας στρατός τέλειος. Ηγείται έφυπος ο ηρωικός Παμίκος Ζημπρακάκης με το επιτολείο του. Συνταγματάρχης Ψαρός, Ταγματάρχης Μιτσάκης, Λογαγός Δαβάκης. Ο κατοπινός ήρωας Ισπίνδου του 1940 και άλλοι. Όλοι τους φέροντας ξύφους και στολισμένα τα άλογά τους από στεφάνια. Γέλια και δάκρυα από τους Έλληνες. Κατάπληξη και θαυμασμός των αλλογενών. Η μεγάλη Ελλάς σε όλη τη μεγαλειώδη επιβλητικότητά της. Παρέλαβνε. Η με ελεύθερη Κομωτινή δεν θα ξεχάσει ποτέ τη σημερινή μέρα.
1: Εκείνο όμως που υπερεύει κάθε προσδοκίας ήταν η ασφυκτικά γεμάτη πλατεία από τον κόσμο με επικεφαλής τις δημοτικές αρχές, τους μαθητές με τους διδασκάλους τους και τις νεαρές με τις τοπικές ενδυμασίες. Μπαίνοντας ο ελληνικός στρατός στην πόλη, εκτός από τους πολίτες που υποδέχτηκαν με παρουσίαση όπλων και οι δύο ομάδες των ενόπλων Ελλήνων Κομωτινέων που εδώ και καιρό κάνοντας περιπολίες στην πόλη, τονώνανε το ηθικό των Ελλήνων κατοίκων, κόβοντας την όρεξη των Βουλγάρων που θέλουν να εξοντώσουν τον ελληνισμό της περιοχής.
0: Την ίδια μέρα η συνεδρίαση της Βουλής των Ελλήνων είχε μια ξεχωριστή ιδιαιτερότητα. Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, Ελευθέριος Βενιζέλος, ανακοίνωσε ότι ο Εθνικός Στρατός προέλασε και κατέλαβε ολόκληρη την υπόλοιπη σημερινή Θράκη, σημερινή Δυτική Θράκη. Την πλατεία της Κομωτινής, τη στιγμή της παράδοσης, παρευρίσκονται ο Έλληνας αρμοστής Χαρίσιος Βαμβακάς, ο Αρχιμανδρίτης της Μητρόπολης Μιχαήλ Κωνσταντινίδης, ο Μουσουλμάνος Δήμαρχος Γκαλίπ, ο Αντιδήμαρχος Απόστολος Σούσος, ο Υπολογαγός Βακάς, ο Βούλγαρος Αντιπρόσωπος Γεωργίεφ και πολλοί άλλοι. Ο Ζημπρακάκης χρειαζόταν το πλήθος, πλησίαζε. Ο Ζημπρακάκης, χαιρετίζοντας το πλήθος, πλησίασε το Σαρπί, όπου ο Σαρπί του παρέδωσε το πρωτόκολλο παράδοση της πόλεως σε αυτόν ως εκπρόσωπο της Ελλάδος. Τότε αμέσως τυχοκολλήθηκε προκήρυξη του Ζημπρακάκη, γραμμένη στα ελληνικά, οθωμανικά και βουλγαρικά, περί ανεξιθρησκείας και ισοπολιτείας προς τους κατοίκους με ημερομηνία 15 Μαΐου 1920. Επίσης, ο ελληνικός στρατός δεν εισήλθε ως κατακτητής, αλλά ως ελευθερωτής και προστάτης της πόλεως. Πάμε τραγούδι.

0: 1913, επί 7 χρόνια την είχε φυλαγμένη στο σπίτι του, στο σπίτι του παππού του στην Κρήτη, ο Λοχίας Γεώργιος Παπαηλιάκης. Όταν πληροφορήθηκε την ημέρα της απελευθέρωσης Θράκης, έστειλε τη σημαία σε μια πολύ συγκινητική επιστολή στον Δήμαρχο Απόστολο Σούζο. Τότε οι ίδιες κυρίες που έφτιαξαν τη σημαία του 1913 κέρδισαν πάλι στο απέναντι γαλάζιο τετράγωνο τη σημαία στο ιστορικό γεγονός της οριστικής απελευθέρωσης Κομοτηνής 14 Μαΐου 1920. Ενώ στο αμέσως κάτω γαλάζιο τετράγωνο το θλιβρό γεγονός της εγκατάλειψης της πόλης από τον ελληνικό στρατό 19 Αυγούστου 1913.
1: Το 1928 ο τότε δήμαρχος Σοφοκλής Κομνηνός καθιέρωσε την έπαρση της ιστορικής σημαίας με επίσημη τελετή όπως γίνεται μέχρι και σήμερα κάθε 14 Μαΐου. Όμως θα γίνει και στα 100 χρόνια από την απελευθέρωση στις 14 Μαΐου του 1920. Η μητέρα Ελλάδα ευγνωμονούσα ανταμείβει την πρωτεύουσα της Θράκης στην Κομοτηνή. Έτσι στις 24 Μαρτίου του 1946 ο ελληνικός στρατός σε μια σεμνή τελετή παρασημοφορεί με ένα μετάλλιο την ιστορική σημαία και την πόλη της Κομοτηνής για τον ηρωισμό και την αυτοθυσία του λαού τους. Ας ευχηθούμε να μην γραφτεί ποτέ ξανά πάνω στο πολυτυρανισμένο σώμα της καμία άλλη μαύρη ημερομηνία.
0: Ο Δήμος Κομοτηνής ονοματοθέτησε μια οδό προς τιμή του απελευθερωτή της πόλης την 14η Μαΐου 1920. Παμίκο ή Επαμινώντα Ζυμπρακάκη, όπως είναι το σωστό επώνυμό του. Οι λόγοι το έγραψαν ως Ζυμπρακάκης για να ακούγεται έβηχα και έτσι καθιερώθηκε. Υποχρέωση του Δήμου μας να ανηγείρει μια προτομή του μέραρχου Ζυμπρακάκη για να θυμόμαστε την ηρωική αυτή ημέρα της απελευθέρωσης και όχι την εσωμάτωση, όπως λάθος αναφέρεται από αρκετούς, διότι είχαμε και νεκρό αξιωματικό κατά την απελευθέρωση της Ροδόπης. Σήμερα η Θράκη στη Χαραυγή του 2026 στέκεται περήφανη και στολισμένη με τον αποϊφιωτάτων χρόνων πολιτισμό της, τις πολιτιστικές, τις πνευματικές και τις φυσικές ομορφιές της, άγρυπνος φρουρός, αποτελώντας το ανατολικότερο άκρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχοντας αναγνωριστεί επιτέλους η σημασία της για την Ελλάδα. Επιτέλους ατενίζει το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία.
1: Αυτά κυρίες και κύριοι, ακούσατε την εκπομπή 4 με 5 με θέμα την απελευθέρωση της Κομοτηνής.

Αγριεύω το νέο άλμπουμ του Τάσου Αλιμπινίση με τις ερμηνείες του Χρήστου Θηβαίου. Τα είπαμε λίγο πριν με τον κύριο Αλιμπινίση. Αναμένουμε και τα επόμενα που θα έρθουν από το φθινόπωρο. Με ένα ακόμη τραγούδι από αυτή τη δουλειά θα πάμε μέχρι τις 5 για να συναντήσουμε το ενημερωτικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Αύριο την ίδια ώρα θα είμαστε μαζί, φίλες και φίλοι. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Καλό βράδυ σε όλους.

χωρίς να ξέρω το γιατί. Μια μέρα ορκίστηκα ζωή. Όταν θα γεννήθεις εσύ, να έχω μερέψει τα θεριά. Οργή, θυμός, σαν κατεμένος πειρασμός.

0: στο χώμα του.
1: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε πως η Τεχεράνη εξασφάλισε σχέδιο του αρχικού ανεπίσημου πλαισίου για τη σύνταξη μνημονίου συνεννόησης με τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με το προσχέδιο, το Ιράν θα αποκαταστήσει την κυκλοφορία των εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς, ενώ οι ΗΠΑ θα αποσύρουν τις αμερικανικές δυνάμεις από το Ιράν και θα σταματήσουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Ωστόσο, σύμφωνα με τα αραβικά μέσα, τα αμερικανικά στρατιωτικά πλοία δεν θα καλύπτονται από το σχέδιο συμφωνίας για τα στενά, όπου η διαχείριση της ναυσιπλοείας θα γίνεται από το Ιράν και το Ομάν. Την παράταση 6 προγραμμάτων προληπτικών εξετάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος προλαμβάνω, ανακοίνωσε από το βήμα του συνεδρίου του υγεία.gr ο Πρωθυπουργός. Τα προγράμματα τα οποία θα συνεχιστούν και την περίοδο 2027-2030 είναι για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, του τραχύλου, της μήτρας και του παχαίου εντέρου, για την πρόληψη του καρδιαγγειακού κινδύνου, την πρόληψη και καταπολέμηση της παχυσαρκίας ενήλικων και παιδιών και την πρόληψη της νευρικής δυσλειτουργίας. Κλήθησε να σχολιάσει το πολιτικό τοπίο. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι υπάρχει ένας κατακερματισμένος χώρος στην αντιπολίτευση, αλλά και ένας κοινός τόπος. Να φύγει ο Μητσοτάκης, αυτό δεν συνιστά εναλλακτική πρόταση, είπε ο Πρωθυπουργός. Για τον κύριο Τσίπρα, σημείωσε ότι κρίθηκε ως Πρωθυπουργός και θα κριθεί και ως αρχηγός ενός κόμματος που δεν έχουμε δει ακόμη, αν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, με νέο αφημί. Και πρόσθεσε ότι αυτό που άκουσε χθες ήταν μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν. Όσον αφορά τη Μαρία Καριστιανού, είπε ότι θα κριθεί για τις θέσεις της, προσθέτοντας ότι η χώρα έχει πειραματιστεί με αυτόκλητους σωτήρες και αυτό δεν πήγε πολύ καλά. Στην πλήρη απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους προχωράει η κυβέρνηση, ενώ προβλέπει πρόστιμα για επιχειρήσεις που παρανομούν. Ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών Κωνσταντίνος Κυριανάκης προανήγγειλε ότι το νομοσχέδιο κατατίθεται εντός 10 ημέρων και θα κινείται σε δύο άξονες: πλήρη απαγόρευση της χρήσης στους ανήλικους και αυστηρά πρόστιμα σε επιχειρήσεις που πολλούν πατίνια άνω των προδιαγραφών. Πενική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος των 22 συλληφθέντων που εμπλέκονται στη νέα υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕ και ΠΕ στην Κρήτη. Υπενθυμίστε ότι μετά την Κρήτη νέο κύκλωμα εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα με συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκίς και Σέρες, ενώ ερευνούνται 300 αφημοί. Μήνυση κατά του Υπουργού Υγείας για συκοφαντική δυσφήμιση κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, η οποία αφορά δημόσιες τοποθετήσεις του Αδωνή Γεωργιάδη σχετικά με τις καταθέσεις του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ στο εξωτερικό και τη μείωση από το δημόσιο ακινήτου της οικογένειάς του. Θα τα πούμε στα δικαστήρια. Πολιτική κριτική στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία δεν πρόκειται να ποινικοποιηθεί, σχολίασε ο Υπουργός, προσθέτοντας ότι θα ζητήσει άρση της ασυλίας του και θα καταθέσει αγωγή για ηθική βλάβη. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του στην Πέμπτη Τατική Ανακρίτρια ο 30χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι. Εις βάρος του έχει απαγγελθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, όπως επίσης για παραβάσεις στις νομοθεσίες περί ναρκωτικών και όπλων. Στο νοσοκομείο κατέληξε 50χρονος από την Αλβανία μετά από συμπλοκή με 29χρονο Βούλγαρο μέσα στο σπίτι του στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, όταν ο δεύτερος έσωσε τη σύντροφό του από σεξουαλική επίθεση του 50χρονου. Ο 29χρονος είχε πάει μαζί με την σύντροφό του επίσκεψη στο σπίτι του 50χρονου. Κάποια στιγμή η γυναίκα πήγε στην τουαλέτα και ο 50χρονος την ακολούθησε και της επιτέθηκε. Αυτή άρχισε να φωνάζει και τότε ο 29χρονος έσπευσε να δει τι γίνεται. Ακολούθησε άγρια συμπλοκή με αποτέλεσμα ο 50χρονος να καταλήξει φρουρούμενος στο νοσοκομείο. Τοπικές νεφώσεις και τοπικές βροχές προβλέπονται για αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Θερμοκρασία από 15 έως 31 βαθμούς. Γενικά αέθριος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με πρόσκαιρες νεφώσεις και ασθενείς τοπικές βροχές το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ από το βράδυ, βόρειο-δυτική 4 με 5 και θερμοκρασία από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου. Επόμενο δελτίο στις 6.
0: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
3: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
0: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
5: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
6: Μία κωμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική. Από τις 2 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
7: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης.
6: Group Therapy στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
8: Σας περιμένουμε.
9: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Τη ΣΕΡ 3.
10: Έλα, πού είσαι?
11: Τρέχω, τι έγινε?
10: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
11: Ποιος?
12: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
11: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
12: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
11: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
12: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
1: Εκατόνδυο FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
13: Θα την ξανακούσεις την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
14: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

ενδιαφέρεια, διότι θέλουμε να ανοίγει κι άλλο η Δεντάλια με όλους εσάς εδώ στον 102.3. Ελάτε εδώ που είναι ωραία. Ήδη να στείλω την καλησπέρα μου στο fan club μου, στη φίλη μου τη Νατάσα. Νατάσα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κωνσταντίνος Μανουσάκης στην τεχνική υποστήριξη. Είναι η εκπομπή Άκου να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την ομιλούσα Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Ραδιοφωνικές καλησπέρες, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Τετάρτη σήμερα. Ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει η εβδομαδίτσα σιγά σιγά. 27 του Μάη, είμαστε στα 12 λεπτά μετά τις 5, 30 βαθμοί Κελσίου, ξαφνικά έτσι. Εντάξει, όλη η Ευρώπη θα μου πεις φλέγεται. Χαμός γίνεται, θα τα πούμε και αυτά. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα Μάρκετινγκ, okay, και ημέρα επίγουσας ιατρικής και ημέρα του ποδηλάτου στον Καναδά. Είναι η ημέρα που σας θέλουμε όλους εδώ στην παρέα μας. 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Και φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber, φωτογραφίες, παραγγελίες από τραγούδια, από καλέσματα, ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε, στο 6930-078-22. Σήμερα θα συνεχίσουμε λίγο διαφορετικά. Εγώ μεταξύ άλλων σας έχω πει κατά καιρούς, και αν δεν σας το έχω πει σας το λέω τώρα, ότι Τόνια Σουφλέρη είμαι σαρακατσάνα. Και μου αρέσει ρε παιδί μου να το λέω, δεν είναι και κάτι, ίσα ίσα είμαι περήφανη που είμαι σαρακατσάνα. Α, αυτό ακριβώς. Μπράβο ρε Σικωστή, τα πήρανε τα πρόβατα. Δες τώρα, παίξε το τραγούδι που βάλα, γιατί δεν είναι και τυχαίο το άσμα. Πάμε να ακούσουμε, τα πήρανε τα πρόβατα. Πάμε Κωστή.

0: Εντάξει, πήραμε νομίζω μία γεύση. Εγώ να σκεφτείς ότι με αυτά τα τραγούδια καλουχήθηκα μεταξύ άλλων. Δηλαδή, αυτά άκουγε ο πατέρας μου συνέχεια όμως. Σουφλέρης, ο οποίος λέει βγαίνει το σουφλέρης από τα σουφλιά. Αλλά φυσικά έχω την τιμή και τη χαρά να έχω στην τηλεφωνική μου γραμμή και θα μας τα πει και θα μας τα εξηγήσει όλα πολύ πολύ καλύτερα τον πρόεδρο του Κέντρου Σαρακατσάνικων Μελετών, τον κύριο Γιώργο Μουτσιάνα, που τυχαίνει να είναι και λογιστής μου, τον οποίο τον ευχαριστώ και τον καλωσορίζω. Καλώς ήρθατε στο Άκου να δεις στον 102. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κυρία Σουφλέρη. Καλησπέρα στο εκλεκτό κοινό. Καλησπέρα σε όλους οι οποίοι είναι συνορισμένοι στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ.
0: Εντάξει, το Κέντρο Σαρακατσάνικων Μελετών αποτελεί ένα σπουδαίο φορέα για τη διάσωση, για την καταγραφή, για την ανάδειξη της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς των Σαρακατσάνων. Και μεταξύ άλλων, εγώ έλεγα, κύριε Μουτσιάνα, ότι και το επίθετό μου δεν είναι τυχαίο, το σουφλέρι βγαίνει από τα σουφλιά. Και ο προπάπους μου τότε λέγανε πού είναι αυτός, ξέρω εγώ, ο Κωνσταντίνος, ο Τάδε και αυτά, και λέγανε πού θα είναι, ο σουφλέρης πάλι θα σουφλήσει, δηλαδή θα σουβλίζει, θα γυρνάει πάλι τα σουφλιά και τα κρέατα και τα λοιπά. Και έτσι προέκυψε το σουφλέρι. Λοιπόν, πότε ξεκίνησε, ποιο ήταν το όραμα, ποιοι ήταν οι βασικοί στόχοι του Κέντρου Σαρακατσάνικων Μελετών? Πάμε λίγο να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.
1: Λοιπόν, το Κέντρο Σαρακατσάνικων Μελετών είναι ένα νεοσύστατο επιστημονικό σωματείο που ιδρύθηκε και εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Αποστολή του κέντρου είναι η καταγραφή, η διάσωση και η διάδοση της σαρακατσάνικης παράδοσης, της ιστορίας και της πολιτιστικής μας ταυτότητας, με σεβασμό στη συνέχεια και στη δυναμική της εξέλιξης στο σύγχρονο κόσμο.
0: Έτσι ακριβώς. Και είχατε και μία ημερίδα τώρα τον Απρίλιο.
1: Ναι, ναι. Η οποία... Στόχος μας είναι να αναδείξουμε τον πλούτο της σαρακατσάνικης κληρονομιάς μέσα από ερευνητικά προγράμματα, από επιστημονικές εκδόσεις, από θεματικά συνέδρια, από ημερίδες, σεμινάρια και εκπαιδευτικές δράσεις. Παράλληλα, δίνουμε και έμφαση στην ιχνηλάτηση όψεων του σαρακατσάνικου πολιτισμού, που παραμένουν ως σήμερα ανεξερεύνητες ή λίγο μελετημένες. Δηλαδή, ουσιαστικά, προσπαθούμε να συνδέσουμε το λαϊκό πολιτισμό των Σαρακατσάνων με την επιστημονική κοινότητα. Να ερευνήσουμε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά και να τα αφήσουμε σαν παρακαταθήκη στην επόμενη γενιά. Δηλαδή, ουσιαστικά είναι να δημιουργήσουμε και να αναδείξουμε το πολιτισμικό μας απόθεμα. Αυτός είναι ο σκοπός του κέντρου.
0: Ωραία, γιατί τώρα έτσι μου τα βάζετε όλα μαζί, γιατί αυτά θα σκεφτόμουν να ρωτήσω. Αρχικά για το τι είδους υλικό υπάρχει στο κέντρο. Δηλαδή, υπάρχουν, φαντάζομαι, φωτογραφίες, έγγραφα, ηχητικά ντοκουμέντα ενδεχομένως, συλλογές, κάποια κοιμήλια. Υπάρχουν όλα αυτά στο κέντρο Σαρακατσάνικων Μελετών.
1: Από την ώρα που ιδρύθηκε, έχει ένα σκοπό. Να δημιουργήσει ομάδες εργασίας με θεματικές ενότητες, ούτως ώστε να μπορέσουμε να ερευνήσουμε όλες τις πτυχές του λαϊκού πολιτισμού του Σαρακατσάνων. Δηλαδή, η προχθεσινή ημερίδα που είχαμε αναφερόταν στη λαλιά, στο λεπιμινικό λοξιλόγιο και στα επώνυμα των Σαρακατσάνων. Αυτό που είπες προηγουμένως, Τόνια, για τα επώνυμα.
0: Ναι.
1: Είναι το πρώτο αυτή τη στιγμή που έφερε κάποια αποτελέσματα και κάναμε μία ημερίδα. Παράλληλα έχουμε και άλλες θεματικές ενότητες, όπως η προφορική ιστορία, που δημιουργούμε μία ομάδα για να συλλέξει ακόμα και τώρα, γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζουμε όλοι, από το 50 και μετά που σταμάτησε ο νομαδισμός και για τα υπόλοιπα 60-70 χρόνια υπήρχαν βιωματικοί Σαρακατσάνοι. Τώρα δυστυχώς είναι ελάχιστοι. Άρα εμείς τι κάνουμε, προσπαθούμε σε κάθε θεματική ενότητα να βρούμε ακόμα αυτούς οι οποίοι έχουν τα βιώματα, να τους καταγράψουμε οργανωμένα και επιστημονικά, ούτως ώστε στο τέλος να μπορούμε κατά διαστήματα, όπως κάναμε στην ημερίδα που κάναμε εδώ σε συνεργασία με το ΑΠΘΙΤΑ, να παρουσιάσουμε τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας. Η συλλογή άρχισε όλων αυτών που είπες και συνεχίζεται με γοργό ρυθμό, αλλά το μυστικό της επιτυχίας είναι όλα αυτά να μπορέσουν να μελετηθούν επιστημονικά.
0: Η ημερίδα που τώρα, η οποία στέφθη με επιτυχία, εδώ αυτή που αναφέρατε και εσείς, μπορεί κάποιος, άμα τώρα μας ακούει και δεν πρόλαβε να την παρακολουθήσει διαζώσεις, μπορεί να την παρακολουθήσει, εγώ διαβάζω ολόκληρη την εκδήλωση και μέσω της πλατφόρμας του YouTube, το οποίο είναι πάρα πολύ έτσι χρήσιμο για κάποιον που θέλει να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα.
1: Το Κέντρο Σαρακατσάνικων Μελετών έχει την ιστοσελίδα του, όπως ακούτε, και έχει και το YouTube που εκεί μέσα καταγράφονται όλες οι δράσεις. Η συγκεκριμένη ημερίδα είχε σαν τίτλο «Εκμηριώνοντας τους Σαρακατσανέους, λαλιά, ποιμενικό λεξιλόγιο, επώνυμα και χαρτογράφηση.
0: Και χαρτογράφηση σημαίνει διαδρομή. Αυτό
1: στην πράξη. Mm-hmm. Ναι, στην πράξη σημαίνει όλα τα άλλα, προφανώς είναι επιστημονικές ορολογίες, αλλά εκείνο το οποίο θα είναι μαγικό, Τόνια, είναι ότι μετά από 2-3 χρόνια που θα ολοκληρωθεί αυτή η έρευνα με τα επώνυμα και τη χαρτογράφηση, ουσιαστικά θα χτυπάσει εσύ το επίθετό σου στο χάρτη, σου φλέρι, mm-hmm. και αυτό θα βγάζει σε ποια περιοχή της Ελλάδος απατώνται, από πού προέρχεται αυτό το επίθετο. Αυτό που είπες προηγουμένως, ναι, είναι πάρα πολύ σοβαρό, mm-hmm. δηλαδή το επίθετο έχει μια ιστορία από δίπλα του, πώς μεταεξελίχθηκε αυτό το επίθετο και άλλαξε στην πορεία, ούτως ώστε μέσα σε 4-5 χρόνια θα καλύψουμε γεωγραφικά ένα νοητό χάρτη με όλα τα επώνυμα του Σαρακατσάνων. Πού ήταν, πού είναι τώρα και πού θα βρίσκεται μέχρι την ώρα που θα ολοκληρωθεί η έρευνα. Αυτό είναι ένα από το κομμάτι της παρουσίασης που κάναμε προχθές στην παιδαγωγική σχολή του ΑΠΕΘΙΤΑ.
0: Είναι γνωστό ότι οι Σαρακατσάνοι ήταν νομάδες. Αυτό το αναφέρατε κι εσείς. Εγώ τώρα, επειδή είπατε για το επώνυμο σουφλέρι, έχω ανταμώσει δηλαδή σουφλέριδες και στην στερεά Ελλάδα, κάτω στη Λιβαδιά και στην Βιωτία. Και έχω συναντήσει και σουφλέριδες εδώ στις Σέρρες, στη Βόρεια Ελλάδα. Δηλαδή, είμαστε παντού. Βόρεια, νότια, δεξιά, αριστερά, διότι μην ξεχνάμε την ομαδική κτηνοτροφία και γενικότερα ότι οι Σαρακατσάνοι κινούνταν παντού ανά τη χώρα.
1: Επειδή ξεκινήσαμε πριν το 800, Αντώνια, από τα νότια Πίνδο, Άγραφα και Τσομέρκα και έκτοτε κινούμασταν σε όλο τον Βαλκανικό χώρο μέχρι και τα παράλια της Μικράς Ασίας και στην Κωνσταντινούπολη, είχαμε όλη μια κοινή ρίζα. Είναι λογικό οι Σαρακατσανέοι που φύγανε από τα Άγραφα να πήγαν στην Πελοπόννησο, στη Ρεά Ελλάδα, να πιάσαν Μακεδονία, μέχρι πάνω Βουλγαρία, μέχρι Βοσνία, Ερζεγοβίνη. Άρα γι' αυτό κάνουμε αυτή την έρευνα, να συνδέσουμε όλα αυτά τα επίθετα, ούτως ώστε πρώτα θα συνδεθούν τα επίθετα και μετά θα ψάξουμε την ιστορία όλων αυτών
0: πολύ
1: των ανθρώπων.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι, δηλαδή πραγματικά είναι μαγικό αυτό, γιατί όπως σας είπα, όλα τα επώνυμα έχουν τη δικιά τους ιστορία. Άρα θεωρητικά μελετάμε τις ρίζες μας.
0: Ρίχνουμε
1: φως στις ρίζες.
0: Οι νέοι, γιατί τους αναφέρατε, κύριε Μουτσιάνο, νωρίτερα, οι νέοι πώς ανταποκρίνονται σε αυτά τα καλέσματα, πόσο τους ενδιαφέρει ότι εμένα το επίθετό μου, ξέρω εγώ, τάδε, από πού προέρχεται, ή αν είμαι Σαρακατσάνος ή δεν είμαι. Ανταποκρίνονται γενικότερα στο κέντρο Σαρακατσάνικων Μελετών, οι πιο νέοι άνθρωποι, που ενδεχομένως μας ακούνε και τώρα.
1: Η νεολαία, ειδικά οι άνθρωποι οι οποίοι είναι μελετητές, mm-hmm. τους αρέσει η έρευνα, εννοείται ότι κάθε φορά ψάχνουν μια βάση δεδομένων. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά και ο απλός ο κόσμος πραγματικά τα τελευταία χρόνια προσπαθεί να δημιουργήσει ένα σημείο αναφοράς. Δηλαδή, όταν περάσεις από την εφηβεία και αυτά τα χρόνια τα οποία ουσιαστικά έχεις άλλα ενδιαφέροντα, όσο περνάει ο καιρός και μεγαλώνει ο άνθρωπος, σιγά σιγά καταλαγιάζει μέσα του αυτή η επιθυμία να ψάξει το βιολογικό του ρολόι, να ψάξει όπου κατάγεται.
0: Οπότε οι νέοι ενδιαφέρονται περισσότερο.
1: Άρα οι νέοι mm-hmm. ενδιαφέρονται περισσότερο, γιατί πραγματικά σήμερα με αυτό που έχουμε, που ζούμε, την πλημμύρα της πληροφόρησης σε καθημερινή βάση και πραγματικά αυτή την τρέλα που γίνεται, ψάχνουν και μερικές σταθερές αξίες. Και ο λαϊκός πολιτισμός
0: και
1: η παράδοση είναι μια λαϊκή, είναι μια σταθερή αξία.
0: Έτσι, γιατί είναι η βάση κιόλας και χωρίς βάσεις δεν μπορούμε να έχουμε και μέλλον. Τι μήνυμα θα θέλατε να περάσετε σε όσους μας ακούν, όχι μόνο τους Σαρακατσάνους, οποιουσδήποτε μας ακούει αυτή τη στιγμή, ή αν μπορεί να σας αναζητήσει, να σας βρει κάπου, αν είναι και Σαρακατσάνους και αν δεν είναι και έχει απλά έτσι ένα επιστημονικό ενδιαφέρον όπως αναφέρατε νωρίτερα. Τι μήνυμα θέλουμε να περάσουμε και πού μπορούν να μας βρούνε?
1: Το μήνυμα μας είναι ότι σαν κέντρο Σαρακατσάνικων Μελετών, mm-hmm. προσπαθούμε με επιστημονική σοβαρότητα να μελετήσουμε τον λαϊκό μας πολιτισμό. Σε αυτό το ταξίδι που έχουμε ξεκινήσει συμμετέχουν πάρα πολλοί που δεν είναι Σαρακατσάνοι. Ναι. Οι οποίοι πραγματικά τους γοήτευε ο τρόπος ζωής, η διαφορετικότητα που είχαμε και όλα αυτά τα οποία μας χαρακτηρίζουν. Όποιος θέλει να συνταξιδέψουμε σε αυτό το ταξίδι, υπάρχει το Κέντρο Σαρακατσάνικων Μελετών στο διαδίκτυο. Αν χτυπήσετε, εκεί
0: ωραία.
1: Μέσα υπάρχουν πληροφορίες. Είτε είναι μελετητής, είτε είναι απλός άνθρωπος του λαϊκού μας πολιτισμού. Γιατί, όπως βλέπεις τώρα, Αντώνια, αυτή τη στιγμή ο λαϊκός πολιτισμός, η παράδοση και γενικά οι ρίζες μας πρέπει όλοι να ποτίζουμε αυτό το δέντρο με τις ρίζες.
0: Για να βγάλουμε φτερά.
1: Τι είναι ο καθένας.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ανεξάρτητα τι είναι ο καθένας. Είναι η Ελλάδα μας, είναι οι ρίζες μας. Άρα όσο πιο βαθιές ρίζες έχουμε σαν έθνος, τόσο πιο δυνατοί και στιβαροί θα είμαστε. Άρα ας αγκαλιάσει ο κόσμος τους συλλόγους, τα πολιτιστικά σωματεία, όλους αυτούς που ασχολούνται με τον πολιτισμό της εκάστοτε πληθυσμιακής ομάδος και είμαστε σίγουροι ότι θα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση αυτή η διαδικασία.
0: Για τα μελλοντικά σχέδια θα θέλω να ρωτήσω κλείνοντας, διότι αντιλαμβάνεστε ότι ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι λίγο περιορισμένος. Εκτός από το κάλεσμα στην ετήσια Γενική Συνέλευση που έχει ήδη οργανωθεί και θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13 Ιουνίου, τι μελλοντικά σχέδια έχουμε, κύριε Μουτσιάνα?
1: Τα μελλοντικά μας σχέδια είναι να οργανώσουμε τις ομάδες εργασίας. Ήδη οργανώνουμε τη δεύτερη που είναι η προφορική ιστορία. Μετά πάμε να μελετήσουμε ό,τι έχει σχέση με τη γαστρονομία του Σαρακατσανέων. Παράλληλα, έχουμε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το απαιτείται για να μπορέσουμε τους παραδοσιακούς μας χορούς, τα τραγούδια, να τα περάσουμε μέσα από μια επιστημονική μελέτη. Έχουμε κάνει ένα πλάνο το οποίο δυστυχώς η έρευνα θέλει ανθρώπους οι οποίοι να έχουν διάθεση.
0: Όρεξη, μεράκι, κέφι.
1: Όρεξη, μεράκι. Ναι, ναι, ναι. Και επειδή τα αποτελέσματα φέρονται, δεν είναι άμεσα. Τα αποτελέσματα έρχονται μετά από πολλή δουλειά και σε μεγάλο χρόνο σε εύρος. Είναι δύσκολο γιατί είμαστε όλοι εθελοντές, ερασιτέχνες, λάτρεις της παράδοσής μας και ως εκ τούτου αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι θέλει υπομονή και υπομονή. Εμείς την έχουμε και εκτιμούμε ότι θα μπορέσουμε αυτό που οραματιζόμαστε σιγά σιγά να το κτίσουμε για να βγάλουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε.
0: Φυσικά
1: ευχαριστούμε και εσάς, το ραδιόφωνο σας, που μας βοηθάει προς αυτήν την κατεύθυνση, γιατί όλα αυτά που κάνουμε, εάν δεν είναι κάποιοι άνθρωποι να τα επικοινωνήσουν, δεν έχουν και την αξία που πρέπει.
0: Οπότε κλείνοντας, προσκαλούμε όλο τον κόσμο, έτσι λίγο να έρθει στην δική μας νοοτροπία, να το πω έτσι, στο δικό μας, όχι μόνο νοοτροπία, είναι πολλά οι Σαρακατσάνοι, εσείς τα ξέρετε καλύτερα, να ψάξει το Κέντρο Σαρακατσάνικων Μελετών και δεν θα βγει χαμένος, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιώργο Μουτσιάνα, εννοείται ότι θα τα ξαναπούμε. Ήταν ο κύριος Γιώργος Μουτσιάνας μαζί μας, ο πρόεδρος του Κέντρου Σαρακατσάνικων Μελετών. Εννοείται ότι θα τα ξαναπούμε στον αέρα, εδώ του Άκου να δεις τον 102. Και μετά το κάλεσμα, ενδεχομένως να μας πείτε και άλλα πράγματα. Εγώ θα μείνω λίγο και στη γαστρονομία. Θέλω να κάνουμε μια άλλη φορά μια συζήτηση για τα φαγητά των Σαρακατσάνων και γενικότερα όχι μόνο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη, καλό κουράγιο.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Και με το συγκεκριμένο τραγούδι που δεν είναι επίσης τυχαίο, με τους Water Boys, οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και όλα και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Το σχέδιο συμφωνίας Ιράν με Ηνωμένες Πολιτείες προβλέπει άνοιγμα των στενών του Ορμούς και άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού. Εντολή και ένωση στο Λίβανο από τον Ισραηλινό στρατό για την Τύρο και τις γύρω περιοχές. Ο Ζελένσκι με επιστολή του προς τον Τραμπ ζητά να προμηθεύσει το Κίεβο με περισσότερους πυράβλους για την αντιεροπορική άμυνα. Συνεχίζεται το πρόγραμμα Προλαμβάνω για άλλα 4 χρόνια με χρηματοδότηση 300 εκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Κατατίθεται το νομοσχέδιο για πλήρη απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών σε ανηλίκους. Σύσκεψη αύριο στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης για τις καθυστερήσεις στους συνοριακούς σταθμούς. Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος των 22 συλληφθέντων του κυκλώματος της Κρήτης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην Κύπρο, τρεις μετανάστες τραυματίστηκαν, ο ένας σοβαρά πηδώντας από πολυκατοικία κατά τη διάρκεια εφόδου αξιωματούχων της Υπηρεσίας Μετανάστευσης. Αυξημένα τα μέτρα της τροχέας για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος σε ισχύ από την Παρασκευή. Έθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασίες από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 6.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Μιλούσα τώρα με τον Δημήτρη που μας ακούει στη Λάρισα και λέγαμε έτσι και για τους Σαρακατσάνους, διότι αν τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας, μιλούσαμε νωρίτερα για το Κέντρο Σαρακατσάνικων Μελετών, το οποίο απευθύνεται όχι μόνο σε Σαρακατσάνους, αλλά σε οποιουσδήποτε έχουν αυτή τη διάθεση, έχουν αυτό το κέφι, έχουν αυτό το μεράκι να μάθουν τις ρίζες τους, να μάθουν γενικότερα την ιστορία. Και έχουμε ξαναπεί ότι γνωρίζοντας έτσι από πού προερχόμαστε, ξέρουμε και πού πάμε. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία για τους Σαρακατσάνους. Θα μου τα πει και άλλη φορά ο Δημήτρης Λάρισα, διότι δεν προλάβαμε έτσι να μιλήσουμε. Είναι η πρώτη μέρα εκεί, λέει, που έχει πάρα πολύ ζέστη. Γενικότερα έχει ζέστη. Γενικότερα στο φούρνο έχει μπει σχεδόν ολόκληρη η Ευρώπη, με το φαινόμενο του θερμικού θόλου να προκαλεί πρωτοφανείς καύσωνες με πρωτόγνωρες θερμοκρασίες, ιδιαίτερα στη Μεγάλη Βρετανία και στη Γαλλία. Ειδικοί μάλιστα λένε ότι η γυραιά Ήπειρος μοιάζει να έχει καπακωθεί από μια κατσαρόλα αερίων που έχει παγιδεύσει μέσα της θερμό αέρα. Έτσι δηλαδή θα αισθανόμαστε και εμείς εδώ, σαν να είμαστε μέσα σε κατσαρόλα. Άλλοι επιστήμονες εξηγούν ότι η καύση ορυκτών καυσίμων και η ακραία ρήπανση έχει δημιουργήσει μια αόρατη κουβέρτα από πάνω μας, η οποία παγιδεύει τη ζέστη στη γη. Και όλοι τους φυσικά προειδοποιούν ότι οι πολίτες και οι υποδομές είναι ανέτοιμοι για αυτό που έρχεται πολύ γρηγορότερα από ό,τι το περιμέναμε. Κλιματιστικά δεν υπάρχουν εκεί στα σπίτια, το περισσότερο, τουλάχιστον στο Λονδίνο. Μόλις ένα 5% των σπιτιών έχουν air condition, γιατί μέχρι τώρα δεν είχαν έτσι έρθει αντιμέτωποι με τέτοιες καταστάσεις. Η χώρα μας, λέει, χτίστηκε για ένα κλίμα που δεν υπάρχει πια. Καλά, γενικότερα δεν υπάρχει πια, λέει το Παρατηρητήριο Κλιματικής Αλλαγής του Ηνωμένου Βασιλείου. Όσο για το πότε θα τελειώσει ο καύσωνας, σηκώνουν και οι επιστήμονες τα χέρια ψηλά, δεν γνωρίζουν. Σήμερα λοιπόν στην πόλη της Θεσσαλονίκη, σήμερα Τετάρτη 27 του Μάη, αναμένεται έθριος ο καιρός, με νεφώσεις κυρίως κατά τις απογευματινές ώρες, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά του νομού κατά τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι πνέουν ασθενείς, 2 με 3 μποφόρ, και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ομοίως θα είναι και αύριο Πέμπτη από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου, με κάποιες αραιές νεφώσεις. Ενώ σας λέγαμε για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, αναμένουμε ένα μίνι καλοκαίρι. Μόλις πριν ακούσαμε Pet Shop Boys, διότι και οι Pet Shop Boys στα πλαίσια του Release Athens 2026 θα έρθουν στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα 27 του Ιούνιου, save the date. Τώρα, εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα, χρόνια σας πολλά και ευτυχισμένα. Σήμερα έχει γενέθλια η Βρετανίδα μουσικός, τραγουδίστρια και τραγουδοποιός Susan Janet Ballion, γνωστή ως Siouxsie Sioux, Αγγλίδα τραγουδίστρια, στιχουργός, γνωστή φυσικά και ως η κύρια στιχουργός και τραγουδίστρια του ροκ συγκροτήματος Siouxsie and the Banshees, η βασική τους τραγουδίστρια από το 1976. Το 1981 από μέλη των Banshees δημιουργούνται και οι Creatures. Από το 2004 και μετά ακολουθεί σόλο καριέρα. Υπήρξε από τους πρωτοπόρους της βρετανικής ροκ σκηνής, θα έλεγε κανείς, επηρεάζοντας και άλλους καλλιτέχνες και συγκροτήματα όπως είναι η Μόρισι, ο Μόρισι, η Massive Attack, Red Hot Chili Peppers και πολλοί άλλοι. Σήμερα λοιπόν σβήνει τα 69 κεράκια, εννοείται ότι μας ακούει εδώ στο Άκου να δει στον 102 της R3. Εννοείται ότι σε ευχόμαστε τα καλύτερα και σε εσάς που έχετε σήμερα γενέθλια. Ελάτε στην παρέα μας, 2313-338-420. Ευελπιστώ αυτή τη φορά να βάλω σωστά το τραγούδι που μου ζήτησε ο ακροατής. Αν θέλετε να μας στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber, θα το πω πολύ αργά, 6 9 30 078 228.

Νομίζω ότι τώρα το πέτυχα, έτσι Δημήτρη. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις τον 102 της R3 απόγευμα Τετάρτης, 27 του Μάη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Αποφάσισα λέει να αποφεύγω ό,τι με παχαίνει. Τέρμα οι καθρέφτες, τέρμα οι ζυγαριές. Εντάξει, για τους καθρέφτες δεν ξέρω, αλλά ζυγαριά σίγουρα την αποφεύγω. Εγώ τουλάχιστον διαρροπά άλλου και όχι τίποτα άλλο, είπαμε. Ήρθε πολύ νωρίς η ζέστη και δεν έχουμε προλάβει να δυνατήσουμε. Τέλος πάντων, υγεία να έχουμε και όλα καλά. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι έτσι θα τσουλήσει ο καιρός, θα έχουμε ένα μίνι καλοκαίρι, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος που έπεται. Τώρα που είπα τσουλήσει, να δούμε λίγο τα πράγματα στους δρόμους της πόλης, λίγο κινησούλα εκεί γύρω από τα δικαστήρια και λίγο στο φανάρι στη Διαγόρα κλασικά. Κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228. Μεταξύ άλλων επιστρέφει από αυτήν την Παρασκευή 29 του Μάη η λεωφοριακή γραμμή Μ1, η οποία θα κινείται κατά μήκος της ζώνης εξυπηρέτησης του Μετρό Θεσσαλονίκης για το διάστημα που αυτό θα παραμείνει κλειστό από 29 Μαΐου έως 19 Ιουνίου όπως σας έχουμε πει λόγω δοκιμών για την επέκταση της καλαμαριάς. Η λειτουργία λοιπόν του Μετρό Θεσσαλονίκης διακόπτεται από Παρασκευή 29 Μαΐου μέχρι και 19 Ιουνίου και για το διάστημα αυτό η γραμμή Μ1 εκτελεί δρομολόγια σχεδόν σε παρόμοια διαδρομή με αυτή που ακολουθεί το μετρό. Μάλιστα τα δρομολόγια εκτελούνται από τις 5 τα ξημερώματα ως τις 12 τα μεσάνυχτα 7 ημέρες την εβδομάδα. Παράλληλα ενισχύονται τα δρομολόγια με τις γραμμές 3 IKEA νέος ιδιοδρομικός σταθμός, 31 Βούλγαρη Κτέλ, 39 Κηφισιά δικαστήρια. Λοιπόν, θα συνεχίσω με Buddy Holly and the Crickets, διότι σαν σήμερα το 1957 αλλάζουμε μουσική ρότα. Έτσι. Κυκλοφορούν αυτό το single That Will Be The Day. Ένα από τα πρώτα, λέει, demo τραγούδια του βρετανικού αυτού συγκροτήματος των The Cure.

Λοιπόν, σαν σήμερα το 1977, οι Sex Pistols κυκλοφορούν στη Μεγάλη Βρετανία αυτό το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, God Save the Queen. Απαγορεύεται, σου λέει, η μετάδοσή του σε όλα τα κρατικά μουμουέ και οι εργαζόμενοι στα περισσότερα δισκοπολία αρνούνται να το βάλουν ακόμα και στα ράφια. Παρόλα αυτά, πούλησε 200.000 αντίτυπα μόνο την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας και ανέβηκε στη δεύτερη θέση των βρετανικών charts. Λοιπόν, να στείλω την καλησπέρα μου και στην Δράμα. Ζεσταίνονται και στη Δράμα και στην Καβάλα και στη Λάρισα. Α, να πω του φίλου μου τον Βασίλη από την Καβάλα να μας πάρει λίγο ένα τηλέφωνο να μας πει ποιο τραγούδι ήταν εκείνο το δίσκο που έπαιξε χθες. Γιατί το ξέχασα μεταξύ όλων. Ένα μυαλό πρωί, μεσημέρι, βράδυ και με αυτή τη ζέστη. Θα κλείσω την πρώτη ώρα όμως της εκπομπής με ένα τραγούδι που εσείς μας ζητήσατε. Συγκεκριμένο φίλος μου ο Γιώργος από τη Δράμα ζήτησε Βασιλάκη Είδωλο και εγώ χατήρι δεν χαλάω. Με Billy Idol, οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις, επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102. Περιμένω τηλεφώνημα από το Βασιλάκι από την Καβάλα, το Δισκόβιο, να μου πει ποιο τραγούδι παίξαμε χθες δίσκο, δεν θυμάμαι.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, τηλεφορική γραμμή 1 να επαναφέρει από μεθαύριο Παρασκευή 29 Μαΐου και για 3 εβδομάδες ο ΑΣΤΟΠΟΣ αναφέρει σε ανακοίνωσή του. Λόγω της νέας διακοπής λειτουργίας στο Μέτρο Θεσσαλονίκης, ο οργανισμός αναφέρει ότι θα κινηθεί με βάση το σχέδιο που εφάρμοσε τον Νοέμβριο κατά την πρώτη διακοπή στα δρομολόγια του Μέτρο. Η διαδρομή θα ξεκινά από την Ελβετία και θα καταλήγει στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό, διερχόμενη από τον άξονα Καραμαλή Γνατία Μοναστηρίου. Τα δρομολόγια θα εκτελούνται από τις 5 το πρωί στις 12 τα μεσάνυχτα καθημερινά. Παράλληλα θα ενισχυθούν οι γραμμές 3 IKEA νέο σταθμός, 31 Βουλγαρικτέλ και 39 και φυσικά δικαστήρια. Την παράταση 6 προγραμμάτων προληπτικών εξετάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος Προλαμβάνω, ανακοίνωσε από το βήμα του συνέδριου του υγεία.gr ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τα προγράμματα τα οποία θα συνεχιστούν και την περίοδο 2027-2030 είναι για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, του τραχύλου, της μήτρης και του παχαιοσεντέρου, για την πρόληψη του καρδιαγγειακού κινδύνου, την πρόληψη και καταπολέμηση της παχυσαρκίας ενηλίκων και παιδιών και την πρόληψη της νεφρικής λειτουργίας. Το πολιτικό τοπίο είπε ότι υπάρχει ένας κατακερματισμένος χώρος στην αντιπολίτευση αλλά και ένας κοινός τόπος να φύγει ο Μητσοτάκης και η κυβέρνηση. Αυτό δεν είναι εναλλακτική πρόταση, είπε ο Πρωθυπουργός. Για τον κύριο Τσίπρα, είπε ότι κρίθηκε ως Πρωθυπουργός και θα κριθεί και ως αρχηγός ενός κόμματος που δεν έχουμε δει ακόμη, ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί, και πρόσθεσε ότι αυτό που άκουσε χθες ήταν μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν. Όσον αφορά τη Μαρία Καριστιανού, είπε ότι θα κριθεί για τις θέσεις της, προστάτοντας ότι η χώρα έχει πειραματιστεί με αυτόκλητους σωτήρες και αυτό δεν πήγε πολύ καλά. Ανατροπές στο πολιτικό σκηνικό, καταγράφει δημοσκόπηση της Real Polls για το Protagon.gr. Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,1%, ενώ στη δεύτερη θέση είναι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με 16,1% και τρίτο το κόμμα Καριστιανού με 13,1%. Το Πασόκ έχει πέσει στην τέταρτη θέση με 9,6% και ακολουθούν το ΚΚΕ με 7,4%, Ελληνική Λύση με 5,6%, Πλεύση Ελευθερίας με 4,5% και Φωνή Λογικής με 4,1%. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα έμενε εκτός Βουλής με ποσοστό 1,2%. Στην πλήρη απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους προχωράει η κυβέρνηση, ενώ προβλέπει πρόστιμα για επιχειρήσεις που παρανομούν. Ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, προανήγγειλε ότι το νομοσχέδιο κατατίθεται εντός των επόμενων 10 ημέρων και θα κινείται σε δύο άξονες: πλήρης απαγόρευση της χρήσης στους ανηλίκους και αυστηρά πρόστιμα σε επιχειρήσεις που πόλουν πατίνια άνω των προδιαγραφών. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος των 22 συλληφθέντων που εμπλέκονται στη νέα υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Υπενθυμίστε ότι μετά την Κρήτη νέο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα με συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής και Σέρες, ενώ ερευνούνται 300 αφημοί. Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή ο πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΜ, Γεώργιος Δριτσάκος. Στην ανακοίνωση του θανάτου του έκανε ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων. Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει την Παρασκευή στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στο Μπουρνάζι. Προφυλακιστές κρίθηκε μετά την απολογία του στην ανακρίτρια ο 30χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του πατέρα του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Σε βάρος του έχει επαγγελθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, όπως επίσης για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι η Τεχεράνη εξασφάλισε σχέδιο του αρχικού ανεπίσημου πλαισίου για τη σύνταξη μνημονίου συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με το προσχέδιο, το Ιράν θα αποκαταστήσει την κυκλοφορία των εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσύρουν τις αμερικανικές δυνάμεις από την περιφέρεια του Ιράν και θα σταματήσουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Σύμφωνα ωστόσο με τα αραβικά μέσα, τα αμερικανικά στρατιωτικά πλοία δεν θα καλύπτονται από το σχέδιο συμφωνίας για τα στενά του Ορμούς, όπου η διαχείριση της ναυσιπλοείας θα γίνεται από Ιράν και Ομάν. Τοπικές νεφώσεις και τοπικές βροχές προβλέπονται για αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Θερμοκρασία από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αύριο θα είναι ο καιρός Θεσσαλονίκη με πρόσκαιρες νεφώσεις και ασθενείς τοπικές βροχές το απόγευμα. Άνεμ μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, από το βράδυ βόρειο-δυτική 4 με 5 και θερμοκρασία από 16 έως 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Κέλλη Παπαθανασίου. Επόμενο δελτίο στις 7.
2: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
3: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
2: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: One Health στη Λαϊκή, το ταξίδι της ζωής. Γιορτή Λαϊκών Αγορών, 28 Μαΐου, πλατεία Αριστοτέλους, άγαλμα Βενιζέλου. Οι μαθητές μαθαίνουν για την υγιεινή διατροφή και το βράδυ συναυλία του Δημήτρη Χρυσοχοΐδη για τους μεγάλους. Μια δράση της Γενικής Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
7: Ένας άνθρωπος που δεν ξεχωρίζει από το πλήθος. Μία ομοιότητα αρκεί για να τον κάνει ύποπτο. Και ξαφνικά όλοι τον κυνηγούν. Πού θα βρει καταφύγιο? Ο Δράκος, η αριστουργηματική ταινία του Νίκου Κούνδουρου. Σε σενάριο του Ιάκουβου Καμπανέλη και μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Δίνος Ηλιόπουλος, Θανάσης Βέκος, Μαργαρίτα Παπαγεωργίου. Παρασκευή τα μεσάνυχτα, στην ΕΡΤ3. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
9: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Έλα στην παρέα του, άκου να δεις, ήταν 102 της ΕΡΤΡΙΑ και δεν θα χάσεις. Πάντως η Ελεονόρα Ζουγανέλη έρχεται τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών εδώ στη Θεσσαλονίκη με τραγούδια, με ιστορίες, με συγκίνηση, με ένταση, με τη βαθιά ανάγκη να τραγουδήσουμε όλοι μαζί πιο δυνατά από ό,τι πρέπει. Και αυτό το καλοκαίρι, λέει η Ελεονόρα Ζουγανέλη, θα βρεθούμε ξανά από κοντά με φωνές δυνατές, με στίχους που ξέρουν το δρόμο και τη χαρά της ζωντανής επαφής να κάνει τα πάντα λίγο πιο όμορφα και πιο αληθινά. Να πούμε όσα δεν λέγονται εύκολα, να φωνάξουμε ρεφρέν, σαν να μην μας ακούει κανείς. Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά, φέρτε καλή παρέα, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει η μουσική. Σας περιμένω με λαχτάρα, τα ΔΕΦ Ελεονόρα Ζουγανέλη, Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 η ώρα το βράδυ, Μονή Λαζαριστών εδώ στη Θεσσαλονίκη και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 17 ευρώ έως και 19. Είπαμε, είναι η εκπομπή Άκου να δεις, στον 102, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας 5 με 7 το απόγευμα, θέλουμε να ομορφύνουμε τα απογεύματά σας. Μέχρι και τις 7 κοντά σας, Κωνσταντίνος Μανουσάκης στην τεχνική υποστήριξη. Να καλησπερίσω το φίλο μου τον Κώστα στο Viber. Εννοείται θα παίξει αργότερα το τραγούδι που μου ζήτησες. Θέλουμε την επικοινωνία μαζί σας. Εμείς χωρίς εσάς δεν υπάρχουμε. 6930 078 228, διότι μου έχετε πει αρκετοί και έχετε δίκιο ότι το λέω λίγο γρήγορα, οπότε γενικά μιλάω γρήγορα, το έχετε καταλάβει, αλλά θα το ξαναπώ λίγο πιο αργά. Viber το 102 6930 078 228, και φυσικά μιλάμε απευθείας στο 2313 338 420. Αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς, στα 13 λεπτά μετά τις 6, 25 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Συνεχίζουμε με Ed Sheeran και το τραγούδι Photograph, διότι καμιά φορά όσα απαθανατίζει μία φωτογραφία δεν μπορούμε να τα περιγράψουμε ποτέ με λόγια. Και δεν είναι και τυχαίο το άσμα, μείνετε κοντά μας και θα καταλάβετε.

0: Έχουμε πει πάρα πολλές φορές μέσα από το Άκου να δεις εδώ στον 102 της R3 ότι η μουσική λειτουργεί πάρα πάρα πολύ ψυχοθεραπευτικά, λειτουργεί σαν φάρμακο και γενικότερα, και όχι μόνο η μουσική, και γενικότερα όλες οι τέχνες. Μία από αυτές τις τέχνες που εγώ αγαπάω πάρα πολύ, δεν έχω βέβαια αυτή την κλίση, είναι η αλήθεια, πολύ θα ήθελα να έχω, είναι και η φωτογραφία, εξού και το άσμα του Ed Sheeran που λέει φωτογραφία. Επειδή ξέρω ότι μας ακούτε εκεί στην Κατερίνη και όχι μόνο, πάμε σε κάτι πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον από τον Σύλλογο Εστία Πιερίδων Μουσών Κατερίνης και συγκεκριμένα στη φωτογραφική ομάδα Ήριδα, η οποία παρουσιάζει την έκθεση «Κόκκινο». Ήδη τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο που μας πέρασε 23 Μαΐου στις 7 στην Αστική Σχολή Κατερίνης. Η έκθεση θα διαρκέσει από τις 23 έως και στις 31 Μαΐου με ώρες λειτουργίας καθημερινά από τις 6 το απόγευμα ως τις 9 το βράδυ και τα Σαββατοκύριακα από τις 11 ως τις 2 και 6 με 9. Και έχει ένα πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η έκθεση. Η είσοδος είναι ελεύθερη, γι' αυτό και σας το λέμε. Και ο τίτλος αυτής της εξαιρετικής έκθεσης της φωτογραφικής ομάδας Ήριδας είναι το κόκκινο. Πάρα πολύ ενδιαφέρον, διότι νομίζω ότι όλοι είμαστε λίγο στα κόκκινα. Και έχω σήμερα την τιμή και τη χαρά να φιλοξενώ εδώ στο Άκου να δεις τον 102 και τον πρόεδρο της φωτογραφικής ομάδας Ήριδας, τον κύριο Παντελή Αϊναλή, και την Αλέξα Φωτόγραφη. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα,
0: καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ αρχικά που μου κάνετε αυτήν την τιμή και θα πάω κατευθείαν στην ερώτηση. Αν μου επιτρέπετε, κυρία Αϊναλή, να ξεκινήσω από την κυρία της παρέας.
1: Παρακαλώ.
0: Έτσι. Λοιπόν, γιατί επιλέχθηκε το κόκκινο χρώμα? Επειδή το κόκκινο είναι πολλά. Είναι, η ερώτηση φυσικά μπορεί να απαντηθεί και από τους δυο σας. Το κόκκινο είναι πάθος, είναι έρωτας, είναι ζωή, είναι επανάσταση. Καμιά φορά όμως είναι και λίγο κίνδυνος, τζιζ. Τελικά γιατί επιλέχθηκε αυτός ο τίτλος κόκκινο για αυτήν τη συγκεκριμένη έκθεση της φωτογραφικής ομάδας Ήριδας?
2: Προσωπικά για μένα είναι χρώμα του πάθος και αγάπη.
0: Mm-hmm.
2: Αυτό.
1: Ναι. Όπως ακούσατε, κάθε καλλιτέχνης της ομάδας μας έχει τη δικιά του άποψη για το κόκκινο, ναι, που είναι μία από όλες αυτές που είπατε και περισσότερες ακόμα, και την εκφράζει προσωπικά ο καθένας όπως τη βλέπει. Θέλουμε να έχει και μια ελευθερία ο καθένας να εκφραστεί και όχι να είναι δεσμευτικό το θέμα. Το θέμα κόκκινο μπορεί να το δει ως πάθος, ως κίνδυνο, όπως το είπατε, και έτσι έχει μια πολύ όμορφη ποικιλία η έκθεσή μας.
0: Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Αξίζει να πω, κύριε Παντελή Αϊναλή, για σας ότι ναι, γεννηθήκατε στην Κατερίνη, σπουδάσατε, μεγαλώσατε εδώ στη Θεσσαλονίκη, μάλιστα έχετε σπουδάσει και ένα δύσκολο, έτσι, έχετε ένα δύσκολο πτυχίο του ηλεκτρολόγου μηχανικού, να τα λέμε αυτά. Αλλά η αγάπη σας για τη φωτογραφία, διότι τελικά αυτό χρειαζόμαστε, άμα αγαπάμε πολύ κάτι, να μην το παρατάμε, να μην βάζουμε φρένο στους στόχους μας και να τα πολεμάμε πάση θυσία. Η αγάπη σας τελικά για τη φωτογραφία σας οδήγησε σε αυτά τα όμορφα μονοπάτια. Και θέλω να σας ρωτήσω, λίγο να πάμε και στην ομάδα σας, στη φωτογραφική ομάδα Ήριδας, μιας και ηγείστε αυτής της ομάδος. Θέλω λίγο να μας πείτε δύο λόγια για για τη φωτογραφική ομάδα. Πόσα χρόνια υπάρχει, πόσα είναι τα μέλη, αν είναι ανοιχτή αυτή τη στιγμή που μιλάμε για ανθρώπους να εκφράσουν και το ενδιαφέρον τους και ενδεχομένως να γίνουν και αυτοί μέλη αυτής της ομάδας Ήριδας.
1: Ναι, φυσικά. Είναι μια ερασιτεχνική ομάδα. Φέτος είναι και τα 20 μας χρόνια. Είναι 20 wow. χρόνια αυτή η ομάδα στην Κατερίνη. Δραστηριοποιείται στη φωτογραφία με φίλους και ανθρώπους που αγαπάνε τη φωτογραφία. Οποιοςδήποτε μπορεί να έρθει, είτε έχει γνώση είτε δεν έχει.
0: Είναι ανοιχτή
1: μέσα
0: ομάδα.
1: Στην παρέα, βεβαίως είναι ανοιχτή. Είναι για τον οποιονδήποτε ηλικία, σε οποιαδήποτε ηλικία και επαγγέλματος. Έχουμε πάρα πολλά μέλη, δηλαδή κατά καιρούς περίπου γύρω στα 15 μέλη, περίπου με 20 είμαστε κάθε χρόνο.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Έτσι,
0: και τώρα θα έρθουν και άλλα μέλη. Σε ένα νέο φωτογράφο που τώρα θέλει να ξεκινήσει, όπως και εσείς είχατε ξεκινήσει έτσι πριν αρκετά χρόνια, κύριε Αϊναλή, τι μπορεί να του προσφέρει η ομάδα, εκτός φυσικά από το να εκθέσει τα έργα τους, αυτές τις εκθέσεις που πάρα πολύ ωραία μας επικοινωνείτε?
1: Ναι, κοιτάξτε, η ομάδα φυσικά φροντίζει έτσι, με κάποια μαθήματα, με κάποια σεμινάρια που κάνουμε εντός των συναντήσεών μας, να ενημερώσει και να καταρτήσει τεχνικά τον καθένα για να μπορεί να χειριστεί την φωτογραφική μηχανή, ώστε να εκφράσει αυτό που θέλει καλύτερα μέσα από τις δυνατότητές της. Και μετά το κύριο, έτσι να το πω, όφελος είναι ότι μέσα από την επαφή με τους υπόλοιπους που είναι λίγο παλαιότεροι, μέσα από τις εγκρομές μας κτλ, αρχίζει να εκπαιδεύει τη ματιά του, αρχίζει να βλέπει, να μην προσπερνάει πράγματα που άλλοτε προσπερνούσε. Αρχίζει, ανάλογα και με την ιδιοσυγκρασία του, να βλέπει άλλα από αυτά που βλέπουν οι άλλοι.
0: Έτσι ακριβώς. Εσείς έχετε άλλο δουλεύουμε. Μάτι. Yeah. Βλέπετε διαφορετικά το φως, ας πούμε, διαφορετικά τις τοποθεσίες. Γενικότερα.
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ χαρακτηριστικό όταν κάνουμε εγκρομές και γυρνάμε και βλέπουμε τις φωτογραφίες, πώς ο καθένας μας είδε κάτι διαφορετικό και αναρωτιόμαστε οι υπόλοιποι πού ήταν αυτό, πώς το είδες, πώς έτυχε.
0: Αυτό είναι
1: δηλαδή,
0: πάρα πολύ ωραίο.
1: Βλέπετε, η διαφορετικότητα του καθενός εκφράζεται σε κάθε εγκρομή, σε κάθε περίπτωση. Και αυτό είναι το όμορφο.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, το...
0: Και αυτό θέλουμε και όλα, στην ποικιλία, τη διαφορετικότητα, αυτό το, έτσι, το, τη διαφορετική ματιά του καθενός. Αλέξα, είδα τις κάποιες φωτογραφίες σου, εντάξει, εκπληκτικές, από εκεί, από το κάστρο του Πλαταμόνα, με μια πολύ όμορφη γυναίκα, με μια κόκκινη, κατακόκκινη τουαλέτα, και τι όμορφη, έχετε και όμορφα μέρη, έτσι, έχετε και πολύ όμορφα μέρη, γιατί σας επισκέπτομαι συχνά και όμορφες γυναίκες έχετε εκεί στην Κατερίνη και στον Πλαταμόνα. Μ' αρέσει πάρα πολύ, έχω έρθει άπειρες φορές και θα συνεχίσω να έρχομαι. Και στον Πλαταμόνα και στον Παλιό Παντελεήμονα. Έχετε εκεί πολλά σημεία που μπορείτε εσείς να βγάλετε φωτογραφίες. Έχεις εσύ, ναι, εκτός από τις φωτογραφίες, Αλέξα, που είδα εγώ με την κοπέλα εκεί στο κάστρο του Πλαταμόνα, με την κόκκινη τουαλέτα, θα πω, με το πολύ ωραίο αυτό έτσι φόρεμα. Γενικότερα, οι γυναίκες το φοράμε κόκκινα και βάζουμε και ένα κόκκινο κραγιόν. Νομίζω ότι αμέσως μας φτιάχνει λίγο τη διάθεση. Θέλω να πιστεύω τουλάχιστον.
2: Ναι.
0: Έχεις,
2: ναι,
0: μία αγαπημένη συγκεκριμένη φωτογραφία σε αυτήν την έκθεση που παρουσιάζεται αυτό το διάστημα? Εσύ που ξεχωρίζεις.
2: Ευχαριστώ. Υπάρχει μια φωτογραφία, ναι, που η κοπέλα δείχνει τη τελικότητά της. Αυτό λείπει σε εμάς γυναίκες, η αλήθεια είναι. Η τελικότητα.
0: Ναι, δηλαδή, αλλά εσύ την αποτυπώνεις με τη φωτογραφία σου. Φαίνεται πάρα πολύ αυτό.
2: Αυτός ήταν ο στόχος μου. Αυτός, ναι.
0: Η οποία...
2: Κυρίως και μοντέλα. Ναι,
0: ναι, ναι, ναι, μοντέλα. Όχι, όχι, πες. Και θα πω.
2: Κυρίως η κοπέλα όταν βάζει το φόρμα να νιώθει και αυτήν. Όμορφη, ωραία γυναίκα. Όχι μια γυναίκα που παλεύει καθημερινώς, που δεν τη φτάνει η μέρα, που είναι πολλά πράγματα πάνω της. Να κάνει κάτι για τον εαυτό της. Αυτό είναι σημαντικό.
0: Αλέξα, εσύ φωτογραφίζεις τα πάντα. Ανθρώπους, τοποθεσίες, κτίρια, τα πάντα όλα δηλαδή. Δεν έχεις κάποιο περιορισμό. Θέλω να πω ότι σε έχω δει παντού.
2: Εκείνησα αρχικά φωτογραφίζοντας μόνο τοπία. Και μέσα από αυτό γεννήθηκε όλη η έμπνευσή μου για τη φωτογραφία. Και σιγά σιγά αυτό εξελίχθηκε επαγγελματικά. Και
0: πολύ
2: σήμερα ασχολούμαι κυρίως με φωτογραφίες ξενοδοχείων, χώρων φιλοξενίας, κάνω και βίντεο με δρόν. Αυτά βασικά.
0: Είδες τι ωραία που τελικά που μπορεί μια ερασιτεχνική, είναι αυτό που λέγανε οι παλαιοί, μάθε τέχνη και άστινα και αν πεινάσεις πιάστινα. Δηλαδή κάτι που μπορεί να το ξεκινήσει ερασιτεχνικά από την αγάπη σου, από το ενδιαφέρον σου, να μπει σε μια ομάδα και τελικά να εξελιχθεί στο κύριο επάγγελμά σου, όπως έγινε και με σένα. Το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο για αυτούς τους νέους που μας ακούνε και τους αρέσει πάρα πολύ η φωτογραφία και ενδεχομένως αν θέλουν να έρθουν στην φωτογραφική ομάδα Ήριδα. Κύριε Ιναλή, θα σας κάνω την ίδια ερώτηση. Έχετε εσείς κάποια δική σας φωτογραφία στη συγκεκριμένη έκθεση στο κόκκινο που ξεχωρίζετε?
1: Ναι, έχω και εγώ μια που είναι αγαπημένη μου. Πάλι με τη γυναίκα έχει σχέση, είναι ένα πορτρέτο κάποιες που φαίνεται, δεν ξέρω αν την έχετε δει κάπου, φαίνονται λίγα πράγματα, κυρίως τα κόκκινα χείλη της.
0: Να,
1: τα
0: αυτό που έλεγα νωρίτερα.
1: Τα είναι αόρατα.
0: Ναι, ναι, ναι. Τα κόκκινα χείλη.
1: Εστιάζω εκεί και σε διάφορα, αλλά ναι.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Πέραν της έκθεσης που παρουσιάζεται αυτό το διάστημα, είπαμε, ξεκάνατε τα εγγένεια το Σάββατο 23 του Μάη, λαμβάνει χώρα συγκεκριμένη έκθεση στο, θυμίστε μου λίγο, γιατί, στην Αστική Σχολή Κατερίνης, ακριβώς, μέχρι και 31 Μαΐου. Έχετε κάποια, με ελεύθερη είσοδο φυσικά, γι' αυτό το λέμε, έχετε κάποια μελλοντικά σχέδια που θα θέλατε να επικοινωνήσετε μαζί μας, κάτι που έπεται? Είτε από το σύλλογο, είτε από τη φωτογραφική ομάδα Ήριδα.
1: Ναι, κοιτάξτε, κάθε χρόνο έχουμε κάποιες εσωτερικές, να το πω έτσι, workshops που κάνουμε και εκδρομές με συγκεκριμένα θέματα. Η μεγάλη μας έκθεση είναι αυτόν τον καιρό μέσα στα πλαίσια των νεαρινών ημερών, που είναι ένα μεγάλο χρονικό διάστημα της άνοιξης εκδηλώσεων του συλλόγου μας. και έχουμε και μία, κάποια portfolios που εκδίδουμε περίπου προς το τέλος κάθε χρονιάς. Μαθήματα ξεκινάνε για τους αρχάριους που πιθανόν έρχονται περίπου τον τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου και κάποια
0: και διακούνε
1: περίπου...
0: μέχρι τώρα, μέχρι τέλη Μαΐου, Ιούνιο.
1: Όχι, είναι μικρής διάρκεια, είναι δίμηνα.
0: Α, okay.
1: Και κάποια τώρα την άνοιξη Μάρτιο με Απρίλιο. Και τα η υπόλοιπη, να το πω έτσι, εκπαίδευση γίνεται στην πράξη με την συμμετοχή των αρχαρίων στις δράσεις της υπόλοιπης ομάδας.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, να προσκαλέσουμε τον κόσμο να, και δεν θα μείνει παραπονεμένος όποιος έρθει να δει αυτή την εξαιρετική έκθεση με τη τίτλο «Το κόκκινο», διότι είπαμε όλοι είμαστε λίγο στα κόκκινα γενικώς, από όλες τις απόψεις. Σας ευχαριστώ, να ευχηθώ να είναι καλό τάξιδες οι φωτογραφίες σας γενικότερα. Και όποιος μας ακούει αυτή τη στιγμή και έχει αυτό έτσι το μεράκι να ασχοληθεί με τη φωτογραφία, να σας προσεγγίσει, να σας πλησιάσει τη φωτογραφική ομάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι καλή συνέχεια και καλή επιτυχία σε οτιδήποτε και αν κάνετε.
1: Ευχαριστούμε και εμείς.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Λοιπόν, η φωτογραφική ομάδα Ήρυδα στο πλαίσιο των νεαρινών ημερών Μουσών 2026 της εστίας Πιερίδων Μουσών Κατερίνης παρουσιάζει αυτή την υπέροχη έκθεση φωτογραφίας με θέμα κόκκινο. Είπαμε, τα εγγένεια έγιναν το Σάββατο που μας πέρασε. Η έκθεση διαρκεί έως και στις 31 του Μάη. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Αν εκεί μας ακούτε στην Κατερίνη, καλό είναι να την επισκεφτείτε. Αλλά και φυσικά, πλέον είπαμε, ο καιρός για το τριήμερο που έπεται είναι πολύ καλός. Οπότε μπορείτε να πάτε και μία εκδρομή, να δείτε εκεί και το κάστρο του Πλαταμόνα και τον παλιό και το νέο Παντελεήμονα και ό,τι θέλετε, και να βγάλετε και μία φωτογραφία στα κόκκινα. Με το συγκεκριμένο τραγούδι οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η σύντομη ενημέρωσή σας. Απόλυτο επινόημα χαρακτηρίζει ο Λευκός Οίκος το σχέδιο συμφωνίας Ουάσιγκτον-Τεχεράνης που μετέδωσε η Ιρανική κρατική τηλεόραση. Συνεχίζεται το πρόγραμμα «Προλαμβάνω για άλλα 4 χρόνια με χρηματοδότηση 300 εκατομμυρίων ευρώ», ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Κατατίθεται το νομοσχέδιο για πλήρη απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών σε ανηλίκους.

Σύσκεψη αύριο στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης για τις καθυστερήσεις στους συνοριακούς σταθμούς. Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος των 22 συλληφθέντων του κυκλώματος της Κρήτης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δύο συλλήψεις στις Σέρρες για τον θάνατο του 10χρονου μετά από πτώση σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια, μεταξύ των δύο και η μητέρα του. Κλοπή μαμούθ σε σπίτι γνωστού εφοπλιστή, διεθνής πειρά άρπαξε σπάνια ρολόγια αξίας 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή ο Γεώργιος Δριτσάκος, πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΜ. Την ανακοίνωση του θανάτου του έκανε ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων. Αυξημένα μέτρα της τροχέας για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος τίθενται σε ίσχυ από την Παρασκευή. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 ακριβώς.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Ο ΜΕΝ
3: και η ΔΕ.
2: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
3: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
2: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
3: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
2: Και λίγο πιπεράκι.
4: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.
5: Τσα,

a cold hand just touched me.

Μας το ζήτησε ο φίλος μας ο Κώστας. Μόρισε η Notre Dame εδώ στο Άγουνα Δύση, στον 102 της R3 απόγευμα Τετάρτης 27 του Μάιου. Μόρισε ήταν να έρθει στα πλαίσια του Release Athens 2025, πέρυσι τον Ιούλιο στην Αθήνα. Η πολυαναμενόμενη συναυλία του στο κλειστό γήπεδο Φαλήρου Τάικ Βοντό μετατέθηκε για το Δεκέμβριο και τελικά ματαιώθηκε οριστικά, μαζί όμως με ολόκληρη την ευρωπαϊκή του περιοδία λόγω εξάντλησης. Όμως η συναυλία που πιστεύουμε όχι μόνο ότι θα γίνει, αλλά θα είναι και μία από τις πιο ατμοσφαιρικές αυτού του καλοκαιρακίου 2026, το οποίο ήρθε πολύ με μεγάλη ορμή, όπως καταλαβαίνουμε όλοι από τον καιρό. Έρχονται οι Soul to Soul με ηγετική μορφή των Jazzy B, πρωτοπόροι του Keep on Moving και του Back to Life. Έρχονται το Σάββατο 8 του Αυγούστου 2026 για μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, γεμάτη αισθησιακά φωνητικά, με ξεσηκωτικούς ρυθμούς. Sunny Festival, ευτυχώς έχουμε και αυτό και μπορούμε και εμείς εδώ οι Θεσσαλονικοί να πάμε σε κανένα φεστιβάλ και σε καμία συναυλία, διότι οι περισσότερες φυσικά λαμβάνουν χώρα στην Αθήνα. Οπότε θα συνεχίσουμε μουσικά με Soul to Soul, αγαπημένο τραγούδι, κάτι της λίγο πειραγμένο. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228, είτε μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313 338 420. Αυτή τη στιγμή δεν αντιμετωπίζουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης, λίγο κινησούλα στο κέντρο, κατά τα άλλα είμαστε πρίμα.

Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3. Να καλησπερίσω και το φίλο μου τον Κώστα που μου λέει Δευτέρα ρεπό, επειδή είπαμε είναι τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Ναι, φίλε μου Κώστα, αλλά θα ακούσετε φυσικά τις όμορφες μουσικές μου. Ευελπιστώ να είναι όμορφες και για σας. Διότι λέω επιτέλους να ρίξω αυτή την πολυπόθητη τη βουτιά στη θάλασσα, στη Σάντη Χαλκιδική δεν έχει. Επιτέλους, εκτός από το ποδαράκι, να μπει και το υπόλοιπο σώμα και να σας πω μετά τελικά αν η θάλασσα είναι κρύα ή ξεκινάμε σιγά σιγά τις βουτιές μας. Πάμε να βουτήξουμε στην πολιτιστική ατζέντα της ημέρας. Τετάρτη ως ήθιστε είναι.

Το μικρό Σάββατο, σήμερα λοιπόν Τετάρτη 27 Μαΐου, έχουμε πολύ όμορφες προτάσεις για να περάσετε πολύ έτσι ατμοσφαιρικά. Όσοι ήθιστε είναι το μικρό Σάββατο, σήμερα λοιπόν Τετάρτη 27 Μαΐου, έχουμε πολύ όμορφες προτάσεις για να περάσετε πολύ έτσι ατμοσφαιρικά.

για την καλλιτεχνική ταυτότητα, για τις ευκαιρίες ανέλυξης, για τη σύγκρουση ανάμεσα στα όνειρα, στους ταχείς ρυθμούς της βιομηχανίας του θεάματος, μια πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση και δει για αυτούς που θέλουν να ακολουθήσουν αυτό το δρόμο. Μην το βάζετε κάτω. Ποτέ μην βάζετε, είπαμε, κάτω. Μην παρετήσετε. Μπορείτε να κάνετε χίλιες άλλες δουλειές, αλλά συγχρόνως κάνετε και αυτό που αγαπάτε. Σήμερα λοιπόν στο Θέατρο Τεχνών Θεσσαλονίκης, σήμερα Τετάρτη 27 του Μάη στις 9 και 4 και τα εισιτήρια από 12 ευρώ. Επίσης θα σας πάω σε μια πολύ συγκλονιστική παράσταση που είναι και σε ένα αγαπημένο θέατρο, φιλοξενείται στο Βασιλικό Θέατρο. Αναφέρομαι στο Μια Ζωή, ο μονόλογος μίας μοδίστρας, συγκλονιστική η παράσταση με μία Νένα Μεντή να ερμηνεύει έναν μοναδικό ρόλο, ταξιδεύοντάς μας από το χθες έως το σήμερα, με μία ιστορία φόρο τιμής στις απλές προσωπικές ιστορίες του καθενός από εμάς, αλλά και στις μεγάλες συγκινήσεις της ζωής. Μία ηλικιωμένη μοδίστρα έρχεται αντιμέτωπη με κομμάτια της ζωής της, καθώς μαζεύει ρούχα από το ατελιέ της για να μετακομίσει. Ο Πέτρος Ζούλιας και η Νένα Μεντή συναντιούνται ξανά σε αυτό το μονόλογο μετά την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, επίσης εξαιρετικό, ένα έργο που αγάπησε το κοινό και έγραψε ιστορία στο ελληνικό θέατρο. Σήμερα λοιπόν Τετάρτη μπορείτε να δείτε αυτή την συγκλονιστική παράσταση και οι τιμές των εισιτηρίων σήμερα Τετάρτη στις 7.30, οπότε οριακά προλαβαίνετε. Τα εισιτήρια από 16 ευρώ, αλλά φυσικά αυτή η παράσταση θα λάβει χώρα και την Παρασκευή και το Σάββατο και την Κυριακή, οπότε μην μου αγχώνεστε, δεν θέλουμε καθόλου άγχος. Θέλουμε να είμαστε χαλαροί. Λοιπόν, πάμε και σε μια μουσική πρόταση. Μινάς Πασπαλάς, στη μικρή σκηνή, περνώντας ανάμεσα από δρόμους, από βουνά, ισορροπώντας μεταξύ ίντι, παραδοσιακού και λαϊκού ήχου, ο Μινάς έρχεται, μας συστήνεται και θα μας παρουσιάσει ζωντανά τραγούδια που έχει κυκλοφορήσει, καθώς και άλλα που έχει αγαπήσει. Σήμερα στη μικρή σκηνή, γνωστή, στις 9.30 και τα εισιτήρια από 10 ευρώ. Πάμε όμως ένα τραγούδι και σε έναν έτσι τραγουδιστή και τραγουδοποιό που τον αγαπάμε ιδιαίτερα. Αυτός είναι ο Teddy Swims και αυτό είναι το Bad Dreams.

Νεότατος, υπερταλαντούχος, Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else από το American Heart. Το American Heart είναι το δεύτερο άλμπουμ, το δεύτερο στούντιο άλμπουμ του Αμερικανού τραγουδοποιού Benson Boone, το οποίο κυκλοφόρησε πέρυσι τέτοιο καιρό, περίπου 20 Ιουνίου του 2025. Εμείς είμαστε εδώ καθημερινά για όλους εσάς, εδώ στα Άκου να δεις, στον 102.3 και είπαμε θέλουμε να ανοίξει κι άλλο η βεντάλια. Σας θέλουμε όλους στην παρέα μας, να περνάμε καλά τα απογεύματά μας, 5 με 7, να ακούμε ευελπιστό όμορφες μουσικές και να λέμε όσο μπορούμε τα όμορφα και έτσι όμορφες ιδέες για να περνάτε όμορφα, αλλά και φωτεινές ειδήσεις όσο μπορούμε να βρίσκουμε φυσικά μέσα στη δύσκολη καθημερινότητα. Άκου να δεις τώρα. Όζι Όσμπορν σου λέει επιστρέφει με τη χρήση τεχνολογίας ολογράμματος και τεχνητής νοημοσύνης. Ο Τζακ Όσμπορν, ο γιος του, απάντησε στις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε αυτή η ανακοίνωση ότι η οικογένεια Όσμπορν σχεδιάζει να φέρει εισαγωγικά πίσω τον Όζι Όσμπορν μέσω AI, μέσω τεχνητής νοημοσύνης και με ολόγραμμα. Συγκεκριμένα είπε ο Τζακ Όσμπορν ότι αυτό που κάνουμε είναι κάτι πολύ προσεγμένο και δεν θα είναι, λέει, κάτι γελίο. Μάλιστα είχε πει ότι το είχε συζητήσει με τον πατέρα του και από την πλευρά της η γυναίκα του Όζι Όσμπορν, η Σάρον, είχε εξηγήσει κατά την ανακοίνωση πως το κοινό, άκου να δεις, θα μπορεί να ρωτάει τον Όζι ό,τι θέλει και εκείνος θα απαντά, λίγο creepy μου φαίνεται αυτό, με τη δική του φωνή όπως θα απαντούσε κανονικά. Το AI, αυτό ολόγραμμα του Όζι Όσμπορν, θα παρουσιαστεί αργότερα μέσα στο καλοκαίρι. Τι σου κάνει η τεχνολογία. Οπότε με τούτα και με τα άλλα, με αυτά και με εκείνα, θα κλείσουμε την εκπομπή με Black Sabbath και ένα υπέροχο τραγούδι Changes, διότι χρειάζονται καμιά φορά και κάποιες αλλαγές και στην καθημερινότητά μας, αλλά και γενικότερα αλλαγές που μπορούν να μας βοηθήσουν να γίνουμε πιο ευτυχισμένοι. Ευχαριστώ τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Μένετε συντονισμένοι στον 102, διότι ακολουθεί ο Θανάσης Βικόπουλος του Παραδίδου τη Σκυτάλη. Είναι η εκπομπή Αγουναδής. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7. Σου φλέρει στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σας ευχαριστούμε όλους μα όλους για τη συμμετοχή και αυτούς που στέλνετε μηνύματα και εσάς φυσικά που δεν στέλνετε. Δεν πειράζει, εδώ θα είμαστε και αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 5, να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η αναλυτική σας ενημέρωση στις 7. Συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου η μητέρα του 10χρονου αγοριού που ανασύρθηκε νεκρό από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Επίσης συνελήφθη μια 43χρονη ιδιοκτήτρια σπιτιού, η οποία σύμφωνα με καταγγελίες έκανε ρευματοκλοπή και το καλώδιο περνούσε μέσα από το αρδευτικό κανάλι. Προς το παρόν κατηγορείται για ρευματοκλοπή και αναμένεται η νεκροψία νεκροτομή που θα γίνει αύριο να αποσαφηνίσει αν το καλώδιο και το ρεύμα συνδέονται με το θάνατο του αγοριού. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 10χρονος προσπάθησε να διασχίσει το αρδευτικό κανάλι πατώντας πάνω σε σανίδι. Τηλεοφοριακή γραμμή Μ1 επαναφέρει από μεθαύριο Παρασκευή 29 Μαΐου και για 3 εβδομάδες ο ΟΑΣΤ, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του λόγω της νέας διακοπής λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης. Ο οργανισμός αναφέρει ότι θα κινηθεί με βάση το σχέδιο που εφάρμοσε τον Νοέμβριο κατά την πρώτη διακοπή στα δρομολόγια του μετρό. Η διαδρομή θα ξεκινά από τη Νέα Ελβετία και θα καταλήγει στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό, θα διέρχεται από τον άξονα Καραμαλή-Εγνατία Μοναστηρίου. Τα δρομολόγια θα εκτελούνται από τις 5 το πρωί έως τις 12 τα μεσάνυχτα καθημερινά. Παράλληλα θα ενισχυθούν οι γραμμές 3, IKEA νέο σιδηροδρομικό σταθμός, 31, Βούλγαρη Κτέλ και 39, Κηφισιά Δικαστήρια. Δύο σημαντικά ψηφιακά έργα που αλλάζουν τον τρόπο λειτουργίας και εξυπηρέτησης του ΙΕΦΚΑ παρουσιάστηκαν σήμερα σε εκδήλωση του Φορέα στην Αθήνα, παρουσία της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως. Πρόκειται για το νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα ΙΕΦΚΑ και την ψηφιοποίηση του ιστορικού ασφάλισης ΙΕΦΚΑ, παρεμβάσεις που φέρνουν πιο γρήγορες διαδικασίες και άμεση πρόσβαση στην ασφαλιστική πληροφορία. Στην πλήρη απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους προχωράει η κυβέρνηση, ενώ προβλέπει πρόστιμα για επιχειρήσεις που παρανομούν. Ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών Κωνσταντίνος Κυρανάκης προανήγγειλε ότι το σχετικό νομοσχέδιο κατατίθεται εντός των επόμενων 10 ημερών και θα κινείται σε δύο άξονες. Πλήρης απαγόρευση της χρήσης στους ανηλίκους και αυστηρά πρόστιμα σε επιχειρήσεις που πολλούν πατίνια άνω των προδιαγραφών, δηλαδή πάνω από τον κόφτη των 25 χιλιόμετρων. Την Παρασκευή θα καταβληθούν από τον ΟΠΕΚΑ τα κοινωνικά επιδόματα για το μήνα Μάιο συνολικού ύψους 275 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Κλοπή μαμούθ σε σπίτι γνωστού εφοπλιστή, διεθνή σπήρα άρπαξε σπάνια ρολόγια αξίας 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Τα μέλη του κυκλώματος εγκληματικού τουρισμού ήρθαν από το εξωτερικό για διαρρήξεις σε πολυτελείς κατοικίες. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε σήμερα πως ένα ρεπορτάζ της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν, στο οποίο γίνεται αναφορά για σχέδιο ενός αρχικού, ανεπίσημου πλαισίου για τη σύνταξη μνημονίου συνεννόησης μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, δεν αληθεύει και ότι το αναφερόμενο μνημόνιο είναι ένα απόλυτο επινόημα. Νωρίτερα, η Ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι εξασφάλισε σχέδιο ενός αρχικού, ανεπίσημου πλαισίου για τη σύνταξη μνημονίου συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Οι Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν σήμερα περιχώρα της Πολυστήρου στο νότιο Λίβανο, όπως μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης και ένας ανταποκριτής του γαλλικού πρακτορείου. Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα σε διοικητικό κτίριο του Διεθνούς Αεροδρομίου Ιμάμις Χομεϊνί, που βρίσκεται κοντά στην Τεχεράνη. Άγνωστα παραμένουν τα αίτια της φωτιάς. Ο Ρώσος πρεσβευτής στο Βέλγιο κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις σχετικά με την προειδοποίηση που απίφθινε το Κρεμλίνο προς διπλωμάτες και ξένους πολίτες να εγκαταλείψουν το Κίεβο εν ώψη σχεδιαζόμενων πληγμάτων στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού, τοπικές νεφώσεις και τοπικές βροχές προβλέπονται για αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με πρόσκαιρες νεφώσεις και ασθενείς τοπικές βροχές το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 8. Σύντομη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Υπάρχουν τόποι που δεν ξεχνούν ποτέ τους ανθρώπους τους. Μέρες γιορτών Βοϊού Πελεκών 2026. Αφιέρωμα στους βοϊώτες της Διασποράς. Μνήμες ξενιτιάς, ιστορίες ανθρώπων, φωτογραφίες από την Κεντρική Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη, τα Βαλκάνια, την Αμερική, την Αυστραλία. Ημερίδες, εκθέσεις, μουσικές και τραγούδια της ξενιτιάς. 27 Μαΐου έως 1η Ιουνίου 2026. Σιάτιστα, Πελεκάνος, Δαμασκηνιά, Πολυκάστανο. Μέρες γιορτών Βοϊού Πελεκών 2026. 10 χρόνια ιστορίας, πολιτισμού, τέχνης και παράδοσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Μια ιστορία θα σας πω.
5: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
6: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
5: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
6: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται.

σας περιγράφω σκηνή. Είστε τώρα εσείς, φίλες και φίλοι, στο χωριό, έτσι. Χάραμα Κυριακής του Πάσχα. 5 ώρα το πρωί. Βέβαια, νωρίς. Και ετοιμάζετε σιγά σιγά τη φωτιά στο μπαχτσέ για να μπει το κατσίκι στη σούβλα. Ο μπατζανάκης σας έχει προστάτη ο άνθρωπος. Κακό δεν είναι αυτό, φίλες και φίλοι προς Θεού. Ούτε ζήτημα για κατάθλιψη. Και κάποια στιγμή, ξέρετε, πρέπει να τα ξεπεράσουμε κάποια ταμπού. Λοιπόν, ο άνθρωπος έχει σηκωθεί να πάει στη τουαλέτα. Σας βλέπει. Ρε μπατζανάκη, τι κάνεις 5 ώρα στον κήπο, σας ρωτάει. Άκου, απαντάτε εσείς. Κατσίκι θέλουμε να φάμε, ψημένο, μέσα έξω, έτσι. Όχι σαν και εκείνα που κάνουν μικροαστή νεόπλουτη που σηκώνονται στις 11, τα βάζουν πάνω σε θράκα να μένει και στις 2 το μεσημέρι το κατσίκι έξω κάρβουνο και μέσα γαστρεντερίτιδα. Ικανοποιημένος για το ότι θα φάει καλά, ο μπατζανάκης φεύγει. Εσείς σκάβετε στο χώμα εκεί που θα ανάψει φωτιά και ρίχνετε πρώτα μια καλή κουμούλα από τσιμπλούδια. Τσιμπλούδια είναι τα τσάκνα. Κάτι μας είπες. Τσάκνα είναι τα ξερά κλαδάκια, έτσι. Και από πάνω λίγο πιο χοντρά κλαδάκια. Και ένα στρώμα σαν πυραμίδα όλα, έτσι. Και ύστερα ακόμη πιο χοντρά. Και τα δίνετε φωτιά στη βάση, εκεί που είναι τα τσιμπλούδια, για να πάρουν ντουμάνι που λέμε. Έτσι ώστε άμα κάψουν και πάρουν το δρόμο για το σβήσιμο κάποια στιγμή, να ρίξετε τα κάρβουνα, να αρχίσει ζέστα. Έχετε κάνει εντωμεταξύ εσείς τον καφέ σας, έχετε βάλει την πινίτσα σας και όσο περιμένετε να τρανέψει φωτιά, συνειδητοποιείτε τι? Ότι ο καπνός φεύγει κατακόρυφα προς τα πάνω. Καρφί μιλάμε. Ερώτηση δικιά μου προς εσάς. Πόσα μποφόρ έχουμε εκείνη τη στιγμή?

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, συντροφιά σήμερα με τον αγαπημένο Κωνσταντίνο Μανουσάκη στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν μέσω του διαδικτύου και όποιος θελήσει να επικοινωνήσει μαζί μας, το κάνει ως εξής: γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Με μια παλιά ιρλανδέζικη μπαλάντα ξεκινήσαμε, φίλες και φίλοι, τη σημερινή μας εκπομπή του ποιητή, του Ιρλανδού ποιητή, Robert R. Joyce. Ήταν το «The Guinda Shakes the Barley», τραγουδισμένο από μια πολύ μεγάλη μορφή.

Ταξίδευε να βάγει ένα χρόνο αργότερα, το 1789. Σχεδόν όλοι πνίγηκαν. Όχι όμως και ο Μποφόρ, ο οποίος παρότι χτυπήθηκε από λοιμό, κατάφερε να επιστρέψει στο σπιτικό του. Αιτία εκείνου του ναυαγίου ήταν ένας ναυτικός χάρτης εξόχως ελαττωματικός. Και που λέτε, του τυπώθηκε του παιδιού και βάλθηκε να ασχοληθεί με τη δημιουργία ναυτικών χαρτών υψηλής ακρίβειας. Ξεκινώντας την πορεία του από ένα εμπορικό πλοίο της Βρετανικής Εταιρείας Ανατολικών Ινδιών, ο Μποφόρ ανελήφθηκε κατά τη διάρκεια των Απολεόντιων Πολέμων. Αποδόκιμος υπολογαγός, στη συνέχεια κυβερνήτης και στο τέλος καπετάνιος του βασιλικού ναυτικού. Ο Μποφόρ δεν ησύχαζε, φίλες και φίλοι, ούτε τις ώρες που οι συνάδελφοί του έψαχναν λίγο χρόνο να ξαποστάσουν. Εκείνος συνέχιζε με αστρονομικές παρατηρήσεις, υπολογίζοντας γεωγραφικά μήκη και πλάτη, μετρώντας ακτογραμμές, αλλά και τον αγέρα. Ναι, τον αγέρα, βασικό στοιχείο κίνησης στη θάλασσα. Το 1806, ο Μποφόρ ήταν ήδη επικεφαλής της υδρογραφικής υπηρεσίας του Αγγλικού Ναυτικού. Τότε λοιπόν, φίλες και φίλοι, αποφάσισε να επινοήσει μια απλή κλίμακα 13 βαθμών, γνωστή σε εμάς, από το 0 έως το 12 δηλαδή, για την εμπειρική μέτρηση των ανέμων. Βασισμένη αρχικά, προσέξτε, στα αποτελέσματα που είχε ο άνεμος στα πανιά ενός αγγλικού πολεμικού πλοίου. Να σας το πω απλά, από τον άνεμο που μόλις αρκούσε για την όθησή του, μέχρι αυτόν τον άνεμο που κανένα πανί δεν μπορούσε να αντέξει.

0: Blow the Wind Southerly.
1: Φίλες και φίλοι, το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, παραδοσιακό και αυτό, του 1834, το απολαύσαμε με την φωνή της Laura Wright. Φύσα τον αγέρα προς τον νότο, παρακαλώ.

καλά η κοπέλα, έτσι ώστε ο άνεμος να φέρει σιγά σιγά τον αγαπημένο της από τη θάλασσα. Μέχρι τότε, φίλες και φίλοι, μετρήσεις γίνονταν με καθαρά εμπειρικό τρόπο. Υπήρχαν τα λεγόμενα swinging plates που εφευρέθηκαν γύρω στο 1450. Ο άνεμος φυσούσε μία μεταλλική ή ξύλινη πλάκα και ο χρήστης μετρούσε τη γωνία κλίσης που δημιουργούνταν. Παράλληλα με τις περιστρεφόμενες αυτές πλάκες υπήρχαν και οι λεγόμενες εμπειρικές κλίμακες στεριάς. Κατά τον 17ο και 18ο αιώνα, συγγραφείς και ερευνητές όπως ήταν ο Ντάνιελ Νταφοέ είχαν προτείνει κλίμακες 8 έως 11 βαθμών παρατηρώντας την κίνηση των φύλων ή των δέντρων. Ο άνθρωπός μας, ο Φράνσις Μποφόρ, επρόκειτο να γράψει ιστορία, βάζοντας τα πράγματα σε ένα δρόμο που με τη σειρά του θα οδηγούσε σε καθαρά επιστημονικές προσεγγίσεις. Η χρήση της κλίμακας Μποφόρ θα καθιερωθεί στα ημερολόγια των πλοίων το 1830 και υιοθετήθηκε ως έγκυρη πλέον το 1835 στο πρώτο Διεθνές Μετεωρολογικό Συνέδριο των Βρυξελών. 3 χρόνια αργότερα υιοθετήθηκε από το Βρετανικό Ναυαρχείο και το 1874 η Διεθνής Μετεωρολογική Επιτροπή αποφάσισε την διεθνή χρήση της κλίμακας Μποφόρ. Αυτό ήταν.

Το 1906, δηλαδή έναν αιώνα μετά την γέννηση της κλίμακας Μποφόρ, με την έλευση του ατμού και κατ' επέκταση της ατμοκίνησης, η κλίμακα τροποποιήθηκε έτσι ώστε να περιγράφει τα αποτελέσματα του ανέμου στην επιφάνεια της θάλασσας και όχι στα πανιά. Το 1923, ο τότε διευθυντής της Βρετανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας George Simpson πρόσθεσε στην κλίμακα την περιγραφή των αποτελεσμάτων του ανέμου στην ξηρά και συσχέτισε τους βαθμούς της κλίμακας με την ταχύτητα του ανέμου. Για παράδειγμα, 0 μποφόρ τι σημαίνει? Σημαίνει 0 χιλιόμετρα την ώρα. 1 μποφόρ σημαίνει από 1 έως 5 χιλιόμετρα την ώρα. Ενώ αν φτάσουμε στο φινάλε, δηλαδή στα 12 μποφόρ, το μέγιστο, η ταχύτητα σε χιλιόμετρα ανά ώρα είναι περισσότερο από 118 χιλιόμετρα. Ελάτε λοιπόν τώρα να περάσουμε όμορφα, αναπαυτικά καθίστε, κοιτώντας πώς αντιδρά ο κόσμος γύρω μας, το περιβάλλον δηλαδή, με βάση την εισαγωγή που κάναμε. Σκεφτείτε τώρα ότι η θάλασσα από τον Μπαχτσέ, όπου ψήνεται το κατσίκι, δεν είναι μακριά. Μπορείτε να τη δείτε, οπότε θα βοηθήσει. Σύν της άλλης, σε μια άκρη έχετε και έναν ανεμοδείκτη. Για διακόσμηση το βάλατε κάποτε, αλλά καλό κάνει. Ανεμοδείκτης, ας σας δώσω ένα παράδειγμα, και είναι το κοκοράκι το οποίο υπάρχουν σε κάποια σπιτικά, που όταν αρχίσει να φυσάει, πάει και έρχεται η μουσούδα του. Βέβαια τα κοκοράκια δεν έχουν μουσούδες, ράμφος έχουν. Εν πάση περιπτώσει, όταν ο άνεμος αρχίσει, φίλες και φίλοι, σιγά σιγά να μετακινεί τον καπνό, αλλά όχι τον ανεμοδείκτη, και το νερό της θαλάσσης αρχίζει να κάνει κάτι σαν ρητίδες, ξέρετε στα πόσα μποφόρ είμαστε, στο ένα, ήσυχα πράγματα. Όταν όμως ο άνεμος θα αρχίσει να γίνεται αισθητός στο δέρμα, και θα δείτε ότι θα αρχίσουν να κουνιούνται και τα φύλλα, στρέφετε εσείς το βλέμμα σας προς τη θάλασσα και τη βλέπετε να κάνει μικρά κυματάκια, τα οποία ωστόσο δεν σπάνε. Ακόμα δηλαδή δεν έχει βγει αφρός. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είμαστε στα 2 μποφόρ. Catch the Wind, φίλες και φίλοι, το επόμενο τραγούδι μας. Πάμε στα 1965 από τον υπέροχο Donovan.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η σύντομη ενημέρωσή σας. Αυξημένα τα μέτρα της τροχέας για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος τίθενται σε ισχύ από την Παρασκευή. Σύσκεψη αύριο στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης για τις καθυστερήσεις στους συνοριακούς σταθμούς. Στην Ηράκλεια Σερών υπήρχε καλώδιο μέσα στο νερό, ίσως το χτύπησε ρεύμα, λέει ο θείος του 10χρονου που εντοπίστηκε νεκρό σε αρδευτικό κανάλι. Συνελήφθη η μητέρα του για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και η ιδιοκτήτρια του σπιτιού που κατηγορείται για ρευματοκλοπή. Απόλυτο επινόημα χαρακτηρίζει ο Λευκός Οίκος το σχέδιο συμφωνίας Ουάσιγκτον-Τεχεράνης που μετέδωσε η Ιρανική κρατική τηλεόραση. Καμία άρση κυρώσεων στο Ιράν, ακόμη και αν αυτό παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Στην κατασκευή ενός δεύτερου πυρηνικού σταθμού στο Καζακστάν επιδιώκει να αναλάβει ρόλο η ρωσική κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Rosatom. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, ανοιχτό σε διαπραγματεύσεις με την Ευρώπη, μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο ΡΙΑ. Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος 22 συλληφθέντων του κυκλώματος της Κρήτης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνεχίζεται το πρόγραμμα Προλαμβάνω για άλλα 4 χρόνια με χρηματοδότηση 300 εκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Κύμα ζέστης θα χτυπήσει αύριο τις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στους 31 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν στα ορεινά της χώρας. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 8 ακριβώς.

102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Εδώ είστε συνδεδεμένοι, φίλες και φίλοι, και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα στον Σερ, όπως θα δούμε ότι θα γίνει, Francis Beaufort, ο οποίος γεννήθηκε στις 27 Μαΐου του 1774. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματά σας στο κινητό τηλέφωνο 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Γλυκιά σήμερα και η παρέα μας όπως πάντα, η φίλη μας η Τατιάνα, η Μαρία και ο Κωνσταντίνος, στέλνουμε γλυκιά αγκαλιά στον αγαπημένο τον Άκη, στο Γιώργο, το στρατηγέλη στα ξένα, στον Τηλέμαχο, στο Γιάννη το Λιόνι, στον αγαπημένο Μάκη, τη Μαρία και τον Δημοσθένη στην Νεάπολη, μια γλυκιά αγκαλιά επίσης στην Πατρίτσια, την Αμαλία, μια γλυκιά αγκαλιά στην Έφη που μας ακούει από τα όμορφα Σέρας. Όλη την κλίμακα θα την διαβούμε, φίλες και φίλοι, βέβαια μέχρι και το 12. Εσείς παραμένετε έτσι απαθείς προς το παρόν. Απαθείς με την έννοια ότι δεν σας ταράζει κάτι, διότι στα τρία Μποφόρ, η λεγόμενη γλυκιά άβρα, άντε να δείτε τα φύλλα και τα μικρά κλαριά να κουνιούνται, διαρκώς όμως δεν σταματάει, όσο για τη θάλασσα έχει προβατάκια. Στα τέσσερα, πώς θα το καταλάβετε. Τα τέσσερα μποφορά, εδώ σας θέλω. Άμα δείτε ότι ο άνεμος αρχίζει να σηκώνει σκόνη και πεσμένα χαρτιά, είστε στο τέσσερα. Και αν τα κλαδιά αρχίζουν να κουνιούνται, προσέξτε, τα κλαδιά πια, όχι τα φύλλα, τότε 1000%. Και αν έχετε στο φινάλε και κάποια αμφιβολία, είπαμε, η θάλασσα δίπλα είναι. Τα κύματα είναι πλέον μέτρια. Και εμφανίζεται εκτός από αφρός και τα πρώτα σταγονίδια νερού. Είναι ο λεγόμενος πίτυλος.

Στα 5 Μποφόρ η θάλασσα αρχίζει να γίνεται, όπως λέμε, ταραγμένη, με κύματα τα οποία κινούνται μεταξύ 1 μέτρου και 20 εκατοστών και 2,5 μέτρων, με αφρόδεις κορφές πλέον. Στα 5 Μποφόρ, φίλες και φίλοι, τα μικρά δέντρα αρχίζουν πλέον να κουνιούνται. Στα 6 ο άνεμος είναι αυτό που λέμε ισχυρός. Η θάλασσα κυματώδης, μέχρι και 4 μέτρα φτάνουν τα κύματά της, με επιμήκης πλέον αφρόδης κορυφές, τα λεγόμενα άσπρα άλογα. Αν όμως δεν υπάρχει κοντά θάλασσα και θέλετε να αντιληφθείτε αυτό εδώ το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε, μπορείτε να το καταλάβετε αν αρχίσουν να κουνιούνται πλέον τα μεγάλα κλαδιά των δέντρων και ταυτοχρόνως ο αέρας να αρχίσει να σφυρίζει, που λέμε. Για στάσου ρε Βικόπουλε, θα πει κάποιος. Εμείς είμαστε άνθρωποι της πόλης και μιας πόλης που ενδεχομένως να μην έχει θάλασσα. Πώς θα τα... υπάρχει ομπρέλα. Αν ανοίξετε την ομπρέλα, φίλες και φίλοι, εκείνη την ώρα η χρήση της αρχίζει και γίνεται δύσκολη. Στα 7 είναι αυτό που λέμε αγέρας σχεδόν θυελώδης. Near Gale, που λένε και οι Άγγλοι. Η θάλασσα φουσκώνει, φίλες και φίλοι. Ο λευκός αφρός από κύματα που φτάνουν μέχρι τα 5 μέτρα σπάει, αρχίζει να παρασύρεται, σχηματίζονται ραβδώσεις κατά τη διεύθυνση του ανέμου. Όσο για τα δέντρα πλέον κινούνται ολόκληρα και το περπάτημα ενάντια στον άνεμο αρχίζει να γίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Στα 8 Μποφόρ είμαστε εκεί που λέμε θυελώδης, Gale. Πλέον εκεί κουνούνται ολόκληρα τα μεγάλα δέντρα, όσο για τα μικρά κλαδιά μπορούν και να σπάσουν. Στην οδήγηση το αντιλαμβάνεστε εύκολα, ποιο είναι αυτό που λέμε, σας παίρνει λίγο το τιμόνι. Αρχικά σας παίρνει το τιμόνι. Το περπάτημα ενάντια στον άνεμο, κόντρα στον άνεμο, είναι εξαιρετικά δύσκολο. Η θάλασσα είναι φουρτουνιασμένη. Τα κύματά της μπορεί να φτάσουν και τα 6 Μποφόρ, με προεξέχουσες κορφές που αρχίζουν να σπάνε. Στα 9 Μποφόρ, στο λεγόμενο πολύ θυελώδη άνεμο, το Strong Gale, είμαστε πλέον σε ό,τι αφορά τη θάλασσα στο επίπεδο της τρικυμίας. Τα κύματα είναι από 6 έως 9 μέτρα. Πυκνές ραβδώσεις αφρού, πάντα κατά τη διεύθυνση του ανέμου. Οι κορφές των κυμάτων αρχίζουν να γέρνουν, σερφ που λέμε, να πέφτουν αλλά και να κυλίονται. Αν βρεθείτε σε εκείνη τη δίνη, τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Μπορεί να σπάσετε μέχρι και τη σπονδυλική σας στήλη. Στη γη, στο χώμα, στην ξηρά, τα μεγάλα κλαδιά σπάνε εύκολα και εμφανίζονται πλέον μικρές ακόμη ζημιές σε καμινάδες και σκεπές. Όσο για προσωρινή σήμανση ή οδοφράγματα, είναι αυτό που λέμε τα πύρο άνεμος. Τα 9 Μποφόρ, φίλες και φίλοι, είναι ένα φαινόμενο το οποίο μπορεί ακόμα να παρακολουθήσει κάποιος στην ξηρά. Από τα 9 και πάνω, πολύ σπάνια, δηλαδή στα 10 Μποφόρ, σπάνια παρατηρεί ένα τέτοιο φαινόμενο, σπάνια παρατηρείται στο εσωτερικό της ξηράς. Εκεί σπάζουν τα δέντρα πλέον, μπορούν και να ξεριζωθούν. Τα κεραμίδια ξεκολλάνε πολύ εύκολα από τις σκεπές και σημειώνονται ζημιές ακόμη και στο εξωτερικό των κτηρίων. Η θάλασσα είναι πλέον πολύ τρικυμιώδης. Φτάνουν τα κύματά της στα 12,5 μέτρα. Κύματα με μακριές λοφώδεις ράχες. Το σπάσιμο και το κύλισμα των κορυφών των κυμάτων γίνεται πλέον με έναν πάρα πολύ έντονο και βίαιο τρόπο. Και αν δεν μπορείτε να δείτε τα 10 Μποφόρ στην ξηρά, φαντάζομαι ότι ούτε το 11, τα 11 Μποφόρ μπορείτε να το δείτε. Αν ισχύσει, επαναλαμβάνω, σπάνια περίπτωση, οι στέγες αποκολλώνται πλέον. Υπάρχουν εκτεταμένες ζημιές στα κτίρια, τα αυτοκίνητα είναι πλέον φυλαράκι στα χέρια των 10 Μποφόρ, τα πάρκα ξεριζώνονται και έπιπλα και βαριά αντικείμενα εκτός κτηρίων, αν φύγει η σκεπή, πάει, παρασύρονται και διαλύονται. Όσο για τη θάλασσα, εξαιρετικά
τρικυμιώδης, είναι αυτό που λέμε άγρια. 14 μέτρα κύματα, τα οποία είναι απίστευτα ογκώδη με μεγάλες ποσότητες αιωρούμενου αφρού. Στο σημείο εκείνο, αν κάποιος βρίσκεται στην ξηρά, στην άκρη ενός λιμανιού, όχι ότι μπορεί να σταθεί όρθιος, αλλά λέμε τώρα εμείς έτσι, και αγναντεύσει στη θάλασσα μέσα ένα μεγάλο πλοίο, κάποια στιγμή θα χαθεί από τη θέα, διότι πάρα πολύ απλά θα το έχει σκεπάσει το κύμα. Στην κορυφή, στα 12 μποφόρ, μπαίνουμε πλέον στο επίπεδο του τυφώνα. Είπαμε, εξαιρετικά σπάνιο συμβάν στο εσωτερικό της ξηράς. Οι καταστροφές είναι πολύ σοβαρές και σε μεγάλη έκταση. Τροχόσπιτα, λιόμενα, ακόμα και κτιστά σπίτια κακής κατασκευής πάβουν να υπάρχουν. Αν έχετε αχυρώνα, πάει και ο αχυρώνας και τα ζωντανά. Όσο για τη θάλασσα, πλέον τα κύματά της θα ξεπεράσουν τα 14 μέτρα. Η ορατότητα από ελάχιστη έως μηδενική.

Πόσο πραγματικά συγκλονιστικό, φίλες και φίλοι, το ιστορικό αυτό τραγούδι, το οποίο μόλις τώρα ακούσαμε και το οποίο πολλοί από εσάς αναγνωρίσατε, το Windmills of Your Mind, η ανεμόμυλη του μυαλού σου. Ο Μισελ Λεγκράν, τον οποίον έχουμε συναντήσει πάρα πολλές φορές σε εκπομπές μας και μας έχει σταθεί σε ό,τι αφορά το μουσικό κομμάτι. Υπήρξε μια από τις μεγαλύτερες μορφές της γαλλικής μουσικής. Ένας άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του κυρίως με την Nouvelle Vague, υπογράφοντας την μουσική επένδυση ταινιών του Jacques Demy. Θα γράψει το 1968 την μουσική του συγκεκριμένου τραγουδιού, του Windmills of Your Mind, σε στίχους του Αμερικανού στιχουργού Alan, αλλά και Marilyn Bergman. Ήταν μια εξαιρετική συνεργασία, την οποία απόλαυσε ο κόσμος τη χρονιά εκείνη, επαναλαμβάνω το 1968, στην υπέροχη ταινία The Thomas Crown Affair. Το ζεύγος Alan και Marilyn Bergman, φίλες και φίλοι, επίσης πάρα πολύ μεγάλες μορφές στην στιχουργία, συνέβαλαν, θα έλεγε κανείς, τα μέγιστα στην ένδυση πάρα μα πάρα πολλών κινηματογραφικών επιτυχιών. Και εμείς, υπό τους ήχους ενός βρετανικού εμβατηρίου, του ναυτικού, παρακαλώ, το οποίο κάποια στιγμή οι άνθρωποι των κόμιξ δανείστηκαν προκειμένου να φτιάξουν το σήμα του Ποπάι, να σας πούμε ότι το 1946 η κλίμακα Μποφόρ επεκτάθηκε μέχρι τον 17ο βαθμό, βέβαια. Έλεγαν 17 Μποφόρ. Και το έκαναν αυτό διότι ήθελαν οι επιστήμονες να συμπεριλάβουν και ορισμένους τροπικούς τυφώνες. Παρ' όλα αυτά, στα 1970 η κλίμακα επανήλθε στο μέγιστο όριο των 12 Μποφόρ, το οποίο είδαμε συντροφιά. Η κλίμακα ως το 17 χρησιμοποιείται πλέον μόνο στην Κίνα και την Ταϊβάν για να περιγράψει τέτοιου είδους φαινόμενα που σας προαναφέραμε. Επίσης, το όριο 1

μίμηση της έντασης ανέμου και την ταξινόμηση των καταστροφών που προκαλούν οι σύφωνες. Ποιος είναι τώρα ο σύφωνας? Ο σύφωνας στη μετρολογία είναι αυτό που εμείς λέμε ο σύφουνας. Βέβαια. Είναι μια ταχαίως περιστρεφόμενη στήλη ανέμου που οφείλεται σε πάρα πολύ χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση στο κέντρο της στήλης και η οποία αποφύεται από τη βάση τεράστιων καταιγιδοφόρων εφών, τα οποία είναι γνωστά ως σωριτομελανίες, και όλα αυτά μέχρι το έδαφος. Στα αγγλόφωνα κράτη, ο σύφωνας ονομάζεται τορνέιντο ή ενίοτε στην καθομιλουμένη των Αμερικανών twister.

0: Και ο άνθρωπός μας, ο Μποφόρ,
1: δεν θα τον αφήναμε φίλες και φίλοι στην άκρη,
0: ο Μποφόρ, μέλος πλέον της Βασιλικής Εταιρείας, της Βασιλικής Γεωγραφικής Εταιρείας και του Βασιλικού Παρατηρητηρίου του Greenwich, αξιοποίησε τη θέση και το κύρος του και θα έλεγε κανείς ότι λειτουργήσε ως διαμεσολαβητής για πάρα πολλούς επιστήμονες της εποχής του. Βλέπετε, αυτός ήταν που παρουσίασε στο κυβερνητικό υδρογραφικό γραφείο πάρα πολλούς γεωγράφους, αστρονόμους, ωκεανογράφους και μετεωρολόγους με στόχο τη στήριξη της ερευνητικής τους δραστηριότητας. Μάλιστα, στο πλαίσιο της δραστηριότητάς τους αυτής ήταν ο Σερ Φράνσις Μποφόρ που ενέκρινε το ταξίδι του Καρόλου Δαρβίνου στα νησιά Γκαλαπάγκος. Και παρά το ότι έπρεπε να ξεπεράσει πολλά εμπόδια, κατόρθωσε τελικά να πάρει κρατική υποστήριξη για το ένδοξο ταξίδι του James Clark Ross στην Ανταρκτική το 1839, με στόχο εκτεταμένες μετρήσεις του γήινου μαγνητισμού, παράλληλα με αντίστοιχες μετρήσεις στην Ευρώπη και την Ασία. Ο Μποφόρ προώθησε την ανάπτυξη αξιόπιστων πινάκων παλήρειας και κινητοποίησε ανάλογες προσπάθειες στην Ευρώπη και την Νότια Αμερική. Με τη βοήθεια του επιστήθιου φίλου του και επίσης ερευνητή του William Willwill, πήρε τη στήριξη του Arthur Wellesley, δούκα του Wellington, με στόχο την επέκταση της στήρησης αρχείου σε 200 σταθμούς ακτοφυλακής στη Μεγάλη Βρετανία και υποστήριξε με θέρμη και ενθουσιασμό τον φίλο του και φοβερό μαθηματικό, τον George Airy, στην επίτευξη μιας ιστορικής περίοδου μετρήσεων από τα αστεροσκοπία του Greenwich και της Καλής Ελπίδας. Από καμιά φορά, φίλες και φίλοι, βρισκόμαστε σε εκπομπές του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, εκπομπές οι οποίες ταξιδεύουν στα πρώτα χρόνια του εμπορίου και ενδεχομένως χαριτολογώντας, αλλά και με πολύ σεβασμό, ακούτε την έκφραση «εύκολα τα εγκλεζάκια δεν τα βάζεις κάτω». Έχετε αντιληφθεί μέχρι τώρα τι γίνεται? Έχουν στήσει σταθμούς μετρήσεων παντού. Όπου έχει πατήσει εγκλέζικο πόδι, υπάρχει και ένα εργαστήρι το οποίο μετρά ανέμους, μετρά μαγνητικά πεδία. Όλοι είμαστε ενάντια στην αποικιοκρατία, στους ιμπεριαλισμούς, στους πολέμους κτλ. Αλλά βλέπετε όλοι πως μόνο τυχαίο δεν είναι το ότι κάποιοι άνθρωποι, κάποιες χώρες, έτσι, κατάφεραν να χτίσουν πραγματικά μεγάλες αυτοκρατορίες. Πάμε στο προτελευταίο μας τραγούδι για σήμερα, φίλες και φίλοι. Αφήνουμε τον Noel Harrison, τον πρώτο που τραγούδισε το Windmills of Your Mind, και πάμε στα 1993 και στον υπέροχο Sting, στο τραγούδι Fields of Gold, το οποίο τι λέει? Θα με θυμηθείς όταν ο δυτικός άνεμος θα κουνιέται πάνω στα χωράφια του κρυθαριού.

Συγκρούσεις πολιτικές έρηδες στην κυβέρνηση της εποχής το επηρέασαν πάρα πολύ τον Φράνσις Μποφόρ, ο οποίος μετετράπη θα έλεγε σε ήρωα της ταινίας του Γύρι Μέντζελ, ο άνθρωπος που έβλεπε τα τρένα να περνούν. Η αλήθεια είναι ότι ο Μποφόρ έβλεπε τα πλοία να φεύγουν και κυρίως τους συναδέλφους του να παίρνουν τον ένα βαθμό μετά τον άλλον, αλλά εκείνος να παραμένει στάσιμος. Ωστόσο, το 1848 στέφθηκε υπότης και ήταν πλέον γνωστός ως Sir Francis Beaufort. Εκπαίδευσε τον Ρόμπερτ Φίτζρόι, ο οποίος ανέλαβε την διοίκηση του ερευνητικού πλοίου Beagle μετά την αυτοκτονία του προηγούμενου καπετάνιου και μετά τον επαναδιορισμό του για το δεύτερο ταξίδι του Beagle. Ο Φίτζρόι ζήτησε από τον Μποφόρ ένα καταρτισμένο επιστήμονα για σύνοδο. Ποιον του συνέστησε? Τον Κάρλο Δαρβίνο. Ο Μποφόρ είπε αντίο στη ζωή και στους αγαπημένους του ανέμους στις 17 Δεκέμβρη του 1857 στο Σάσεξ της Αγγλίας. Πήγε πολύ, 83 χρόνων, καλό νούμερο για την εποχή, Τον έθαψαν στο ναό του Αγίου Ιωάννη του Χάκνεϊ, στο Λονδίνο. Και αν βρεθείτε εκεί, ο τάφος του υπάρχει ακόμα. Μπορεί έξω να έχουμε άνοιξη, αλλά το τραγούδι με το οποίο θα κλείσουμε είναι φθινοπορεινό. Και ο άνεμος, βασικό συστατικό της σημερινής μας εποχής, εκπομπής, ό,τι να είναι, αρχίζει και κρυώνει λίγο στους στίχους. Είναι υπέροχοι Kings, σε μια επιτυχία τους του 1967, με τίτλο Autumn Almanac. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είναι αναλυτική σας ενημέρωση στις 8. Στα Γιάννητσα καταγράφηκε η μέγιστη θερμοκρασία της ημέρας, με το θερμόμετρο να αγγίζει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Κύμα ζέστης θα χτυπήσει και αύριο τις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στους 31 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν στα ορεινά της χώρας. Στο μεταξύ, αυξημένα είναι τα μέτρα της τροχέας που θα ληφθούν για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και τίθενται σε ισχύ από την Παρασκευή. Αύριο θα πραγματοποιηθεί στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης για τις καθυστερήσεις που σημειώνονται στους συνοριακούς σταθμούς. Συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου η μητέρα του 10χρονου αγοριού που αναζήρθηκε νεκρό από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Επίσης συνελήφθη 43χρονη ιδιοκτήτρια σπιτιού, η οποία σύμφωνα με καταγγελίες έκανε ρευματοκλοπή και το καλώδιο περνούσε μέσα από αρδευτικό κανάλι. Προς το παρόν κατηγορείται για ρευματοκλοπή και αναμένεται η νεκροψία νεκροτομή που θα γίνει αύριο να αποσαφηνίσει αν το καλώδιο και το ρεύμα συνδέονται με το θάνατο του αγοριού. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 10χρονος προσπάθησε να διασχίσει το αρδευτικό κανάλι πατώντας πάνω σε ένα σανίδι. Ανησυχία για την πορεία της ελληνικής εστίασης εκφράζει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων σε ανακοίνωσή της με αφορμή τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για το πρώτο τρίμηνο του 2026, τα οποία καταγράφουν μείωση 1,9% στον κύκλο εργασιών του κλάδου σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Την Παρασκευή θα καταβληθούν από τον ΕΠΚΑ τα κοινωνικά επιδόματα για το μήνα Μάιο συνολικού ύψους 275 εκατομμυρίων ευρώ. Κλοπή μαμούθ σε σπίτι γνωστού εφοπλιστή, διεθνής πειρά άρπαξε σπάνια ρολόγια αξίας 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Τα μέλη του κυκλώματος εγκληματικού τουρισμού ήρθαν από το εξωτερικό για διαρρήξεις σε πολυτελείς κατοικίες. Ληστεία μέρα μεσημέρι επιχείρησε να διαπράξει κουκουλοφόρο στην Εγνατία Οδό. Μπήκε μέσα σε ανταλλακτήριο συναλλάγματος και με την απειλή όπλου αποπειράθηκε να πάρει χρήματα που όμως δεν του έδωσε ο υπάλληλος, με αποτέλεσμα να φύγει άπραγος. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα κατά την έναρξη συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο πως το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, επισημένοντας όμως ότι οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη. Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Ιρανική πλευρά εξέφρασε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης της Βόρειας Μακεδονίας, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, ζήτησε σήμερα από την κυβέρνηση του Χρίστιαν Μιτσκόσκι να προκηρύξει δημοψήφισμα σχετικά με την τροποποίηση του συντάγματος της χώρας, ώστε να συμπεριληφθεί σε αυτό η βουλγαρική μειονότητα που διαβιεί στη Βόρεια Μακεδονία και να απεμπλακεί η ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Στην αναλυτική πρόγνωση του καιρού τώρα, τοπικές νεφώσεις και τοπικές βροχές προβλέπονται για αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, με προσκαίρες νεφώσεις και ασθενείς τοπικές βροχές το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα ακριβώς, στις 8.30.
0: Κατερίνα, 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
2: Μαρία, 17 χρονών, 5 ώρες.
0: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ζήτε μαζί καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

Φάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

Βλέπουν σαν απειλή, λένε ας ένα χάρη το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο και αν βγάλουν θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία, όλοι μας σαν το χορό. Η νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφευγα.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και όλους. Είναι το Fade Out της Τετάρτης 27 Μαΐου. Είμαστε στον 102, είμαι ο Παναγιώτης Μανής. Έχω Χρήστο Σιδερίδη στη ραδιοσκηνοθεσία και περιμένουμε εσάς για να κάνουμε παρέα τις επόμενες 2 ώρες. Θέλουμε και τα μηνύματά σας στο Viber στο 693-0078-228, 693-0078-228. Μας είπε ο Θανάσης Βικόπουλος για το Francis Beaufort, μας έβαλε και τραγούδια περί ανέμων αλλά όχι υδάτων, και εμείς κάναμε αμάν να δούμε λίγη ζέστη που την είδαμε πρώτη φορά χθες, και ο άλλος άρχισε να μας λέει για ανέμους και Beaufort. Κάτσε ρε φίλε, θέλαμε εμείς Ιρλανδούς για να μας πούν για τον καιρό? Δεν έχουμε εμείς εδώ δικούς μας. Και δεν εννοώ μετεωρολόγους. Εδώ υπάρχει άνθρωπος, υπάρχει μετεωρολογικός σταθμός που προβλέπει επακριβώς τον καιρό. Και μάλιστα υπάρχει και κυκλοφορεί ελεύθερα στο διαδίκτυο και είναι και free. Διαβάζω λοιπόν στο μετεωρολογικό σταθμό Πέτρας, όχι δεν είναι περιοχή, είναι μια πέτρα που κρέμεται από ένα τοίχο και γράφει: βρεγμένη πέτρα, βρέχει. Στεγνή πέτρα, δεν βρέχει. Σκιά στο έδαφος, ήλιος. Άσπρη στην κορυφή πέτρα, χιονίζει. Η πέτρα δεν φαίνεται, ομίχλη. Η πέτρα κουνιέται, δυνατός άνεμος. Η πέτρα χοροπηδάει, σεισμός. Η πέτρα λείπει, θύελα. Άσε ρε γατάκι που φορτί να μας πεις.

Καλησπέρα στην Ευτυχία που μας έστειλε μήνυμα στο Viber στο 693-0078-228 και επειδή χθες ήταν η πρώτη στην ουσία ζεστή μέρα στη Θεσσαλονίκη, η πρώτη στην ουσία μέρα του καλοκαιριού και σε πείσμα του Francis Beaufort, τον κήπο των γλυπτών στην παραλία της Θεσσαλονίκης, νεαροί του δώσαν και κατάλαβε τι έκαναν, έβγαλαν τα ρούχα και βούτυξαν μέσα στην πισίνα που υπάρχει εκεί για, όχι για να βουτάς, αλλά για να υπάρχει ως διακοσμητικό στοιχείο εκεί στον κήπο των γλυπτών και αν δεν το ζεις, για ποιο λόγο να υπάρχει. Επειδή έκανε ζέστη λοιπόν, δεκάδες νεαροί βούτυξαν εκεί. Εκτιμώ ότι ήταν σχολείο που τελείωνε τα μαθήματα και ξεκινούν οι εξετάσεις για την επόμενη χρονιά. Οπότε περίπου 50 άτομα βούτυξαν εκεί και είπαν ότι θα κάνουν το πρώτο τους μπάνιο δίπλα στη θάλασσα στη Θεσσαλονίκη με νεροπίστολα, με νερόμπαλες, με ό,τι θέλεις, ό,τι μπορείς να φανταστείς και το απόλαυσαν έτσι όπως πρέπει να κάνουν όλα τα παιδιά. Και άλλωστε, okay, κάποιοι μπορεί να διαμαρτυρηθούν για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποίησαν την πισίνα. Αλλά αν δεν ζεις την πόλη σου έτσι όπως είναι και αν δεν απολαμβάνεις όλα όσα υπάρχουν με αυτόν τον τρόπο, ακόμα και με αυτόν τον τρόπο, τότε για ποιο λόγο υπάρχουν.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Καλησπέρα στην Ιωάννα και στη Ζαχαρένια που μας ακούν με καφέ και καλή παρέα. Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση και τα μηνύματα. Και εμείς έχουμε καλή παρέα εσάς. Λοιπόν, αύριο, όπως ακούσατε από την Ελληνία Τρουμ, έχουμε κορύφωση αυτών των θερμών ημερών, των τελευταίων θερμών ημερών όσον αφορά τις θερμοκρασίες. Ωστόσο, η πρόβλεψη για τη Θεσσαλονίκη το απόγευμα λέει και πάλι αστάθεια, να το γνωρίζετε αυτό. 6 και 9 υπάρχει πιθανότητα ασθενούς βροχής. Την Παρασκευή επίσης ζέστη. Όσον αφορά πάντως το τριήμερο, μην ανησυχείτε. Από το Σάββατο ο καιρός φτιάχνει και Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, όσοι έχετε προγραμματίσει για να εκδράμετε, θα το κάνετε χωρίς κανένα πρόβλημα, και μάλιστα όσοι θέλετε να βουτήξετε κιόλας μπορεί να κάνετε και αυτό, ιδιαίτερα εδώ επάνω στη Βόρεια Ελλάδα που οι βουτιές αργούν λίγο σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα, γιατί εδώ οι θάλασσες είναι πιο κρύες, οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν έτη αργότερα. Οπότε το τριήμερο θα είναι ιδανικό για να πάτε βόλτες, για να φύγετε. Και ας δούμε τι λένε τα στοιχεία, πού θα πάτε. Το θέμα είναι πού. Λοιπόν, όσον αφορά τα αεροπορικά ταξίδια, γιατί τα οδικά δεν μπορούμε να τα ξέρουμε, ο καθένας θα πάρει το αυτοκίνητό του και θα πάει όπου θέλει. Οι top 5 προορισμοί από Θεσσαλονίκη είναι η Λάρνακα. Πάμε να βρούμε ζέστη, όπως καταλάβατε, έτσι. Στη Λάρνακα, εκεί νότια, θα είναι 35 βαθμούς, ό,τι πρέπει για βουτιές. Βαρκελόνη, Παρίσι, Ρώμη και Βρυξέλλες. Δημοφιλείς προορισμοί για όλο τον κόσμο και οι τέσσερις, ιδιαίτερα η Βαρκελόνη και το Παρίσι. Οπότε η Θεσσαλονίκη φαίνεται ότι αυτό το τριήμερο θα πάνε στα γνωστά της Ευρώπης. Όσον αφορά την Ελλάδα, σε δίκτυο εσωτερικού, οι κορυφαίοι 5 προορισμοί από Θεσσαλονίκη είναι Ρόδος, Λίμνος, Μυτιλίνη, Μύκονος και Χανιά. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, και εδώ για νότια πάμε. Το πιο βόρειο νησί είναι η Λίμνος, που φαντάζομαι ακόμα και εκεί για μπάνιο θα είναι ο καιρός. Από εκεί και πέρα, από την Παρασκευή θα έχουμε αυξημένα μέτρα τριστροχέας για να μην υπάρχουν προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Προσεκτικοί να είστε όταν πιάνετε το τιμόνι, να ελέγχετε τα αυτοκίνητα, να μην τρέχετε και κυρίως να μην πίνετε, αφού θα πάτε ταξίδι και όλα θα πάνε καλά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η ενημέρωσή σας σε τίτλους. Για μνημόνιο αλληλοκατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κάνει λόγο το Ιράν, διαψεύδει η Ουάσιγκτον. Οι ΗΠΑ είτε θα καταλήξουν σε συμφωνία είτε θα τελειώσουν τη δουλειά, είπε στους υπουργούς το Αμερικανός Πρόεδρος. Καθιέρωση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στα νοσοκομεία και τα ψηφιακά συμβούλια για τον έλεγχο των ακριβών ογκολογικών θεραπείων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας. Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος των 22 συλληφθέντων του κυκλώματος της Κρήτης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Την Παρασκευή καταβολή των κοινωνικών επιδομάτων Μαΐου του ΟΠΕΚΑ. Συνεχίζεται το πρόγραμμα Προελαμβάνω για άλλα 4 χρόνια με χρηματοδότηση 300 εκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στην τραγωδία με το νεκρό 10χρονο αγόρι στις Σέρες εξετάζεται το σενάριο να υπέστη ηλεκτροπληξία, πιθανόν λόγω ρευματοκλοπής που περνούσε μέσα από το αρδευτικό κανάλι στο οποίο πνίγηκε. Πυροβολισμοί κατά Πακιστανού καταστηματάρχη στα Πατήσια, άγρια καταδίωξη και συλλήψεις 3 Αλβανών. Από πυραλιστίας μέρα μεσημέρι από κουκουλοφόρο σε ανταλλακτήριο συναλλάγματος στην Εγνατία Οδό στη Θεσσαλονίκη, μπήκε μέσα με την απειλή όπλου και έφυγε άπραγος. Κλοπή μαμούθ σε σπίτι γνωστού εφοπλιστή. Διεθνής πυρά άρπαξε σπάνια ρολόγια αξίας 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Η μεξικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την έναρξη διαπραγματεύσεων για την αναθεώρηση της εμπορικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κύμα ζέστης θα χτυπήσει αύριο τη χώρα με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στους 31 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν στα ορεινά. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Λοιπόν, έγινε χθες ένας χαμός με την παρουσίαση του κόμματος Τσίπρα σε όλα τα social media. Ο καθένας είχε να πει και κάτι για την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Σε κάθε περίπτωση πάντως, στην παρουσίαση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης φαίνεται ότι την παράσταση έκλεψε ένα κοριτσάκι 10 ετών. Η μικρή Ήρα ήταν αυτή που πρωταγωνιστούσε και στο βίντεο στο οποίο βρίσκει το όνομα του νέου κόμματος μέσα σε ένα μπουκάλι σε μια παραλία και στη συνέχεια χέρι με χέρι φτάνει η ίδια εκεί στο θυσίο, στη συγκέντρωση, ανεβαίνει στη σκηνή και το δίνει στον Αλέξη Τσίπρα για να δείξει στον κόσμο ποιο θα είναι το όνομα του νέου κινήματος. Και σύμφωνα με πληροφορίες λέγεται ότι η μικρή Ήρα είναι 10 ετών, είναι κόρη φιλικής οικογένειας του Αλέξη Τσίπρα και αποφασίστηκε να βοηθήσει με αυτόν τον τρόπο στην παρουσίαση του κινήματος, δηλαδή να πρωταγωνιστήσει στο σποτ στην ουσία και στη συνέχεια να ανέβει στη σκηνή μαζί του. Η επιλογή της έγινε ως σύμβολο συνέχειας και ελπίδας με τους διοργανωτές να επιδιώκουν μια ισχυρή συναισθηματική σύνδεση με το κοινό από την πρώτη στιγμή. Γι' αυτό έγινε. Ωστόσο, το διαδίκτυο και τα social media έχουν στην κυριολεξία εκραγή, γιατί αναζητούσαν και βρήκαν ομοιότητες Ανδρέα Παπανδρέου και Αλέξη Τσίπρα. Και ποιες είναι αυτές? Η μικρή Ήρα στις χρονιές του Ανδρέα Παπανδρέου ήταν η μικρή Ανούλα. Το 1985 στην πλατεία Συντάγματος ένα κοριτσάκι, η μικρή Ανούλα, είχε ανέβει πάνω στην εξέδρα εκεί που μιλούσε ο Ανδρέας Παπανδρέου, τον είχε αγκαλιάσει και όλοι είδαν τις ομοιότητες με τη χθεσινή εκδήλωση. Το δεύτερο ήταν η φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα να υψώνει το δεξί του χέρι κρατώντας την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του. Κάτι που θυμίζει σε όσους είμαστε παλιότεροι και ζούσαμε εκείνες τις εποχές που δεν υπήρχαν social media, τον Ανδρέα Παπανδρέου να κάνει το ίδιο στην ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ το 1974. Και η τρίτη είναι η περίφημη φράση «Ραντεβού με την ιστορία». Το συγκεκριμένο σύνθημα έρχεται από παλιά, είχε διατυπωθεί επίσης από τον Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος καλούσε τους πολίτες στις κάλπες των ιστορικών εκλογών της 18ης Οκτωβρίου 1981, οι οποίες τότε είχαν βγάλει νικητή το ΠΑΣΟΚ. Ποιον άλλον, Ανδρέας Παπανδρέου είναι αυτός. Βέβαια όλοι γράφαν από κάτω «ο Ανδρέας δεν αντιγράφεται» και τα λοιπά και τα λοιπά, ένας ήταν και άλλα τέτοια, αλλά οι ομοιότητες υπάρχουν, θα δούμε τι θα γίνει στο μέλλον.

Καλησπέρα και στη Στέλλα που είναι συντονισμένη και σήμερα στην αγαπημένη της εκπομπή. Εμείς ευχαριστούμε, Στέλλα, για τα μηνύματα και την συντροφιά. Περιμένουμε και δικά σας μηνύματα στο Viber στο 693-0078-228, 693-0078-228 και τον Lonely Planet, ένα ταξιδιωτικό περιοδικό από τα κορυφαία στον κόσμο, συγκέντρωσε τις 13 παραλίες που είναι οι καλύτερες στην Ελλάδα. Μια σκέτρη ημέρα έρχεται, μπορείτε να πάτε, να ρίξετε μια βουτιά, να μας επιβεβαιώσετε ή όχι αν αυτές είναι οι καλύτερες παραλίες σε όλη τη χώρα. Λοιπόν, Παλαιοκαστρίτσα στην Κέρκυρα. Είναι 25 χιλιόμετρα βόρειο-δυτικά της πόλης. Διαθέτει μια σειρά από μικρούς γραφικούς κόλπους κάτω από καταπράσινα βουνά με κυπαρίσια και ελιές. Και οι παραλίες έχουν άμμο, βότσαλο και πεντακάθαρα γαλαζοπράσινα νερά, αλλά κρύα ακόμη και τις πιο ζεστές μέρες. Φαλάσσαρνα στην Κρήτη. Λευκή άμμο, τυρκουάζ νερά. Όσοι έχετε πάει στη Φαλάσσαρνα ξέρετε πώς είναι εκεί η παραλία, σίγουρα όμως δεν είναι κρύα ακόμα και τώρα. Άπελα στην Κάρπαθο.

Αργές Σκάθο, φαντάζομαι ότι όλη η Βόρεια Ελλάδα έχει περάσει από εκεί. Ο Μύρτος στην Κεφαλονιά είναι η πιο διάσημη παραλία του νησιού. Έχει αναδειχθεί πολλές φορές ακόμη και ως καλύτερη παραλία της Ελλάδας. Η Κόκκινη παραλία στη Σαντορίνη είναι κοντά στο αρχαιολογικό χώρο του Ακροτηρίου και είναι πολύ φωτογραφημένη εξαιτίας του κόκκινου που χρώματος που έχουν οι βράχοι και η άμμος. Το Ελαφωνήσι στην Κρήτη είναι πολύ γνωστό από τους δημοφιλέστερους προορισμούς των Χανίων. Το ποτάμι στη Σάμο είναι στη βορειοανατολική ακτή της Σάμου μετά το λιμάνι του Καρλοβασίου, από τις ωραιότερες παραλίες του νησιού με βότσαλο και κλειστάλλι νερά. Το Ποσίδι στη Χαλκιδική είναι η μύτη στο πρώτο πόδι στο Ποσίδι. Είναι εξαιρετικά εντυπωσιακό, είναι μια γλώσσα στεριάς, αμμουδιάς μέσα στη θάλασσα. Έχει πάρα πολύ δυνατά ρεύματα και θα χρειάζεται προσοχή εκεί η κολύμβηση. Οι Σεϊχέλες στην Ικαρία είναι εξαιρετική παραλία με βότσαλο και γαλαζοπράσινα νερά, γι' αυτό και Σεϊχέλες. Το Πρασονήσι στη Ρόδο είναι, λέει, στο νοτιότερο άκρο της Ρόδου, εκεί που η φύση έχει κάνει θαύματα. Ένα νησάκι συνδέεται με τη στεριά, με μια λωρίδα άμμου. Αυτές είναι, σύμφωνα με το τουριστικό αυτό πρακτορείο, το τουριστικό περιοδικό, οι καλύτερες παραλίες στην Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει χιλιάδες παραλίες. Επιλέξτε μια και σηκωθείτε, φύγετε.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Λοιπόν, ο Γιάννης Αντιτοκούμπο έδωσε μια συνέντευξη και η είδηση είναι ότι δεν μίλησε για μπάσκετ. Γιατί μίλησε? Για λεφτά. Λοιπόν, έδωσε συμβουλές στους νέους για το πώς να γίνουν πλούσιοι ή τουλάχιστον πώς να κυνηγούν τα όνειρά τους, γιατί το να γίνεις πλούσιος δεν είναι για κάτι εύκολο και γίνεσαι με μια συμβουλή από όποιον και την πάρεις. Λοιπόν, μιλώντας σε κανάλι στο Instagram, είπε ότι ήταν από 20 ετών εκατομμυριούχος και ότι τα περισσότερα χρήματα που έχει βγάλει σε μία χρονιά, είτε από μπάσκετ, είτε από χορηγίες, είτε από διαφημίσεις, ήταν 120 εκατομμύρια δολάρια σε μία χρονιά. Θα ξαναπώ το νούμερο, 120 εκατομμύρια δολάρια σε μία χρονιά. Ο εντυπωσιασμένος ο συνομιλητής του τον ρώτησε αν έκανε ποτέ φτωχός, προφανώς δεν ήξερε την ιστορία του Γιάννη. Και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απάντησε φυσικά: μέχρι να έρθω στην Αμερική και να επιλεγώ στο NBA, ήμουνα σε όλη μου εκείνη τη ζωή φτωχός. Πουλούσα πράγματα στο δρόμο. Ξέρω τι είναι να ξεκινάς από το μηδέν. Λοιπόν, στους νέους επιχειρηματίες είπε, διασφάλισε ότι ο δικηγόρος, ο οικονομικός σύμβουλος και ο ατζέντη σου δεν θα γνωρίζονται μεταξύ τους, γιατί μπορεί να σε εκμεταλλευτούν. Εξήγησε ότι 60% των αθλητών 6 χρόνια μετά το τέλος της καριέρας του τοχεύουν γιατί επικεντρώνονται σε χρυσές αλυσίδες και ακριβά αυτοκίνητα. Είπε ότι δεν έχει πετύχει ακόμα τους στόχους του γιατί σκοπεύει να γίνει δισεκατομμυριούχος επενδύοντας τα χρήματα που έχει ήδη βγάλει και το έχει αποδείξει αυτό αγοράζοντας ακίνητα. Θα γίνει λοιπόν δισεκατομμυριούχος ενώ ακόμη παίζει μπάσκετ. Και τέλος, όταν κλήθηκε να δώσει μια συμβουλή στους νέους, θυμήθηκε μια συζήτηση που είχε με τον άϊμνηστο Κόμπι Μπράιαντ. Του είπα, λέει, δώσε μου μια πρόκληση και μου απάντησε: Γιάννη, σε προκαλώ να γίνεις MVP. Τότε άρχισα να κουβαλώ ένα μπουκάλι νερό και στο καπάκι έγραφα MVP και το κοίταζα κάθε μέρα. Την επόμενη χρονιά έγινα MVP και τη μεθεπόμενη ξαναέγινα MVP. Στόχευσε σε πράγματα και κάντα. Κυνήγα τα μέχρι να τα πετύχεις. Αυτή είναι η συμβουλή του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η αναλυτική σας ενημέρωση. Για μνημόνιο αλληλοκατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κάνει λόγο το Ιράν, ενώ την ίδια ώρα διαψεύδει η Ουάσιγκτον. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είπε είτε θα καταλήξουν σε συμφωνία είτε θα τελειώσουν τη δουλειά. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ευθέως το Ομάν μετά τις αναφορές περί συνδιαχείρισης του στενού του Ορμούζ με την Τεχεράνη, δηλώνοντας ότι το Ομάν θα συμπεριληφθεί όπως όλοι οι υπόλοιποι. Θα συμπεριφερθεί όπως όλοι οι υπόλοιποι, διαφορετικά θα πρέπει να το βομβαρδίσουμε. Στα ελληνοτουρκικά, η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις και αυθαίρετες που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, τονίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Νωρίτερα, ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας, Γιασάρ Κιουλέρ, σε δηλώσεις του μεταξύ άλλων, επανέφερε τη θεωρία περί γαλάζιας πατρίδας και της προστασίας της. Το πρόγραμμα Προελαμβάνω, που δίνει τη δυνατότητα για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις στους πολίτες, θα συνεχιστεί για τα επόμενα 4 χρόνια, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε σαφές πολιτικό μήνυμα για τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας και κατά της διαφθοράς, μιλώντας σε συνέδριο για την υγεία. Τόνισε ότι τα μεμονωμένα περιστατικά δεν αποτυπώνουν την πραγματική εικόνα του ΕΣΥ και υπογράμμισε ότι τα φαινόμενα διαφθοράς είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας. Τις πρώτες τους αντιδράσεις εκφράζουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση με αφορμή τη χθεσινή ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελλάς. Ο κύριος Τσίπρας κρίθηκε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2023. Θα κρίθηκε τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος το οποίο ακόμη δεν έχει δώσει αποτύπωμα, σχολίασε ο πρωθυπουργός. Ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης, αξιοπρέπειας και προοπτικής δεν ανοίγει σε κανέναν αναντικατάστατο. Η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από one-man show, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η νεκροψία νεκροτομή που θα γίνει αύριο αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια θανάτου του 10χρονου αγοριού που ανασύρθηκε νεκρό από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Το ενδεχόμενο να πέθανε από ηλεκτροπληξία από καλώδιο ρευματοκλοπής παρακείμενης κατοικίας που περνούσε μέσα από το κανάλι εξετάζουν οι αρχές. Θύμα ενόπλης επίθεσης έπεσε το απόγευμα αλλοδαπός άνδρας μέσα στο κατάστημα κινητής τηλεφωνίας που διατηρεί στην οδό Πατησίων στα Πατήσια. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, ο άνδρας εισέβαλε μέσα στο κατάστημα, πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη και στη συνέχεια μπήκε σε όχημα όπου τον περίμεναν τρεις συνεργοί του αλβανικής καταγωγής και διέφυγαν. Μετά από καταδίωξη, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους τρεις από τους τέσσερις επιβαίνοντες, ενώ αναζητείται ο τέταρτος που κατάφερε να διαφύγει. Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στον Ερυθρό Σταυρό. Στις διεθνείς ειδήσεις τώρα, ένας σπάνιος αλμπίνος βούβαλος, ο οποίος έγινε διάσημος με το παρατσούκλι Ντόναλντ Τραμπ λόγω της ξανθιάς τούφα στο κεφάλι του, γλίτωσε τη θυσία στο πλαίσιο της μουσουλμανικής γιορτής Eid al-Adha χάρη στην κυβερνητική παρέμβαση της τελευταίας στιγμής λόγω της δημοσιότητας που εξασφάλισε μέσω βίντεο σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Ο βούβαλος των 700 κιλών είχε ήδη πωληθεί και προοριζόταν για σφαγή μαζί με άλλα ζώα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη γιορτή της θυσίας. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού, τοπικές νεφώσεις και τοπικές βροχές προβλέπονται για αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, με πρόσκαιρες νεφώσεις και ασθενείς τοπικές βροχές το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βόρειο-δυτική 4 με 5. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
2: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
0: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Εκεί όπου η ελληνική γλώσσα συνεχίζει το ταξίδι της, στην Οκεανία. Το Σίδνεϊ υποδέχεται το 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Ελληνική γλώσσα, πολιτισμός και μέσα μαζικής επικοινωνίας. Έναν πρωτοποριακό διεθνή θεσμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ακαδημαϊκοί, φοιτητές, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι χαρτογραφούν το μέλλον των ελληνικών στην Αυστραλία. 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Το σβήσιμο της μέρας.
8: Fade out, fade out.
9: Fade out.
7: Με τον Παναγιώτη Μανή.
8: Fade out, fade out.
7: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
9: Ταξίδια στο παρελθόν.
7: Μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε στον 102 δεύτερη ώρα του Fade Out με Χρήστο Σιδερίδη στην ραδιοσκηνοθεσία και αυτή την ώρα και με εσά την ακρόαση. Περιμένουμε τα μηνύματα σας στο 693-0078-228, 693-0078-228 και είπαμε όσον αφορά τα χρήματα του Αντετοκούμπο να πούμε και τα χρήματα της Ρεάλ. Η Ρεάλ Μαδρίτης εννοώ, είναι διανύει αυτή τη στιγμή μια από τις πιο εφιαλτικές σεζόν στην ιστορία της. Λοιπόν, αποκλείστηκε από τα προημιτελικά του Champions League, τερμάτισε δεύτερη στη La Liga στο Ισπανικό Πρωτάθλημα, δεν πήρε το Copa del Rey, τη Super Copa, έμεινε δηλαδή φέτος χωρίς τίτλο. Ωστόσο, σε οικονομικό επίπεδο, οι μερέγγες φαίνεται ότι κατακτούν περπατώντας το πρωτάθλημα. Και αυτό γιατί η περσινή χρονιά, σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία της Βασίλισσας, έκλεισε με τα έσοδα να φτάνουν το 1,161 δισεκατομμύρια ευρώ. 1,161 δισεκατομμύρια ευρώ. Και φέτος, ενώ πάει τόσο χάλια, οι εκτιμήσεις λένε πως τα έσοδα θα ξεπεράσουν τα 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Πόσα θα έπαιρνε αν κατακτούσε και μια κούπα, ούτε να το σκέφτομαι, δεν θέλω.

Λοιπόν, στις σχολές δημοσιογραφίας λένε, η είδηση δεν είναι αν σκύλος δάγκωσε άνθρωπο, αλλά αν άνθρωπος δάγκωσε σκύλο. Οκ, ας συμφωνήσουμε σε αυτό, αν και εγώ δεν είμαι και πολύ σύμφωνος. Τι συμβαίνει όμως όταν η είδηση είναι σκύλος πυροβόλησε άνθρωπο? Αυτό εδώ σας θέλω, αυτό είναι το τέτοιο. Αυτή καν είναι η είδηση. Κι όμως συνέβη, και μάλιστα πώς, με καραμπίνα. Ούτε ληστεία έγινε ούτε τίποτα. Και το θύμα είναι καλά στην υγεία του, πήγε στο νοσοκομείο, δεν έχει κάτι σοβαρό. Λοιπόν, η είδηση που μοιάζει με, λες και είναι, την έχει γράψει κάποιος τρελός, ξέρω εγώ, ή μεθυσμένος, έγινε στην Νεμπράσκα των Ηνωμένων Πολιτειών, που αλλού, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Λοιπόν, η αστυνομία κλήθηκε αρχικά για μια αναφορά πυροβολισμού και διαπίστωσε ότι ο ιδιοκτήτης ενός φορτηγού είχε σταματήσει σε ένα κατάστημα, ενώ μέσα στο όχημα βρισκόταν ένα σκύλος στο πίσω κάθισμα. Κάποια στιγμή το ζώο μετακινήθηκε και φαίνεται ότι πάτησε κατά λάθος τη σκανδάλη καραμπίνας που ήταν εκεί και ήταν γεμάτη. Ο πυροβολισμός άνοιξε τρύπα στην πόρτα του οχήματος και ένα από τα σκάγια χτύπησε μια γυναίκα που ήταν σταματημένη στο φανάρι με το χέρι της ακουμπισμένο έξω από το παράθυρο. Η γυναίκα τραυματίστηκε στο πάνω μέρος του δεξιού χεριού, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, είναι μια χαρά. Ωστόσο, ο τίτλος και η είδηση μοιάζει απίστευτος. Σκύλος λοιπόν πυροβόλησε άνθρωπο και μετά σου λέει ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Λοιπόν, εδώ λέμε πάντα για έρευνες και μια από αυτές τις έρευνες αναφέρει τι πρέπει να κάνουν τα ζευγάρια που μένουν μαζί για καιρό για να διατηρήσουν αυτόν τον καιρό και παραπάνω. Λοιπόν, 5 πράγματα λέει η έρευνα. 1. Λέμε ναι σε νέες εμπειρίες. Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα, μια από τις προκλήσεις που έχουν τα ζευγάρια να κρατήσουν ζωντανή τη φλόγα, οπότε αναζητήστε νέες εμπειρίες για να συνεχίζετε να έχετε αυτό το δέσιμο. Επικοινωνούν με θετικό τρόπο. Λοιπόν, σε όλες τις σχέσεις υπάρχουν προβλήματα, πρέπει να βρείτε έναν τρόπο να συγκρατείτε τα ξεσπάσματά σας και να αποφεύγετε να χρησιμοποιήσετε εκφράσεις που μειώνουν το τέντ. Ακούν και δείχνουν κατανόηση. Είναι αυτό ένα από αυτά. Συμβιβάζονται ώστε να κερδίζουν και οι δύο. Τώρα μας συμβιβάζει πώς θα κερδίζεις και οι δύο δεν ξέρω, αλλά τέλος πάντων. Και απολαμβάνουν τον κοινό τους χρόνο. Τα ζευγάρια λέει που μένουν μαζί για καιρό γνωρίζουν ότι σημασία έχει να περνούν μαζί ποιοτικό χρόνο. Δεν ξέρω αν αυτές οι συμβουλές είναι επικοδομητικές και αν πιάνουν τόπο, αν όντως συμβαίνει κάτι τέτοιο και μπορούν να αποδώσουν για να διατηρήσεις μια σχέση τόσα πολλά χρόνια. Πάντως όσον αφορά τον Όσκαρ Ουάιλντ έλεγε ότι διγαμία είναι να έχεις μια γυναίκα παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε. Μονογαμία είναι ακριβώς το ίδιο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση σε τίτλους. Για 4 κακουργήματα συγκρότησης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης και απάτης άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ κατηγορούνται 22 συλληφθέντες στο κύκλωμα της Κρήτης για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Από τον Κορυδαλό δόθηκαν οι εντολές για τη διάρρηξη σε βίλα γνωστού εφοπλιστή με λεία 45 σπάνια ρολόγια αξίας 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Επικοντρολάρισμα της ΚΝΕ στην Ελλάς του Τσίπρα για τις θέσεις του κόμματος «Καλέστε το 100». Του Τσίπρα το rebranding είχε επιτυχία, σκέφτεσε το κόμμα του «Σκάει η αστυνομία». Απειλές Γκιουλέρ για Αιγαίο και Κύπρο, δεν θα μείνουμε αδιάφοροι. Η Ελλάδα δεν δέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις, αναφέρουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Λέμβος με 38 αλλοδαπούς εντοπίστηκε 26 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου, πλωτοσκάφος του λιμενικού τους μεταφέρει στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Η γερμανική οικονομία αντιμέτωπη με δομικά προβλήματα, μη βιώσιμο το συνταξιδοτικό της χωρίς σαρωτικές μεταρρυθμίσεις. Σκληρή γραμμή Τραμπ προς το Ιράν, καμία άρση κυρώσεων για το εμπλουτισμένο ουράνιο. Επιβεβαίωση Χαμάς το θάνατο του αρχηγού της ένοπλης πτέρυγας της οργάνωσης Μοχάμεντ Όντα σε Ισραηλινή επιδρομή στη Γάζα. Το Κίεβο ζητά απεγνωσμένα από τις ΗΠΑ Patriot εν ώψη του μαζικού χτυπήματος της Ρωσίας. Και την Ευρώπη ο θερμικός στόλος, παγκόσμιος συναγερμός για τον θανατηφόρο καύσωνα, σπάει κάθε ρεκόρ η θερμοκρασία σε Βρετανία, Γαλλία και Ισπανία. Μετρούν νεκρούς στη Δυτική Ευρώπη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10 ακριβώς.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μία στάση για ενημέρωση. Καθημερινά, από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι. Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και η Έφη που μας στέλνει την καλησπέρα της με μήνυμα στο Viber στο 693-0078-228 λέει για την προηγούμενη είδηση κατά την οποία ένας σκύλος πυροβόλησε κατά λάθος έναν άνθρωπο ότι αν ήταν γάτα δεν θα ήταν κατά λάθος. Και όλοι το ξέρουν αυτό. Λοιπόν, ο Τσούος Χιαογιόνγκ είναι ένας ιδιοκτήτης αγροκτήματος στην Κίνα. Θα μου πείτε τι μας ενδιαφέρει αυτό. Και ενδεχομένως θα έχετε δίκιο, αλλά καθίστε να ακούσετε λίγο την ιστορία. Ο τύπος λοιπόν έβαλε μια αγγελία στο διαδίκτυο εκεί που ζει, ψάχνοντας για βοσκούς, κατά προτίμηση ένα ζευγάρι, για να βγάζουν 3.000 πρόβατα για βοσκή σε ένα βοσκότοπο 20.000 στρεμμάτων το καλοκαίρι και να αναλαμβάνουν το επίπονο τάισμα και καθάρισμα σε εσωτερικούς χώρους κατά τη διάρκεια του χειμώνα όταν οι θερμοκρασίες μπορεί να πέσουν κάτω από τους -30 βαθμούς Κελσίου. Η αμοιβή που έδινε ήταν 1.000 ευρώ ο καθένας το μήνα, τη στιγμή που ο αστικός μέσος όρος μισθού στην Κίνα είναι τα 760 ευρώ, παρήχε επίσης διαμονή και τρόφιμο. Λοιπόν, μέσα σε λίγες ώρες η αγγελία έγινε viral στα social media της Κίνας, συγκέντρωσε 59 εκατομμύρια θεάσεις και 700 άνθρωποι έκαναν αίτηση για να πάρουν τη δουλειά. Ο τύπος έμεινε έκπληκτος γιατί δεν είχε ιδέα ότι στην Κίνα υπάρχει τόσο μεγάλη έλλειψη για θέσεις εργασίας. Η μισή από τους υποψήφιους που έκαναν δουλειά είναι γεννημένοι στα χρόνια του 1990. Είναι η κατάρα των 35άριδων, όπως λένε οι Κινέζοι. Δείχνουν ότι οι περισσότεροι εργοδότες παραβλέπουν αυτή την ηλικία όσον αφορά τις προσλήψεις. Και πολλοί ήταν απόφοιτοι πανεπιστημίων που δεν μπορούσαν να βρουν δουλειά και είπαν να πάνε να γίνουν βοσκοί. Μια εργαζόμενη στο ηλεκτρονικό εμπόριο από αυτούς που υπέβαλαν αίτηση και αμοιβόταν με 1.200 ευρώ το μήνα είπε ότι θέλει να ξεφύγει από τη ζωή στην πόλη και να σταματήσει να αντιμετωπίζει δύσκολους ανθρώπους. Θέλω μια ζωή ήρεμη. Ένας άλλος που εργαζόταν σε ένα εργοστάσιο κατασκευής εμπορευματοκιβωτίων είπε ότι υπέβαλε αίτηση γιατί δεν μπορούσε να εργάζεται περισσότερες από 13 ώρες κάθε μέρα βιδώνοντας βίδες μέχρι να πριστούν τα χέρια του. Οι εργαζόμενοι παραπονούνται για την κουλτούρα του 996 στην Κίνα, δηλαδή της εργασίας από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ 6 μέρες την εβδομάδα, με τους αναλυτές να περιμένουν ότι η αγορά εργασίας θα επιδεινωθεί τους επόμενους μήνες. Και γι' αυτό ο Τσού, αφού προσέλαβε 4 βοσκούς, 2 ζευγάρια, οι οποίοι είχαν όλοι γεννηθεί τα χρόνια του 1980 και είχαν στο παρελθόν εργαστεί σε αγρόκτημα, έχει και stand-by άλλα 40 ζευγάρια, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται.

Όχι, όχι, δεν άλλαξα τη σταθμό. Μην κοιτάτε τα ραδιόφωνα και τα κινητά και τα λοιπά. Εδώ είμαστε, 102, fade out είναι. Απλώς το τραγούδι αυτό του Πάνου Κιάμου που ακούσαμε με τη βοήθεια του Χρήστου Σιδερίδη, τώρα το ρεφρέν δηλαδή, είναι προφητικό τουλάχιστον. Και αυτό γιατί. Λοιπόν, μια τουρίστρια στην Ιταλία πήγε, προσέφυγε στη δικαιοσύνη. Γιατί λέτε. Λοιπόν, το 2019 διέμενε σε πεντάστερο ξενοδοχείο, Κυρίλα όπως καταλαβαίνετε, και ζήτησε επανειλημμένα να της φέρουν να πιει νερό. Της έφερναν όμως κατά τη διάρκεια των γευμάτων ένα από αυτά τα μπουκαλάκια με νερό που τα χρέωνε 7 ευρώ. Αυτή ήθελε όμως νερό βρύσης. Ρε αδερφέ, δεν θέλω να πληρώνω 7 ευρώ, θέλω νερό βρύσης. Και πήγε λοιπόν μετά τη διαμονή και έκανε μήνυση στο ξενοδοχείο ζητώντας 2.700 ευρώ για οικονομική και ηθική βλάβη και υποστηρίζοντας ότι το νερό είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και θα έπρεπε να διασφαλίζεται η πρόσβαση δωρεάν για όλους τους ανθρώπους. Μετά από 5 ολόκληρα χρόνια, τα ιταλικά δικαστήρια δικαίωσαν το ξενοδοχείο. Γιατί έκριναν ότι δεν υπάρχει νομική υποχρέωση για αυτά να σερβίρουν νερό βρύσης στους πελάτες τους. Το δικαστήριο σημείωσε ότι οι πελάτες μπορούν ελεύθερα να αρνηθούν το εφιαλωμένο νερό, αλλά να προμηθευτούν μόνοι τους πόσιμο νερό από βρύση, αν το θέλουν. Άρε Πάνο Κιάμου, πρέπει να πας στην Ιταλία τους μάζεις μπάλα.

φωτιά και χαρά σου βιολιτζή. Χρήμα πολύ θα δώσω, θέλω να ακούσω απ' τα καλά, μήπως και εξαλαφρώσω. 10 φορές το πέρασε, ρετσίνι το δοξάρι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Καλησπέρα στην Κατερίνα που μας λέει ότι είχε πολλή δουλειά σήμερα αλλά μας πρόλαβε έστω και στο τέλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. 693-0078-228. Έρχεται ο Γιάννης Παπαδόπουλος μετά. Θα τα διαβάσω αυτούς, να στέλνετε τα μηνύματά σας. Λοιπόν, μια influencer έκανε ένα post στο social media και αποκάλυψε

πόσα ξοδεύει για να είναι έτσι. Όχι πόσα ξόδεψε για να φτιάξει αυτή την εικόνα και πόσα συνεχίζει να ξοδεύει. Λοιπόν, λέει, ξεκίνησε με lip filter, fillers, δεν ξέρω τι είναι αυτά, με ρωτάτε, 750 ευρώ ανασυνεδρία. Στη συνέχεια, τακτικά botox, 500 δολάρια κάθε φορά. Λοιπόν, αυξητική στήθους, 13.000 δολάρια. Συνδυαστική επέμβαση μύτης και πηγουνιού, 27.000 δολάρια. Λιποαναρρόφηση, 14.000 δολάρια. Από εκεί και πέρα, καθημερινά, λέει, 600 δολάρια για προϊόντα μακιγιάζ, 320 δολάρια για βαφές και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Και αυτό το ποσό μέχρι στιγμής που έχει ξοδέψει έχει φτάσει τα 67.000 δολάρια για να κάνει post στο διαδίκτυο για οτιδήποτε θέλει να διαφημίσει ή να προβάλλει και να προωθήσει για να αμυφθεί. Εγώ διαβάζοντας τα ποσά, ένα κατάλαβα. Δεν είμαστε άσχημοι, φτωχοί είμαστε.

Κάπου εδώ το fade out και της Τετάρτης έφτασε στο τέλος του. Η Ελένη Ατρού θα σας ενημερώσει με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων σε λίγο και αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος με νυχτερινή βάρδια. Ευχαριστώ Χρήστο Σιδερίδη που ήταν για δύο ολόκληρες ώρες εδώ παρέα μας. Καλό βράδυ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η αναλυτική σας ενημέρωση στις 10. Τα στενά του Ορμούς θα είναι ανοιχτά για όλους. Καμία χώρα δεν θα έχει τον ελεγχό τους, ξεκαθάρισε σήμερα ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, ενώπιον δημοσιογράφων κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου του. Νωρίτερα ο Τραμπ ξεκαθάρισε στο PBS News πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα προσφέρουν στο Ιράν χαλάρωση κυρώσεων ως αντάλλαγμα για να παραδώσει Τεχεράνη τα αποθέματα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού. Στα ελληνοτουρκικά, αυστηρή απάντηση δίνει η Αθήνα στον Γκιουλέρ για τα περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις και τετελεσμένα απαντά η ελληνική πλευρά προς τον Τούρκο Υπουργό Άμυνας, την ώρα που η Άγκυρα επιμένει στο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Τις πρώτες τους αντιδράσεις εκφράζουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση με αφορμή τη χθεσινή ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελλάς. Ο κύριος Τσίπρας κρίθηκε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2023, θα κρίθηκε και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος το οποίο ακόμη δεν έχει δώσει αποτύπωμα, σχολίασε ο πρωθυπουργός. Ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης, αξιοπρέπειας και προοπτικής δεν ανήκει σε κανέναν αναντικατάστατο. Η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από one man show, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Την παροιμιώδη φράση άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς, επέλεξε Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Είδαμε ένα πάρα πολύ ωραίο σκηνικό, είδαμε μια πολύ ωραία παράσταση, αλλά το περιεχόμενο ήταν ακριβώς το ίδιο, είπε η Υπουργός. Επικό τρολάρισμα της ΚΝΕ στην Ελλάς του Τσίπρα για τις θέσεις του κόμματος «Καλέστε το 100». Η ΚΝΕ σχολιάζει με νόημα του Τσίπρα το rebranding, είχε επιτυχία, σκέφτεσε το κόμμα του, σκάει η αστυνομία. Για 4 κακουργήματα συγκρότησης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης και απάτης άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ κατηγορούνται 22 συλληφθέντες στο κύκλωμα της Κρήτης για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Καταδικάστηκε σε 3 χρόνια φυλάκιση χωρίς αναστολή ο 27χρονος σύντροφος της μητέρας της τρίχρονης που κακοποιήθηκε στην Κρήτη και νοσηλεύεται στο Παγνί. Το δικαστήριο της επέβαλε ποινή φυλάκισης 3 ετών και στη μητέρα. Τόσο ο 27χρονος όσο και η 25χρονη μητέρα του παιδιού παραπέμφθηκαν να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή το πρωί του Σαββάτου. Το τρίχρονο κορίτσι, 5 ημέρες από την εισαγωγή του στη ΜΕΘ, αποσωληνώθηκε και πλέον αναπνέει χωρίς μηχανική υποστήριξη. Σοβαρή υπόθεση αρπαγής και ξυλοδαρμού ανηλίκου σημειώθηκε στην Πάτρα, με τις αρχές να έχουν ήδη ταυτοποιήσει έναν 19χρονο Έλληνα, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε μαζί με ακόμη 3 άγνωστους μέχρι στιγμής συνεργούς του σε βίαιη επίθεση σε βάρος 12χρονου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επίθεση συνέβη τον περασμένο Απρίλιο, όταν δράστες φέρονται να εξανάγκασαν με τη βία τον ανήλικο να επιβιβαστεί στο όχημά τους. Στη συνέχεια το μετέφεραν στην περιοχή των Βοζαϊτικών στην Πάτρα, όπου τον χτύπησαν προκαλώντας του σωματικές βλάβες. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι δράστες έσβησαν τσιγάρο στο χέρι του 12χρονου, που έχει καταγωγή από την Ινδία, προκαλώντας του σοβαρό έγκαυμα. Η νεκροψία νεκροτομή που θα γίνει αύριο αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια θανάτου του 10χρονου αγοριού που ανασύρθηκε νεκρό από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Το ενδεχόμενο να πέθανε από ηλεκτροπληξία, από καλώδιο ρευματοκλοπής παρακείμενης κατοικίας που περνούσε μέσα από το κανάλι, εξετάζουν οι αρχές. Το ελληνικό FBI ψάχνει τη σύνδεση της πύρας που χτύπησε το σπίτι γνωστού εφοπλιστή με τη διαβόητη συμμορία LOS 21 και 30. Η συγκεκριμένη συμμορία φέρεται να εμπλέκεται σε ληστείες και διαρρήξεις σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Νεκρός στο κατάστρωμα εντοπίστηκε σήμερα το μεσημέρι στα Χανιά, 69χρονος Αμερικανός επιβάτης κουραζιερόπλοιου. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού, τοπικές νεφώσεις και τοπικές βροχές προβλέπονται για αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Θερμοκρασία από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Γενικά ευθείως θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με πρόσκαιρες νεφώσεις και ασθενείς τοπικές βροχές το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 10.30.
2: Κατερίνα, 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
3: Μαρία, 17 χρονών, 5 ώρες.
2: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση και ανθρωπολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3. 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Είναι τόσο πολύ η θάνατη των σπουδαίων καλλιτεχνών τα τελευταία 2-3 χρόνια που δεν σας κρύβω ότι έψαξα να δω αν ζει ο Κάρλος Σαντάνα. Ζει και βασιλεύει, είναι μόλις 78 ετών, σχετικά νέος, και αναμένουμε να κάνει και ένα καινούριο άλμπουμ. Το περιμένουμε πώς και πώς. Υπάρχει ένα κουνούπι στο στούντιο, για να ξέρετε τι τραβάω αυτή τη στιγμή, είναι γύρω από μένα και με εμποδίζει. Τετάρτη λοιπόν, 27 Μαΐου, λίγο ακόμα και έρχεται τριήμερο Αγίου Πνεύματος. Κάποιοι τυχεροί δεν εργάζονται τη Δευτέρα. Είναι αργία για τα επαγγέλματα του πνεύματος, σε εισαγωγικά και χωρίς εισαγωγικά. Πριν από λίγο σκεφτόμουν ότι μου λείπει αυτό το ενδιάμεσο. Από βροχές πήγαμε κατευθείαν σε ζέστη και τριαντάρια. Θέλω λίγο φθινόπωρο, λίγο άνοιξη. Δεν τη χάρηκα ούτε φέτος ούτε πέρσι. Είμαι μπουφάνι, είμαι κοντομάνικο θα είμαστε τα επόμενα χρόνια από ό,τι φαίνεται. Τζάμπα τόσες ζακέτες που έχω δηλαδή. Ξεκινάει λοιπόν η νυχτερινή βάρδια. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Χρήστος Σιδερίτης σήμερα στον ήχο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930-07-8228. 6930-07-8228. Πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα.

Συγκλονιστικές στιγμές σήμερα στο τελευταίο αντίο στη γωγό μας Ροκώστα. Σπαρακτικό ήταν το αντίο του σύζυγου της, του ποδοσφαιριστή Τραγιανού Δέλα. Θα σας διαβάσω ένα μικρό κομμάτι από τον επικίδιο που είπε ο γνωστός ποδοσφαιριστής. «Άγγελέ μου, αγάπη μου, έτσι με φώναζες, έτσι με αποκαλούσες παντού. Ο φύλακας άγγελός μου, έλεγες. Στα 50 μου γενέθλια, όταν έμεινα μόνος μου στο δωμάτιο του νοσοκομείου, όταν σε πήραν ξαφνικά για την εντατική, λύθηκαν όλα ξαφνικά μέσα στο μυαλό μου. Εσύ ήσουν άγγελος και όχι εγώ. Εσύ ήρθες στη ζωή μου να μου μάθεις πράγματα. Έλεγα ότι έχω υπομονή και επιμονή, αλλά πόσο μικρός ήμουν μπροστά σου, με τη δικιά σου υπομονή σε όλα αυτά που έχεις περάσει. Πόση επιμονή για να τα ξεπεράσεις. Η ομορφιά και η λάμψη σου μόνο σε άγγελο παραπέμπουν και αυτό είναι μια ακόμη απόδειξη ότι εσύ ήσουν άγγελος και όχι εγώ». Είπε πάρα πολλά. Θα μείνω σε ένα κομμάτι που λέει ότι όλες οι όμορφες στιγμές θα γίνουν αναμνήσεις, αλλά και οι πολύ δύσκολες μαθήματα ζωής. Μαθήματα θάρρους, αξιοπρέπειας, δύναμης, ψυχής, καλοσύνης, στοικότητας, υπομονής και άλλων πολλών αρετών που έχεις μέσα σου. Φινάλε λοιπόν σε μια ωραία ζωή. Νομίζω ότι έφυγε πλήρης η γωγό μας Ροκώστα. Έζησε την καταξίωση, την αγάπησαν τα δικά της άτομα. Έχει ένα καταπληκτικό κορίτσι για κόρη. Δεν ξέρω τι να λένε. Αυτοί που μένουν πίσω συνήθως δεν ξεχνάνε ποτέ και συνεχίζουν και πονάνε. Αλλά αν την ώρα που φεύγεις, η εμπειρία που έχω εγώ δηλαδή από τότε που έχασα τον πατέρα μου, μου είπε ότι φεύγει λυτρωμένος γιατί είδε την οικογένειά του μαζί στις τελευταίες του στιγμές και αυτό ήταν κάτι πολύ, πολύ σημαντικό. Κάτι αντίστοιχο φαντάζομαι θα έζησε και θα ένιωσε και η αγαπημένη γυμνάστρια και τηλεστάρ, η γωγό μας Ροκώστα. Καλό ταξίδι και πάλι στο φως.

Σας είπα χθες βιαστικά την είδηση ότι μια τουρίστρια πήγε στα δικαστήρια ένα ξενοδοχείο στην Ιταλία, συγκεκριμένα στην περιοχή Κόρβαρα, είναι στην οροσειρά των Δολομιτών. Η τουρίστρια λοιπόν ζήτησε ένα ποτήρι νερό στο εστιατόριο του ξενοδοχείου, όπως είπαμε και χθες. Της έφεραν ένα μπουκάλι εμφιαλωμένο, της λένε 7 ευρώ. Αυτή απάντησε 7 ευρώ για λίγο νερό, φέρατε μου από τη Βρύση. Όμως το ξενοδοχείο αρνήθηκε να της προσφέρει νερό από τη Βρύση. Είχε πολιτική να μην σερβίρει δωρεάν νερό. Καυγάδες, φωνές. Η υπόθεση έφτασε στα δικαστήρια, όπου η τουρίστρια ζήτησε αποζημίωση για ηθική βλάβη ύψους 2.700 ευρώ. Όχι μόνο δεν πήρε τα 2.700 ευρώ, αλλά έχασε και τη δίκη και πλήρωσε και τα έξοδα της δίκης, και τα δικά της, αλλά και του ξενοδοχείου. Της βγήκε ένα ποτήρι νερό λίγο παραπάνω από 500 ευρώ. Το δικαστήριο έκρινε λοιπόν πως το ξενοδοχείο μπορεί να αποκομίζει κέρδος από το νερό, καθώς ζούμε σε ελεύθερη αγορά και τα πάντα είναι προς πώληση. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Πριν 10 χρόνια, αυτή η υπόθεση μου θύμισε αυτό, ότι πριν 10 χρόνια είχα πάει στη Βαρκελόνη, πάω σε ένα περίπτερο να πάρω ένα μπουκαλάκι νερό και μου λέει ο περιπτεράς 4,70. 4,70 ευρώ για ένα μπουκαλάκι νερό. Κατάλαβε ο άνθρωπος ότι δεν ήμουν από εκεί, με ρώτησε αν ήμουν τουρίστας. Και μου είπε ότι καλύτερα να μην πίνεις νερό, αλλά να πίνεις κρασί. Γιατί όντως το κρασί στην Ισπανία είναι πάρα πολύ φθηνό, δηλαδή έχει περίπου 2,5 ευρώ. Και γι' αυτό βλέπεις τους περισσότερους τουρίστες να είναι λίγο χαμογελαστοί, ζαλισμένοι. Δεν έχουν να πληρώσουν το νερό και πίνουν όλη μέρα κρασί. Μου το είχε πει ο περιπτεράς, το πρόσεξα, το παρατήρησα και όντως συμβαίνει. Γι' αυτό και όλοι λένε τι ωραία πόλη Βαρκελόνη. Φυσικά δεν την έχουν δει, είναι όλη την ώρα μεθυσμένοι. Γι' αυτό νομίζουν ότι είναι τόσο ωραία. Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι και επιστρέφουμε αμέσως.

Λοιπόν, το πρώτο μήνυμα έρχεται από το Θανάση που λέει χαιρετίσματα από τον Κολυνδρό. Θα μας ακούσει την πρώτη ώρα γιατί μετά θα πέσει για ύπνο λόγω πρωινού ξυπνήματος για τη δουλειά. Ζητάει ένα τραγούδι από το Λένι Κράβιτς. Θανάση, νομίζω ότι στα πολύ κοντά πρέπει να παίξουμε ένα Λένι Κράβιτς. Είναι στη λίστα, νομίζω. Και αυτό λέει γιατί χθες κυκλοφόρησε ένα νέο παιχνίδι το οποίο παίζει σε κάποια παιχνιδομηχανή, ένα James Bond First Light, δεν ξέρω από αυτά. Στο οποίο λέει ο Λένι Κράβιτς είναι ο κακός. Δανείζει και τη φωνή του αλλά και την εμφάνισή του, λέει, στο χαρακτήρα. Μάλιστα. Χθες είχε γενέθλια ο Λένι Κράβιτς, Θανάση. Αφού μου λες εσύ κάποιες πληροφορίες γι' αυτόν, θα σου πω κι εγώ μερικές. Είχε γενέθλια και έγινε 61 ετών, και ας μην του φαίνεται. Λοιπόν, εγώ θα φύγω από το στούντιο γιατί η Ελένη Ιατρού, την οποία καλωσορίζω και από τον αέρα του ραδιοφώνου, μια πάρα πολύ καλή και πολύ έμπειρη δημοσιογράφο, και είμαστε τυχεροί που την έχουμε, θα σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους. Το φάντασμα του κράχ πλανάται στις αγορές, προειδοποίηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για νέα κρίση χρέους. Πόλεμος στο Ιράν, δασμοί Τραμπ και ενεργειακό σοκ απειλούν να τεινάξουν στον αέρα την ευρωπαϊκή οικονομία. Στο επίκεντρο η Γερμανία που δείχνει πλέον αδύναμη να ανακάμψει μετά τη ρήξη με τη Ρωσία και τον τερματισμό των φθηνών ροών ρωσικού φυσικού αερίου. Καμπανάκι και για νέες απειλές όπως κύβερνο επιθέσεις, υβριδική σύγκρουση και ευπάθειες που δημιουργεί τεχνητή νοημοσύνη στο τραπεζικό σύστημα. Στη δίκη των Τεμπών ολοκληρώθηκαν οι αντιρρήσεις των κατηγορουμένων, βαρύ κατηγορητήριο σε βάρος 36 ατόμων. Λίγο πριν την ολοκλήρωση της συνεδρίασης σημειώθηκε ένταση, ακούμε το βιογραφικό της δολοφόνου, φώναξε ο Νίκος Πλακιάς για την πρώην πρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων. Το ελληνικό FBI ψάχνει τη σύνδεση της πύρας που χτύπησε το σπίτι γνωστού εφοπλιστή με τη διαβόητη συμμορία LOS 21 και 30. Η συγκεκριμένη συμμορία φέρεται να εμπλέκεται σε ληστείες και διαρρήξεις σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Ρατσιστική επίθεση κατά 12χρονου Ινδού στην Πάτρα, τον άρπαξαν, τον ξυλοκόπησαν και τον έκαψαν με τσιγάρο. Αίματηρη ληστεία στην Πατησίω με έναν Πακιστανό τραυματία και κινηματογραφική καταδίωξη για τη σύλληψη τριών Ελβανών. Σκληρή γραμμή Τραμπ προς το Ιράν, καμία άρση κυρώσεων για το εμπλουτισμένο ουράνιο. Αποκάλυψη των Financial Times, άδειος ο Κουμπαράς για ανοικοδόμηση της Γάζας από το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ. Από προφήτης σε Μεσσία, σεναριογράφος των Σίμπσον, κατεβαίνει για πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών το 2028. Και την Ευρώπη ο θερμικός στόλος, παγκόσμιος συναγερμός για τον θανατηφόρο καύσωνα. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11.
2: Δύο άνθρωποι, ένα έγκλημα, μία καταδίωξη χωρίς όρια και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτης σωστών, η καταδίωξη. Η νέα σειρά της ΕΡΤΡΙΑ σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤΡΙΑ.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Νομίζω ότι οι αρχές πρέπει να κοιτάξουν τον αέρα της Θεσσαλονίκης, το νερό της Θεσσαλονίκης. Κάτι φταίει σίγουρα, γιατί δεν γίνεται κάθε μέρα που ξημερώνει να έχουμε και μια περίεργη είδηση από το αστυνομικό ρεπορτάζ της πόλης. Χθες λοιπόν, στο νοσοκομείο κατέληξε ένας 50χρονος, ο οποίος επιτέθηκε σεξουαλικά στη σύντροφο 29χρονου μέσα στο διαμέρισμά του στην περιοχή της Χαριλάου. Τι έγινε? Ένα ζευγάρι λοιπόν, 33 χρονών η γυναίκα, 29 ο άντρας, επισκέφτηκε φιλικά έναν 50χρονο, ήπιαν τον καφέ τους. Κάποια στιγμή η 33χρονη γυναίκα κατευθύνθηκε προς τον μπάνιο, την ακολούθησε ο 50χρονος, της επιτέθηκε, της έσκισε την μπλούζα και άρχισε να τη θοπεύει στο στήθος. Η γυναίκα, όπως ήταν φυσικό, έβαλε τις φωνές. Ο 29χρονος σύντροφος πλησίασε, βρήκε μια σπάτουλα μπροστά του, του την έφερε στο κεφάλι. Αυτός βρήκε μια μεταλλική σωλήνα στο πάτωμα, την πήρε και άρχισε να το χτυπάει στα πλευρά, με αποτέλεσμα και οι δύο άντρες να καταλήξουν στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύονται φρουρούμενοι από την ελληνική αστυνομία. Ακόμα δεν έχουν κάνει ο ένας τον άλλον μήνυση, οπότε αυτό με βάζει λίγο σε υποψίες. Εμείς που έχουμε δει πολλά λόγω του επαγγέλματος, πολλά κάπου πάει το μυαλό μου, αλλά δεν θέλω να το φανταστώ. Εγώ σας λέω απλά τα στοιχεία. Περιμένουμε λοιπόν να μάθουμε αν κάποιος από τους δύο θα κάνει μήνυση για να απαγγελθούν κατηγορίες.

Ας ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας. Μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930-07-8228. Η Δέσποινα μας στέλνει αν θα έχουμε σύντομα κάποιον καλεσμένο στο στούντιο για να κάνουμε, λέει, ωραίες συζητήσεις. Την άλλη εβδομάδα θα έχουμε μια νεαρή αγαπημένη τραγουδίστρια, πολύ αγαπημένη. Δεν θα πω όνομα, θα το μάθετε στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Λοιπόν, πάμε στην Ευρώπη, συγκεκριμένα στη Βρετανία και στη Γαλλία, που αντιμετωπίζουν αυτές οι δύο χώρες το μεγαλύτερο πρόβλημα λόγω καύσωνα. Όπως είπαμε και χθες, δεν είναι μαθημένοι σε τέτοιες θερμοκρασίες, ειδικά οι Άγγλοι. Η θερμοκρασία λοιπόν σήμερα έφτασε στην Αγγλία στους 35 βαθμούς και οι Άγγλοι, αν δείτε κάποια βίντεο που κυκλοφορούν και κάποιες φωτογραφίες, κυριολεκτικά ξεχύθηκαν σε γρασίδια, πάρκα, λίμνες, θάλασσες, συντριβάνια, βουτήξανε, ανοίξαν τις βρύσες, μπήκαν από κάτω. Φτάσανε σε σημείο λόγω της υπερβολικής χρήσης νερού, κατανάλωση νερού, να διακοπεί το νερό για κάποιες ώρες. Οπότε φαντάζεστε, με τόση ζέστη να μην έχει νερό, φανταστείτε τι έγινε. Πραγματικά είναι σε κατάσταση απελπιστική αυτή τη στιγμή η Βρετανία. Το κράτος σκέφτεται να κάνει ένα mini lockdown, δηλαδή να επιτρέψει σε εργαζόμενους ή να δουλέψουν από το σπίτι ή να μην δουλέψουν καθόλου, δηλαδή για 2 μέρες να παύσουν τα πάντα ώστε να γλιτώσουν τις μετακινήσεις στις δύσκολες ώρες, δηλαδή τις πολύ πρωινές και μεσημεριανές. Κάτι αντίστοιχο γίνεται και στη Γαλλία. Η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 35 βαθμούς στη Γαλλία και εκεί αναζητούσαν στιγμές δροσιάς σε μέσα μαζικής μεταφοράς όπου λειτουργεί το air condition, δηλαδή σε πάρκα, τουλάχιστον αυτοί έχουν και πάρκα. Μην ξεχνάτε ότι πάρα πολλοί κόσμος και στη Βρετανία και στη Γαλλία κατέληξε στο νοσοκομείο λόγω θερμοπληξίας. Λίγο καλύτερα είναι τα πράγματα στις Βρυξέλλες, χαμηλότερες θερμοκρασίες, αλλά εκεί οι άνθρωποι δεν έχουν ούτε air condition ούτε ανεμιστήρες, γιατί τώρα τα γνωρίζουν αυτά, τώρα τα μαθαίνουν. Από εδώ και πέρα θα πρέπει να δουν πώς θα αντιμετωπίζουν τέτοια φαινόμενα, γιατί όπως λένε οι επιστήμονες, η άνοδος της θερμοκρασίας στην κεντρική Ευρώπη ήρθε για να μείνει. Στα δικά μας τώρα, ήρθε νωρίτερα η ζέστη. Σας είπαμε ότι από Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή θα ανέβει η θερμοκρασία πάνω από τους 30 βαθμούς. Σήμερα σε κάποιες περιοχές της χώρας ανέβηκε πάνω από 30 βαθμούς. Είχαμε 31 και 32 βαθμούς. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη, τις μεσημεριανές ώρες, η αίσθηση της ζέστης ήταν υπερβολική. Σαββατοκύριακο οι θερμοκρασίες θα αγγίξουν σίγουρα τους 33 βαθμούς. Γι' αυτό αναζητήστε κάποια όαση δροσιάς, κάποια κοντινή παραλία για να μπορέσετε να κάνετε κάποιο μπάνιο. Αλλά τη Δευτέρα δείχνει αύξηση αέρα, δηλαδή θα έχουμε λίγους ανέμους και πιθανότητα για βροχή. Θα είναι ένα ωραίο σβήσιμο μετά από ένα τριήμερο, μετά το απογευματάκι να ρίξει μια ωραία μπόρα να δροσίσει, είναι ό,τι πρέπει.

του conference. 0-0 είναι, οδεύουμε προς το ημίχρονο. Δεν είναι και πολύ σπουδαίο το μάτς από ό,τι βλέπω. Λίγες φάσεις και αυτές όχι πάρα πολύ καλές. Μένει να δούμε, γιατί το Σάββατο αγωνίζεται και η Arsenal με την Paris Saint-Germain, αν φέτος οι αγγλικές ομάδες θα κατακτήσουν όλα τα ευρωπαϊκά τρόπαια. Νομίζω ότι δεν έχει ξανασυμβεί κάποια χώρα να σηκώσει όλα τα ευρωπαϊκά κύπελα. Για να δούμε αν θα συμβεί φέτος. Στην δικιά μας ελληνική πραγματικότητα, αύριο για το πρωτάθλημα μπάσκετ στην Ελλάδα, ο Παναθηναϊκός στις 6 υποδέχεται το ΠΑΟΚ, ξεκινάνε τα play-off για το ποιος θα πάει στον τελικό, και στις 8 και 4 ο Ολυμπιακός, που ακόμη πανηγυρίζει την κατάκτηση της EuroLeague, υποδέχεται την ΑΕΚ που άφησε εκτός τον Άρη, εκτός τετράδας. Η αλήθεια είναι ότι εδώ και δύο μέρες οι παίκτες του Ολυμπιακού διασκεδάζουν, δηλαδή και σήμερα που έβλεπα κάποιες φωτογραφίες έκαναν πάρτι, τρώγανε έξω, δεν έχουν προλάβει να προπονηθούν, αλλά θα μου πεις, είναι ένα επίπεδο πάνω από την ΑΕΚ, οπότε και στις κακές του στιγμές μπορεί να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Το Σάββατο ο μεγάλος τελικός του Champions League, θα το ξαναπώ γιατί είμαι σίγουρος ότι κάποιοι θα την πατήσετε και θα βάλετε 10 η ώρα να δείτε τον αγώνα, και δεν θα τον δείτε γιατί θα έχει γίνει στις 7 η ώρα το απόγευμα είναι ο αγώνας.

στην Άγγελα Μέρκελ, η οποία έκανε μια σοκαριστική πρόβλεψη για το πότε θα τελειώσει ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Είπε ότι ελπίζει σε 10 χρόνια από τώρα η Ουκρανία να είναι μια ελεύθερη και ειρηνική χώρα. Άφησε λοιπόν να εννοηθεί ότι αυτός ο πόλεμος δεν θα τελειώσει πάρα πολύ γρήγορα, όπως πολλοί λένε ότι προέβλεπαν ότι μέσα στον επόμενο φθινόπωρο θα σταματήσουν οι εχθροπραξίες μεταξύ των δύο χωρών. Η Άγγελα Μέρκελ, που απέρριψε οποιαδήποτε προσπάθεια έγιναν από τους Ευρωπαίους για να πάρει το ρόλο της μεσολαβήτριας ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Ρωσία, αρνήθηκε κατηγορηματικά, δεν θέλει να έχει κάποια σχέση σε αυτές τις συζητήσεις και είπε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, δεν βλέπει κάποιο πεδίο συνεννόησης με τη Ρωσία και πιστεύει ότι καμία από τις δύο πλευρές δεν μπορεί να κερδίσει καθαρά τον πόλεμο στην Ουκρανία και γι' αυτό αυτός ο πόλεμος θα διαιωνίζεται για τουλάχιστον λέει μια δεκαετία. Την ίδια ώρα, Τούρκοι αναλυτές στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της χώρας λόγω του καινούργιου νομοσχεδίου που ψηφίζει ο Ερντογάν για γαλάζιες πατρίδες και ιστορίες για αγρίους, αρχίζουν κάποιες δηλώσεις περίεργες ότι το ελληνικό ναυτικό είναι μόνο για ψάρεμα, δηλαδή οξύνεται το κλίμα περίεργα και απορώ τόσο τα τελευταία 5-6 χρόνια δεν έχει μάθει τίποτα αυτός ο πλανήτης, βλέπει τόσες πολεμικές σειράξεις σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Τι έχει κερδίσει, τι έχει βγει από αυτό το πράγμα, γιατί δεν επενδύουν σε μια ειρηνική λύση των προβλημάτων και πάνω να λυθούν όλα μέσω συνεννόησης. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται σαν σήμερα, 27 Μαΐου τα προηγούμενα χρόνια. Καταρχήν να πούμε χρόνια πολλά στο Θεράπον, γιορτάζει σήμερα. Το 1895 ο Όσκαρ Ουάιλντ καταδικάστηκε σε 2 χρόνια καταναγκαστικά έργα με την κατηγορία της προσβολής της δημοσίας εδούς και της ομοφιλοφιλίας. Η δίκη αυτή έμεινε στην ιστορία ως μία από τις πιο διάσημες υποθέσεις λογοκρισίας και ποινικοποίησης της προσωπικής ζωής. Το 1877 γεννιέται η Ισιδώρα Ντάγκαν. Χορεύτρια, θεωρείται από πολλούς η μητέρα του σύγχρονου χορού. Έμεινε γνωστή ως εξυπόλυτη χορεύτρια, εμπνεύστηκε από την αρχαία ελληνική χορογραφία και οι χορογραφίες της θεωρούνται πρωτοπόρες για την εποχή τους. Το 1922 γεννήθηκε ο καλύτερος κινηματογραφικός δράκουλας, ο σπουδαίος ηθοποιός Κρίστοφερ Λί. Το 1995 ο Αμερικανός ηθοποιός Κρίστοφερ Ρίβ, ο κινηματογραφικός Σούπερμαν, για όσους δεν ξέρετε το όνομα, μένει παράλυτος από το λαιμό και κάτω μετά από πτώση από το άλογό του σε αγώνα υπασίας. Θα σας πάω σε μια συγκλονιστική ιστορία. Το 1961, όπου η Αμερικανίδα Ανίτα Μπέικερ, σύζυγος λοχεία που υπηρετεί στη βάση των ΗΠΑ στο Ελληνικό, στραγγαλίζει τα 3 μικρά παιδιά τους και αποπειράται να αυτοκτονήσει όταν ανακαλύπτει ότι ο σύζυγός την απατά με Ελληνίδα τηλεφωνήτρια της βάση. Είχε μάθει λοιπόν ότι ο σύζυγός της έχει Ελληνίδα ερωμένη και σκότωσε τα 3 τους παιδιά και προσπάθησε να αυτοκτονήσει. Και το 1963 πεθαίνει στη Θεσσαλονίκη ο Γρηγόρης Λαμπράκης. 4 μέρες νωρίτερα είχε τραυματιστεί σοβαρά από παρακρατικούς ενώ επέστρεψε στο ξενοδοχείο μετά από εκδήλωση για την ειρήνη και τον αφοπλισμό. Ο θάνατός του εντείνει την παγκόσμια καταγραφή και προκαλεί πολιτική κρίση στη χώρα μας. Έρχονται οι ειδήσεις στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η αναλυτική σας ενημέρωση. Κλείδωσε ο καιρός για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος από το Σάββατο έως και τη Δευτέρα. Προβλέπεται ιδιαίτερα καλός, ευνοώντας τις μετακινήσεις των εκδρομέων για όσους ταξιδέψουν από τα αστικά κέντρα. Οι καιρικές συνθήκες θα είναι ιδανικές για την εποχή, με αρκετή ηλιοφάνεια, υπέροχες θάλασσες και ανέμους που δεν θα ξεπερνούν τα 5 μποφόρ. Μόνο πολύ σύντομες τοπικές μπόρες θα εκδηλωθούν σε ορεινές περιοχές. Ενδέχεται να κάνουν την εμφάνισή τους χωρίς όμως να επηρεάσουν ουσιαστικά την καλοκαιρινή εικόνα του καιρού. Αυξημένα μέτρα της τροχέας για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος τίθενται σε ίσχυ από την Παρασκευή. Αύριο θα πραγματοποιηθεί η σύσκεψη στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης για τις καθυστερήσεις του συνοριακού σταθμούς. Τη λεωφοριακή γραμμή Μ1 επαναφέρει από μεθαύριο Παρασκευή 29 Μαΐου και για 3 εβδομάδες ο ΑΣΤ, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, λόγω της νέας διακοπής λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης. Η διαδρομή θα ξεκινά από τη Νέα Ελβετία και θα καταλήγει στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό και θα διέρχεται από τον άξονα Καραμαλή-Εγνατία-Μοναστηρίου. Τα δρομολόγια θα εκτελούνται από τις 5 το πρωί έως τις 12 τα μεσάνυχτα καθημερινά. Παράλληλα θα ενισχυθούν οι 3 γραμμές IKEA νέο σιδηροδρομικό σταθμός, 31 Βουλγαρικτέλ και 39 Κηφισιά δικαστήρια. Το φάντασμα του κραχ πλανάται στις αγορές για νέα κρίση χρέους, προειδοποιεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πόλεμος στο Ιράν, δασμοί Τραμπ και ενεργειακό σοκ απειλούν να τεινάξουν στον αέρα την ευρωπαϊκή οικονομία. Στο επίκεντρο η Γερμανία, που δείχνει πλέον αδύναμη να ανακάμψει μετά τη ρήξη με τη Ρωσία και τον τερματισμό των φθηνών ροών ρωσικού φυσικού αερίου. Στη δίκη των Τεμπών ολοκληρώθηκαν οι αντιρρήσεις των κατηγορουμένων, βαρύ κατηγορητήριο σε βάρος 36 ατόμων. Λίγο πριν την ολοκλήρωση της συνεδρίασης σημειώθηκε ένταση. Ακούμε το βιογραφικό της δολοφόνου, φώναξε ο Νίκος Πλακιάς για την πρώην πρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων. Για 4 κακουργήματα συγκρότησης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης και απάτης άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ κατηγορούνται 22 συλληφθέντες στο κύκλωμα της Κρήτης για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το ελληνικό FBI ψάχνει τη σύνδεση της πύρας που χτύπησε το σπίτι γνωστού εφοπλιστή με τη διαβόητη συμμορία LOS 21 και 30. Η συγκεκριμένη συμμορία φέρεται να εμπλέκεται σε ληστείες και διαρρήξεις σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Η νεκροψία νεκροτομή που θα γίνει αύριο αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια θανάτου του 10χρονου αγοριού που ανασύρθηκε νεκρό από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Το ενδεχόμενο να πέθανε από ηλεκτροπληξία από καλώδιο ρευματοκλοπής παρακείμενης κατοικίας που περνούσε μέσα από το κανάλι εξετάζουν οι αρχές. Καταδικάστηκε σε 3 χρόνια φυλάκισης χωρίς αναστολή ο 27χρονος σύντροφος της μητέρας της τρίχρονης που κακοποιήθηκε στην Κρήτη και νοσηλεύεται στο Παγνί στο Ηράκλειο. Το δικαστήριο της επέβαλε ποινή φυλάκισης 3 ετών και στη μητέρα. Το τρίχρονο κορίτσι 5 ημέρες από την εισαγωγή του στην ΜΕΘ αποσωληνώθηκε και πλέον αναπνέει χωρίς μηχανική υποστήριξη. Ρατσιστική επίθεση κατά 12χρονου Ινδού καταγράφηκε στην Πάτρα. Νεαροί τον άρπαξαν, τον ξυλοκόπησαν και τον έκαψαν με τσιγάρο. Ο Ισραηλινός στρατός προειδοποίησε απόψε ότι θεωρεί εμπόλεμη ζώνη το σύνολο της Λιβανικής επικράτειας νότια του ποταμού Ζαχράνη, ο οποίος βρίσκεται σε απόσταση περίπου 40 χιλιόμετρων από τα σύνορα και ζήτησε την εκένωση αυτής της περιοχής. Τα στενά του Ορμούς θα είναι ανοιχτά για όλους, καμία χώρα δεν θα έχει τον ελέγχό τους, ξεκαθάρισε σήμερα ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ντόναλντ Τραμπ ενώπιον δημοσιογράφων κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου του. Νωρίτερα ο Τραμπ ξεκαθάρισε πως στο PBS News οι ΗΠΑ δεν θα προσφέρουν στο Ιράν χαλάρωση κυρώσεων ως αντάλλαγμα για να παραδώσει η Τεχεράνη τα αποθέματα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού. Η Ευρώπη φλέγεται καταρρύπτοντας τα ρεκόρ ζέστης το ένα μετά το άλλο. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εν μέσω καύσωνα. Ρεκόρ ζέστης καταγράφεται για το μήνα Μάιο. Κυρίες και κύριοι, ήταν η αναλυτική σας ενημέρωση. Επόμενη σύντομη ενημέρωση σε τίτλους σε μισή ώρα.
2: One Health στη Λαϊκή, το ταξίδι της ζωής. Γιορτή Λαϊκών Αγορών, 28 Μαΐου, πλατεία Αριστοτέλους, άγαλμα Βενιζέλου. Οι μαθητές μαθαίνουν για την υγιεινή διατροφή και το βράδυ συναυλία του Δημήτρη Χρυσοχοΐδη για τους μεγάλους. Μια δράση της Γενικής Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Υπάρχουν τόποι που δεν ξεχνούν ποτέ τους ανθρώπους τους. Μέρες γιορτών Βοϊού Πέλεκων 2026. Αφιέρωμα στους βοϊώτες της Διασποράς. Μνήμες ξενιτιάς, ιστορίες ανθρώπων, φωτογραφίες από την Κεντρική Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη, τα Βαλκάνια, την Αμερική, την Αυστραλία. Ημερίδες, εκθέσεις, μουσικές και τραγούδια της ξενιτιάς. 27 Μαΐου έως 1η Ιουνίου 2026. Σιάτιστα, Πελεκάνος, Δαμασκηνιά, Πολυκάστανο. Μέρες γιορτών Βοϊού Πέλεκων 2026. 10 χρόνια ιστορίας, πολιτισμού, τέχνης και παράδοσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια, εδώ στον 102. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Χρήστος Σιδερίδης στον ήχο. Πάμε να διαβάσουμε ένα μήνυμα που μας έχει έρθει από τη Χρυσάνθη. Λέει: τα βράδια τα περνάμε μόνο με Γιάννη. Φαντάζομαι εννοεί εμένα, εκτός κι αν μας εξομολογείτε ότι περνάει τα βράδια της με κάποιον άλλον Γιάννη. Λοιπόν, κάνουμε και. Α, με συγχωρείτε να πω και πριν, γιατί με μαλώσανε οι φίλοι της εκπομπής οι Αριανοί. Δεν είπα ότι ανανέωσε το συμβόλαιό του ο Μήτρου Λόγκ για τα επόμενα 2 χρόνια μέχρι και το τέλος του 2028. Μια σημαντική κίνηση για τον Άρη, τον μπασκετικό Άρη. Λογίζεται σαν Έλληνα στο ελληνικό πρωτάθλημα ο Μήτρου Λόγκ. Και είναι μια σημαντική προσθήκη για την επόμενη σεζόν. Δεν θα συνεχίσει, σίγουρο είναι αυτό, ο Μίλισιτς, ο προπονητής του Άρη. Ο Άρης δίνει τα αρέστα του για να φέρει τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο. Υπάρχει εναλλακτική, έχει ακουστεί ένα δεύτερο όνομα. Ελπίζουμε να μην χρειαστεί να ψάξουν την εναλλακτική και ο προπονητής της Εθνικής Ελλάδος να είναι και στον πάγκο των κιτρινομαύρων. Λοιπόν, να κάνουμε και μια βόλτα στον κόσμο. Ξεχάστε ότι οι πλούσιοι πάνε τα λεφτά τους πλέον στην Ελβετία. Το Hong Kong τους ξεπέρασε τους Ελβετούς. Αυτή τη στιγμή το Hong Kong διαχειρίζεται 2,95 τρισεκατομμύρια δολάρια σε ξένα κεφάλαια. Απίστευτα ποσά. Και ποινή φυλάκισης 3,5 ετών δόθηκε στον προσωπικό βοηθό του Μάθιου Πέρι, που χάσαμε πριν από 2 χρόνια περίπου, γιατί του έδινε και τα μήνυ χωρίς να υπάρχει ιατρική συνταγή. 3,5 χρόνια θα τα εκτίσει, δεν μπορεί να μην να τα εξαγοράσει. Και σας πάω στο σινεμά, γιατί είναι Τετάρτη και όποτε δεν σας λέω καμιά εβδομάδα μου ξεφεύγει να σας πω ταινίες, με μαλώνετε. 2 ταινίες έχω ξεχωρίσει και άντε άμα πρέπει να πω και μια τρίτη, θα σας δώσω μια τρίτη. Η καλύτερη ταινία που βγαίνει αυτή η εβδομάδα στους κινηματογράφους είναι η Christopher, είναι η νέα ταινία του Steven Soderbergh. Είναι μια μαύρη δραματική κωμωδία με πάρα πολύ έξυπνο και αιχμηρό χιούμορ. Είναι οι εγγονοί μιας οικογένειας προσπαθούν να βγάλουν λεφτά πλαστογραφώντας πίνακες ζωγραφικής και ξεκινάνε οι απανωτές περιπέτειες. Είναι καταιγιστική ταινία με πάρα πολύ κωμικές σκηνές μέσα. Η δεύτερη ταινία που σας προτείνω είναι και αυτή η κωμωδία. Λέγεται Homo Sapiens. Είναι το κορυφαίο δίδυμο της Αργεντινής. Οι δύο καλύτεροι κωμικοί ηθοποιοί της Αργεντινής ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια απολαυστική καυστική μαύρη κωμωδία που βάζει στο μικροσκόπιο την ανθρώπινη ματαιοδοξία, τις κοινωνικές συμβάσεις και τον παραλογισμό της σύγχρονης καθημερινότητας με απαράμιλο κινησμό και χιούμορ. Αυτές τις 2 ταινίες μπορείτε να τις απολαύσετε και στα θερινά σινεμά, παίζονται στην πόλη μας. Και αν έπρεπε να σας δώσω και τρίτη ταινία, θα σας δώσω το «Ο τελευταίος Βίκινγκ». Σκηνοθετεί ο Άντερς Τόμας Γένσεν. Παρακολουθούμε μια άγρια και δυναμική ιστορική περιπέτεια που μεταφέρει το κοινό στην εποχή των Βίκινγκς. Μέσα από εντυπωσιακές μάχες, προδοσίες και αναζήτηση εκδίκησης, η ταινία ακολουθεί το ταξίδι του τελευταίου μεγάλου πολεμιστή που παλεύει να κρατήσει ζωντανές τις παραδόσεις του σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία. Είναι μια περιπέτεια παύλα κωμωδία, περισσότερο κωμωδία με σκηνές περιπέτειας.

misunderstood. Σύμφωνα με την κατάταξη του World Population Review για το 2026, η Ελλάδα αναδείχθηκε η ομορφότερη χώρα στον κόσμο, ξεπερνώντας τη Νέα Ζηλανδία και την Ιταλία. Η Ελλάδα περιγράφεται ως ζωντανή carte postal, συνδυάζει, λέει, τη μυθολογία, αρχαιολογικούς χώρους, κυκλαδίτικη και αρχιτεκτονική, μεσογειακό φως. Αυτά τα στοιχεία, λέει, μαζί με τη διαχρονική της παρουσία στον τουρισμό, εδραιώνουν τη σύνδεση ομορφιάς με τη φύση και την ιστορία. Τι ωραία λόγια που τα λένε. Εμείς οι ντόπιοι, γιατί δεν τα βλέπουμε όλα αυτά. Πρώτη λοιπόν η Ελλάδα, ακολουθεί δεύτερη η Νέα Ζηλανδία, τρίτη η Ιταλία και πάμε να δούμε τις χώρες που συμπληρώνουν την πρώτη δεκάδα. Ελβετία, Ισπανία, Ταϊλάνδη, Νορβηγία, Ισλανδία, Αυστραλία και Αυστρία. Να πούμε ότι η Νέα Ζηλανδία για χρόνια έβγαινε πρώτη, ειδικά μετά την προβολή της ταινίας στο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών που γυρίστηκε στη Νέα Ζηλανδία. Η χώρα γνώρισε ένα τεράστιο κύμα τουρισμού. Άνθρωποι από τις ΗΠΑ και την Ασία ταξίδευαν προς τη Νέα Ζηλανδία για να δουν αυτά τα μαγικά τοπία που απολαύσαμε στην τριλογία Άρχοντας των Δαχτυλιδιών. Και φέτος λοιπόν τη θέση της πήρε η δικιά μας χώρα. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, παρότι ψηφίστηκε βέβαια η ομορφότερη χώρα στον κόσμο, τα στοιχεία που δείχνουν ως τώρα από τις κρατήσεις δεν φαίνεται να είναι η πρώτη χώρα σε προσέλευση τουριστών. Την παρτίδα φαίνεται να κερδίζει φέτος η Ισπανία και η Πορτογαλία. Αυτές οι δύο χώρες έχουν πάρει πάρα πολύ κόσμο από τους τουρίστες της Τουρκίας, της Αιγύπτου και της Κύπρου που τους έχασαν λόγω της πολεμικής σύραξης στο Ιράν. Μένει να δούμε αν αυτά τα δεδομένα θα ανατραπούν το επόμενο διάστημα.

Καταπληκτικό τραγούδι το Fever. Λοιπόν, ο Στάθης μας λέει ότι αν μένεις δυτικά η Άνω Πόλη, λέει, πού να δεις την ομορφιά της χώρας. Θα διαφωνήσω μαζί σου. Πρώτον, η Άνω Πόλη είναι από τις ωραιότερες γωνιές της Ελλάδος. Και δεύτερον, στα δυτικά μπορεί να μην έχουμε αξιοθέατα, αλλά έχουμε αληθινή ομορφιά χαρακτήρων. Τα παιδιά από τις δυτικές συνοικίες είναι αυθεντικότατα. Λοιπόν, εγώ αφήνω το στούντιο για λίγο, γιατί έρχεται η Ελένη Ατρού να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφω αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ο Ουάσιγκτον δεν θα αφήσει κανένα κρούσμα έμπολα να εισέλθει στη χώρα. Θα δημιουργηθεί ένα κέντρο καραντίνα στην Κένια, δηλώνει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Σκληρή γραμμή Τραμπ προς το Ιράν, καμία άρση κυρώσεων για το εμπλουτισμένο ουράνιο διαμηνύει. Άδειος ο κουμπαράς για νοικοδόμηση της Γάζας από το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ, αποκαλύπτουν οι Financial Times. Το Ισραήλ κήρυξε ζώνη πολέμου τις περιοχές νότια του ποταμού Ζαχράνη στο Λίβανο και ζητεί εκένωσή τους. Έξι υφερόμενοι αρχηγοί στο σκάνδαλο το ΠΚΕΠΕ, 317 οι εμπλεκόμενοι ξεπερνούν τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ οι παράνομες επιδοτήσεις. Η έρευνα έχει ξεκινήσει από το 2025, ενώ η δράση του κυκλώματος κρατά τουλάχιστον από το 2019. Στη δίκη των Τεμπών ολοκληρώθηκαν οι αντιρρήσεις των κατηγορουμένων βαρύ κατηγορητήριο σε βάρος 36 ατόμων. Λίγο πριν την ολοκλήρωση της συνεδρίασης σημειώθηκε ένταση. Ακούμε το βιογραφικό της δολοφόνου, φώναξε ο Νίκος Πλακιάς για την πρώην πρόεδρο της ρυθμιστικής αρχής Σιδηροδρόμων. Ηλεκτρικό καλώδιο μέσα στο κανάλι όπου πέθανε ο 10χρονος στις Σέρες, έγιναν 2 συλλήψεις. Προσωρινά κρατούμενοι οι 7 από τους 16 συλληφθέντες για τις εγκληματικές οργανώσεις με επίκεντρο τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στο Ηράκλειο Κρήτης. Γνωστός εφοπλιστής στόχος χιλιανών διαρρηκτών μπουκαραν στη βίλα του και έκλεψαν 45 ρολόγια αξίας πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Έγκλειστος στη φυλακή ο αρχηγός του κυκλώματος. Καίει την Ευρώπη ο θερμικός στόλος, παγκόσμιος συναγερμός για τον θανατηφόρο καύσωνα που αφήνει πίσω του νεκρούς. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Αφού σας ενημερώσω ότι ο Maverick Sai Αντετοκούμπο, ο 4 ετών γιος του Γιάννη Αντετοκούμπο, έκανε το πρώτο του κάρφωμα και μάλιστα εντυπωσιακότατο κάρφωμα, άμα το βρείτε στο διαδίκτυο και το δείτε. Θα σας πάω σε μια έρευνα που έκανε το Ινστιτούτο Έρευνας Εμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, ο γνωστός μας ΙΕΛΚΑ, όπου μας λέει ότι φέτος οι μισοί Έλληνες δεν θα κάνουν διακοπές. Και οι άλλοι μισοί Έλληνες που θα κάνουν διακοπές θα έχουν πάρα πολύ περιορισμένο προϋπολογισμό και θα κάνουν προσεκτικές και σχεδιασμένες κινήσεις. Δηλαδή θα προτιμήσουν σπίτια φίλων, συγγενών ή σπίτια που έχουν μέσα κουζίνα για να μαγειρεύουν, καθώς θεωρούν ότι το κόστος στα εστιατόρια, στα καφέ και στα beach bar έχει ξεφύγει και ότι δεν μπορούν με τους μισθούς τους να ανταποκριθούν. Παρ' όλα αυτά δεν θέλουν να στερηθούν κάποιο ταξίδι για να ανανεώσουν εικόνες, δηλαδή κάποια από τα ελληνικά νησιά μας, κάποια παραθαλάσσιο μέρος της χώρας μας που έχουμε άπειρα πάρα πολλά, αλλά θα κοιτάξουν να μειώσουν από κάπου αλλού για να βγάλουν το κόστος της στέγασης. Τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, τα ξενοδοχεία και τα Airbnb δηλαδή. 34% θα αποφασίσει τελευταία στιγμή αν θα κάνει ολιγοήμερες διακοπές, δηλαδή από 2 έως 4 ημέρες. Και ένα 11% λέει ότι αν κάνει διακοπές, αυτό το κόστος που θα χρησιμοποιήσει, τα λεφτά που θα χρησιμοποιηθούν, θα του λείψουν, λέει, από το επόμενο διάστημα. Δηλαδή δεν περισσεύουν, δεν αποταμιεύουν οι Έλληνες, δεν βάζουν στην άκρη για να κάνουν διακοπές και αυτό είναι λυπηρό και είναι πάρα πολύ δύσκολο, παιδιά. Και οι επιστήμονες λένε ότι ένας εργαζόμενος που εργάζεται σκληρά 12 μήνες, αν δεν πάει διακοπές, κινδυνεύει με εξουθένωση, το γνωστό burnout. Και πολλοί Έλληνες δηλώνουν ότι είναι στα όρια του burnout. Και πριν από λίγο διάβαζα και μια έρευνα ότι λέει ότι ο Έλληνας εργαζόμενος στον τομέα της εστίασης, λέει, είναι πλέον μακρινή ανάμνηση. Προτιμάνε, λέει, ανθρώπους από την Ινδία, το Μπαγκλαντές, το Πακιστάν. Προς το παρόν αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν σε θέσεις που δεν έχουν να κάνουν τόσο πολύ με εξυπηρέτηση κοινού, δηλαδή με την κουζίνα, βοηθή σερβιτόρου, μεταφορείς, καθαριστές κτλ. Αλλά οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων εστίασης λένε ότι έχουν φτάσει σε ένα σημείο όπου σκέφτονται να περάσουν και σε άλλες θέσεις αυτοί οι άνθρωποι. Το έχω ξαναπεί, εμένα η γνώμη μου είναι σταθερή. Όταν κάποιος σου λέει 6 μέρες την εβδομάδα, σεζόν, 12 ώρες την ημέρα και σου δίνει 1.400-1.500 ευρώ, δεν είναι 1.500 ευρώ πολύ πάνω από το βασικό μισθό, γιατί το βασικό μισθός αντιστοιχεί σε ένα 8ωρο. Εσείς ζητάτε από έναν άνθρωπο να δουλέψει 15 ώρες και να πάρει ένα φιλοδόρημα σύν το βασικό μισθό. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Ναι, μεν οι νέοι δεν πάνε να δουλέψουν σε τέτοιες δύσκολες δουλειές, αλλά και εσείς δεν τους δίνετε επιπλέον κίνητρα.

Δείτε περίεργα παιχνίδια που παίζει μερικές φορές η ζωή. Ο Ντέρεκ Τρεσάρντεν για 60 και πλέον χρόνια έπαιζε τους ίδιους αριθμούς στο Βρετανικό Λότο. Ωραία. Πέθανε πέρσι σε ηλικία 83 ετών. Δεν έπιασε ποτέ του το Λότο. Πεθαίνει λοιπόν και η χείρα σύζυγός του, πρώην σύζυγός του λοιπόν, η 80χρονη, να βρω και το όνομά της, Rose, η 80χρονη Rose, αποφασίζει να παίξει τα ίδια νούμερα που έπαιζε ο επί σειρά 62 ετών σύζυγός της.

τον άνθρωπό της, αλλά είδατε που μερικές φορές αυτό το συναισθηματικό κομμάτι της οδήγησε σε ένα τεράστιο οικονομικό όφελος. Τυχεροί να είναι, γεροί να είναι πάνω απ' όλα, να τα χαρούνε και να θυμούνται τον άνθρωπο που, της οικογένειας που έφυγε από κοντά τους. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

Με αυτή τη σπαρακτική έκκληση για συγχώρεση από την Άγιο θα σας αφήσω εγώ. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 10 στη νυχτερινή βάρδια. Πέμπτη αύριο. Σιγά σιγά ετοιμαζόμαστε για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Χρήστο του Σιδερίδη που φρόντισε όλα να πάνε καταπληκτικά. Τώρα προς το τέλος έχω τον ένα και μοναδικό Κώστα Σταθάκη. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Εύχομαι σε όλους να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και ένα ακόμη καλύτερο ξημέρωμα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ντόναλντ Τραμπ. Οι ΗΠΑ είτε θα καταλήξουν σε συμφωνία είτε θα τελειώσουν τη δουλειά. Το στενό του Ορμούς θα πρέπει να ανοίξει άμεσα, ανέφερα χαρακτηριστικά. Είτε θα είναι ανοιχτά για όλους, καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχο, ξεκαθάρισε. Ο Ισραηλινός στρατός προειδοποίησε απόψε ότι θεωρεί εμπόλεμη ζώνη το σύνολο της Λιβανικής επικράτειας νότια του ποταμού Ζαχράνη, ο οποίος βρίσκεται σε απόσταση περίπου 40 χιλιόμετρων από τα σύνορα και ζήτησε την εκένωση αυτής της περιοχής. Συναγερμός αεροπορικής επιδρομής έχει σημάνει σε όλη την Ουκρανία μετά από εκτόξευση υπερηχητικών πυράβλων Κιντσάλ. Πύραυλοι φαίνεται να κατευθύνονται προς τις περιοχές Ζιτομίρ και Χμελνίσκι, δυτικά του Κιέβου, ενώ και η Οδυσσός, σημαντικό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα, φέρεται να δέχεται επίθεση. Η Μόσχα είχε προειδοποιήσει νωρίτερα ότι σχεδιάζει νέο κύμα επιθέσεων κατά του Κιέβου, καλώντας ξένους διπλωμάτες να εγκαταλείψουν την Ουκρανική πρωτεύουσα. Στα ελληνοτουρκικά τώρα, πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας απορρίπτουν τις τουρκικές αιτιάσεις περί αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, κάνοντας λόγο για αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις, ενώ διαμηνύουν ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να δημιουργήσουν κέντρο καραντίνα στην Κένια για ύποπτα ή επιβεβαιωμένα κρούσματα έμπολα με κύρια στόχευση Αμερικανούς πολίτες, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal. Η εξέλιξη έρχεται καθώς η επιδημία συνεχίζει να εξαπλώνεται στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Υπενθυμίζεται ότι ένας Αμερικανός που μολύνθηκε από τον ιό έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό νοσηλεύεται σε ειδική μονάδα στο Βερολίνο μαζί με τη σύζυγό του και τα 4 παιδιά τους, τα οποία θεωρούνται στενές επαφές. Η κατάσταση της υγείας του δεν έχει γίνει γνωστή. Κλείδωσε ο καιρός για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Από το Σάββατο έως και τη Δευτέρα προβλέπεται ιδιαίτερα καλός, ευνοώντας τις μετακινήσεις των εκδρομέων που αναμένεται να ταξιδέψουν από τα αστικά κέντρα. Οι καιρικές συνθήκες θα είναι ιδανικές για την εποχή, με αρκετή ηλιοφάνεια, υπέροχες θάλασσες και ανέμους που δεν θα ξεπερνούν τα 5 μποφόρ. Μόνο πολύ σύντομες τοπικές μπόρες σε ορεινές περιοχές ενδέχεται να κάνουν την εμφάνισή τους. Αυξημένα μέτρα της τροχέας για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος τίθενται σε ισχύ από την Παρασκευή. Αύριο θα πραγματοποιηθεί η σύσκεψη στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης για τις καθυστερήσεις που καταγράφονται στους συνοριακούς σταθμούς. Τηλεοφοριακή γραμμή Μ1 επαναφέρει από μεθαύριο Παρασκευή 29 Μαΐου και για 3 εβδομάδες ο ΟΑΣΤ, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, λόγω της νέας διακοπής λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης. Η διαδρομή θα ξεκινά από την Νέα Ελβετία και θα καταλήγει στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό και θα διέρχεται από τον άξονα Καραμαλή Εγνατία Μοναστηρίου. Τα δρομολόγια θα εκτελούνται από τις 5 το πρωί έως τις 12 τα μεσάνυχτα καθημερινά. 6 φερόμενοι αρχηγοί στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. 317 οι εμπλεκόμενοι ξεπερνούν τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ οι παράνομες επιδοτήσεις. Η έρευνα έχει ξεκινήσει από το 2025, ενώ η δράση του κυκλώματος κρατά τουλάχιστον από το 2019. Η νεκροψία νεκροτομή που θα γίνει σήμερα αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια θανάτου του 10χρονου αγοριού που ανασύρθηκε νεκρό από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Το ενδεχόμενο να πέθανε από ηλεκτροπληξία από καλώδιο ρευματοκλοπής παρακείμενης κατοικίας που περνούσε μέσα από το κανάλι εξετάζουν οι αρχές. Καταδικάστηκε σε 3 χρόνια φυλάκιση χωρίς αναστολή ο 27χρονος σύντροφος της μητέρας της τρίχρονης που κακοποιήθηκε στην Κρήτη και νοσηλεύεται στο Παγνί Ηρακλείου. Το δικαστήριο επέβαλε ποινή φυλάκισης 3 ετών και στη μητέρα. Το τρίχρονο κορίτσι αποσωληνώθηκε πλέον και αναπνέει χωρίς μηχανική υποστήριξη. Ρατσιστική επίθεση κατά 12χρονου Ινδού καταγράφηκε στην Πάτρα. Νεαροί τον άρπαξαν, τον ξυλοκόπησαν και τον έκαψαν με τσιγάρο. ο Λευκός Οίκος μετατρέπεται σε ρίγκ για τα 80 γενέθλια του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και τα 250 έτη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Για τις εορταστικές εκδηλώσεις στείνεται το περίφημο οκτάγωνο για αγώνα UFC που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο. Και να κλείσουμε με την πρόγνωση του καιρού. Τοπικές νεφώσεις και τοπικές βροχές προβλέπονται για σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με πρόσκαιρες νεφώσεις και ασθενείς τοπικές βροχές το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 3 έως 4 μποφόρ και από το βράδυ βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Καλώς.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Carlo.
1: Monte Carlo.
2: Monte Carlo.
1: Monte Carlo.